σαν στο επάγγελμα, στην πολιτική ζωή, ακόμα και στην δικαιοσύνη. Πόσο σοφή και πόσο σωστή η διάγνωση του αρχαίου σοφού. Και είδον έτη υπό τον ήλιον των τόπων της Κρίσεως, και εκεί είναι η ανομία, και των τόπων της δικαιοσύνης, και εκεί η ανομία. Η πολύκρωτη αναφορά του αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου δικαιώνει απόλυτα την βίβλο. Όλη η κεφαλή είναι άρρωστη και η καρδιά και χαυνομένη. Κι όμως ξέρω πολλούς που δεν παραδέχονται την αμαρτωλή. Πώς να πείσει κανείς μια αξιότιμη κυρία, έναν έντιμο κύριο, ότι είναι αμαρτωλή? Βλέπετε, έχουμε πολύ καλή ιδέα για τον εαυτό μας. Με τα δικά μας κριτήρια είμαστε άψογοι. Αλλά με του Θεού τα κριτήρια είμαστε ένοχοι. Πολλοί νομίζουν ότι η αμαρτία είναι μόνο ο φόνος, η ληστεία ή η μοιχεία. Και επειδή ούτε λίστεψαν, ούτε σκότωσαν, θεωρούν τον εαυτό τους αναμάρτητο. Αλλά ο Θεός έχει διαφορετική γνώμη. Ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία είπε: «Οικούσατε ότι ελέγχθη στους αρχαίους μη φωνεύσεις. Όστις δε φωνεύσει είναι ένοχος στην κρίση. Εγώ όμως σας λέγω, πάσο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού είναι ένοχος στην κρίση». Που σημαίνει, αν επιθυμήσεις, αν ευχηθείς τον θάνατο κάποιου, αν φθονήσεις έναν συνάνθρωπό σου, αν τον μισήσεις, αν οργιστείς εναντίον του ανέτεια, διέπραξες την αμαρτία του φόνου. Επιπλέον ο Χριστός τόνισε στην ίδια ομιλία του: «Οικούσατε ότι ελέγχθη στους αρχαίους μη μοιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω, πάσο βλέπων γυναίκα για να επιθυμήσει αυτήν ή διεμήχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού, μπροστά στον Άγιο Θεό και ένα βλέμμα πονηρό είναι αμαρτία». Βλέπετε, πολλές φορές ο άνθρωπος αμαρτάνει μέσα στην καρδιά του δίχως εξωτερικές εκδηλώσεις. Η Αγία Γραφή είναι κατηγορηματική. «Εκ της καρδίας του ανθρώπου εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείες, πορνίες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες». Η βίβλος δεν κολακεύει τον άνθρωπο. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα της ομής ειλικρίνειας. Κάποτε ο Χριστός σε μερικούς που αυτοδικαιώνονταν είπε: «Σεις είστε που δικαιώνετε τον εαυτό σας στα μάτια των ανθρώπων. Άλλο ο Θεός γνωρίζει την καρδιά σας. Ο Θεός γνωρίζει την καρδιά σας. Διότι το εν ανθρώπης υψηλό είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού. Και η υψηλότερη ή τελειότερη ανθρώπινη ηθική μπροστά στα μάτια του Άγιου Θεού είναι ευδελυρή». Ξέρω μια κυρία που παλιότερα θεωρούσε εξαιρετικά προσβλητικό τον χαρακτηρισμό της βίβλου, ότι θα μπορούσε να είναι και αυτή μια αμαρτωλή. Μα πώς ήταν δυνατόν να είναι αμαρτωλή? Σαν κοπέλα είχε ζήσει μια ανεπίληπτη νιώτη. Σαν σύζυγος ήταν απόλυτα πιστή στον σύζυγό της. Εκτελούσε στο ακέραιο τα οικογενειακά της καθήκοντα. Πώς μπορούσε να είναι αμαρτωλή? Ώσπου του κάποτε πήρε στα χέρια της την βίβλο και άρχισε να την μελετά. Εκεί μέσα, σαν σε καθρέφτη, είδε τα βάθη της, γνώρισε τον εαυτό της. Διαπίστωσε την φρικτή πραγματικότητα, την αμαρτωλότητά της. «Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη». Πόσο αλήθεια μοιάζει ο άνθρωπος με τον αρχαίο Νεεμάν. Τον στρατηγό που κάτω από την λάμψη των αξιωμάτων του και της δόξας του έκρυβε τις άπιες πληγές του. Κάτω από την όποια φαινομενική λάμψη του ανθρώπου, την λάμψη της όποιας ηθικής και κουλτούρας και διανοητικής και αισθητικής καλλιέργειας, κάτω από την λάμψη της αξιοπρέπειας και της επίπλαστης ευγένειας, υπάρχει η φρικτή και αποτρόπαιη αρρώστια, η αμαρτία. Ο Νεεμάν εν αγώνια αναζήτησε την θεραπεία του. Μια ανώνυμη πειρέτρια που βρισκόταν στο σπίτι του του μίλησε για τον προφήτη της Σαμάριας. Του είπε για τον ζωντανό Θεό.
Και ο στρατηγός πίστηκε. Πίστεψε. Και πήρε το δρόμο για να πάει στη Σαμάρια. Με τη συνοδεία των δούλων. Τον φαντάζομαι με τους ύπους. Μέσα στην άμαξα την μεγαλόπρεπη. Μέσα στο μεγαλείο του. Μέσα στον πόνο του και στην θλίψη. Στέκει έξω από το σπίτι του προφήτη. Και ο Ελισέ. Ο Ελισέ ήταν ένας νήσιος υπηρέτης του υψίστου. Τον συμπόνεσε βεβαίως, αλλά δεν δελεάστηκε από τα πλούτη του Νεεμάν, ούτε από την δόξα του. Δεν έκλεινε το γόνι του μπροστά στην κοσμική εξουσία. Στάθηκε αγέροχος. Του έστειλε το μήνυμά του με τον αγγελιαφόρο του. Του είπε, «Πήγαινε 7 φορές να λουστείς στον Ιορδάνη και θα γιατρευτείς». Αλλά το μήνυμα αυτό εξόργησε τον στρατηγό. Βλέπετε, ο Νεεμάν είχε πλάσει με το νου του ένα δικό του τρόπο θεραπείας. Η λογική του δεν μπορούσε να καταλάβει πώς θα ήταν δυνατόν με το να βυθιστεί 7 φορές τον Ιορδάνη να γίνει καλά. Απέρριψε τον τρόπο της θεραπείας επειδή ήταν απλούστατος. Επειδή η λογική του δεν μπορούσε να τον δεχθεί. Έτσι ενεργεί πολλές φορές και ο άνθρωπος. Η αλήθεια του Θεού είναι απλή, είναι απλούστατη. Γι' αυτό ο άνθρωπος την περιφρονεί. Του αρέσει να ακούει τις μεγαλόστομες υποσχέσεις των πολιτικών και ας ξέρει ότι θα αποδειχθούν ψεύτικες στο μέλλον. Του αρέσει να ακούει τις ισχυρές, τις δύσληπτες εκφράσεις των φιλοσόφων. Θεωρείσαι μοντέρνος να μιλάς για τον υπαρξισμό του Σάρτ, του Χάιντεγκερ. Αρέσει στον άνθρωπο να ακούει τις ποικιλώνυμες θεωρίες των διανοουμένων. Η αλήθεια του Θεού είναι απλή, απλούστατη, αλλά και εξαιρετικά αποτελεσματική. Επιπλέον πολλοί θρησκευόμενοι έχουν πλάσει ένα δικό τους τρόπο σωτηρίας. Μερικοί φρονούν ότι για να σωθεί ο άνθρωπος θα πρέπει να κάνει έργα καλά. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι για να σωθεί ο άνθρωπος θα πρέπει να ταλαιπωρηθεί, να βασανίσει το σώμα του, να αφήσει τον κόσμο, να πάει στα μοναστήρια. Αλλά ο Θεός εξαγγέλει την δική του σωτηρία. Μια σωτηρία που την πραγματοποίησε επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά και σήμερα την προσφέρει εντελώς δωρεάν. Επάνω στο σταυρό του Γολγοθά ο αναμάρτητος Υιός του Θεού πέθανε για σένα και για μένα. Δέστε τις πληγές του. Στα χέρια, στα πόδια, στην πλευρά, στο θεϊκό κεφάλι του. Δέστε το αίμα του το πολύτιμο. Τα καρφιά του μαρτυρίου, το ακάνθινο στεφάνι. Όλα αυτά τα υπέστη για σένα και για μένα, για την δική μας την λύτρωση. Ο ιστορικός Ουέλς γράφει, «Ο σημερινός κόσμος είναι ένας τραγικός και ανήσυχος κόσμος. Περισσότεροι από ποτέ άλλοτε ρωτούν με αγωνία, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Η βίβλος αποκρίνεται, πίστεψε στον Χριστό και θα σωθείς. Πίστεψε στον Χριστό και θα σωθείς». Αλλά ας δούμε τη συνέχεια της ιστορίας. Είδαμε ότι ο Νεεμάν εξοργίστηκε. Άλλοι υπηρέτες του τον πλησίασαν και του μίλησαν ευγενικά και συνετά. Του είπαν, «Στρατηγέ, εάν ο προφήτης σου ζητούσε κάτι πολύ δύσκολο, δεν θα το εφάρμοζες? Όσο μάλλον τώρα που σου είπε, λούστητη και καθαρίστητη». Και ο Νεεμάν επίστη. Πήγε στον Ιορδάνη, κατέβηκε από την άμαξα, βυθίστηκε 7 φορές και το αποτέλεσμα ήλθε θαυμαστό. Η σάρκα του αποκαταστάθηκε σαν τη σάρκα μικρού παιδιού. Όπως ο Νεεμάν, έτσι και ο καθένας μας, είναι ανάγκη να κατέβει από την δική του μεγαλόπρεπη άμαξα. Ίσως είναι ανάγκη κάποιος από εμάς να κατέβει από την άμαξα του εγωισμού. Αλήθεια,
Πόσους ανθρώπους ο εγωισμός κρατάει μακριά από τον Θεό. Πολλοί θέλουν να διδάξουν τον Θεό. Θέλουν να τον διορθώσουν. Λένε στον Θεό ότι έκανε λάθος. Ταπεινός σου άνθρωπε μπροστά στον Δημιουργό σου. Αναγνώρισε την μεγαλειότητά του. Ο Χριστός πήρε κάποτε ένα μικρό παιδί, το έστησε μπροστά στους ακροατές του και τους είπε: «Εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών». Ταπεινός μπροστά στον Θεό, αναγνώρισε ότι είσαι αμαρτωλός, μετάνιωσε για τις αμαρτίες σου. Με την απλότητα μικρού παιδιού, δέξου την σωτηρία που ο Θεός σου προσφέρει. Κάποιος άλλος ίσως είναι ανάγκη να κατέβει από την μεγαλόπρεπη άμαξα της λογικής. Πολλοί έχουν την απέτηση να συλλάβουν τα πάντα με την λογική τους. Αλλά η λογική μας είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Τον Θεό, την αιωνιότητα, την σωτηρία, τις αιώνιες αλήθειες δεν μπορούμε πλήρως να τις εννοήσουμε. Και είναι ανάγκη να τις δεχτούμε με απλότητα πίστης. Σαν μικρά παιδιά να τις δεχτούμε μέσα στην καρδιά μας. Πίστεψε και θα δεις. Το αποτέλεσμα θα έλθει εκπληκτικό. Το μήνυμα της Βίβλου είναι λούστητη και καθαρίστητη. Να λουστεί η ψυχή σου στο αίμα του Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Πίστεψε και θα σωθείς. Είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι το μήνυμα που ο ουρανός στέλνει στη γη. Είναι το μήνυμα που διασάλπιζε και ο Απόστολος Παύλος στον αρχαίο κόσμο. Ένα κόσμο που έμοιαζε τόσο πολύ με τον δικό μας. Αρνησίθεο και σοφιστικό. Όταν βρέθηκε στην αρχαία Κόρινθο, εκείνη την πόλη την φημισμένη και διεφθαρμένη, δεν υπόστηλε την σημαία του. Το ίδιο κήρυγμα εκήρυξε. Εκήρυξε το μήνυμα του Σταυρού, Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Το μήνυμά του για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο. Πώς μπορούσαν οι Ιουδαίοι να δεχθούν, να πιστέψουν στον Υιόν του Θεού που πέθανε στο Σταυρό σαν άταν ληστής, αδύνατο. Στους Έλληνες, στους αρχαίους σοφούς προγόνους μας, ήταν μορία. Ένας Θεός να πεθάνει πάνω στο Σταυρό, να υποστεί θάνατο ατιμωτικό, αδύνατο, μορία. Αλλά το μήνυμα του Σταυρού είναι η δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι μια φιλοσοφία. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι ένα σύνολο ηθικών εντολών και διατάξεων. Το μήνυμα του Σταυρού είναι η δύναμη του Θεού. Η φιλοσοφία, αλλά και η θρησκεία, η όποια θρησκεία, δεν έχει την δύναμη να γιατρέψει την καρδιά του ανθρώπου. Δεν μπορεί να την υψώσει από το βούρκο των παθών. Δεν μπορεί να την λυτρώσει. Η φιλοσοφία δεν έχει δύναμη. Αλλά το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού. Δεν επεσχύνομαι. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα. Δέξου το μέσα στην καρδιά σου αυτό το πρωί. Και θα νιώσεις την δύναμη του Θεού να σε πλημμυρίζει. Οι αμαρτίες σου θα συγχωρεθούν. Καινούργοι πόθοι θα ανθίσουν μέσα σου. Νέοι οραματισμοί θα σε πλημμυρίσουν. Η ψυχή σου θα πάρει φτερά. Η αγάπη του Χριστού θα γιατρέψει τις πληγές σου. Θα γιατρέψει τους πόνους σου. Πόνους ακίνητους και μυστικούς που ούτε ο χρόνος ούτε οι συνάνθρωποι σου μπόρεσαν να γιατρέψουν. Γιατί η αγάπη του Χριστού είναι πιο γλυκιά και από το λάδι πάνω στις πληγές. Ο Χριστός θα σε κάνει ένα καινούριο άνθρωπο. Φαντάζομαι τον Νεεμάν πίσω στην πατρίδα του. Μέσα στο σπίτι. Δεν είναι πια σκυθροπός, απελπισμένος. Είναι γιατρεμένος, είναι ευτυχής. Δεν θυσιάζει πια στον Θεό ρημών,
στους ψεύτικους θεούς της ειδωλολατρίας. Προσφέρει δοξολογία, προσφέρει ολοκαύτωμα στον αληθινό Θεό. Γι' αυτό τον Θεό άκουγε στο παρελθόν, του είχε μιλήσει η υπηρέτριά του. Αλλά τώρα οι γιατρεμένες του πληγές ήταν οι τρανές αποδείξεις της δύναμής του και της αγάπης του. Ο Νεεμάν διαλαλεί τη χαρά του στο σπίτι του, στο παλάτι. Δίνει την πιστική μαρτυρία του για τον ζώντα Θεό. Στην εποχή αυτή της αθείας και του ηλισμού, την ίδια μαρτυρία καταθέτουμε κι εμείς. Την μαρτυρία του ζώντος Θεού. Ενός Θεού που μας γιάτρεψε. Ενός Θεού που τον γνωρίζουμε και τον αγαπούμε. Ενός Θεού που η δύναμή Του, η αγάπη Του και η παρουσία Του πλημμυρίζουν την ύπαρξή μας. Αμήν. Παρακαλώ να κλείσουμε με τον τελευταίο ύμνο. Σύ που νιώθεις κουρασμένος, δυστυχής και αμαρτωλός. Ύμνος 106.

Διαβάζω το πρόγραμμα της εβδομάδας. Πατέρα μας, πόσο σε ευχαριστούμε για την δική σου σωτηρία, για το αίμα το πολύτιμο του Υιού σου, που γιατρεύει τις πληγές, που γιατρεύει την ψυχή, που την ανανεώνει, που την φτερώνει. Πόσο σε ευχαριστούμε για την δική σου την δύναμη που την γνωρίσαμε στη ζωή μας και την γνωρίζουμε καθημερινά. Πατέρα ουράνιο, αποκάλυψε την σωτηρία σου σε κάποιες αθάνατες ψυχές. Να πάρουν τον δρόμο του Σταυρού, να γονατίσουν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό με απλότητα πίστης, για να ζήσουν το μεγάλο θαύμα. Τον λόγο το δικό σου παρακαλούμε, σχολίασε τον μέσα στην καρδιά μας, να καρποφορήσει για τη δική σου τη δόξα. Και απολύσε μας τώρα με τη δική σου την ειρήνη. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε από το κανάλι 2000 μια συζήτηση για ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο θέμα που θα το ονομάσουμε «Η διάσταση του Σταυρού του Χριστού». Κοιτάξτε φίλοι, ο Σταυρός του Χριστού που κατήντησε να τον κρεμάμε στο λαιμό μας, βλέπω και μερικούς και τον φοράνε και σκουλαρί και στα αυτιά τους, να τον βάζουμε στις εκκλησιές μας, είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Επάνω στο Σταυρό του Χριστού, πέθανε ο Υιός του Θεού και αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό για όλη την ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι η ανασκευή, είναι η αναστροφή της πτωτικής διαδικασίας του ανθρώπου. Αξίζει λοιπόν να δούμε την ιστορία του Σταυρού, γιατί ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό, τι ήταν στην αρχαιότητα αυτό το σύμβολο του Σταυρού, αλλά και το νόημα του Σταυρού πραγματικά σήμερα. Κύριε Γιαννακάκο, ασφαλώς, όπως όλα τα πράγματα, ο Σταυρός του Χριστού ούτε νέος είναι, ούτε πρωτοεμφανίστηκε στην περίοδο που σταυρώθηκε ο Χριστός. Ασφαλώς, όπως όλα τα ζητήματα, ανάγονται στο μακρύ παρελθόν. Τι έχει να μας πει η αρχαιότητα για αυτό το σύμβολο ή για αυτό το όργανο της εκτέλεσης ή οτιδήποτε άλλο ήταν?
2: Ναι, κύριε Περιγιάλη, ήδη είπατε πάρα πολλά πράγματα συμπυκνωμένα, τα οποία τώρα θα τα αναλύσουμε σε τρεις κατευθύνσεις: την ιστορική κατεύθυνση, την κατεύθυνση μέσα στα πλαίσια μετά της ψυχολογίας, της αναζήτησης της σωτηρίας που υπάρχει στις διάφορες θρησκείες, θα πούμε μετά λίγα πράγματα δηλαδή που αναφέρονται στον τομέα της συγκριτικής θρησκειολογίας, και αν έχουμε χρόνο θα πούμε και μερικά πράγματα για την πνευματική πια διάσταση του Σταυρού, που επιτρέψτε μου να πω ότι έχει σχέση με προηγούμενη εκπομπή μας του υπαρξισμού, που τονίσαμε το θέμα της επικοινωνίας, της ανάγκης επικοινωνίας μεταξύ δημιουργήματος, δημιουργού, μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Αρχίζοντας λοιπόν με την ιστορία του Σταυρού σαν λέξεως, σαν συμβόλου και μετά σαν μέσου θανατώσεως, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι πρωταρχικά είναι μια λέξη αρχαιοτάτη, απαντάται στον Όμηρο με την σημασία του πασάλου εμποδίου. Εμποδίου, άραγε έστω υποσυνείδητα η φράση αυτή στον Όμηρο να σημαίνει το εμπόδιο μεταξύ Θεού και ανθρώπου, που κάτι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό το εμπόδιο που είναι ένα νεκρό ξύλο, ένας νεκρός πάσαλος, ώστε να αποκατασταθεί αυτή η επικοινωνία, είναι μια σκέψη ας πούμε γοητευτική. Στο Λουκιανό βλέπουμε ότι δεν είναι πρωταρχικά σταυρός με το σίγμα μπροστά, αλλά ταύρος, εξού και το σχήμα ταφ, το πρωταρχικό, από το ταύρος, ταφ, το σχήμα ταφ, όπου πρωτοεφανίζεται. Τι ήταν αυτός ο σταυρός, πώς χρησιμοποιήθηκε αυτό το σχήμα? Χρησιμοποιήθηκε σαν μέσο θανατικών εκτελέσεων μέσα στους αιώνες, σε όλους τους ανατολικούς ιδιαίτερα λαούς. Ήταν ο τρόπος ατιμωτικής θανάτωσης, ιδιαίτερα των επαναστατών, των στασιαστών ή ουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, τολμούσε να στρέψει το ανάστημά του ενάντια στο οποιοδήποτε κατεστημένο πολιτικο-κοινωνικό ή θρησκευτικό σε εκείνους τους λαούς, Ινδούς, Ασσυρίους, Βαβυλωνίους, Μηδοπέρσες, Ιουδαίους, Αιγυπτίους, Καρχιδονίους και τελικά από τους οποίους Καρχιδονίους το πήραν οι Ρωμαίοι. Γύρω στα 70 περίπου χρόνια π.Χ., όπου εσταύρωσε ο Κράσος γύρω στους 4.000 δούρους στασιαστές, εκείνο εκεί του περίφημου επαναστάτη του Σπάρτακου. Μερικά ακόμη ιστορικά στοιχεία ενδιαφέροντα. Το 519 π.Χ. ο Δαρίος ο Πρώτος, ο γνωστός από τη δική μας ιστορία του Ηροδότου βασιλιάς των Περσών, σταυρώνει 3.000 πολιτικούς του αντιπάλου στη Βαβυλώνα. Το 88 π.Χ. Ο Αλέξανδρος Ιανέος ήταν βασιλιάς της Ιουδαίας και συγχρόνος αρχιερέας, σταυρώνει 800 φαρισαίους αντιπάλους του. Και όπως σας είπα προηγουμένως, έχουμε και τη μαζική κοινή σταύρωση των 4.000 επαναστατών δούλων του μεγάλου Σπαρτακού. Τέλος, 30 χρόνια περίπου μετά Χριστόν, έχουμε την θανατική στη σταύρωση του Κυρίου από το φαρισαϊκό, από το κατεστημένο, με τους Ρωμαίους σαν πολιτικούς εκτελεστές. Και μετά βέβαια στις επαναστάσεις που γίνανε
1: επί τίτου,
2: εκεί είχαμε μια τρομερή πάλι επανάληψη του φαινομένου σε πολλαπλάσια κλίμακα μαζικής σταύρωσης Ιουδαίων πάλι επαναστατών. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πάνω σε αυτό το όργανο της θανατικής καταδίκης πάντοτε καταδικασμένους σε θάνατο επαναστάτες στασιαστές.
1: Πάντως κύριε Γιαννακάκο, είναι χρήσιμο να παρατηρήσουμε ότι είναι μια θανατική καταδίκη η οποία απαιτούσε και δημόσια θέα. Και ίσως επίτηδες διαλέχτηκε αυτός ο τρόπος, υψωμένος απάνω σε ένα ξύλο, ο κατάδικος, όχι απλώς να πεθάνει αργά, δημόσια, και να μπορεί ο καθένας να τον βλέπει. Παραδείγματος χάρη, μια καταδίκη με τηλεμητόμο βαστάει ορισμένα δευτερόλεπτα, αν και πάλι προσέλκυε κόσμο, αλλά είναι σε κλάσματα δευτερολέπτου, έχει αποκοπεί το κεφάλι ή οτιδήποτε άλλο. Μία καταδίκη έτσι, με δόρυ, με μαχαίρι κτλ. Αλλά η σταυρική καταδίκη απαιτούσε κατά κάποιο τρόπο χρόνο πολύ και ίσως αυτός ο χρόνος διαλέχθηκε για να δώσει στους άλλους θέα αυτής της σταύρωσης και αυτής της αργής καταδίκης. Και βέβαια αυτό νομίζω πολύ σωστά ταιριάζει το ότι είπατε ότι αφορούσε τους στασιαστές κυρίως και τους ιδεολογικούς βέβαια και τους πρακτικούς στασιαστές, όλους τους στασιαστές, για να βλέπουν οι άλλοι ακριβώς τι παθαίνει αυτός ο οποίος
2: υψώνει το ανάστημά του.
1: Ναι. Βέβαια στην περίπτωση τη δική μας για το Σταυρό του Χριστού νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μια διπλή σημασία.
2: Θα φτάσουμε και εκεί. Θέλω ακόμη να επισημάνω ορισμένα ιστορικά στοιχεία για να φεύγουν και κάποιες παρεξηγήσεις. Μετά όταν ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, συνηθίζεται να λέγεται για εκείνο και το όραμα, το εν τούτο νίκα, το σταυρό κλπ. Δεν πρόκειται περί αυτού, έτσι. Εκείνο το οποίο άνιδε ο Μέγας Κωνσταντίνος στο όνειρό του κατά τον Λακτάντιο, τον ιστορικό, ακόμη όμως και κατά τον Αμβρόσιο, είδε το γράμμα Χ και όχι σταυρό. Είδε το γράμμα Χ σε μια έμπνευση ότι ήθελε το όνομα του Θεού που θα τον οδηγούσε σε νίκη, και κάπου εδώ πέρα βλέπει κανένας μια συμπαραλληλία με κάποιο εδάφιο του Δαβίδ που λέει ότι το όνομα του Θεού θα υψωθεί στις σημαίες μας. Σε κάποιο ψαλμό του λέει έτσι ο Δαβίδ. Λοιπόν, εκείνο το οποίο είχε ζητήσει κατά το Λακτάντιο, εάν είναι βέβαια, δεν είναι απλώς ένας ευσεβής θρύλος, αλλά είναι ιστορική πραγματικότητα, το όνειρο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δεν ήταν σταυρός μεν του Τονίκα, είχε ζητήσει το όνομα του Θεού και ήταν το Χ, το γράμμα Χ, και το γράμμα Χ μετά οι χριστιανοί στρατιώτες του Μεγάλου Κωνσταντίνου είχαν βάλει στα σπίδες τους για να αντιμετωπίσουν μετά το Μαξέντιο. Το γράμμα ΤΑΦ, το σημειώνω αυτό, το οποίο συμβόλιζε και το Σταυρό ως μέσον ατίμωσης θανατικής καταδίκησης, του αντίον ήταν το ιερό σύμβολο του θεού Θαμούζ ή Ταμούζ, ΤΑΦ, της αρχαίας Βαβυλώνος και Φινίκης και του όρου του αρχαίου Αιγυπτιακού Θεού. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί θα δούμε μετά στα πλαίσια της, στα οποία θα έρθουμε αμέσως, της ψυχολογίας στη συγκριτική θρησκεολογία, τι ρόλο έχει παίξει η υπόθεση του Σταυρού από την άποψη ότι γίνεται ο Σταυρός λατρευτικό σύμβολο αυτός καθεαυτόν, τη στιγμή κατά την οποία η λατρεία δεν απευθύνεται στο Σταυρόν αυτόν καθεαυτόν ως συμβόλου, αλλά εις τον επί του Σταυρού κρεμασθέντα Υιό του Θεού. Αυτές οι διευκρινήσεις πρέπει να γίνονται, κύριε Βεριάλη.
1: Βεβαίως πρέπει να γίνονται, διότι αλίμονο να φτάσουμε στο σημείο άνθρωποι οι οποίοι τουλάχιστον νοούν, μπορούν και νοούν, να πιστεύουν σε σύμβολα και όχι στις πράξεις. Εδώ έχουμε μια θανατική καταδίκη η οποία έγινε επί του Σταυρού, και επειδή ο Θεός διάλεξε να γίνει επί του Σταυρού, μπορούσε να γίνει με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η θυσία του Υιού του Θεού ήταν μια θυσία. Οι θυσίες γινόταν με πάρα πολλούς τρόπους. Εάν ο Θεός θέλησε μια θυσία εμφανή, το να τη βλέπει όλος ο κόσμος, όλος ο λαός, να μην γίνει τίποτα στα κρυφά. Αν θέλεις μια θυσία η οποία να είναι για το θύμα η πλέον επώδυνη, αυτά είναι άλλα ζητήματα. Αυτό που έχει σαν στόχο είναι ο θάνατος του Ιησού Χριστού και όχι ο θάνατος του Ιησού Χριστού επί Σταυρού. Νομίζω πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Έχουμε ένα σεβασμό στη θυσία του Ιησού Χριστού. Βέβαια, σεβόμαστε και τα διάφορα σύμβολα. Νομίζω ότι δεν ξανά έγιναν επί χριστιανισμού θανατώσεις επί Σταυρού.
2: Όχι.
1: Αναφέρονται.
2: Όχι. Τις κατάργησε
1: ο
2: Μέγας Κωνσταντίνος.
1: Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και βέβαιως, ορθώς, ίσως, ήταν και ένας πολύ εξευθελιστικός θάνατος. Δεν θα κουβεντιάσουμε αυτή τη στιγμή για τη θανατική καταδίκη, αλλά τουλάχιστον μια επώδυνη θανατική καταδίκη είναι ό,τι χειρότερο για τον άνθρωπο. Όμως επιμένουμε σε αυτό ότι δεν λατρεύουμε τα σύμβολα, λατρεύουμε τον Υιόν του Θεού που πέθανε και πέθανε βεβαίως επί Σταυρού.
2: Επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως στην διάσταση του Σταυρού, την ιστορική, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ξεχωρίσουμε από την διάσταση αυτή του σταυρικού θανάτου του Κυρίου με την Ανάσταση η οποία μετά συνακολουθεί. Καλόν θα είναι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις και θέσεις ιδιαίτερα αντιπάλων της χριστιανικής πίστης, ότι προϋπήρξαν τέτοια στοιχεία, ποια είναι η θέση ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στο σωτηριακό δεδομένο της σταυρικής θανάτωσης του Κυρίου, απόδειξης του οποίου σωτηριακού δεδομένου είναι η Ανάστασή του. Ποια είναι η θέση, δηλαδή τι υπάρχει μέσα στους μύθους και συγκριτικά μέσα στις θρησκείες των διαφόρων λαών με αυτό το περίφημο θανάτου και Ανάστασης που ακολουθεί. Εμείς πιστεύουμε ότι το πληροφοριακό στοιχείο, το σωτηριακό, το οποίο διαφαίνεται ήδη στα λόγια του Θεού, από τον κήπο της Εδέμ, ότι θα πατηθεί η κεφαλή του Όφεως, ότι θα κεντηθεί η πτέρνα του ημιθέου, ο οποίος θα κάνει τη συναλλαγή για να ελευθερώσει τον άνθρωπο κλπ. Αυτό το πληροφοριακό στοιχείο αρχίζει τώρα και μπαίνει σε μια ανθρωπότητα ξεπεσμένη και παίρνει διάφορες μορφές μέσα στις διάφορες θρησκείες και εμπίπτει στα πλαίσια της συγκριτικής θρησκεολογίας. Όμως, ενώ μπαίνει μέσα πληροφοριακά, συγχρόνως υφίσταται και μία διαστροφή για να φτάσουμε στην έσχατη συνέπεια αυτής της διαστροφικής αντίληψης, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι θυσίες και ειδικότερα οι ανθρωποθυσίες ανθρώπων, και μέσα στη μυθολογία έχουμε ακόμη και θυσίες θεών και ημιθεών. Πληροφοριακό στοιχείο μετά της Ανάστασης και της νίκης κατά του θανάτου, που μπορεί κανείς να το δει και σε διάφορες εκφράσεις και τελετουργίες, όπου η Ανάσταση είναι η αναβλάστηση της φύσης. Το βλέπει κανένας στις αρχαίες θρησκείες των Ελλήνων, των Συρίων, βλέπει κανένας ολοχάρι τον θάνατο και την εκανάσταση του Άδωνη, των αρχαίων Ελλήνων και των Συρίων. Του Θαμμούς πάλι, επανέρχομαι στο Θαμμούς, των αρχαίων Φινίκων και άλλων θεοτήτων, ακόμη και ο Διόνυσος, ο θεός των αρχαίων Ελλήνων, ο οποίος επίσης θανατώνεται και μετά νεκρανασταίνεται, ο θεός της Αμπέλου. Διερωτώ με τι θέλει να πει εκεί ο Ιωάννης, όταν έρχεται η αλήθεια πραγματικά του Θεού να εκφράσει την αποδοκιμασία για την Άμπελο της Γης στην Αποκάλυψη. Το θυμόσαστε εκεί που λέει για την Άμπελο της Γης. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε περιπτώσεις όπου διάφοροι θεοί και ημίθεοι, εκφράζοντες μέσα από αυτό το συμβολισμό το θάνατο και την Ανάσταση της φύσεως, οι ίδιοι θανατώνονται και ανίστανται. Άδωνης, Θαμμούς, Διόνυσος και λοιποί. Ένα άλλο πληροφοριακό στοιχείο.
1: Δεν προχωρήσετε σε αυτό, κύριε Γιαννακάκο. Ξέρετε, μερικές φορές σε αυτή τη συγκριτική θρησκεολογία γίνεται κάποια παραξήγηση. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλούς ορθολογιστές, οι οποίοι εμφανίστηκαν τους προηγούμενους αιώνες, οι οποίοι έρχονται να μας πούν το εξής, ότι μιλάμε για μια χριστιανική θρησκεία και για το Σταυρό του Χριστού και για τη θυσία. Αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντιγραφές, επαναλήψεις, αυτά που συνέβαιναν στον αρχαίο κόσμο. αλλά νομίζω ότι είναι πολύ αφελής η σκέψη, διότι εδώ δεν πρόκειται περί επαναλήψεων, εδώ πρόκειται, όπως πολύ σωστά τόνισε στην αρχή, για την διάχυση των πρώτων σπερμάτων πληροφόρησης σε όλους τους λαούς και την μετέπειτα στρέβλωσή τους.
2: Έτσι είναι. Έτσι
1: διότι είναι. Όλοι οι λαοί έχουν μέσα τους στοιχείο, ο άνθρωπος δεν καταστράφηκε εντελώς, έχουν στοιχεία και έχουν την πληροφορία εκείνη από την αρχή ότι κάποια στιγμή το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του όφη. Αυτό υπάρχει. Βέβαια αυτό με την παράδοση και λόγω της πτωτικής διαδικασίας στρεβλώνεται και εμφανίζεται σε όλους τους λαούς μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός στρεβλωμένος σαν πληροφορία και μετά όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός που είναι η αυθεντική πληροφόρηση μας λένε αυτό προϋπήρχε. Βεβαίως προϋπήρχε. Αυτή ήταν η πληροφορία που έδωσε ο λαός και μην ξεχνάμε ότι έπαιρναν πληροφορίες και από το λαό Ισραήλ σε όλη τη διάρκεια των αιώνων, διότι επικοινωνούσαν οι διάφοροι λαοί. Βλέπω, ξέρω εγώ, τον Θουκυδίδη και άλλους, να λένε πολλά πράγματα τα οποία τα συνδέκανες μες στη βίβλο. Υπήρχε μια αλληλεπίδραση πληροφοριών. Φυσικά, ο καθένας το έπαιρνε και το στρέβλωνε και το χρησιμοποιούσε όπως θέλει. Επομένως, λοιπόν, δεν πρόκειται η σταυρική θυσία να είναι μίμησης κάποιων αρχαίων θρησκειών. Η χριστιανική θρησκεία απλώς αντέγραψε, ενοποίησε ή αναδιαμόρφωσε. Αλλά είναι το πρωταρχικό, άλλο που υπήρξε μέσα στον κόσμο, στρεβλωμένο.
2: Έτσι είναι. Αρκεί κανένας να σκεφτεί ο Βάκχος ή ο Διόνυσος, ο οποίος θανατώνεται και μάλιστα τον πιάνουν οι μενάδες και τον κατατρώγουν και θανατώνεται και μετά ανίσταται ο περίφημος θεός της Αμπέλου της γης. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο συμβολισμός της καθήλωσης του πνεύματος της αιωνιότητας σε αυτή τη γη, η οποία όμως ξέρουμε ότι κατά τη βίβλο και όπως αποδεικνύει η ιστορία, είναι φορέας μιας κατάρας. Η αιμονή στο να γίνεται αυτή η διαδοχή των κύκλων, θάνατος, ανάστασης, χειμώνας, άνοιξης, βλάστησης κλπ. Σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, ο οποίος κινείται και αυτό στη δική του εντροπία, στη δική του πτωτική διαδικασία, μέχρι ότου έρθει ο Κύριος στη δεύτερη του έλευση για να τον αναμορφώσει, η δική μας η ανθρώπινη αιμονή μας φέρνει μοιραία σε αυτό το πνεύμα, το πνεύμα της Αμπέλου της γης και όχι της αληθινής Αμπέλου, περί της οποίας ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος, θα λέει εγώ είμαι η Άμπελος η αληθινή. Κανείς θα πρέπει να δει κάτι τέτοιους συσχετισμούς που εμπίπτουν μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τα βαθύτερα του συσχετισμούς μεταξύ των λόγων του Κυρίου και εκείνων που, των συμβολισμών αυτών οι οποίοι προϋπήρξαν, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι διαστροφές της αλήθειας, και με την εμφάνιση του Ιησού Χριστού τα πράγματα μπαίνουν εις την θέση του. Στο κάτω κάτω γραφής δεν αρνείται και η ίδια η βίβλος ότι υπήρξαν πληροφορίες και στα έθνη θεϊκές πληροφορίες. Εδώ έχουμε τον Παύλο στην περίφημη εκείνη ομιλία προς τους επικουρίους και τους στοικούς που έχουμε και άλλες φορές στην Αθήνα, όπου τονίζει σαφέστατα.
1: Όπως
2: και οι ποιητές σας. Εκεί αναφέρεται και στον Κλεάνθη τον ποιητή και σε κάποιον άλλο, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά τονίζει ότι το γεγονός της ύπαρξης των εθνών συνδέεται με το δεδομένο της δυνατότητας που έχουν τα έθνη να ψηλαφίσουν τον Θεό. Κατά συνέπεια, και ο εθνικός άνθρωπος παίρνει πληροφορίες περί Θείου. Το ζήτημα όμως είναι ότι πώς τις μετασχηματίζει και τι βγάζει. Δεν σημαίνει ότι διότι προηγήθηκε χρονικά με μια διεστραμμένη πληροφορία ότι είναι και ο ατόφιος. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το προθύστερο είναι και το αληθέστερο.
1: Βεβαίως. Και είναι σαφέστατο ότι εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ό,τι ήταν δυνατόν να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό σε αυτούς. Επομένως λοιπόν είχαν μία γνώση και αντίληψη και από τη φύση και από τα διάφορα πράγματα. Άλλο βέβαια, η στάση που τηρήθηκε απέναντι σε αυτή την γνώση είναι τέτοια ώστε να μην τους ωφελήσει τελικά. Όμως τη γνώση και την πληροφόρηση από το Θεό ασφαλώς την είχαν. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως στο ζήτημα της διάστασης του Σταυρού.

0: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, η διάσταση του Σταυρού, και θα πρέπει να τονίσουμε, κύριε Γιαννακάκο, ότι δεν εννοούμε του συμβόλου του Σταυρού ή ακριβώς του οργάνου του Σταυρού, αλλά της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε πει ήδη, το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, μερικά στοιχεία από τον αρχαίο κόσμο και θα πρέπει να συνεχίσουμε λίγο ακόμα, να ολοκληρώσουμε το ζήτημα αυτό για να μπούμε μετά πραγματικά να κουβεντιάσουμε για την διάσταση του Σταυρού σήμερα.
1: Ναι, είχαμε πει, κύριε Περιάλη, στο πρώτο μέρος για το πληροφοριακό στοιχείο της σωτηρίας δια του θανάτου κάποιου θεού ή μυθαίου ή και ανθρώπων που φτάνει στο σημείο των άνθρωπο θυσιών μέσα στην ιστορία. Είχαμε πει για το πληροφοριακό στοιχείο της Ανάστασης και νίκης κατά του θανάτου, το οποίο γίνεται η λατρεία της αναβλάστησης σε ένα σωρό θρησκείες, αρχαιοελληνικές, ανατολικές κλπ. Και είχαμε τονίσει ότι αυτό το πληροφοριακό στοιχείο υπήρχε σε όλους τους εθνικούς, υπέστη μία διαστροφή και εξεφραζόταν, όπως είπαμε, ή με ανθρωποθυσίες ή με τελετές αναβλάστησης. Θα μείνουμε λίγο ακόμη στο πληροφοριακό αυτό στοιχείο της παγκοσμιότητας της σωτηρίας που υπάρχει στους μύθους των ηρώων των διαφόρων λαών που κατεβαίνουν στον Άδη, όπως είναι ο δικός μας ο Ηρακλής, η σωτηρία δηλαδή για να καταλάβει όλη την γκάμα ζώντων, όπως λέμε, και τεθνεώτων. Ο Ηρακλής κατεβαίνει στον Άδη. Ο Ηρακλής δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Μελκάρθ των αρχαίων Φινίκων, αλλά και ο Ορφέας επίσης κατεβαίνει στον Άδη για να σώσει την αγαπημένη του, τη γυναίκα τη χαμένη. Μην ξεχνάτε ότι η γυναίκα είναι η πρώτη η οποία χάνεται. Ο Θαμμούς επίσης κατεβαίνει και ο Διόνυσος. Ο Θαμμούς είναι ο αντίστοιχος με το Διόνυσο στην αρχαία Ελλάδα. Και έχουμε και τα περίφημα Ελευσίνια Μυστήρια που ασχολούνται με όλη αυτή την ιστορία της καθόδου εις τον Άδη. Επίσης, θέλουμε ακόμη να σας πούμε ότι έχουμε θρύλους για θνίσκοντες θεούς σε όλους τους λαούς. Προαναφέραμε τον Διόνυσο, είναι επίσης και ο Όσυρης, ο θεός των αρχαίων Αιγυπτίων. Οι θνίσκοντες θεοί συνοδεύονται με θρήνους, επιταφίους θρήνους. Έχουμε το θρήνο του νεκρού θεού Άδωνη των αρχαίων Ελλήνων και αντίστοιχα και του Θαμμούς της αρχαίας Φινίκης, ο οποίος περιφέρεται σε ανάκλητρα, με λουλούδια, με ψαλμούς. Δηλαδή, λίγο πολύ, ο Βαβυλώνιος Θαμμούς γίνεται ο Έλληνας Άδωνης στη διαδικασία της λατρείας του θανάτου, ο οποίος εκφράζεται με μια επιταφιακή λατρευτική εκφορά, με συγχωρείτε, και της Ανάστασής του. Και τέλος, το δόγμα της μετενσάρκωσης που τόση μεγάλη διάσταση έχει πάρει στις μέρες μας συνδέεται με αυτό το αρχαίο πνεύμα της βλάστησης και των ετησίων θυσιών του εκάστοτε ενσαρκωτή του πνεύματος αυτής της βλάστησης. Ιδιαίτερα ξεκινάει στην αρχαία Βαβυλώνα η υπόθεση της μετενσάρκωσης, πνεύμα βλάστησης, θυσία του φέροντος το πνεύμα, και στην αρχή θυσιαζότανε ο βασιλιάς ιερέας τα πρώτα χρόνια. Και μετά βρήκανε τον κατάδικο, τους καταδίκους, όσοι ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο, και τους θυσιάζανε. Πάλι λοιπόν εδώ πέρα έχουμε το στοιχείο το θυσιαστικό. Βλέπει όμως κανένας σε όλα αυτά ένα κοινό παρανομαστή, ένα είδος παγκόσμιας ενοχής υποσυνείδητης της ανθρωπότητας σε όλες τις θρησκείες που προσπαθεί να αποκαταλλαγεί αυτή η ενοχή, αυτή η έλλειψη σχέσης με τον Θεό, προσπαθεί να αποκατασταθεί με τη θυσία κάποιου θύματος.
0: Κύριε Γιαννακάκο, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ίσως και αυτούς που ανοίξανε τώρα τα ραδιοφωνά τους, όπως είπαμε και προηγούμενα, ότι δεν αποτελεί η εξιστόρηση της θυσίας του Χριστού μία αντιγραφή των αρχαίων δοξασιών, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι οι στρεβλώσεις αυτές που βγήκανε από το πνεύμα της θυσίας όπως το είχε υποσχεθεί ο Θεός. Αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπουμε πραγματικά με αυτά που μας εξιστορείτε την ιδέα της θυσίας σε μια παγκοσμιότητα. Δηλαδή όλοι οι λαοί, ο ένας με τον ένα τρόπο, ο άλλος με τον άλλο τρόπο, είχανε σαν μέσον εξευμένησης ή εν πάση περιπτώσει απαλλαγής από κάτι ή προσφοράς ή παράκλησης για κάτι σε σχέση με το Θεό, τη θυσία. Αυτή ακριβώς την παγκοσμιότητα, πώς την ερμήνευσε ο Ηλισμός, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο μέσα σε ένα μηχανιστικό πλαίσιο θέλησε να δώσει τη διάσταση όλων των θρησκευτικών πραγμάτων. Δηλαδή, πώς συνέβηκε απομακρυσμένοι λαοί με διαφορετικά σκεπτικά, με διαφορετικές συνήθειες, λίγο ή πολύ, να έχουν κοινό παρονομαστεί, όπως πολύ σωστά είπατε, την έννοια της θυσίας. Ποια ερμηνεία θα μπορούσε να δώσει ο Ηλισμός απάνω στο ζήτημα αυτό?
1: Προφανώς τον φόβο. Ο φόβος ο οποίος υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, ειδικότερα τους πρωτογόνους, θεωρούμε de facto ότι υπάρχει ένας πρωτόγονος άνθρωπος σε μια ημιζωική κατάσταση και κάτω από τον φόβο των φαινομένων, των φυσικών κεραυνών, αστραπών, σεισμών κλπ. Αντιλαμβάνεται...
0: Δημιουργεί την έννοια του Θεού με το φόβο.
1: Με το φόβο και όχι μόνο αυτό, αλλά και την έννοια της προσωπικής του αδυναμίας απέναντι ενός τιμωρού και θυμώδους Θεού που πρέπει οπωσδήποτε να τον εξευμενήσει προσφέροντας, δίνοντας. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό τιμωρό στη συνείδηση του πρωτογόνου υποτιθέμενα ανθρώπου που προχωράει αυτή η ιστορία και στους πολιτισμένους μετά, μέχρι και σήμερα. Η υπόθεση ενός τιμωρού Θεού διεκδικητού, με συγχωρείτε, και απαιτητού της ανθρώπινης ευτυχίας,
0: που θέλει εξευμένηση,
1: που θέλει εξευμενισμό, υπάρχει από τότε, από τις πρωτόγονες θρησκείες μέχρι και σήμερα. Η δε θυσιαστική διάσταση συμπεραίνεται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος προσφέρει σε αυτόν τον Θεό που απαιτεί, τι απαιτεί, την ευτυχία του απαιτεί. Ο Θεός απαιτεί την ευτυχία του. Πρέπει να μείνουμε σε αυτό, διότι το ψεύμα που ελέγχθη στην ΕΔΕΜ είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο Θεός είναι απαιτητής της ευτυχίας σας. Εμείς εστερνιζόμεθα την πληροφόρηση αυτή του πνεύματος του αντιπάλου, δεχόμεθα έναν Θεό απαιτητή της ευτυχίας μας. Βρισκόμαστε σε μια διάσταση ύπαρξης μαζί του, όχι συνύπαρξης, αντίθεσης, εχθρικής, και τώρα πρέπει να τον εξευμενήσουμε. Και αρχίζουν οι προσφορές. Οι προσφορές καρπών γης, οι προσφορές ζώων και τέλος οι προσφορές ανθρώπων. Ο Θεός δηλαδή είναι ένας ο οποίος λέει φέρε, φέρε, φέρε. Ο άνθρωπος είναι ένας που δίνει, δίνει, δίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι ο φυσικός άνθρωπος έτσι που έχουμε όλοι μας, αντιμετωπίζοντας έτσι αυτό το Θεό, υποσυνείδητα τον μισεί. Τίμια πράγματα. Έναν τέτοιον Θεό τον μισεί ο άνθρωπος, ο φυσικός. Έναν Θεό απαιτητή της ευτυχίας του τον μισεί. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει πιστέψει εκείνο εκεί που ελέγχθη στον κήπο της ΕΔΕΜ, εκ μέρους του πνεύματος του αντιθεμένου, ότι ο Θεός είναι ο απαιτητής της ευτυχίας σας. Αυτό ελέγχθη. Και εμείς το πιστέψαμε. Και αυτό το πράγμα μέσα στους αιώνες υπάρχει. Και έχει μετασχηματιστεί σε θρησκείες, σε θεωρίες, σε μυθολογίες, σε ψυχολογίες. Και δικαιολογημένα έρχεται ο Ηλισμός και δίνει μία τέτοια ερμηνεία. Το ερώτημα είναι, έτσι έχουν τα πράγματα?
0: Ασφαλώς και δεν έχουν έτσι, κύριε Γιανακάκο, διότι οι μετασχηματισμοί της ύλης μπορούν να δημιουργήσουν ίσως διάφορα πράγματα με βάση τους νόμους που υπάρχουν μέσα στη φύση. Εμείς πιστεύουμε ότι οι νόμοι είναι δοσμένοι από το Θεό, αλλά δεν μπορούν το τυχαίο να οργανώσει ταυτόχρονα στη σκέψη εκατομμυρίων ανθρώπων την ίδια έννοια, έστω του Θεού, ας πούμε ότι αυτό δημιουργείται λόγω του φόβου, αλλά την ίδια έννοια του εξευμενισμού του Θεού δια θυσιών, δεν μπορεί ταυτόχρονα το τυχαίο να το δημιουργήσει σε όλο αυτόν τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει εδώ στο ζήτημα της θυσίας κάτι το συστηματικό, κάτι το οργανωμένο, κάτι που εκπορεύεται από κάπου, και αυτό δεν μπορεί να είναι η τύχη. Επομένως λοιπόν, πολύ λανθασμένα ο Ηλισμός προσπάθησε μέσα στις γενικότερους μετασχηματισμούς της ύλης να βάλει την έννοια της θυσίας, όπως και πολλές άλλες έννοιες, όπως και της προσευχής και της επίκλησης, μέσα στα πλαίσια ενός συστηματικού από πλευράς νομοθεσίας ανάγκης του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα πρόκειται για αυτό που ο Θεός έχει φυτέψει τον άνθρωπο εκεί στην ΕΔΕΜ, ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι, εσύ όμως θα, κατά κάποιο τρόπο, θα του κεντήσεις την πτέρνα. Και βεβαίως όλες αυτές οι θυσίες και η νομολογία την οποία έβαλε ο Θεός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ασφαλώς την έβαλε για να συνηθίσουν και να συνειδητοποιήσουν και να καταλάβουν και να αποδεχτούν αργότερα οι άνθρωποι τη θυσία του Ιησού Χριστού.
1: Ναι, και επειδή αναφερθήκαμε στον ηλισμό, θα ήθελα η αναφορά μας να γίνει γενικότερα εις τον αθεϊσμό. Ο αθεϊσμός, χωρίς να θέλω να κάνω το συνήγορό του, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι τοποθετείται σε μια θέση, σε μια θέση έντιμη μη επικοινωνίας. Δεν παίρνει ο αθεϊσμός, ο έντιμος αθεϊστής, ο ηλιστής, την περίπτωση την άλλη, τη διαστροφική του θρησκευομένου που μέσα στην ψυχή του υποσυνείδητα, εάν δει ομά τον εαυτό του μισή, έναν Θεό απαιτητή. Ο αθεϊστής τελειώνει με την έννοια του απαιτητή Θεού, λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Και κατά ακολουθία αρχίζει και παράγει ό,τι και αυτός θέλει να παράγει.
0: Ναι. Όταν δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται. Ναι. Κατά συνέπεια, μπορεί να οργανώσει μόνος του το υπόλοιπο της ζωής, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες. Σε αυτό πραγματικά είναι έντιμος.
1: Ναι, ναι. Μιλάμε τώρα για μια συνέπεια προς εκείνο το οποίο πιστεύει. Ενώ ο θρησκευόμενος, ο μη συνειδητοποιημένος, που δεν έχει δει ότι ο φυσικός του άνθρωπος στο βάθος μισεί έναν Θεό απαιτητή που ζητάει, ζητάει, ζητάει, βρίσκεται σε μία νεύρωση. Ενώ ο άθεος ηλιστής δεν είναι σε λανθασμένο δρόμο οπωσδήποτε, αλλά δεν έχει την νεύρωση του απατημένου θρησκευόμενου.
0: Ναι. Άσχετα βέβαια, εάν υποσυνείδητα μέσα και αυτό εκφράζεται στις τελευταίες στιγμές της ζωής, ψάχνει να βρει αυτό το οποίο απέρριψε όσο ήταν στη γη.
1: Καλά, τότε μπαίνουμε τότε στην ψυχολογία, ας πούμε, του βάθους, και είναι άλλη ιστορία αυτή. Θα ήθελα, αναφερόμενος στον αθεϊσμό, να τονίσω τις τρεις μορφές του. Θέλω να αναφερθούμε στον αθεϊσμό, διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι η μη επικοινωνία. Η μη επικοινωνία. Και επειδή είχαμε σε προηγούμενη συνάντησή μας αναφερθεί στον υπαρξισμό σαν ένα από τα στοιχεία του οποίου είναι η εναγώνια τάση προς επικοινωνία της μιας ύπαρξης με την άλλη, του ανθρώπου με τον άνθρωπο, και επειδή ακριβώς η επικοινωνία ανθρώπου με άνθρωπο χωλαίνει, διότι δεν υπάρχει η βασική επικοινωνία ανθρώπου με το Θεό, πρέπει πρώτα να προϋπάρξει η κάθετη επικοινωνία ανθρώπου με Θεό για να οριζοντιωθεί μετά σε επικοινωνία με τον άνθρωπο, να αναφέρουμε τις τρεις βασικές μορφές του αθεϊσμού, όπου θα τις χαρακτήριζα τη μεν μία μορφή ως αθεϊσμό της αμφιβολίας ή του αγνωστικισμού. Εδώ πέρα μας έχει τύχει μερικές φορές μέσα στα πλαίσια της φιλοσοφίας, της φύσης και της ιστορίας που έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, να δούμε τον αγνωστικισμό, τον πανθεϊσμό που ο Θεός ταυτίζεται με τη φύση, τον ανθρωπιστικό αθεϊσμό. Όλοι αυτοί έχουν το χαρακτηριστικό του «δεν ξέρω». Στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι αθεϊσμοί αυτού του τύπου, της αφιβολίας, οι αγνωστικιστικοί αθεϊσμοί, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα αποδώσουν θείες ιδιότητες στην φύση, χωρίς να ξέρουν ότι με αυτόν τον τρόπο πέφτουν μέσα στην παγίδα του να λατρεύουν την κτήση παρά τον κτήσαντα. Διότι και ο πανθεϊσμός δεν είναι πια αθεϊσμός. Όταν αποδίδεις, χωρίς να το καταλαβαίνεις, ακόμη και με επιστημονικούς όρους, θείες ιδιότητες στη φύση, γίνεσαι κι εσύ ένα είδος θεολάτρου, μόνο που ο Θεός δεν είναι πρόσωπο, αλλά είναι η φύση. Είναι διάχυτος στη φύση. Ο αθεϊσμός εκείνος ο οποίος δοξάζει ενδεχόμενα την τύχη μέσα στη φιλοσοφία της φυσικής, θα πιστεύω να μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε σε κάποιες άλλες εκπομπές.
0: Πιθανολογικές σχέσεις
1: γενικότερα. Ναι. Το απρόβλεπτο, το οποίο υπερτονίζει, δεν σημαίνει ότι είναι και ανετιολόγητο. Δίνεται μία έμφαση, διαβάζω τελευταία κάτι βιβλία έτσι, φυσικής φιλοσοφίας, και βλέπω το πόσο μεγάλη έμφαση δίνεται στο απρόβλεπτο, χωρίς να διαφοροποιείται από το ανετιολόγητο. Δημιουργεί την εντύπωση στον αγνώστη ότι απρόβλεπτο και ανετιολόγητο είναι το ίδιο πράγμα. Δεύτερο αθεϊσμό είναι ο αθεϊσμός της άρνησης, ο πολιτικοκοινωνικός αθεϊσμός, όπου δυστυχώς έχει μέσα στους αιώνες αυτός ο αθεϊσμός στραφεί, έχει πάρει τροφή δηλαδή, από κάθε κατεστημένη εκκλησία. Είναι μια μορφή αντικληρικαλισμού, κυρίως αντικληρικαλισμού, και που μπορεί να οφείλεται στη θρησκευτική παιδεία, στην τυπική και άψυχη θρησκεία των παραδόσεων, και ιδίως, και εδώ πρέπει να προσέξουμε όλοι εκείνοι που λέμε ότι είμαι θα οπαδί του Ιησού Χριστού, ιδίως στο κακό παράδειγμα χριστιανικής πίστης και ζωής που μπορεί να καταξιώσει τα λεγόμενα του Αποστόλου ότι βλασφημείται το όνομα του Κυρίου εις τους εθνικούς εξαιτίας σας. Αυτός είναι ένας χειρότερος αθεϊσμός από τον προηγούμενο, από άποψη δύναμης και και ποιότητας, αυτός ο αθεισμός της άρνησης που κυρίως οφείλεται στην αποτυχία χριστεπώνυμης ή και πραγματικής εκκλησίας να παρουσιάσει την αλήθεια του ζωντανού και αληθινού Θεού, είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Και τέλος, υπάρχει ο ακόμη χειρότερος, ο αθεισμός της ανταρσίας. Της ανταρσίας που τοποθετεί το Θεό στη θέση του κατηγορουμένου για όλο το κακό που υπάρχει στο σύμπαν και την ανθρωπότητα. Αν υπάρχει τούτο, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Εδώ έχουμε τώρα τον αντιθεϊσμό ή θάνατο του Θεού. Αυτός είναι ο ακόμη χειρότερος, η πλέον επαναστατική μορφή αθεϊσμού. Αν θέλετε, μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Νομίζω, κύριε Γιαννακάκο, είναι ενδιαφέροντα αυτά τα τελευταία σημεία που δείξατε. Και μετά, αμέσως από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, θα συνεχίσουμε ακριβώς, διότι η διάσταση του Σταυρού του Χριστού περιέχει μέσα και αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Όταν κατανοήσουμε αυτά, νομίζουμε ότι θα δούμε αυτό το εύρος του Σταυρού και το βλέπουμε για να το αποδεχθούμε στη ζωή μας, για να πάρουμε τη σωστή θέση απέναντι ακριβώς του Θεού.

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με θέμα η διάσταση του Σταυρού όπως εμείς τη βλέπουμε εδώ από το κανάλι 2000. Κύριε Γιανακάκο, μιλούσαμε προηγουμένως για τα ίδια θεϊσμού και αντίρρησης και είχατε μείνει σε ένα σοβαρό ζήτημα, την άρνηση του Θεού υπό την έννοια της αντίθεσης. Τι μπορούμε να προσθέσουμε πάνω σε αυτό το σημείο για να κάνουμε και τη σύνδεση μετά με τους αντιρρησίες εκείνους.

0: των διαφόρων έτσι, θρησκευτικών κατεστημένων και κυρίως στηρίζεται στην μη συνεπή συμπεριφορά και ζωή του θρησκευόμενου σχέση με εκείνα τα οποία λέει τουλάχιστον ότι πιστεύει. Αν και δώσαμε μια προηγουμένως ψυχολογική διάσταση του φαινομένου και είπαμε ότι ο μη συνειδητοποιημένος θρησκευόμενος, αυτός ο οποίος δεν έχει καταλάβει το φυσικό άνθρωπο που έχει μέσα του και υποσυνείδητα θεωρεί τον Θεό σαν Θεό απαιτητή, δεν πάβει και αυτός να είναι σε μια αντιπαλότητα. Μόνο όπου ο άθεος ο συνειδητοποιημένος το έχει ξεπεράσει, ενώ ο θρησκευόμενος βρίσκεται στην προσωπική του αυτή διγαστική νεύρωση, αυτού του είδους επαναλαμβάνω, ο θρησκευόμενος. Και τέλος, είπαμε για την πλέον επικίνδυνη, μάλλον με συγχωρείτε, την πλέον δυναμική μορφή άρνησης του αθεϊσμού, που είναι η μορφή της ανταρσίας κατά του Θεού και έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι αποδίδει όλο το κακό που υπάρχει στον κόσμο μας, το αποδίδει εις το Θεό. Γιατί να υφίσταται τούτο, γιατί να υπάρχουν πόλεμοι, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, για όλα φταίει ο Θεός. Έχουμε λοιπόν τώρα εδώ τον αντιθεϊσμό, ο οποίος εις το βάθος θέλει να τελειώνει με αυτήν την ιστορία. Ενώ ας πούμε ο αθεϊσμός αφιβολίας προτιμά να αγνοεί τον Θεό, σου λέει δεν ξέρω. Ο αθεϊσμός της άρνησης παίρνει μια εχθρική στάση, η οποία όμως κυρίως αφορά την αντιπαλότητα, την αντίθεση στους εκπροσώπους, τους καλουμένους εκπροσώπους του εκάστοτε θρησκευτικού κατεστημένου. Ο αθεϊσμός όμως της ανταρσίας είναι μια ευθεία βολή εναντίον αυτού καθεαυτού του Θεού, που δεν θα θέλει καν να τον θέτει σαν υπαρκτό. Είναι ο αντιθεϊσμός, είναι ο θάνατο θεϊσμός, θέλει τον θάνατο του Θεού. Γιατί για όλα φταίει ο Θεός. Για τα πάντα φταίει ο Θεός. Εδώ κανένας μπορεί να δει σε αυτήν ακριβώς την θέση της ανταρσίας και να κάνει κάποιους συσχετισμούς με τους σταυρικούς θανάτους, όπως είχαμε αρχίσει στην συζήτησή μας και τους είχαμε τοποθετήσει στη διάσταση της επανάστασης εναντίον
1: του κατεστημένου, του πολιτικού, την οποιαδήποτε επανάσταση.
0: Την οποιαδήποτε επανάσταση. Λοιπόν, εδώ μπορεί να γίνει κάποιος συσχετισμός. Δηλαδή, τοποθετείς τον Θεό στο σκαμνί του κατηγορουμένου, στρέφεσαι εναντίον, θανατώνεις τον Θεό. Πράγματι και πολλοί ας πούμε φιλόσοφοι και μάλιστα του περασμένου αιώνα, προεξάργοντος του Νίτσε, ήταν θάνατοθεϊστές φιλόσοφοι. Ο Νίτσε είχε την τόλμη και την τιμιότητα να διακηρύξει αυτόν αντίχριστο. Ο Φόιερμπαχ, ο οποίος υπήρξε μεγάλος υλιστής και φιλόσοφος και πρόδρομος μάλιστα του επιστημονικού υλισμού, επίσης τοποθετούσε τον Θεό, τον έβγαζε από τη μέση, έκανε ένα είδος προβολής του ανθρώπου προς τα πάνω, θεοποιούσε τον άνθρωπο. Γενικά ο περασμένος αιώνας βρίθη από τέτοιους διανοητές, στο βάθος όμως της ψυχολογίας των οποίων θα δει κανένας ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο να κατηγορήσουμε τον Θεό δια όλα τα κακά, τα κακώς κείμενα. Και τώρα, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πνεύμα το οποίο εξελίσσεται διαχρονικά μέσα στους αιώνες και το οποίο αρχίζει υπό μορφή πάλι πληροφορίας ή στην Εδέμ. Ότι δηλαδή έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι απαιτητής της ευτυχίας του ανθρώπου, δεν θέλει το καλό του ανθρώπου, ήδη είναι σε μία αντιπαράθεση με τον άνθρωπο, δεν είναι ο Θεός ο Πατέρας αλλά ένας δυνάστης. Κατά συνέπεια ας κηρύξουμε επανάσταση ενάντια σε αυτό το Θεό. Γιατί αυτό το πνεύμα το οποίο εστερνίστηκε πληροφοριακά ο άνθρωπος, το βάλε μέσα στα χρωμοσώματά του, φορείς του πνεύματος είμαστε όλοι απογονοί του, προϋπήρξε υπομορφή επανάστασης ενάντια στον Θεό. Λοιπόν,
1: όχι μονάχα απλά σαν μια τοποθέτηση, αλλά ακόμα και στο στοιχειώδες θέλημα του Θεού υπήρξε επαναστατικός. Παραδείγματος χάρη, είχαν σαφείς οδηγίες οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, οι πρώτοι άνθρωποι, πώς θα κάνουν τις θυσίες. Ήθελε ο Θεός η θυσία, επειδή θα εικόνιζε τη θυσία του Ιησού του Χριστού, να γίνεται με ορισμένο τρόπο. Ο θάνατος ενός ζώου. Αυτό ήταν η θυσία. Και βλέπουμε τον Κάιν, ο οποίος κάνει την πρώτη αντίδραση. Θυσιάζει καρπούς. Με αποτέλεσμα να μην ευαρεστήσει το Θεό και να δημιουργηθεί όλο εκείνο το δράμα. Ξεκίνησε από τι? Από, όχι απλά μονάχα από μια αντίδραση αντίθεη, αλλά και από παρέκκληση σε αυτό που ο Θεός θέλει, διότι ο Θεός εκφράζει το θέλημά του και τον εαυτό του μέσω του λόγου του, και δηλαδή με τις οδηγίες τις οποίες δίνει στον άνθρωπο. Αλλά αυτό που αναφέρατε κατά κόρον, κύριε Γιαννακάκο, και το σημερινό

0: χρειαζόμαι είναι ότι και ισχύει σήμερα, είναι ότι ο σημερινός άνθρωπος τοποθετείται πολύ συχνά σε αυτή την θέση του επικριτή του Θεού. Δηλαδή, πεθαίνουν τα παιδιά. Ένας Θεός ο οποίος πρέπει να είναι στην ουσία του αγαθός, γιατί αφήνει τα παιδιά να πεθαίνουν. Ένας Θεός γιατί αφήνει τους πολέμους να γίνονται. Ένας Θεός γιατί αφήνει τη φτώχεια να υπάρχει. Ένας Θεός γιατί αφήνει την εξαθλίωση να υπάρχει. Ένας Θεός γιατί αφήνει να εξαπλώνεται το AIDS. Ένας Θεός γιατί εκείνο και εκείνο και το υπόλοιπο. Και αυτή ακριβώς η θέση ότι όλα τα κακά του κόσμου οφείλονται σε έναν κακό Θεό, ο οποίος δεν πρέπει να υπάρχει, είναι μια θέση η οποία διαδίδεται ασυνείδητα πολύ συχνά σήμερα, μια που όλοι έχουν την τάση να τα ρίχνουν στον άλλον.
1: Και ο αθεισμός αυτής της δυναμικής άρνησης συντηρεί τον θρησκευτισμό του φυσικού ανθρώπου, ο οποίος πάει να τον εξευμενήσει. Ο ένας τον αρνείται και θέλει να τον θανατώσει, ο άλλος θέλει να πάει να τον εξευμενήσει. Και στις δύο όμως περιπτώσεις έχουμε το βασικό αγωνιώδες υπαρξιακό στοιχείο της έλλειψης επικοινωνίας με τον Θεό. Τώρα, για να δούμε, είδαμε ας πούμε, το πώς ας πούμε, κινείται ο άνθρωπος απέναντι του Θεού, είτε εάν τον θεωρήσει τον Θεό σαν απαιτητή της ευτυχίας του και οπωσδήποτε θα χρειαστεί ένα εξευμενισμό επάνω σε αυτή την ψυχολογία, στοιχειοθετούνται όλες οι θρησκείες. Όλες οι κινήσεις οι θρησκευτικές του ανθρώπου στοιχειοθετούνται επάνω σε αυτή την ψυχολογία του εξευμενισμού του Θεού. Και είδαμε από την άλλη πλευρά τον δυναμικό αρνητή αθεϊσμό, ο οποίος τελειώνει με την έννοια Θεός, τον θανατώνει, τον θέτει ιστό περιθώριο. Να δούμε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι και στην καλύτερα των περιπτώσεων της προσπάθειας επικοινωνίας να βρούμε, εν πάση περιπτώσει, το Θεό, εμείς τουλάχιστον, οι οποίοι έστω ας πούμε ότι σε μία πρώτη φάση τον φοβόμαστε, τον θεωρούμε απαιτητή και κατά συνέπεια προσπαθούμε να τον πλησιάσουμε με τις θυσίες μας. Λοιπόν, τι κάνουμε. Εμείς έχουμε μία πάλι κίνηση η οποία είναι επίσης άστοχη. Ξεκινάει από μας, από τα χαμηλά προς τα πάνω. Είναι ένα είδος, αν προσέξει κανένας, εγωιστικής ανάβασης. Η προσπάθεια του ανθρώπου να βρει το Θεό μέσα μέσω των διαφόρων προσφορών στο θρησκευτικό πεδίο και από εκεί και πέρα, μέσω της ανάπτυξης της διανόησης του, μέσω της τέχνης του, μέσω γενικά όλων των πολιτισμικών επιτευγμάτων του, είναι μια προσπάθεια. Από κάτω προς τα πάνω είναι, θα λέγαμε, ένα είδος εγωιστικής ανάβασης που θυμίζει τον πύργο της Βαβέλ που επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία υπό τη μορφή του ανθρώπινου πολιτισμού. Αποτέλεσμα, η ουσιαστική, η επικοινωνία δεν αποκαθίσταται. Μένουμε πάλι στα ίδια.
0: Είναι νομίζω οι ίδιες οι προσπάθειες για να ανεβεί ο άνθρωπος σε υψηλότερα επίπεδα από αυτές που γίνανε στην ΕΔΕΜ. Διότι μην ξεχνάμε ότι η πρόταση ήτανε πραγματοποιήστε, βγείτε έξω από το θέλημα του Θεού, έξω από το Θεό και τότε θα γίνετε σαν θεοί. Θα ανοίξουν τα μάτια σας. Και αυτή η τάση δεν είχε όρεξη ούτε πεινούσε για να φάει τον καρπό τον απειγορευμένο η Εύα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτή ήταν η αρχική επιθυμία, το να ανέβει σε ένα ψηλότερο επίπεδο, το οποίο θα ανέβαινε ο Θεός να την ανέβαζε, αλλά έγινε με τις δικές της εγωιστικές προσπάθειες. Και νομίζω ότι πολύ σωστά τοποθετείτε το ζήτημα. Έχουμε σήμερα μια σύγχρονη Βαβέλ, όπου ο καθένας και όλοι μαζί προσπαθούμε μόνοι μας να βρούμε και να αναβαθμίσουμε τη ζωή μας, πράγμα το οποίο είναι από τη φύση του αδύνατο.
1: Αδύνατο. Να δούμε όμως τώρα από την πλευρά του ο Θεός πώς απαντά και μιλάμε συγκεκριμένα για το Θεό της Βίβλου, η ολοκληρωτική αποκάλυψη του οποίου είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού της Καινής Διαθήκης. Η απάντηση του Θεού συνάδει, συνευδοκεί θα λέγαμε, με την αντίληψη ενός Θεού απαιτητού, ο οποίος μας αναγκάζει να πηγαίνουμε και να προσπαθούμε να τον εξευμενήσουμε με θυσίες και προσφορές, ή πολύ περισσότερο ενός Θεού που φταίει για όλα, όπου κατά συνέπεια εμείς θέλουμε να τον θανατώσουμε στη συνείδησή μας, αφού δεν μπορούμε να τον θανατώσουμε πραγματικά. Ποια να είναι άραγε η απάντηση του Θεού? Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, που θεωρείται και ακόμη και σε κύκλους μελετητών της Βίβλου, σαν μια έκφραση ενός Θεού αυστηράς δικαιοσύνης και του οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, έτσι όπως πιστεύει ο κόσμος. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, στην πρόκληση του ανθρώπου, την αντίθεη, την αρνησίθεη, την τοποθέτηση την ανθρώπινη όπου θέλει να θανατώσει το Θεό, όπου για όλα λέγαμε φταίει ο Θεός, πώς άραγε πάντα ο Θεός. Είναι εκπληκτικό ότι ο Θεός παίρνει, θα λέγαμε, με μια τέτοια μορφή συγκατάβασης ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Που νομίζει κανένας ότι ο Θεός αποδέχεται ήδη αυτήν ακριβώς την πρόκληση, ότι φταίσει θα και λέει ο Θεός και απαντάει, ελάτε να διαδικαστώμεν. Αν μη τι άλλο, ο Θεός αποδέχεται ένα είδος δικαστηρίου, όπου αυτός θα συζητήσει αυτήν.
0: Ποιος φταίει.
1: Ελάτε ας διαδικαστώμεν. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, του διαδικασμού, ποιο είναι, λέει, οι αμαρτίες σας, εάν είναι, λέει, ερυθρές, θα γίνουν λευκές. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα αυτή η αντιπαράθεση. Εκφράζεται ήδη από την Παλαιά Διαθήκη υπό μορφή ενός μια συγκατάβασης θείας, ενός δικαστηρίου που έχει σαν αποτέλεσμα την αμαρτία, δηλαδή την αστοχία ύπαρξη του ανθρώπου, αυτό που τον κρατάει μακριά από το Θεό, να φεύγει από τη μέση. Υπάρχει λοιπόν μια εκπληκτική πληροφόρηση στην Παλαιά Διαθήκη, που πολλοί νομίζουν ότι και εκεί ακόμη ο Θεός εξακολουθεί και είναι ο Θεός μόνο της δικαιοσύνης, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εις δε την Καινή Διαθήκη, εκεί ο Θεός ενάντια στην εγωιστική ανθρώπινη νοοτροπία ανάβασης που θυμίζει τον πύργο της Βαβέλ, θα έλεγα ότι έχουμε την περίφημη κενοτική συγκατάβαση, η οποία καταλήγει στο Σταυρό, αποκαθιστά την επικοινωνία και στη θέση του βαβελικού πολιτισμού μας, ο οποίος ανακυκλώνεται και αποτέλεσμα ποτέ δεν έχει, διαγράφεται ο κόσμος, ο ουράνιος της αιωνιότητας.
0: Νομίζω, κύριε Γιαννακάκο, ότι υπάρχει ένα πολύ απλό και κατανοητό εδάφιο που δείχνει το αντίστροφο της εγωιστικής διαδικασίας. Ο εγωισμός είναι το παίρνει, το λαμβάνει.
1: Το
0: να τα συγκεντρώνω όλα στον εαυτό μου, να γίνομαι εγώ το κέντρο του κόσμου και να γυρίζουν γύρω μου. Το να παίρνω. Αντίθετα, το δώσιμο, το να δώσει κάποιος, το να βγάλει από τον εαυτό του και να μοιράσει τους άλλους, αυτό δείχνει ακριβώς την αποκέντρωση και το ότι δεν γυρίζει γύρω από τον εαυτό του. Υπάρχει η φράση, το εδάφιο το γνωστό από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ι.Γ.16, που λέει «Ούτως ο Θεός αγάπησε τον κόσμο». Και όπως ξέρουμε ότι η αγάπη είναι όχι κεντρομόλα, αλλά φυγόκεντρος, ώστε τι... Στεναχωριότανε, λυπότανε, έλεγε εκείνο, ώστε έδωκε τον Υιό το μονογενή, και αυτή είναι στην ουσία η διάσταση του Σταυρού. Έναν Θεό που δεν τα ζητάει για τον εαυτό του, όπως κατηγορείται, αλλά δίνει και κατά τέτοιο τρόπο να δίνει, ώστε εμείς οι υπόλοιποι, όποιος εμπιστευτεί σε αυτόν, να έχει ζωή αιώνια.
1: Θα έλεγα ακόμη, κύριε Περιγιάλη, ότι αυτό το περίφημο του Ισαΐα, έρχεται ας διαδικαστόμεν και μετά οι αμαρτίες σας θα γίνουν από ερυθρές λευκές, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία πρώτη πρόρηση ότι ο Θεός θα αποδεχθεί την θέση του κατηγορουμένου κάποτε, γιατί μιλάμε για μία πρώτη θητεία, όπου οι ερυθρές αμαρτίες που εκφράζονται με το χυμένο αίμα του Σταυρού του Γολγοθά, του Ιησού Χριστού, γίνονται λευκές, έχουν σαν αποτέλεσμα τις λευκές στολές των σωζωμένων στην ουράνια βασιλεία ενάντια στο βαβελικό ανθρώπινο πολιτισμό. Κατά συνέπεια, μπορούμε να κάνουμε μια συμπερίληψη των όσων είπαμε από την αρχή, ότι παρόλο που στον Όμηρο ο Σταυρός αυτός καθεαυτόν σας σχήμα σημαίνει εμπόδιο, και λέμε ότι ίσως να πιθανολογεί το εμπόδιο που υπάρχει στην επικοινωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Εν τούτης, αυτό το εμπόδιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά το όργανο με το οποίο θανατώνεται ο Υιός του Θεού, το αίμα δίνει ζωή, θα λέγαμε, είναι η έκφραση της ζωής που ποτίζει αυτό το ξύλο το νεκρό, ίσως κανένας μπορεί να το συσχετίσει με το ξύλο της ζωής της Εδέμ, και αυτό το χυμένο αίμα έχει σαν αποτέλεσμα την έκχυση και την μετάδοση αυτής της ζωής που δόθηκε εκεί στο Γολγοθά και κατά συνέπεια την αποκατάσταση της επικοινωνίας.
0: Θα λέγαμε ότι το τέλος της αποξένωσης.
1: Το τέλος της αποξένωσης.
0: Και αυτό ακριβώς εκφράζει και εκείνο το συμβάν που έγινε την ώρα του θανάτου Ιησού Χριστού, όπου το καταπέτασμα του ναού εσχίστη,
1: ναι.
0: Το καταπέτασμα
1: από
0: του ναού,
1: πάνω προς κάτω, κάτω και όχι από κάτω προς τα πάνω, σωστά, που είναι η ανθρώπινη.
0: Πολύ σωστά. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, οι οποίοι ίσως να μην είναι ενημερωμένοι σε αυτές τις λεπτομέρειες, ότι ο ναός στην Ιερουσαλήμ, τα Άγια των Αγίων, όπου εκεί κανένας δεν μπορούσε να μπει παρά μονάχα ο αρχιερέας, ήταν η παρουσία του Θεού εκεί πέρα. Άλλο βέβαια ότι είχε σταματήσει εκείνη την περίοδο, δεν έχει καμία σημασία, συμβολικά υπήρξε. Και από την άλλη τη μεριά χωριζόταν με το καταπέτασμα αυτού του ναού, ένα ύφασμα χοντρό. Και από την άλλη μεριά ήταν ο άνθρωπος που δεν μπορούσε να έχει επικοινωνία. Το τέλος της αποξένωσης, όπως τουλάχιστον το εκφράζει η υπαρξιακή φιλοσοφία, σημαίνει αυτό ακριβώς, ότι με το θάνατο του Ιησού Χριστού αρχίζει ξανά η επικοινωνία. Το γιατί νομίζουμε ότι θα πρέπει να εξηγηθεί ίσως λίγο αργότερα, γιατί ακριβώς αυτή η θυσία, η οποία πρώτο θα λέγαμε υπόθηκε, έπρεπε να γίνει μία θυσία, ένας θάνατος, όπως τον είχε υποσχεθεί ο Θεός, εάν θα φας εξάπαντος θα αποθάνεις. Βέβαια ένας θάνατος που δεν έγινε τελικά του ανθρώπου, έγινε του Υιού του Θεού που έγινε άνθρωπος και το οποίο απεκατέστησε ξανά την επικοινωνία,
1: ναι,
0: με το Θεό. Και ακριβώς η δυνατότητα το να αντιληφθεί κανένας τη διάσταση της σταυρικής θυσίας του Ιησού Χριστού θα πρέπει να την βάλει σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Τέλος της έλλειψης επικοινωνίας με το Θεό. Που σημαίνει το τέλος της μη άντλησης της ζωής. Γιατί ο Θεός είναι η ζωή, ο άνθρωπος ουσιαστικά υπήρχε αλλά δεν ζούσε και τώρα ξανά επικοινωνώντας με το Θεό μπορεί πραγματικά να ζήσει.

0: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιαννακάκο γύρω από την πραγματική διάσταση του Σταυρού του Χριστού. Και κουβεντιάσαμε προηγουμένως, κύριε Γιαννακάκο, ότι η πραγματική διάσταση του Σταυρού του Ιησού Χριστού είναι ότι ενώ ο άνθρωπος αναζήτησε το χαμένο παράδεισο μέσω από μια εγωιστική διαδικασία να ανέβει, να αρπάξει, να κάνει μόνος του, θυμίζουμε τη διαδικασία του πύργου της Βαβέλ και η σύγχρονη Βαβέλ σήμερα χτίζεται και χτίζεται, πιστεύει ο άνθρωπος με την τεχνολογία θα αποκτήσει αυτό που έχασε, ο Θεός κάνει μια αντίστροφη κίνηση. Δεν παίρνει, δίνει. Γι' αυτό και λέει ούτως ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του μονογενή, για να μην απολεστεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Το έχει υποσχεθεί λοιπόν ο Θεός και είχε υποσχεθεί επίσης, γιατί είναι η βάση του θρόνου του Θεού είναι η δικαιοσύνη, ότι εάν θα παρακούσει και θα φύγει έξω από μένα, είχε πει στον Αδάμ και στην Εύα, εξάπαντος θα αποθάνεις. Βέβαια, δεν πέθανε ο άνθρωπος, διότι μπορεί να τον είχε εξαφανίσει τον άνθρωπο. Τον αγάπησε όμως ο Θεός. Και πέθανε ένας άνθρωπος, ένας ενσαρκωθής Θεός. Αυτή είναι η διάσταση του Σταυρού του Χριστού. Έδωκε, έκανε τον εαυτό του άνθρωπο και πέθανε αντί της ανθρωπότητας, ώστε κατά κάποιο τρόπο να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού και να μπορεί ο καθένας να πλησιάσει. Έτσι λοιπόν έχουμε με το Σταυρό του Ιησού Χριστού, κύριε Γιαννακάκο, όπως είπαμε, το τέλος της αποξένωσης, το σχίσιμο του υφάσματος εκείνου του καταπετάσματος του ναού, που αρχίζει η επικοινωνία δια του Σταυρού του Χριστού, δια του θανάτου του Ιησού Χριστού με τον Θεό.
1: Ναι, κύριε Περιγιάλη, αυτή είναι η αλήθεια. Και θα ήθελα να επισημάνω το πόσο διαστροφικά όντα είμαστε μέσα στις εσωτερικές μας πληροφορίες, όπως είμαστε ψυχολογικά και νοητικά τοποθετημένοι απέναντι του Θεού, όταν ή πέφτουμε στον πειρασμό του ψυχολογικού μας ενστίκτου του αντιθέου, του θάνατο θεϊκού θα λέγαμε, που θέλει να εξοβελήσει τον Θεό από τη μέση και του ανταποδίδει όλα τα κακά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο, ή του να θέλουμε να τον εξευμενήσουμε, ενώ κατά βάθος πάλι ο φυσικό μας άνθρωπος τον μισή, με το να του προσφέρουμε, με συγχωρείτε για τη φράση, το δίφραγκο στο ζητιάνο. Αυτές είναι οι τρομερές μας διαστροφές. Και βλέπουμε το πώς ο Θεός στη συγκατάβασή του έρχεται και να διαδικαστεί και αποδέχεται το να τον δικάσουμε. Αποδέχεται το να τον δικάσουμε, διότι τίποτα άλλο δεν ήταν ο Σταυρός του Ιησού Χριστού παρά το ξύλινο έδρανο της δίκης και καταδίκης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πριν μπούμε σε κάποιες ουσιώδεις λεπτομέρειες του τι ακριβώς έγινε ιστορικά τις ώρες της Σταύρωσης και στον κόσμο τον πνευματικό, θα θέλαμε να πούμε ότι ο Σταυρός του Ιησού Χριστού δείχνει την προσφορά και το μέγεθος αυτής της προσφοράς, όχι μόνο σαν μια απάντηση ότι να πια είναι ο Θεός προσφέρει, δεν είναι Θεός απαιτητής, αλλά δίδει, είναι Θεός ο οποίος δίδει, χαρίζει, είναι ο Θεός ο οποίος κάνει χάρη και έλεος. Και η αξία του δωρητή απέναντι σε εκείνον ο οποίος αποδέχεται το δώρο στηρίζεται στην αξία του δώρου. Στην αξία του δώρου. Εδώ λοιπόν, ενώ ο άνθρωπος θεωρεί τον Θεό ως απαιτητή, ο Θεός παρουσιάζεται ως δωρητής. Και τι δωρητής? Η αξία ως δωρητού στηρίζεται και στην αξία του δώρου. Ο Θεός ούτε λίγο ούτε πολύ δεν προσέφερε, ξέρω εγώ, μια υγεία 70-80 ετών για την εδώ ζωή, δεν προσέφερε 50-100 χρόνια πλούτου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο Θεός προσέφερε τα σπλάχνα. Προσέφερε το άλλο του εγώ. Και τι εγώ. Διερωτώ με πόσοι από εμάς θα σκεφτόντουσαν να προσφέρουν ή τον εαυτό τους ή το παιδί τους, που στο κάτω-κάτω της γραφής είμαστε άνθρωποι ξεπεσμένοι και σε κάποιες ίσως στιγμές ηρωικής έξαρσης ίσως αποφασίσει κάποιος από εμάς υπέρ κάποιου άλλου που είναι πολύ καλύτερος, υπέρ δικαίου, λέει μέσα η αλήθεια του λόγου του Θεού, τολμά τις να αποθάνει. ίσως. Και φυσικά έχουμε παραδείγματα τέτοιων ηρωισμών, οι περισσότεροι των οποίων δεν είναι τίποτα άλλο παρά ηρωισμοί υπαρξιακής απελπισίας. Πάει ο άλλος, δίνει τη ζωή του για κάποια ιδέα κλπ. Μια ζωή η οποία ίσως δεν θα έχει και μια άλλη διέξοδο.
0: Ίσως και μια υστεροφημία και μια ασυνείδητη φιλοδοξία.
1: Μπορεί πάρα πολλά. Το θέμα όμως είναι ότι η ποιότητα της ζωής του Ιησού Χριστού δεν ήταν η τυχούσα. Δεν ήταν η τυχούσα. Εδώ ο Θεός δίνει την ίδια του την ψυχή, δίνει το άλλο του εγώ. Θα σας πω και κάτι, και το δίνει για να πεθάνει. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε και επιμένουμε στο θάνατο του Ιησού Χριστού. Δεν ήταν κάτι όπως λένε ότι ήταν ο θάνατος, ήταν νεκροφάνεια, δεν ξέρω εγώ. Έχουν βγει ένα σωρό θεωρίες. Ο θάνατος του Ιησού Χριστού ήταν πραγματικός. Αυτό αποδεικνύεται και από την σαφέστατη μαρτυρία. Όταν τον τρυπήσανε, είχε ήδη διασπαστεί το αίμα σε πυγμένα ερυθρά και σε ορό. Αυτό σημαίνει εξεχύθη αίμα και ίδωρ από την πλευρά.
0: Δηλαδή.
1: Είχε διαχωριστεί. Ο θάνατος είναι επιβεβαιωμένος. Αλλά ότι πέθανε, όπως είπατε εσείς, ο ενσαρκωμένος Θεός είναι κάτι το ασύλληπτο, incredibile dicto, απίστευτο υπήν. Κι όμως έγινε αυτό το πράγμα. Και εμείς επιμένουμε στην πραγματικότητα του θανάτου του Ιησού Χριστού, όπως και στην πραγματικότητα της Ανάστασής Του. Θα επιμείνω λοιπόν σε αυτό το θέμα της μεγάλης προσφοράς του Θεού ως δωρητού και του τι ακριβώς εδώρισε, που δώσε το άλλο του εγώ και τι εγώ, τι υψηλής ποιότητας εγώ. Έτσι λοιπόν, καλό είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι είτε αρνούνται το Θεό, όσο έντιμοι κι αν είναι, είτε απλώς θρησκεύονται με έναν δυσιδαιμονιακό φόβο απέναντι ενός Θεού που τον θεωρούν μόνο ότι απαιτεί και πάνε να τον εξαγοράσουν, να δούνε τον Θεό τι δίνει, έστω και στο ελάχιστο, εάν αυτοί θα δίνανε τον εαυτό τους ή πολύ περισσότερο το παιδί τους. Διότι βέβαια έχουμε και μία αντανάκλαση του πραγματικού πιστού στην προσφορά του Αβραάμ στον Ισάκ. Γι' αυτό ο Αβραάμ λέγεται πατέρας της πίστος. Όχι απλώς ότι θεωρούσε ένα Θεό, όλοι πιστεύαν σε Θεούς και σε Θεό. Και μονοθεϊστές υπήρχαν από τότε, και εδώ και στην Αρχαία Ελλάδα. Αλλά ο Αβραάμ είναι ο πατήρ της αληθινής πίστεως, διότι αντανακλά στην προκειμένη περίπτωση την εμπιστοσύνη του ανθρώπου. Την αληθινή εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς ένα Θεό ο οποίος προσφέρει, και ο Αβραάμ την αποδεικνύει αυτήν την εμπιστοσύνη μοιάζοντας με τον Θεό όταν προσφέρει το παιδί του. Μοιάζοντας στο ελάχιστο, γιατί όπως και να το κάνουμε, και ο Αβραάμ άνθρωπος αμαρτωλός ήταν, δεν ήταν Θεός, και ο Ισαάκ τι ήταν, το παιδί του, εν πάση περιπτώσει το παιδί της υπόσχεσης. Ενώ ο Ιησούς Χριστός ήταν το τέλειο, η τέλεια εξοικόνηση του Θείου όντος, ήταν το άλλο εγώ. Τα σπλάχνα, ο Υιός. Επρόκειτο δηλαδή περί δώρου πρωτοφανούς μέσα στην ιστορία. Και ακόμη η αποδοχή εκ μέρους του Ιησού Χριστού της θέσεως του ως κατηγορουμένου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πράγματι ο Θεός φτάνει σε τέτοιο σημείο συγκατάβαση και λέει ναι, είμαι ένοχος. Αυτό δεν το έχουμε, δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε συνειδητοποιήσει. Αυτό το έρχεται ας διαδικαστόμεν, και αφού διαδικαστόμεν οι αμαρτίες σας θα γίνουν λευκές κλπ. Σημαίνει ότι ο Θεός αποδέχεται στη θεία του συγκατάβαση χωρίς να είναι ένοχος, ότι είναι ένοχος.
0: Αποδέχεται να υποστεί τις συνέπειες του ενόχου.
1: Του ενόχου, ναι. Χωρίς να είναι ένοχος. Ναι, είναι καλύτερη αυτή η διατύπωση. Ευχαριστώ για τη διόρθωση που μου κάνατε. Αυτή είναι η διατύπωση. Ότι αποδέχεται. Δεν είναι απλώς μια προσφορά. Δεν είναι ότι κατέβηκε και 33 χρόνια εδώ κάτω. Δεν έλυσε ο Θεός.
0: Και το βασικότερο σημείο, κύριε Γιαννακάκο, νομίζω, της διάστασης του Σταυρού του Χριστού είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, πράγμα αδιανόητον για το σύμπαν ολόκληρο και για την υπόσταση της Τριάδος, εκεί επί του Σταυρού αποξενώνεται από το Θεό.
1: Ναι, εκεί έχουμε την αποξένωση.
0: Δηλαδή,
1: εκεί έχουμε την αποξένωση, την υπαρξιακή αποξένωση.
0: Εκεί πριν από το τετέλεστε, Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπας.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι
0: Θεέ μου, λόγο.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά απευθύνεται στους δύο, στον Πατέρα και στο Πνεύμα.
0: Βεβαίως.
1: Θεέ μου, είναι οι δύο που έχουν μείνει απάνω. Ενώ αυτός είναι εγκαταλειμμένος κάτω.
0: Ακριβώς. Και λέει, για ποιο λόγο. Δηλαδή, για τον ενσαρκωθέντα Θεό. Ήταν αδιανόητο και ακατανόητο υπό ποιαν έννοια υπέστη την έννοια της αποξένωσης από τα άλλα δύο πρόσωπα της Τριάδας.
1: Θα έλεγα ακόμη, κύριε Περιάλη, υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία εξίσου δυνατή. Υπάρχει το ιστί με εγκατέλειπες, όπου εκεί πέρα βρίσκεται η βίωσης εκ μέρους του Υιού του Θεού μιας κατάστασης, όπως λέμε, της αμαρτίας, δηλαδή. Εκεί πέρα όλη η οντολογική αποτυχία όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων, κατακλείζει την ψυχή του Υιού του Θεού επάνω στο Σταυρό. Εκεί πραγματικά, όπως έλεγε ο αείμνηστος ο Μεταλλινός σε αυτήν την ανάλυση την υπέροχη που κάνει στο βιβλίο του της προς Ρωμαίους Επιστολής, όπου αναφέρεται στο δικαστήριο ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο εσαρκωμένος Θεός, παίρνει την θέση του κατηγορουμένου και κάνει τις αποδοχές του άλλου ενόχου του ανθρώπου, ενώ αυτός είναι ο αθώος, ο κατεξοχήν δίκαιος, όπως και ομολογήθηκε από το ανθρώπινο δικαστήριο, με εξαίρεση βέβαια το κατεστημένο, το θρησκευτικό. Ο Πιλάτος ομολόγησε ότι ήταν δίκαιος και δεν έβρισκε τίποτα, έτσι. Το επίσημο δικαστήριο τον είχε κήρυξει αθώο και ξέρανε πολύ καλό ότι ήταν αθώος. Εν πάση περιπτώσει, δέχεται ότι είναι ένοχος. Και ένοχος όχι απλώς μιας επανάστασης ενάντια σε ένα πολιτικοκοινωνικό κατεστημένο που αποτελούσε μια αιτία για να καταδικαστεί, αλλά ομολογεί ενοχήν μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη, μπροστά στη Θεία Τελειότητα, για την υπαρξιακή αποτυχία όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η ομολογία, η αποδοχή και η ομολογία. Έλεγε εκεί λοιπόν ο αείμνηστος Μεταλλινός στην ανάλυση ότι παρισταμένων των ουρανίων, των επιγείων και των καταχθονίων, ο Ιησούς Χριστός μετέωρος επάνω στο Σταυρό, σε αυτή την υπέροχη εποπτεία αποκατάστασης της επικοινωνίας, ίσως και το κρέμασμα κάτι θέλει να πει,
0: μεταξύ
1: ουρανού και γης και τα χέρια οριζοντιωμένα σαν να θέλει να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους, ομολογεί στη Θεία Δικαιοσύνη του Πατέρα ότι αυτός είναι ο ένοχος όλων των αμαρτημάτων, όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Αυτό είναι κάτι το τρομερό. Και επαναλαμβάνω ότι σε αυτό το υπέροχο βιβλίο Ανάλυση προς Ρωμαίους Επιστολής, ο Κώστας ο Μεταλλινός, τουλάχιστον για μένα ήταν μια προσωπική αποκάλυψη όταν διάβασα αυτήν την ανάλυση. Την ομολογία του Υιού του Θεού, του εσαρκωμένου του Θεού, του ανθρώπου Ιησού Χριστού, ότι είναι ο ένοχος δια τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων και κατά ακολουθία υφίσταται το θάνατο, αφού καθήν ημέραν θα αμαρτήσεις, θα αποθάνεις.
0: Νομίζουμε, κύριε Γιανακάκο, ότι ο σκεπτόμενος άνθρωπος, και σε αυτόν απευθυνόμαστε, όπως βέβαια και σε όλους τους άλλους ανθρώπους, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτά που με ένα μανδύα θρησκευτικότητας διαδίδονται γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ιδιαίτερα από την σταυρική του θυσία, δεν έχουν σχέση ουσία και βάθος με την πραγματικότητα. Εάν ο άνθρωπος δηλαδή μπορούσε να αντιληφθεί το τι έγινε εκείνη την Παρασκευή, την οποία εμείς ονομάζουμε Μεγάλη Παρασκευή, στην ανθρωπότητα, όπως πολύ σωστά το παρατηρήσατε, μεταξύ ουρανού και γης, νομίζουμε ότι θα είχε άλλη στάση και άλλη θέση απέναντι στα πράγματα του Θεού. Καταντήσαμε σήμερα τα πράγματα του Θεού να αφορούν ανθρώπους για το τέλος της ζωής τους, έκανε ό,τι έκανε και τώρα πάει για καλή ψυχή, λέμε, να αφορούν ανθρώπους με λίγο μυαλό, κάτι ανθρώπους με προβληματάκια έτσι διανοητικά και τα λοιπά που βρίσκονται εκεί στην εκκλησία, ανθρώπους ξεπερασμένους, απογοητευμένους από τη ζωή, ενώ η ουσία του πράγματος είναι εντελώς διαφορετική. Με το θάνατό του ο Χριστός απεκατέστησε την επικοινωνία με το Θεό. Ποιον? Των ανθρώπων με το Θεό. Γιατί δεν υπήρξε επικοινωνία και επειδή ακριβώς δεν υπήρξε επικοινωνία, δεν υπήρξε ζωή. Δεν ξεχνάμε ότι ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η ζωή». Και αυτό το «Εγώ είμαι η ζωή» κυριολεκτούσε. Δηλαδή οι άνθρωποι έξω στον κόσμο υπάρχουν αλλά δεν ζούνε, γιατί ζωή είναι μόνο το Θεό. Και ακριβώς με αυτή τη σταυρική θυσία μας έδωσε τη δυνατότητα. Αλλά νομίζω όμως, κύριε Γιανακάκο, επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας. Καλά. Ο Χριστός απέθανε. Εθελούσια, είχε σαρκωθεί, είπε «Εγώ θα έλθω, Θεέ, να κάνω το θέλημά σου», να λύσουμε αυτό το ζήτημα με την αγαπημένη ανθρωπότητα, γιατί ο Θεός μας αγάπησε πραγματικά, αλλά και απεκατέστησε την επικοινωνία μια διαπαντός, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο από τώρα και στο εξής μπορούμε να επικοινωνήσουμε το τέλος, η αποξένωση. Αυτό είναι γενικό όμως. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μερικά στίγματα πώς κάποιος, ένας-ένας, γιατί μιλάμε τώρα για ολόκληρη την ανθρωπότητα, ένας-ένας, ο ακροατής μας, μας ακούει τώρα, αυτή τη διάσταση του Σταυρού μπορεί να τη δει προσωπικά για τον εαυτόν του. Και τι θα σκέψεις πρέπει να κάνει και τι πράξεις πρέπει να κάνει, ώστε αυτή η διαδικασία του τέλους της αποξένωσης να ισχύει και για αυτόν.
1: Ναι, κύριε Περιάλη, θα λέγαμε ότι από την πλευρά του Θεού δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Θεός είναι συμφιλειωμένος με τον κόσμο. Υπήρχε το μεγάλο ποτάμι του θανάτου, αν θέλετε. Περίεργος ο θάνατος, συμβολίζεται σε πολλές μυθολογίες και θρησκείες με το ποτάμι, τον Αχαίροντα ποταμό ή τον Πυριφλεγέθοντα της αρχαίας εκεί μυθολογίας. Το ξύλο του Σταυρού είναι η γέφυρα που ο Θεός συμφιλειωτικά, με δική του πρωτοβουλία, ρίχνει προς την ανθρωπότητα που είναι αποξενωμένη από την άλλη πλευρά. Ο Θεός λοιπόν δεν έχει πρόβλημα. Ο Θεός αγαπά και την απέδειξε την αγάπη του. Του στήχησε πάρα πολύ. Αφάνταστα του στήχησε το να ρίξει το ξύλο του Σταυρού, γιατί επάνω εκεί πέθανε ο γιος του. Και καλή. Καλή βέβαια, όχι συστήματα, όχι ηθικές, όχι φιλοσοφίες, καλή ατομικά. Όστις θέλει. Το πρόβλημα λοιπόν είναι σε τελείως προσωπική, ποιος θα θελήσει να αποδεχθεί και να περάσει προς τον Θεό επάνω σε αυτό το ξύλο, επάνω σε αυτό το γεφύρι της επικοινωνίας που ο ίδιος ο Θεός έριξε. Θα στραφεί υπεύθυνα, αν θέλετε ιδεολογικά. Είναι ένα είδος ιδεολογικού προσανατολισμού σε πρώτη φάση. Θα εμπιστευθεί ένα τέτοιο Θεό, ο οποίος πραγματικά αγάπησε, θα εμπιστευθεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και κατά ακολουθία θα κάνει τις αποδοχές του και ως προς τη διδασκαλία και ως προς τη ζωή την οποία προσφέρει το πρόσωπο αυτό.
0: Φίλες και φίλοι, στο τέλος της εκπομπής μας, ο καθένας από μας, μετά την εποχή του τέλους της αποξένωσης, μπορεί προσωπικά να απευθυνθεί στο Θεό. Σε μια ήσυχη γωνιά του σπιτιού σου, στο δρόμο, στο πάρκο, όπου θέλεις, ζήτησε από το Θεό να σου αποκαλυφθεί. Να είσαι σίγουρος ότι θα σου γνωριστεί και θα μπορείς να μπεις κι εσύ σε αυτή τη διαδικασία του τέλους της αποξένωσης και να έχεις κοινωνία με το Θεό. Θα βρεις το δρόμο σου διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Φίλοι μας αγαπητοί, γεια σας. Σας χαιρετούμε και πάλι στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αυτή την ώρα δεν θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας από το Λόγο του Θεού, γιατί έχουμε μεταξύ μας έναν πολύ αγαπητό, πολύ εκλεκτό αδερφό μας και φίλο, παλιόφιλο, τον Βασιλάκη τον Τόγια, Κορίνθιο, πολλά χρόνια στην πίστη του Ιησού Χριστού και ζηλωτή και ευλογημένο άνθρωπο του Θεού. Και θέλουμε να τον καταγράψουμε εδώ, να καταγράψουμε την μαρτυρία του, την ομολογία του στον Ιησού Χριστό και να ακούσετε κι εσείς και μια κορίνθια φωνή. Φίλοι μας, θα προχωρήσουμε στην ώρα μας, θα του κάνω του φίλου μας του Βασιλάκη μερικές ερωτήσεις και αυτός θα μας πει σχετικά πώς ήρθε στο Χριστό, πώς βλέπει τα πράγματα του Θεού, πώς αντιμετωπίζει τη ζωή. Έχει πολλά να μας πει. Είναι στη διάθεσή μας ο Βασίλης, αφού προσευχηθούμε αγαπητοί φίλοι, έτσι ώστε θα προχωρήσουμε σε κάτι άλλο αυτή την ώρα. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας δημιούργησες με υψηλές, ένδοξες και αιώνιες προδιαγραφές. Εμείς τα ισοπεδώσαμε όλα, δεν αφήσαμε τίποτε όρθιο, και στην ψυχή μας μέσα και στη ζωή μας. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας άφησες μέσα στο χάλι μας. Δεν μας άφησες και να χαθούμε αιώνια. Ήρθες στη ζωή μας και την άλλαξες και της έδωσες σκοπό και νόημα υψηλό, το αρχικό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες δεκαετίες ολόκληρες. Στάθηκες κοντά μας, με στοργή, με αγάπη, με συγκατάβαση, γιατί είμαστε άνθρωποι, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί επισκέπτεσαι με αυτόν τον τρόπο εδώ από το σταθμό μας και τους φίλους πολλές ψυχές, και σε παρακαλούμε να κάνεις έλεος και να τους οδηγήσεις στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Πατέρα ουράνιε, γέμισε σε παρακαλούμε τις καρδιές μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο και όλη η δόξα να αποδοθεί και τούτη την ώρα στο όνομά Σου το Άγιο. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και εν Πνεύματι Αγίω. Αμήν. Φίλοι αγαπητοί, εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε την ώρα μας με τον αγαπητό μας τον Βασίλη τον Τόγια. Έλα Βασιλάκη μου, σε παρακαλώ. Είναι αλήθεια αγαπητοί φίλοι ότι στην εποχή μας οι γνήσιοι, οι αυθεντικοί άνθρωποι του Θεού είναι σπάνιοι. Οι χριστιανοί που μιλάνε όχι με λόγια θεολογούμενα, ούτε καν μόνο με τη γνώση, αλλά με την καρδιά τους. Οι άνθρωποι που προχωράνε από τη γνώση για το Θεό, στη ζωή με το Θεό. Ένας τέτοιος, τον ξέρω πολλά χρόνια, είναι και ο Βασιλάκης ο Τόγιας, ο φίλος μας και αδελφός μας εν Χριστώ. Βασιλάκη, εδώ θα τα πάμε οι δυο μας, να μας ακούσουν και οι φίλοι μας και θα σε ακούσουν και φίλοι σου. Κορίνθη, θα ήθελα να μας απαντήσεις έτσι σε τούτη την απλή ερώτηση, την αρχική. Ποιο ήταν το οικογενειακό σου περιβάλλον? Ήτανε θρησκευόμενοι, ήτανε άθεοι, ήτανε... Τι σχέση, είχανε σχέση ή δεν είχανε καμιά σχέση με τον Θεό?
1: Αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα σας. Γεννήθηκα σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια και πολύ νέος, περίπου 4-5 ετών, παιδί ακόμα, πέρασα μέσα από την δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μέσα από την πείνα της κατοχής. Και μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια η οποία αποτελείται από 6 αγόρια και κορίτσα. Οι γονείς μου ήταν άνθρωποι αγράμματοι και αγωνιζόντουσαν με όλες τους τις δυνάμεις για να μπορέσουν να θρέψουν τα παιδιά τους. Ιδιαίτερα την περίοδο της κατοχής, αλλά και μετά την κατοχή, όταν η πείνα βρισκότανε σε αρκετά μεγάλη δύναμη. Έτσι καταφέραμε να μεγαλώσουμε και να σταθούμε στα πόδια μας για να, και εργαστήκαμε σκληρά για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον και, και μια καλύτερη ζωή. Δεν ήμουν θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά πάντοτε στη ζωή μου αναζητούσα να μάθω το λόγο για τον οποίο ζούμε σε αυτή τη ζωή. Οι γονείς μου ήσαν αγράμματοι άνθρωποι και δεν ήσαν ιδιαίτερα θρησκευόμενοι άνθρωποι. Έτσι μεγάλωσα σε αυτή την κατάσταση και σε αυτό το περιβάλλον. Μέσα στην καρδιά μου υπήρχαν ανησυχίες, ερωτηματικά, και πάντοτε ζητούσα να βρω γιατί, το λόγο, το σκοπό της ζωής. Γιατί ζούμε σε αυτή τη ζωή? Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας? Γιατί γεννιόμαστε? Γιατί ζούμε? Γιατί πεθαίνουμε? Τι συμβαίνει με τα θάνατον? Όλα αυτά τα ερωτηματικά τα είχα και δεν πήρα καμία απάντηση, έως ότου έφτασα στα 1962, όταν υπηρετούσα σαν στρατιώτης στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης στην Αγία Παρασκευή. Εκεί, μαζί με καμιά δεκαριά άλλους στρατιώτες, έχοντας επικεφαλή έναν Εβραίο λοχία, τις ημέρες του Πάσχα, μια εβδομάδα πριν από το ελληνικό Πάσχα, αυτός έφυγε για να γιορτάσει το εβραϊκό Πάσχα, επειδή ήταν Εβραίος. Όταν λοιπόν έφυγε και τον έχασα, ρώτησα τους άλλους πού πήγε ο Ηλίας, πού βρίσκεται ο Ηλίας, και μου είπαν ότι ο Ηλίας είναι Εβραίος και πάει να γιορτάσει το Πάσχα το εβραϊκό. Όταν επέστρεψε, τον πλησίασα και του μίλησα πολύ άσχημα. Τον κατηγόρησα αυτόν και όλους τους Εβραίους ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι, ότι αυτοί σταυρώσαν τον Χριστό εκεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, και μου απάντησε αυτός ο άνθρωπος με καλό τρόπο και με ευγένεια: εμείς τον Χριστό τον εσταυρώσαμε μια φορά, αλλά εσύ με τη ζωή σου και με τη διαγωγή σου τον Χριστό τον σταυρώνεις κάθε μέρα.
0: Α, ωραίο αυτό. Και πόσο ρεαλιστικό είναι, πόσο πραγματικό είναι, Βασιλάκη μου. Γιατί στο τέλος αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστέψανε ότι ήταν ο Χριστός ο Μεσσίας. Κάνανε ένα τραγικό λάθος, πραγματικά. Που είναι αξιοκατάκριτοι γι' αυτό. Αλλά εμείς που λέμε ότι πιστεύουμε, γιατί στην Παλιά Διαθήκη μένουν πιστοί. Εμείς που λέμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό, όντως τον σταυρώνουμε κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, είναι ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπες τώρα, και πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας εδώ στην Ελλάδα, τη χριστιανική Ελλάδα. Λεγόμαστε ότι είμαστε 10 εκατομμύρια και είμαστε όλοι χριστιανοί, αλλά είμαστε όλοι βλάστημοι και βλαστημάμε τα θεία, εκείνα που λέμε ότι πιστεύουμε. Θα πρέπει λοιπόν, πιστεύω ότι συμφωνείς και εσύ μαζί μου και οι φίλοι μας, να αναθεωρήσουμε τη στάση μας αυτή. Να ξεκινήσει κανείς, όπως λέω και εγώ πολλές φορές, από μηδενική βάση. Εσύ τι γνώμη έχεις?
1: Αυτό πραγματικά αλήθεια, και αυτό που μου είπε αυτός ο άνθρωπος πραγματικά και αληθινά είπε την αλήθεια. Γιατί η ζωή μου ήταν τελείως αντίθετη με τη χριστιανική πίστη. Ζούσα μέσα στην αμαρτία και μέσα στην ασωτεία. Δεν γνώριζα το Θεό. Και είχα μέσα στην καθημερινή μου ζωή την εντύπωση ότι ήμουν χριστιανός. Ενώ στην ουσία ήμουνα ένας άθεος, ένας αρνητής, ένας βλάσφημος και ένας υβριστής του Χριστού και της αγάπης του Θεού.
0: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου, του κατόνομα χριστιανού. Ότι βλαστημάει και τον ίδιο τον Χριστό που λέει ότι πιστεύει, βλαστημάει τα θεία του. Οποία αντίφαση λοιπόν μεταξύ της ταυτότητος και του ονόματος και της πραγματικότητας. Σκοπός είναι αυτό που λέει κανείς να το βιώνει μέσα του και να το αποδεικνύει. Όπως σε όλες τις άλλες θέσεις που κατέχουν οι άνθρωποι. Ένας άθεος λέει ότι είναι άθεος. Όταν την ίδια στιγμή, όπως έλεγα και εγώ, είμαι άθεος και υπήρχαν ώρες στη ζωή μου που έχω μια ατζέντα από την εποχή της νιώτης μου, που εκεί που διακήρυτα ότι είμαι άθεος, έκανα εκκλήσεις προς κάποια δύναμη, περίεργη. Άγνωστη μου ήταν βέβαια. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Θεό. Αλλά το θέμα είναι να είμαστε συνεπείς, είτε άθεοι είτε χριστιανοί. Ένα από τα δύο. Και τα δύο μαζί δεν πάνε. Βασιλάκη, αν καταλαβαίνω καλά, αυτός ο άνθρωπος, ο Έλληνας, Εβραίος στην καταγωγή, προκάλεσε κάποιες σκέψεις μέσα σου. Και αυτή η αντίφαση, η αντίθεση μάλλον την οποία πήρες απέναντί του, μου θυμίζει εδώ τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος, βέβαια δεν είμαστε του Βεληνικού του Παύλου εμείς, ούτε σαν διώκτες, ούτε και σαν χριστιανοί, αλλά μου θυμίζει τον Παύλο πριν πιστέψει στον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήταν διώκτης, όταν έγινε όμως πραγματικά χριστιανός, πίστεψε στον Χριστό, ήταν με όλο το πάθος της ψυχής του χριστιανός. Και χωρίς να θέλω να σε κολακέψω, εγώ θα ομολογήσω εδώ ότι έχω δει στη ζωή σου ότι και εσύ έχεις ένα πάθος. Θέλω να μάθουμε όμως και να μάθουν και οι φίλοι μας πάθος πίστεως, πάθος αγάπης για το πρόσωπο του Χριστού, πάθος να ευαγγελίζεσαι, να μιλάς στους άλλους ανθρώπους γιατί ξέρεις πια ποιος είναι ο Χριστός και τι γίνεται πέρα από τον κόσμο τούτο. Θα ήθελα να μας πεις τι έγινε σαν ξεκίνημα να πάμε εκεί, σε εκείνη την αφετηριακή σχέση σου με τον Ιησού Χριστό, με τον Θεό. Πώς ήρθες, τι σε προκάλεσε και σε έφερε εκεί?
1: Τελειώνοντας εκείνο το βράδυ τη συζήτηση με τον Λοχία, τον Ηλία, τον Εβραίο, ήρθανε σκέψεις καινούριες και άρχισα να βλέπω σαν κινηματογραφική ταινία τη ζωή μου, ότι η ζωή μου δεν ήταν αυτή που ήθελε ο Θεός να είναι. Αργότερα, 3 μήνες αργότερα, το καλοκαίρι του 1962 απολύθηκα από στρατιώτης και γύρισα στο σπίτι μου. Μία μέρα, περνώντας από το σπίτι μου να πάω στο περίπτερο για να αγοράσω τσιγάρα, την εποχή εκείνη κάπνιζα 1,5 μπακέτο το Παπαστράτος 5 νούμερο, άνοιξε μια πόρτα και μία ξαδέρφη μου με κάλεσε να μπω μέσα στο σπίτι, με χαιρέτησε, με καλωσόρισε και πήγε να μου φέρει μια πορτοκαλάδα για να με κεράσει. Επάνω στο τραπέζι της κουζίνας είδα μια ιεγραφή. Την πήρα στα χέρια μου και άρχισα να την ξεφυλίζω. Όταν η ξαδέρφη μου γύρισε και με είδε με την Αγία Γραφή στα χέρια, άρχισε να μου μιλάει και να με ρωτάει εάν έχω διαβάσει ποτέ την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή. Εγώ δεν είχα διαβάσει μέχρι τη στιγμή εκείνη ποτέ την Αγία Γραφή. Και το γεγονός ότι η ξαδέρφη μου εγνώριζε τόσο πολλά πράγματα, τόσα πολλά πράγματα για τον Θεό και για την Αγία Γραφή, ενώ είχε τελειώσει μόνο την τρίτη δημοτικού και εγώ είχα τελειώσει το γυμνάσιο και δεν ήξερα σχεδόν τίποτα, αυτό μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Μάλιστα. Βασιλάκη μου, πάμε ένα βήμα πιο πέρα και πες μας, σε παρακαλώ, να ακούσουν και οι φίλοι μας, σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή που το Πνεύμα του Θεού σε άγγιξε, ποιο μήνυμα, πώς ήρθε αυτό το μήνυμα μες στην καρδιά σου, κάποιο ερέθισμα που σε έφερε σε ταπείνωση, τι έκαμε σε εκείνη την ώρα?
1: Μου είπε η ξαδέρφη μου εάν θέλω να μου δώσει μία Καινή Διαθήκη ή μία Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο. Όταν παρουσιάστηκα στο στρατό, μαζί με όλα τα άλλα τα οποία μας δώσανε, μας δώσανε και μία κοινή διαθήκη, την οποία ποτέ δεν την άνοιξα, αλλά την πήρα μαζί μου στο σπίτι. Και γυρνώντας στο σπίτι, άνοιξα την Καινή Διαθήκη και άρχισα να τη μιλώ, να τη διαβάζω. Η Καινή Διαθήκη μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αλλά όταν όμως άνοιξα και διάβασα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκεί που ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, μιλούσε για τον εαυτόν του και έλεγε ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή, τότε αυτές οι διακηρύξεις του Ιησού Χριστού με έφεραν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν μπορούσα να δεχτώ και να πιστέψω ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού. Δεχόμουνα ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας καλός άνθρωπος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας κοινωνικός επαναστάτης, ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν δίκαιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε κόντρα με το θρησκευτικό και με το πολιτικό κατεστημένο της εποχής του, ότι τον έπιασαν εξαιτίας αυτού του γεγονότος και τον ανέβασαν επάνω στο σταυρό και τον σκότωσαν, αλλά δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού. Ότι ο Ιησούς Χριστός άφησε τον ουρανό, κατέβηκε στη γη μας και έγινε άνθρωπος και πέθανε επάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Αυτό δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και αυτή η δυσκολία κράτησε περίπου 6 ολόκληρους μήνες. Έπαιρνα στα χέρια μου την Καινή Διαθήκη και τη διάβαζα. Και πάλι την άφηνα στην άκρη. Έως ότου κάποια στιγμή απαγοητευμένος για πρώτη φορά στη ζωή μου προσευχήθηκα καλοκαίρι του 1962 και ζήτησα από το Θεό με αυτά τα λόγια. Ζήτησα το Θεό με αυτά τα λόγια. Είπα, Θεέ μου, εάν υπάρχεις και εάν ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός σου μονογενής και εάν ο Ιησούς Χριστός πέθανε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μας και για τις αμαρτίες μου. Και αν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και αυτή τη στιγμή είναι ζωντανός και αληθινός, θέλω να αλλάξει τη ζωή μου.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και ο Θεός εκείνο το βράδυ που προσευχήθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Ο Θεός με έκανε άλλον άνθρωπο. Οι κακίες εξαφανιστήκανε μέσα από την καρδιά μου.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Το μίσος έφυγε από τη ζωή μου.
0: Βασιλάκη, εκείνο που πρόσεξα τώρα είναι ότι εσύ απευθύνθηκες σε έναν αληθινό, σε έναν προσωπικό Θεό. Και ο Θεός δεν σου δώσε μια συγκεκριμένη απάντηση ή μια απάντηση που είχε δώσει σε κάποιους άλλους, αλλά απάντησε σε σένα τον ίδιο προσωπικά, επειδή εσύ ο ίδιος, όπως και όλοι μας, προσωπικά έχουμε την ανάγκη αυτού του προσωπικού, του υπαρκτού Θεού, του ζωντανού Θεού. Έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σωτηρία μας η πίστη σε έναν προσωπικό Θεό, σε έναν συγκεκριμένο Θεό ή σε όποιον Θεό και να πιστεύει κανείς, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι ένας Θεός ο οποίος έχει μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Και ο Θεός αυτός είναι προσωπικός. Και έχει μεγάλη σημασία να πιστεύουμε σε ένα προσωπικό Θεό, διότι ο Θεός αυτός, ο προσωπικός Θεός της Αγίας Γραφής, έδειξε την αγάπη Του, το έλεος Του και την ασπραγνία Του για μας τους αμαρταλούς, επειδή κατέβηκε στο πρόσωπο του Υιού Του, του Μονογενούς, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εδώ κάτω στη γη μας. Και αυτός ο Θεός, αυτό του, τον Υιόν του, τον μονογενή, ο οποίος για μας αμαρτωλούς έγινε άνθρωπος, τον ανέβασε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και πέθανε στη θέση τη δική σου και στη θέση τη δική μου.
0: Βασιλάκη, ξεκίνησε λοιπόν μια καινούρια ζωή σχετιζόμενος κατακόρυφα προσωπικά με τον Θεό τον Ζωντανό, τον Θεό της Αγίας Γραφής. Και είσαι βέβαιος ότι έχει συγχωρήσει τις αμαρτίες σου από τότε? Ή παλινδρομείς ή μετεωρίζεσαι?
1: Οι αμαρτίες μου είναι συγχωρεμένες, όχι επειδή είμαι καλός άνθρωπος. Οι αμαρτίες μου είναι συγχωρεμένες επειδή είμαι αμαρτωλός και επειδή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ανέβηκε επάνω στο σταυρό και πέθανε για τους αμαρτωλούς. Αγαπητέ μου φίλε, πίστεψε εις τον Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Τιμόθεον, την πρώτη, γράφει ότι αυτός ο λόγος είναι αληθινός, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς. Και ο ίδιος, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι ο μεγαλύτερος από όλους τους αμαρτωλούς. Αυτή είναι η αξία του Ευαγγελίου, αυτή είναι η αξία της αγάπης του Θεού, ότι ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Και όπως ο Θεός αγάπησε εμένα τον αμαρτωλό, έτσι ο Θεός αγαπά και σένα και θέλει να σε σώσει.
0: Αυτή η καινούρια ζωή που εγκαινιάστηκε από εκείνη την ώρα και μετά, πώς τη βλέπεις, πώς την αισθάνεσαι? Είναι αξιοβίωτη ζωή ή το έχεις μετανιώσει πολλές φορές?
1: Η ζωή αυτή που χαρίζει ο Χριστός είναι μια ζωή χαρούμενη. Είναι μια ζωή ευτυχισμένη. Είναι μια ζωή που δίνει σκοπό και νόημα στη ζωή μας. Γιατί χωρίς το Χριστό, χωρίς την αγάπη του Θεού και χωρίς το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Θεού, η ζωή δεν έχει κανένα νόημα και κανένα σκοπό. Χωρίς το Χριστό δεν ξέρουμε ούτε από πού ερχόμαστε, ούτε γιατί ζούμε, ούτε πού πηγαίνουμε. Ο Χριστός μας χαρίζει αιώνια ζωή. Και η ζωή αυτή δεν την δημιουργώ εγώ με τις προσπάθειές μου και με τα καλά μου τα έργα. Αλλά τη ζωή αυτή, δια της πίστεως, ο Θεός με το Πνεύμα του Άγιο την διοχετεύει μέσα στην καρδιά μου και μέσα στη ζωή μου. Δεν είμαι καλύτερος, αγαπητέ μου φίλε, από σένα. Είμαι αμαρτωλός όπως και εσύ, αλλά ένας αμαρτωλός ο οποίος ελεήθηκε και συγχωρήθηκε από το Θεό. Και ο Θεός μου δίνει τώρα στη ζωή μου μια καινούρια ζωή γεμάτη χαρά, ειρήνη, ευτυχία, σκοπό και ελπίδα για το παρόν αλλά και για το μέλλον.
0: Δόξα στο όνομα του Θεού. Ο Θεός λοιπόν επεμβαίνει στη ζωή μας, την αλλάζει, είναι μαζί μας κάθε μέρα, είναι κοντά μας, έχουμε περιστατικά, έχουμε γεγονότα που με μαρτυρούν και βεβαιώνουν ότι ο Θεός είναι πράγματι εκείνος που άλλαξε τη ζωή μας και ότι δεν ήταν μια υπόθεση αυτή υποβολής, κάτι που συνέβη σε μια στιγμή και από εκεί και πέρα ξεθύμανε και δεν ήταν τίποτε σοβαρό. Έχεις περιστατικά, έχεις γεγονότα, υπάρχουν τέτοια πράγματα στη ζωή σου που να βεβαιώνουν κάθε μέρα και σένα τον ίδιο πρώτιστα ότι ο Θεός είναι κοντά σου, ότι σε ακούει, είναι ο ίδιος Θεός που απάντησε στην πρώτη σου προσευχή?
1: Η χριστιανική ζωή είναι ένα θαύμα και είναι το θαύμα το οποίο πραγματοποιεί ο Θεός μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Όταν έρθει ο Θεός δια της πίστεως, δια του Αγίου Πνεύματος και κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας. Η ζωή μας είναι ένα καθημερινό θαύμα και το θαύμα της ζωής μας αυτό εκτιλήσεται κάθε μέρα με την παρουσία του Θεού, επειδή ο Θεός μας αγάπησε, μας αγαπά και κάθε μέρα είναι μέσα στη ζωή μας και δημιουργεί και αναπαραγάγει τη ζωή τη δική του, μέσα στη ζωή τη δική μας και μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε χαρούμενοι και είμαστε ευτυχισμένοι. επειδή η χαρά και η ευτυχία είναι το δώρο και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Μια ζωή γεμάτη με την παρουσία του Ιησού Χριστού, μια ζωή γεμάτη με την αγάπη του Θεού, μια ζωή γεμάτη με τη σωτηρία του Ιησού Χριστού μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας.
0: Θυμάμαι, Βασιλάκη, ένα βιβλίο που είχα διαβάσει για κάποιους ιεραποστόλους που τους σκότωσαν εκεί κάτω σε μια ζούγκλα του Ισημερινού Θαρώ και που μετά, με την επιμονή των γυναικών των θανατοθέντων ιεραποστόλων, αυτοί οι άνθρωποι, οι φωνιάδες, οι άγριοι, πιστέψανε στον Χριστό, οι Άουκας. Και τους είχαν πάρει οι γυναίκες το 1966 που έγινε ένα διεθνές ευαγγελικό συνέδριο στο Ανατολικό Βερολίνο με επικεφαλή τον Billy Graham, τον Αμερικανό ευαγγελιστή, που διερωτώντο, βλέποντας το δυτικό κόσμο που λεγόταν χριστιανικός κόσμος, να μην πιστεύει στον Χριστό. Και ρωτούσαν τις γυναίκες που τις κρατούσαν από τα φουστάνια, αφού ο Ιτώτα, έτσι τον λέγανε τον Χριστό, ο Θεός τέλος πάντων, είναι τόσο καλός που τον γνωρίσαμε κι εμείς, που αποκαλύφθηκε και σε εμάς τους φωνιάδες, γιατί αυτός ο κόσμος δεν τον πιστεύει? Η απορία των αγρίων, γιατί οι χριστιανοί οι λεγόμενοι έναν Χριστό που από αγάπη απέραντη σταυρώθηκε στον Γολγοθά για τη σωτηρία μας, γιατί αυτοί που λέγονται μάλιστα χριστιανοί δεν τον πιστεύουν? Εσύ τι λες ότι φταίει, Βασιλάκη μου?
1: Η αιτία των δεινών μέσα στην οικουμένη σε όλο τον κόσμο οφείλονται στην απιστία και στην σκληροκαρδία των ανθρώπων. Ο άνθρωπος έχει πετάξει το Θεό από τη ζωή του και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να ζήσει μια ζωή μακριά από το Θεό, μέσα σε ένα σύστημα και μέσα σε μια κατάσταση πνευματική η οποία είναι μια κατάσταση γεμάτο απιστία, αδιαφορία και περιφρόνηση της αγάπης του Θεού. Ο Θεός όμως αγαπά τον άνθρωπο. Ο Θεός σε αγαπά. Ο Θεός θέλει να σε πάρει στα χέρια Του. Ο Θεός θέλει να αλλάξει τη ζωή σου. Ο Θεός θέλει δια του Ιησού Χριστού να σε κάνει παιδί του Θεού. Δεν έχει σημασία αν ζεις μακριά από το Θεό. Σημασία έχει ότι μπορείς να πλησιάσεις το Θεό. Και ο μόνος τρόπος για να πλησιάσεις το Θεό είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο μοναδικός μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Επειδή υπάρχει ένας Θεός και ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πέθανε επάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες σου.
0: Θέλω να σου κάνω τώρα μια ερώτηση, Βασιλάκη μου, για να είμαστε κι εμείς σαν άνθρωποι του Χριστού προσγειωμένοι στην πραγματικότητα και να μην δίνουμε την εντύπωση στους φίλους ότι άπαξ και πίστεψε στον Χριστό, λύνονται όλα σου τα προβλήματα, δεν έχεις καμιά στενοχώρια πλέον, δεν απειλεί καν την πνευματική σου ζωή κανένας και τίποτα, είσαι ο Σούπερμαν, ο υπεράνθρωπος, αντιμετωπίζει δυσκολίες ο χριστιανός, αντιμετωπίζει προβλήματα, αντιμετωπίζει πειρασμούς, έχει εχθρούς στον κόσμο τούτο. Πώς το έχεις ζήσει εσύ?
1: Η χριστιανική ζωή, εάν θέλεις να τη ζήσεις μόνος σου, είναι δύσκολη. Εάν όμως έχεις τον Θεό μαζί σου, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Η ζωή του χριστιανού, όπως και η ζωή κάθε ανθρώπου, είναι ζυμωμένη με τα προβλήματα και με τις δυσκολίες της. Πολλές φορές θα χρειαστεί να περάσεις από στενοχώριες, από θλίψεις, από ανέχειες, από αρρώστιες, από όλα αυτά τα οποία περνάει κάθε άνθρωπος στη ζωή αυτή. Αλλά τη διαφορά την κάνει ή πραγματικό της, ότι δεν είσαι μόνος. Ο χριστιανός δεν είναι μόνος. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από τον Θεό και μακριά από τη χάρη του Θεού και τη σωτηρία του Ιησού Χριστού είναι μόνος στα χέρια του Σατανά. Ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι μόνος. Η ζωή του είναι στα χέρια του Θεού. Και παρόλο που περνάει και αυτός από δυσκολίες, από αντιξότητες και από θλίψεις, εν τούτης όμως γνωρίζει ότι η ζωή του είναι στα χέρια του Θεού και παίρνει δύναμη και θάρρος και παρηγοριά και ελπίδα μέσα στην καρδιά του για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τα προβλήματα της καθημερινής ζωής.
0: Η Αγία Γραφή, για πες μας, τι ρόλο έπαιξε στη ζωή σου? Συνήθως οι άνθρωποι του τόπου μας, παρόλο ότι γράφτηκε η Καινή Διαθήκη στη γλώσσα μας, δεν την έχουν, αλλά και όσοι την έχουν, την έχουν σε κάποιο ράφι, σε κάποια βιβλιοθήκη, ίσως και στο εικονοστάσι, αν έχουν κανένα τευχίδιο του Ευαγγελίου, τέλος πάντων. Στο κομωδίνο, δίπλα στο κρεβάτι, απάνω στο τραπέζι, λίγοι άνθρωποι το έχουν αυτό το βιβλίο και το έχουν, είμαι βέβαιος και εγώ, εκείνοι που είναι αναγεννημένοι. Αλλά τι ρόλο παίζει αυτό το βιβλίο και στη δική σου ζωή και ευρύτερα πώς το καταλαβαίνεις στη χριστιανική ζωή?
1: Ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, όπως ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας λέει, ότι είναι το φως στο μονοπάτι της ζωής αυτής. Απαντάει σε όλα τα ερωτηματικά του ανθρώπου. Για μένα ο Λόγος του Θεού είναι το αγαπημένο εκείνο βιβλίο. Είναι η Διαθήκη του Θεού. Όταν ένας πατέρας πρόκειται να φύγει από τη ζωή αυτή, γράφει τη Διαθήκη του. Έτσι και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, μας άφησε το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στη γλώσσα μας και ενώ ο Θεός μας έκανε τη μεγάλη αυτή τιμή να γραφτεί το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα, οι Έλληνες είναι ο λαός εκείνος ο οποίος λιγότερο από κάθε λαό σε όλο το πρόσωπο της γης διαβάζει το Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι τρομερό και πάρα πολύ λυπηρό. Γιατί? Διότι ο Θεός ενδιαφέρθηκε να γράψει το Λόγο τον Άγιο στη γλώσσα μας και εμείς το διαβάζουμε. Για μένα το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, η Καινή Διαθήκη, είναι το πιο αγαπημένο βιβλίο. Γιατί μας δίνει φως, μας δίνει χαρά, μας δίνει ελπίδα, δίνει απάντηση σε όλα τα ερωτηματικά και λύνει όλα τα προβλήματα της ζωής. Χωρίς το Λόγο του Θεού και χωρίς το φως του είμαστε τυφλοί. Χωρίς το Λόγο του Θεού είμαστε πνευματικά πεινασμένοι. Χωρίς το Λόγο του Θεού είμεθα πνευματικά διψασμένοι. Γιατί ο Λόγος του Θεού ικανοποιεί την πείνα της ψυχής μας, ο Λόγος του Θεού ικανοποιεί τη δίψα της ψυχής μας.
0: Αν θέλαμε να χαρακτηρίσουμε το σημερινό Έλληνα, Ορθόδοξο, Χριστιανό, τι θα έλεγες εσύ, πώς τον βλέπεις, με το φως που έχεις μέσα από το Ευαγγέλιο και στην καθημερινή σου 43 χρόνια, γιατί μου ρίχνεις και 3 χρονάκια, εγώ έχω 40 χρόνια, εσύ 43, τι θα έλεγες, είναι χριστιανοί οι Έλληνες?
1: Ο Έλληνας, ο σημερινός Έλληνας, έχει ανάγκη να πάρει στα χέρια του το Ευαγγέλιο. Δυστυχώς, πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε για να το διαβάζει ο παπάς στην εκκλησία κάθε Κυριακή στην αρχαία ελληνική γλώσσα, χωρίς οι άνθρωποι οι οποίοι το ακούνε να καταλαβαίνουν απολύτως τίποτα. Το Ευαγγέλιο όμως γράφτηκε στη γλώσσα μας και αυτή τη στιγμή που μιλούμε υπάρχει στην απλή ελληνική γλώσσα για να το πάρει η κάθε ελληνική οικογένεια και να το διαβάζει. Το Ευαγγέλιο μας λέει την αλήθεια, επειδή μέσα στο Ευαγγέλιο μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Μέσα στο Ευαγγέλιο μιλάει ο Ιησούς Χριστός. Και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος γνωρίζει τις ανάγκες μας, ο οποίος γνωρίζει τα πνευματικά μας προβλήματα και τις πνευματικές μας δυσκολίες, είναι έτοιμος να μας απαντήσει μέσα από το Λόγο τον Άγιο. Αγαπητέ μου φίλε, έχεις ανάγκη να πάρεις στα χέρια σου το Λόγο του Θεού και εκεί μέσα στο Λόγο του Θεού να δεις τον εαυτό σου, να γνωρίσεις τον εαυτό σου, αλλά ταυτοχρόνως να γνωρίσεις και τον Θεό. Ένα Θεό αγάπης, ένα Θεό ζωής, ένα Θεό σωτηρίας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ανέβηκε πάνω στο σταυρό και πέθανε στη θέση τη δική σου και στη θέση τη δική μου.
0: Ώστε μας λες, Βασιλάκη, ότι το Ευαγγέλιο, όπως θυμόμαστε και ξέρουμε όσοι το μελετούμε από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, είναι δύναμη Θεού που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Τον οδηγεί στο Χριστό που είναι ο σωτήρας και σώζεται. Αυτό, από ό,τι κατάλαβα, ούτε εσένα σε έφερε σε αυτή την ώρα, σε αυτή την ώρα μάλλον, δεν σε έφερε και εσένα κανένας τύπος, καμιά ανθρώπινη οδηγία, καμιά παράδοση. Αυτά τα πράγματα μπορούν να φέρουν, και να είμαστε ειλικρινείς και με τους φίλους μας που μας παρακολουθούν, ότι δεν έχουμε στήσει καμιά παγίδα εδώ πέρα για να τους τσακώσουμε σε καμιά αίρεση, σε καμιά πλάνη. Αν είμαστε σύμφωνοι σε πολλά πράγματα, πιστεύω ότι είναι διότι μελετούμε το ίδιο βιβλίο και πιστεύουμε σε αυτό το βιβλίο, ότι είναι θεόπνευστο, και αν έχουμε και άλλα κοινά χαρακτηριστικά σημεία σαν αναγεννημένοι χριστιανοί, και κάτι που το συναντούμε σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους αναγεννημένους, είναι διότι έχουμε πηγή μας αυτό το βιβλίο. Τα ανθρώπινα, αυτές οι λεγόμενες εδώ παραδόσεις και τα λοιπά, μπορούν να φέρουν στην αναγέννηση τον άνθρωπο, μπορούν να οδηγήσουν στη σωτηρία έναν άνθρωπο. Τι λες εσύ, Βασιλάκη μου?
1: Οι παραδόσεις οι ανθρώπινες μπορούν να σε κάνουν θρήσκο, αλλά οι παραδόσεις οι ανθρώπινες δεν μπορούν να σε κάνουν χριστιανό. Ο Ιησούς Χριστός πολέμησε τη θρησκεία την εποχή του και πολέμησε και τις ανθρώπινες παραδόσεις. Ο Λόγος του Θεού μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου, επειδή, όπως λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που οδηγεί στη σωτηρία κάθε άνθρωπο ο οποίος πιστεύει σε αυτό. Και αυτό το Ευαγγέλιο άλλαξε τη ζωή μου, και αυτό το Ευαγγέλιο μπορεί να αλλάξει και τη δική σου τη ζωή. Οι παραδόσεις μπορεί να σε κάνουν θρήσκο, αλλά η θρησκεία δεν οδηγεί στο Χριστό και στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό μπορεί να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, αλλά μέσα στην καρδιά σου δεν έχεις τη βεβαιότητα της σωτηρίας και της αιωνίου ζωής, την οποία ο Ιησούς Χριστός χαρίζει σε κάθε άνθρωπο ο οποίος μετανοεί και πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
0: Δόξα στο όνομα του Θεού, αυτή είναι και η δική μου πείρα και δεν μπορώ να την αλλάξω με τίποτα. Και δεν είναι θέμα μόνο πείρας, είναι μια πείρα η οποία βασίζεται στο Λόγο του Θεού. Και οποιονδήποτε αναγεννημένο χριστιανό και αν ρωτήσεις, θα σου πει ότι αυτή είναι η πηγή της σωτηρίας του, της χαράς του, της ειρήνης του, της δυνάμεώς του, κάθε τι θετικού. Έτσι λοιπόν, χαίρομαι που είσαι εδώ και μάλιστα ύστερα από 30 τόσα χρόνια στον Καναδά, για να συναντηθούμε και να ακούσουν οι φίλοι ότι δεν είμαι εγώ εδώ πέρα που τους λέω μερικά πράγματα Και αυτά είναι προσωπικές μου απόψεις, γνώμες, θεωρίες κτλ. Και θα πρέπει να πω στους φίλους ότι για πρώτη φορά, και το λέω ενώπιον του Κυρίου, είναι μια αλήθεια αυτή, έχουμε την ευκαιρία οι δυο μας να καθίσουμε μαζί και να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Αυτή τη συζήτηση θα την έχουμε κάνει ήδη εν πολλής μεταξύ μας, δηλαδή πώς πίστεψες στον Χριστό και τα λοιπά, και χαίρομαι γιατί μοιάζουμε, ταυτιζόμαστε, γιατί αντλούμε από την ίδια πηγή, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και από τον ζωντανό Θεό. Αυτό λοιπόν ήθελα να πω. Το γεγονός δηλαδή ότι και η δική σου μαρτυρία συμπίπτει με τη δική μου και με τις δικές μου αρχές και απόψεις δεν είναι κάτι φτιαχτό, αλλά είναι κάτι πηγαίο. Κάτι που μπορούμε να το βεβαιώσουμε και μπροστά στο Θεό και μπορούμε να επικαλεστούμε τη μαρτυρία του Θεού για να πούμε «Κύριε, βεβαίωσε τους φίλους μας ότι αυτά που τους λέμε είναι αλήθεια. Ότι σχετιζόμαστε προσωπικά μαζί σου. Σε αγαπούμε επειδή εσύ μας αγάπησες πρώτος και σταυρώθηκες, έστειλες τον Χριστό και σταυρώθηκες στον Γολγοθά για τη σωτηρία μας. Και ότι η πίστη μας στο πρόσωπό του και στο λόγο σου μας οδήγησε στη σωτηρία και σε μια ζωή ολόκληρη 10 ετιών μας βοήθησε, συντηρηθήκαμε, στενοχωρήσαμε κάπου τον Κύριο κάποιες φορές, αλλά η απέραντη αγάπη του και η συγκατάβασή του μας βοήθησε ώστε να στεκόμαστε ακόμη στην πίστη και μέσα μας να μην έχει φύγει και δεν θα φύγει αυτή η βεβαιότητα της σωτηρίας και η βεβαιότητα ότι θα δούμε το πρόσωπο του Θεού. Δεν θα σου το θέσω υποτύπων ερωτήσεως, γιατί ξέρω την απάντηση, αλλά θέλω να το ακούσουν και οι φίλοι. Βασιλάκη, είσαι βέβαιος ότι όταν φύγεις εσύ θα πας κοντά στο Χριστό? Και πού το βασίζεις αυτό το πράγμα? Για πες μας.
1: Πολλές φορές έχουμε τέτοιου είδους ερωτηματικά στη ζωή μας. Αλήθεια, τι συμβαίνει μετά το θάνατο? Όλα εδώ τελειώνουν? Αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού είναι αληθινά? Πού στηρίζεται η πίστη μας για τη ζωή πέρα από τον τάφο? Ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι ο Ιησούς Χριστός χαρίζει στον κάθε αμαρτωλό άνθρωπο τη σωτηρία τη δική του και την αιώνια ζωή. Και αυτό γίνεται όχι επειδή είμαι καλός άνθρωπος, ούτε επειδή κάνω καλά έργα, ούτε επειδή αγαπάω τον Θεό περισσότερο.

0: Και δεύτερον, ο ίδιος ο Παύλος λέει ότι έχετε σωθεί σύμφωνα με τη χάρη του Θεού δια της πίστεως. Και τούτο, δηλαδή η σωτηρία σας, είναι δώρο του Θεού. Όχι από τα καλά μας τα έργα. Ο Θεός το προσφέρει, το δώρο της σωτηρίας και της αιωνίου ζωής, δωρεάν. Αρκεί να πλώσεις το χέρι της πίστεως και να πάρεις αυτό το δώρο που ο Θεός σου προσφέρει και το οποίο αυτό δώρο του Θεού, δηλαδή η σωτηρία μας, εστίχησε τόσο πολύ όταν ο Θεός για να μας σώσει αναγκάστηκε εκεί επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά να θυσιάσει τον ίδιο το γιο του, τον μονογενή. Σωτηρία λοιπόν είναι δώρο του Θεού. Μήπως σου ακούγεται λιγάκι εγωιστικό? Δεν είναι εγωιστικό. Δεν λέμε ότι είμαστε καλύτεροι από εσάς, από τους άλλους ανθρώπους. Πολλοί από εμάς μπορεί να είμαστε και χειρότεροι. Το γεγονός όμως ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί και υστερούμεθα από τη δόξα του Θεού, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μας έχει κλείσει όλους μέσα στην αμαρτία και χαρίζει τη σωτηρία του σε όλους τους ανθρώπους αρκεί να πιστέψουν σε εκείνον, στον Ιησού Χριστό. Και πραγματικά και αληθινά, πιστεύοντας εις τον Ιησού Χριστό, παίρνουμε μέσα στην καρδιά μας την τακτοποίηση, τη συγχώρηση, τη σωτηρία και την αιώνια ζωή την οποία ο Ιησούς Χριστός χαρίζει στον κάθε ένα αμαρτωλό άνθρωπο.
1: Αυτό σημαίνει, εκείνο που περίμενα να ακούσω και το είπες, είναι ότι έχεις βεβαιότητα αιώνιας ζωής. Δηλαδή πιστεύεις ότι υπάρχει άλλη ζωή πέρα από αυτόν τον κόσμο, ότι εσύ ο ίδιος θα υπάρχεις, θα ζεις, θα έχεις συνείδηση της υπαρξεώς του, του περιβάλλοντος, των συνθήκων ζωής, ότι θα είσαι κοντά στον Χριστό. Αυτή την πίστη την διακηρύττω κι εγώ, επειδή είναι πίστη του Ευαγγελίου, είναι διδασκαλία του Ευαγγελίου. Και αυτό πιστεύω ότι θα βεβαιώνεις και εσύ τους ακροατές, τους φίλους μας, ότι όταν έρθει η ώρα να φύγεις από αυτή τη ζωή, είτε με το θάνατο είτε με την αρπαγή, ότι θα ανοίξεις τα μάτια σου την ίδια σχεδόν στιγμή σε έναν άλλο κόσμο και θα δεις μπροστά σου εκείνον τον οποίον πίστεψες, για τον οποίον ανέχθηκες βρισιές, συκοφαντίες, αδικίες και χίλια δύο πράγματα. Τον Ιησού Χριστό. Αυτό θέλω να μας το βεβαιώσεις και εσύ, Βασιλάκη μου. Είσαι βέβαιος ότι θα φεύγοντας από αυτή τη ζωή θα πας κοντά στον Χριστό και θα τον δεις ως Κύριο και Σωτήρα σου και Λυτρωτή σου?
0: Αυτή είναι η πίστη μου και αυτή είναι και η μεγάλη επιθυμία της καρδιάς μου. Να συναντήσω το πρόσωπο εκείνο το οποίο με αγάπησε. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός γράφει μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη: ας μην ταράτετε η καρδιά σας, ούτε να δηλιάζει. Πιστεύετε εις τον Θεό, πιστεύετε και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλά οικήματα. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θα σας παραλάβω μαζί μου, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και εκεί που είναι ο Χριστός είναι η δοξασμένη παρουσία του Θεού. Και φεύγοντας από τη ζωή αυτή θα πάω με τον Κύριό μου. Θα συναντήσω τον Ιησού Χριστό, το πρόσωπο, το ευλογημένο και αγαπημένο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα συναντήσω το ευλογημένο αυτό πρόσωπο και θα ζήσω αιωνίως μαζί του. Και θα αγγίξω τα σημάδια από τα καρφιά που έχει στα χέρια του και στα πόδια του και στην πλευρά του. Και θα τον ευγνωμονώ αιωνίως, γιατί ενώ ήμουν αμαρτωλός και έπρεπε να πάω στην κόλαση εξαιτίας των αμαρτιών μου, αυτός ανεβαίνοντας επάνω στο σταυρό και πεθαίνοντας στη θέση δική μου, με τακτοποίησε αιωνίως. Μου χάρισε τη σωτηρία τη δική του και την αιώνια ζωή.
1: Δόξα στο όνομα του Θεού. Πιστεύω ότι, αγαπητοί φίλοι,

0: Και με αυτόν τον τρόπο της διασταύρωσης των πληροφοριών, της κοινής πίστης που δημιουργείται μέσα στις καρδιές όλων εκείνων, και αν είχαμε εδώ 10 ανθρώπους, 20 ανθρώπους, 1000 ανθρώπους από όλο τον κόσμο, τους οποίους να μην τους έχουμε ξανασυναντήσει, έτσι για πρώτη φορά τους βάζαμε εδώ και τους κάναμε τις ίδιες ερωτήσεις, θα παίρνατε σχεδόν τις ίδιες απαντήσεις. Στη βάση θα ήταν οι ίδιες οι απαντήσεις. Και το λέω αυτό για να μην νομίσει κανείς ότι ερχόμαστε μέσα από κάποιες θεωρίες, από κάποιες ανθρώπινες εντολές, ότι είμαστε δούλοι σε ανθρώπους, ότι μας κατευθύνουν άνθρωποι, ότι και εμείς κοιτάζουμε πώς να κατευθύνουμε άλλους να ξεγελάσουμε, να εξαπατήσουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Ίσια ίσα, εκείνο που επιδιώκουμε είναι να οδηγήσουμε ψυχές στον Ιησού Χριστό. Με ποιον τρόπο? Με αυτόν τον τρόπο. Με διακριτικό τρόπο, με αγάπη και λέγοντας όλη την αλήθεια. Και για την προσωπική μας ζωή, πώς ζήσαμε μέσα στην αμαρτία και τσαλαβουτήσαμε και καταστρέψαμε ολόκληρη τη ζωή μας και την ψυχή μας, αλλά δόξα στο Θεό ότι δεν ήρθε σε κρίση εναντίον μας και μας κάλεσε και μας ελέησε και μας έσωσε. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, επιδιώκουμε και για σας. Εύχομαι λοιπόν η ομολογία του Βασιλάκη, του αδελφού μας, τον λέω Βασιλάκη επειδή είναι μερικούς μήνες μικρότερος από μένα. Θα λέγαμε σήμερα, πότε εσύ, εγώ το 1939 και εγώ του λέω τον Ιούνιο, εκείνος είναι λίγο αργότερα. Να συντελέσει λοιπόν και η δική του η ομολογία στο να βιαστείτε, αγαπητοί φίλοι, να μελετήσετε το Ευαγγέλιο με μετάνοια ειλικρινή και πίστη, να στραφείτε στον Ιησού Χριστό για να βεβαιωθεί μέσα και στη δική σας την καρδιά εκείνη τη στιγμή από το Άγιο Πνεύμα, καθώς θα σας αναγεννήσει η σωτηρία, η βεβαιότητα, να πάρετε βεβαιότητα σωτηρίας και αιώνια ζωής. Εάν συνέχιζα να ρωτάω πάνω στην πίστη του για την αιωνιότητα το Βασιλάκη και πώς αντιμετωπίζει το θάνατο, να μην σας κουράσουμε μόνο, θα μου έλεγε αυτό που θα σας έλεγα και εγώ και όπως είπαμε και όλοι οι χριστιανοί, οι αναγεννημένοι, οι σοβαροί χριστιανοί, όχι οι άνθρωποι των τύπων και της ταυτότητας, θα μου έλεγε δεν φοβάμαι το θάνατο. Δεν έχω κανένα άγχος. Τον περιμένω γιατί ξέρω ότι την ίδια στιγμή παραστέκει δίπλα μου ο Ιησούς Χριστός για να με παραλάβει, γιατί είναι πιστός ο εκείνος που μας έχει υποσχεθεί ότι θα μας πάρει κοντά του. Δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί ο Θεός, λέει η Γραφή. Έτσι, φίλοι αγαπητοί, αρχίστε με βουλημία, με όρεξη πολύ, με διάθεση καλή να μελετάτε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αφήστε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σας δείξει πόσο μεγάλη αμαρτωλή είσαστε. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που θα νιώσει κανείς προκειμένου να κάνει ένα δεύτερο και ένα τρίτο βήμα, να φτάσει με μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Εάν αυτοδικαιώνεσαι, εάν έχεις θρησκεία, εάν νομίζεις ότι η ηθική σου, τα καλά σου έργα θα σε δικαιώσουν ενώπιον του Θεού, αυτό είναι τραγικό λάθος. Είναι πεπονόφλουδα, θα την πω, του διαβόλου. Αν την πάτησες μέχρι τώρα, μην το ξανακάνεις. Με μετάνοια, ειλικρινή και πίστη, δώσε την καρδιά σου στο Χριστό να σωθείς αυτή την ώρα και να μπορείς να απαντάς και εσύ με τον ίδιο τρόπο, όπως ο Βασιλάκης, ο αδερφός μου και φίλος. Ξέρω σε ποιον επίστεψα, ξέρω πώς πρέπει να ζω, έχω τη δύναμη να ζω την Άγια Ζωή και ξέρω και που πάω. Γιατί αν δεν ξέρω εγώ τον δρόμο, τον ξέρει εκείνος που είναι ο ίδιος ο δρόμος και που μου υπόσχεται ότι θα με πάρει κοντά του. Και εγώ στην υπόσχεσή του με πίστη αναπαύομαι και τον περιμένω και καθαρίζω τη ζωή μου εντωμεταξύ ώσπου να έρθει. Αγαπητοί φίλοι, ο Θεός είναι μαζί μας, ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων σας. Θα πω και ένα έτσι δημόσιο, ας το πούμε, ευχαριστώ με πολύ χαρά και με όλη μου την καρδιά στον αγαπητό μου τον αδελφό και φίλο τον Βασιλάκη, που μας έδωσε τη δική του νότα αυτή την ώρα. Μια ευλογημένη πραγματικά ομολογία, ένας άνθρωπος που τον ξέρω πολύ ζηλωτή στα πράγματα του Θεού και τον ξέρουν πολλοί Κορίνθοι. Επειδή έχει 43 χρόνια, βέβαια τα πολλά χρόνια τα πέρασε στην ξένη, στον Καναδά, και είναι τώρα εδώ κάνοντας διακοπές. Αχ τη ζεστή που είναι η θάλασσα, αχ τη ωραία που είναι η Ελλάδα μας, κοίτα την ποικιλία δέντρων, κοίτα τη κλίμα, κοίτα τη ουρανός, κοίτα αυτά που τα ξέρανε, που τα ξέρε ως νέος. αλλά που στον Καναδά το κλίμα είναι πολύ σκληρό. Εκεί πέρα σου πέφτουνε τα αυτιά, σαν κρίσταλα πέφτουνε κάτω από τον πάγο. Ο Θεός τον έχει ευλογήσει όμως, αγαπητοί μου φίλοι. Και επειδή είναι ζηλωτής και εκεί που βρέθηκε δεν ήταν ήσυχος. Δεν είπε τώρα εγώ δεν είμαι κοντά στους συγγενείς μου, για τους οποίους και μόνο για αυτούς ενδιαφορόμουν να αναγνωρίσουν τον Χριστό. Ας ξεκουραστώ εδώ και ας κλείσω το στόμα μου. Όχι. Εμίλησε σε ψυχές και σώθηκαν και εκεί ψυχές. Και υπάρχει μια μικρή ελληνική παροικία αναγεννημένων ανθρώπων στο Μόντρεαλ του Καναδά. Βασιλάκι μου, ο Θεός να σε ευλογήσει. Ευχαριστώ. Και να ευλογήσει τη μαρτυρία σου και τη διακονία σου εκεί.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εδώ, όσες μέρες θα είσαι, ξέρεις εσύ, δεν θα κλείσεις το στόμα σου.
1: Βεβαίως.
0: Το λέει ο Λόγος του Θεού. Άνοιξε το στόμα σου και θα το γεμίσω με Πνεύμα Άγιο. Αμήν. Δόξα στον Θεό. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο Κύριος να ευλογήσει και εσάς, φίλοι μας αγαπητοί. Να κλείσουμε την ώρα μας με προσευχή, μάλλον. Βασιλάκι μου, έλα να κλείσεις εσύ την ώρα με προσευχή με τους φίλους, σε παρακαλώ, στον Κύριο.
2: Πατέρα μας, επουράνιε, προσευχόμεθα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού για τους πατριώτες μας τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τους πατριώτες μου τους Κορίνθιους, να ανοίξει την καρδιά τους, να δεχθούνε την αγάπη σου, Πατέρα, να δεχθούνε τον Ιησού Χριστό, να γίνουν παιδιά δικά σου και κληρονόμοι της Βασιλείας σου. Το Ευαγγέλιο το δικό σου να μπει μέσα στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους και στη ζωή τους. Σε παρακαλούμε, οδήγησέ τους και βοήθησέ τους, Πατέρα μας, ώστε να αλλάξουν οι καρδιές τους. Ο Ιησούς Χριστός να γίνει ο Κύριός τους και ο Θεός τους. Σε ευχαριστούμε γιατί τους αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί αγαπάς όλους τους ανθρώπους και θέλεις να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας σου. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο στον Άγιο. Ας είσαι ευλογημένος και δοξασμένος εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.
0: Αμήν. Σας αφήνουμε, αγαπητοί φίλοι, και πάλι στη χάρη του Χριστού. Σκεπτόμαστε ότι εσείς δεν θα μας αφήσετε και εμείς δεν θα σας ξεχάσουμε μέχρι αύριο, αλλά και ότι και αύριο την ίδια ώρα θα είστε παρόν εκεί παρόν ενώπιον του Θεού και εμείς εδώ με τη χάρη του Θεού και αν το επιτρέψει ο Κύριος, για να συνεχίσουμε απάνω σε αυτό το θεμέλιο που βάλαμε, τον Ιησού Χριστό, να βάλουμε ένα πετραδάκι ακόμη, ένα τούβλο ακόμη από τις αλήθειες της αιώνιας του Ευαγγελίου μέχρι η οικοδομή της πνευματικής μας ζωής να ολοκληρωθεί. Και όταν γίνει αυτό, δεν μας αφήνει ο Κύριος εδώ ούτε μισό λεπτό. Έρχεται και μας παραλαμβάνει στη δόξα Του, όπως κάνουμε εμείς όταν πάμε σε ένα δέντρο καρποφόρο και βλέπουμε από μακριά, από απόσταση βλέπουμε ποια αχλάδια, ποια πορτοκάλια είναι όρημα. Και μόλις τα ακουμπάμε, όπως έλεγε ο Μεταλλινός, μην το τραβάς τον καρπό. Αν είναι άγουρος θα σπάσεις το κλαρί. Αν είναι γούρμος, μόλις το ακουμπάς, τον ακουμπάς τον καρπό, πέφτει στο χέρι σου. Έτσι θέλουμε να πέσουμε στο χέρι, στα χέρια, εκείνα που τρυπήθηκαν για μας, αλλά που τώρα είναι παντοδύναμα χέρια και είναι χέρια στοργικά πάνω από τη ζωή μας, για να μας ευεργετούν και να μας προστατεύουν από τις δυνάμεις του εχθρού, του σκοταδιού. Αγαπητοί φίλοι, τα ξαναλέμε αν θέλει ο Θεός μας λοιπόν αύριο την ίδια ώρα. Παρακολουθήσατε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Η χάρη του Κυρίου είναι και μένει μαζί μας. Γεια σας και χαρά σας, φίλοι αγαπητοί.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744065788.
1: Πάρα πολύ. Ο Λεωνίδης. Ανοίξτε, παρακαλώ, όλοι μαζί να βρούμε. Β' Θεσσαλονικής, πρώτο κεφάλαιο. Όλοι, θέλω, γιατί θα σας ρωτάω. Να, αυτό θα κάνω, θα σας ρωτάω. Είναι άνοιξη περίπου του 52, όταν βρίσκεται με τον Τιμόθεο και τον Σιλουανό στην Τροάδα. Ο Ανήρο Μακεδόν περνάνε από τη Σαμοθράκη, δεν μας λέει αμήνανε, και βγαίνουν στην Καβάλα. Με τα πόδια ανεβαίνουν στους Φιλίππους. Τα γνωστά γεγονότα στους Φιλίππους και μετά πάνε στη Θεσσαλονίκη. Σημειώστε ότι στους Φιλίππους δεν πιάσανε τον Τιμόθεο και της παρέας. Στη Θεσσαλονίκη εκήρυξε ο Παύλος 3 συναπτά Σάββατα. Τι πιστή ήταν τούτη η φτωχή, καταλαβαίνετε, 3 κηρύγματα ακούσαν. Βέβαια, πήγαινε σπίτι τους, στο μαγαζιά τους, δεξιά, αριστερά. Εβραίοι μη πιστέντες, ξεσηκώνουν το γνωστό διωγμό στη Θεσσαλονίκη. Οι πιστοί στη Θεσσαλονίκη τους διώχνουν στη Βέρεια. Φεύγει ο Παύλος και ποτέ μην ξεχνάτε ότι Γιάννη εδούλευε στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα 3 Σάββατα βρήκε δουλειά. Το θερίον! Βάλε αλήθειες αυτές. Βρήκε δουλειά.

το όνομά Του, εκείνο το όνομα, στην καρδιά μας, στα χείλη μας, στα μάτια μας, στη ζωή μας, στη διαδρομούλα μας. Χρωστάμε να ευχαριστούμε πάντα το Θεό για σας, αδέλφια. Και όχι μόνο το χρωστάμε, αλλά πράγματι αξίζει. Γιατί όπως μας τα είπε ο Τιμόθεος, υπεραυξάνει η πίστη σας. Αυτή είναι η φυσιολογία της πίστης. Αλίμον από τον άνθρωπο που έχει σήμερα την ίδια πίστη που είχε και χθες. Αλίμον από τον άνθρωπο που αύριο θα έχει την ίδια πίστη που είχε σήμερα. Αλίμον από το μωρό το παιδί εκείνο που είναι 3 μηνών, 12 μηνών, 6 ετών στο ίδιο ύψος. Α, το είναι αρρωστημένο. Ώστε λοιπόν, στατική πίστης είναι αρρωστημένη πίστη. Αμετάβλητη προς τα άνω πίστη είναι παθολογική, παθιασμένη. Δεν πάει καλά. Των Θεσσαλονικαίων η πίστη, πώς ήταν, Δημητρό, μέσα σε ένα πιάτο. Σαν το ασπράδι με το αυγό. Και το χτύπαγε, το χτύπαγε το Πνεύμα το Άγιο, το χτύπαγε, το χτύπαγε. Και αυτό ανέβαινε, ανέβαινε, ανέβαινε, ανέβαινε, υπεραυξάνει. Υπεραυξάνω είναι ένα διτό ελληνικό σχήμα που θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε. Το αυξάνει είναι αυτό που σας λέω, αυγατίζει που λέμε εμείς. Το υπεραυξάνει πάει να πει ότι αυξάνει πέραν από ένα όριο. Είπαμε, δηλαδή, αλλά υπεραυξήθηκε. Δηλαδή, δεν το προβλέπαμε. Υπάρχει ένα όριο. Ποιο είναι αυτό το όριο? Το λεγόμενο φυσιολογικό όριο. Αυτοί υπερεύησαν το φυσιολογικό όριο. Να γιατί οφείλει να ευχαριστήσει ο Παύλος. Και όχι μόνο υπεραυξάνει η πίστη, αλλά και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Πλεονάζει. Πλεονάζει σημαίνει σε ένα ρηχό πιάτο ρίξαμε τόσο πολύ φάβα, χυλό, που γεμίσαμε και το τραπέζι. Πλεονάζει. Παραπάνω από το δοχείο το κανονικό. Αυτά είναι μαθήματα για μένα, αδέλφια, που κάθομαι εδώ και σας κάνω τον κόκορα. Για να κάνω την προσευχούλα σας. Αυτή είναι η πίστη τους. Αυτή είναι και η αγάπη τους. Μια αγάπη όλων προς όλους. Ενός-ενός για όλους, όλων προς τον έναν, όλοι προς όλους, όλοι από όλους. Αυτή είναι η αγάπη της Εκκλησίας. Δεν είναι μια αγάπη τεινών προς άλλους τεινάς. Τέτοια αγάπη και στον κόσμο υπάρχει και τον ξάδελφό σας, τον Φρυδερίκο, αγαπάτε έτσι. Και τι έγινε. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι άλλα πράγματα. Εδώ άλλα πράγματα έχει να πει ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Τώρα αν εφαρμόζονται ή όχι, αν γίνονται ή όχι, αυτό δεν μειώνει κατά τίποτα τον Άγιο Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η συνταγή. Δεν την εφαρμόσαμε τη συνταγή. Δεν θα μειώσουμε τη συνταγή. Να ψάξουμε να βρούμε τα υλικά. Πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι? Έχει ένα κρυφό κλειδί και μυστικό εδώ, Γιάννη. Πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι με 3 κηρύγματα να φτάσουν εδώ? Ο διωγμός. Φαίνεται ότι ο διωγμός τους έδεσε. Ο διωγμός τους ένωσε. Ο διωγμός τους σύσπηξε. Θα το δούμε.

ώστε εμείς στις εκκλησίες του Θεού που υπηρετούμε, εδώ έχουμε μια αιχμή και στις εκκλησίες. Τη Βέρεια δεν τη βλέπει. Στην Αθήνα μια μικρή ομάδα έφυγε. Αυτό δηλώνει ότι στην Κόρινθο, υπέρυξ της Κορίνθου, ήδη είχαν δημιουργηθεί μικροσυνάξεις. Ώστε, γιατί δεν μπορούσε να είναι άλλες, γιατί δεν είχε αλληλογραφία, είπαμε το πρώτο γράμμα που γράφει. Ώστε καυχόμεθα για σας στις εκκλησίες του Θεού. Το Θεού δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι γενική κτητική οι εκκλησίες που ανήκουν στο Θεό. Είναι του Θεού γενική του οργάνου, εκκλησίες που ιδρύθηκαν διά του Θεού. Είναι η λεγόμενη γενική ή εξαντικειμένου, εκκλησίες που κατευθύνονται στον Θεό. Η εκκλησία του Θεού. Συνήθως, άλλες δύο φορές που αναφέρεται, αναφέρεται κτητικά. Κάτι που ανήκει, η γενική κτητική. Ανήκει εις τον Θεό. Εδώ θα μπορούσαμε να μείνουμε 6 μήνες. Φτάνουμε, Λεωνίδα, 6 μήνες. Θα αντέξει προσευχούλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για μένα. Μη θεωρήσω το χτήμα μου την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και πω ό,τι θέλω, κάνω ό,τι θέλω, αυθεντεύω, παίρνω μία και διευθύνω την ορχήστρα, τι θεωρώ δικό μου. Πού τα βρήκατε αυτά? Κατανοχήν είμαστε μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού όλοι. Μας ανέχεται ο Θεός. Ξέρεις λέει τι έχει κάνει αυτός για την εκκλησία? Είναι του Θεού πάντοτε. Και πόσα έχει προσφέρει? Είναι του Θεού η εκκλησία. Υπάρχει ένα όμορφο ρήμα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο, όταν κάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου στη Μύλη του Απόστολος Παύλος και λέει για την εκκλησία. Η μετάφραση το φέρει «ηγόρασεν». Το κείμενο λέει «ειν περιποιήσατο δια του ιδίου αυτού αίματος». Την εκκλησία του Θεού «ειν». Ώστε λοιπόν «εκαυχόμεθα για σας εις τις εκκλησίες του Θεού». Καυχόμεθα. Όμορφο. Οι άνθρωποι του Θεού που διακονούν, που υπηρετούν, αθόρυβα, σεμνά, αδάπανα, δεν έχουνε τίποτα άλλο να καυχηθούνε. Για τις εκκλησίες του Χριστού, για μια μικρή ομάδα, για 5 ανθρώπους εδώ, 6 στο Ίνι, 15 στο Άρδος. Αυτή είναι και η ζωή μας, αυτή είναι και η όρασή μας και η ενόρασή μας. Τι άλλο? Να καυχηθούμε γιατί άλλο? Κάπου αρχίζει και γίνεται κουτό το πράγμα. Να καυχηθείς, αδελφέ μου και αδελφή μου, για την εκκλησία σου, για τους αδελφούς μας, την ανότητά μας, την καθαρότητά μας, τον αγιασμό εν δυνάμει αίματος Σταυρού. Το αντικείμενο τώρα, γιατί καυχόμεθα για σας? Ένα, για την υπομονή σας. Β, για την πίστη σας μέσα σε όλους τους διωγμούς σας και μέσα σε όλες τις θλίψεις σας, τις οποίες υποφέρετε, όχι υποφέρατε κάποτε, αλλά εν εστός ιστορικός διαρκείας, ακόμα τώρα υποφέρετε. Ο διωγμός είναι πάγια κατάσταση για την εκκλησία. Όπως ο άνθρωπος έχει πάγια 36 και 6 φυσιολογικά πυρετό. Αν ανέβει περισσότερο. Ώστε λοιπόν καυχόμεθα για την υπομονή
και την πίστη που δείξατε εν πάσης της διωγμής, μέσα σε όλους τους διωγμούς σας και μέσα δοτική σε όλες τις θλίψεις τις οποίες υποφέρατε. Νεόφοιτοι, μόλις πιστέψανε, πρέπει να αναφέρεται σε αυτούς το περίφημο «Υπέστητε με τα χαράς διαρπαγμών των υπαρχόντων σας». Φοβερή κατάσταση οι άνθρωποι. Η διωγμή που υπέστητε και όλες οι θλίψεις που υποφέρετε, μπήκαμε στο πέντε εδάφιο. Θα κάνετε έτσι τα χεράκια σας τώρα. Για κάνετε έτσι για να έχετε τα χεράκια σας. Έτσι. Πάμε σε τούτο χέρι τώρα. Το ένα χέρι. Είναι ένδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού. Η διωγμή ήταν κάτι που ο Θεός έβαλε στην τσέπη του. Ένα το κρατούμε. Η κρίση θα έρθει από το Θεό. Θα το δείτε παρακάτω. Μπαμ! Και πού είναι ο Θεός? Και γιατί ο Θεός? Και τι κάναμε στο Θεό? Και ο Θεός δεν μας αγαπάει? Κοίταξε τι συμφορά. Κοίταξε τι έγινε. Η κρίση του Θεού είναι δικαία. Για κάποια μέρα αρχές και εξουσίες θα το θυμηθούνε αυτά. Κρίσεις επάνω σε λαούς, κρίσεις επάνω σε έθνη, κρίσεις απάνω σε ομοσπονδίες εθνών. Δηλαδή τι κάμαμε? Μου καταδιώξατε τα ανθρωπάκια μου που δεν σας πειράξανε. Μου καταδιώξατε ανθρώπους που δεν σας ενοχλήσανε. Ακριβώς γιατί με αγαπούσανε. Πώς γράφεται η ιστορία? Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο ενός Γερμανού κοινωνιολόγου, άπιστο, γύρω από το 1950 θα ήταν, ο οποίος έλεγε από την απιστία του και από την πλευρά της υλοφροσύνης του, έλεγε, είσαι υποχρεωμένο, ξεφυλίζοντας την ιστορία του κόσμου μα, να αναγνωρίσεις ότι η γη περνάει ομαδικές περιόδους τρέλας. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είναι μια ομαδική τρέλα. Πού την αποδίδεται? Να το. Εις την κρίση του Θεού. Μια κρίση δικαία. Να προσεύχεστε για αυτόν τον τόπο. Να προσεύχεστε για τους αρχές και τους άρχοντες και τις εξουσίες. Ο Θεός να φυλάξει τον τόπο ετούτο από κρίσιν δικαία. Αγαπάμε το έθνος μας. Πολλοί. Είμαστε οι μόνοι καλοί πολίτες. Είμαστε οι μόνοι συνεπείς υπάλληλοι. Είμαστε οι μόνοι καλοί στρατιώτες. Οι μόνοι καλοί αξιωματικοί. Και οι πιο τίμιοι φορολογούμενοι. Υπογράφουμε τη φορολογική μας δήλωση ως κατενόπιον του. Ούτε δεκάρα. Ώστε θα έρθει κρίση του Θεού πάνω στους Θεσσαλονικείς. Πάνω στη Θεσσαλονίκη θα έρθει κρίση του Θεού. Και θα είναι μια κρίση τέλειο. Δίκη. Προχωρώ. Εδώ είμαστε στο άλλο χεράκι. Ετούτο το χεράκι. Το ένα χέρι είναι η δίκαιη κρίση του. Και το άλλο χέρι έχει δύο ίνα εδώ. Το δεύτερο. Ίνα αξιοθείτε της βασιλείας του Θεού
υπέρ της οποίας και πάσχεται. Επειδή, προσέξτε, επανέρχεται στο άλλο χεράκι. Το ξέχασε, φαίνεται. Ή θέλει να το κάνει στο τέλος της προτάσεως εμφαντικό, λέγεται αυτό, κατέμφαση. Να το υπογραμμίσει που λέμε εμείς. Επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψην εις τους όσοι σας θλίβωσι. Ώστε να το ξαναπάρουμε από την αρχή το ένα χεράκι. Η διωγμή, η θλίψη που υποφέρατε είναι ένδειξης της δίκαιας κρίσης του Θεού, επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψεις εις τους όσους σας θλίβουνε. Εδώ είναι ένα όμορφο, το λέγαμε χτες με τον Λεωνίδα σε μια άλλη ώρα μελέτης κλειστού κύκλου. Δεν έγινε από όλους. Το πρόσεξες, Απόστολε? Το είδες? Ήταν άνθρωποι που δεν συμφωνήσανε. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είπανε δεν πράγματα αυτά. Τελευταίο καιρό διάβαζα και διαβάζω σε εφημερίδες, ιδιαίτερα στις κυριακάτικες, πολλοί άνθρωποι με υγιέστατα πνεύματα δεν είναι πράγματα αυτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού βρισκόμαστε? Τι πνεύμα είναι αυτό? Γι' αυτό και λέει, όχι σε όλους, εις τους όσους, βλέπετε, εις τους όσοι λέει, εις τους όσους θα το λέγαμε σήμερα για να το βάλουμε στην αιτιατική, εις τους όσους σας λείγουν. Οι άλλοι, λέει, είναι πιστοί οι άλλοι? Ναι, να η δικαιοσύνη του Θεού. Α, είναι πιστοί ή όχι, αυτό είναι στο τέλος, λέει, θέμα δικό μου. Αλλά φερθήκανε τίμια, με ελευθερία, με ευρύτατον πνεύμα, με μεγάλη καρδιά, με καλοσύνη και με αγάπη. Αν είναι πιστοί ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα, είναι θέμα δικό μου, λέει αυτό. Στη θλίψη που θα έρθει εγώ αυτούς, ξαναρχόμαστε τώρα στο άλλο χέρι. Το δεύτερο είναι. Πρώτη είναι η ένδειξη. Είναι αξιωθείτε της βασιλείας του Θεού υπέρ της οποίας και πασνά ένα ερώτημα εις το οποίο δεν θα μπορέσω να απαντήσω. Εσείς απαντήστε, ο Θεός να σας ευλογήσει. Σήμερα τι έπαθες για τον Κύριο? Εδώ, μη μου ξεφύγεις. Μη μου πεις τι έκαμες. Ξέρω τι έκαμες πάρα πολλά. Τι έπαθες για τον Κύριο? Δέχομαι και 50 χρόνια κηρύττω, χάρη, αίμα, σταυρό, έλεος, ικτυρμούς, κατά χάρη είστε σωσμένοι. Τελεία! Νόμισμα όμως είναι και έχει και την άλλη πλευρά. Και τι την έκαμε στη σωτηρία σου? Δεν την πήρα κατά χάρη. Και εσύ τι έκαμες τότε για τη σωτηρία σου? Και αρχίζουν τα εδάφια. Τα ξέρεις πως είναι τα εδάφια, με σελοτέιπ. Και ποιος μπορεί να κάνει τίποτα και ποιος είναι δυνατόν? Ράξες εμάς τα εδάφια. Αυτά, τα ξέρω. Άλλο λέει εδώ. Εδώ λέει πολύ απλά, υπέρ βασιλείας την οποία μετέχετε κατά χάρη και σύμφωνα με το αίμα του Ιησού Χριστού, κόμμα, και υπέρ της οποίας πάσχεται. Πάσχεται. Λεπροκομείο του Μαράντι. Προσωπικό γράμμα από φίλους που έχουμε εκεί κάτω. Τους στέλνουμε μικροβοήθειες. Τους στείλαμε φαρμακευτικό υλικό. Τους στέλνουμε αγάπη και κάρτες. Του στείλαμε παιδικό ρουχισμό.
Σας χαιρετούμε στο όνομα του Σωτήρα μας από το λεπροκομείο στη Μαράνη. Βρισκόμαστε ήδη στη μέση της ζεστής περίοδου. Τέλειωσε ο μήνας της μουσουλμανικής νηστείας και μόλις γύρισα στο λεπροκομείο, μας γράφει, ύστερα από 8 μήνες άδειας στη πατρίδα. Η Τζαν Μαρή, η Ελβετίδα νοσοκόμα μας, έκανε εγχείρηση και ακτινοβολίες το 1992 και το 1993. Και τώρα γύρισε τον περασμένο Ιούνιο για να συνεχίσει τα κανονικά καθήκοντά της στο φαρμακευτικό εργαστήρι και στις κλινικές οικογενειακού προγραμματισμού και εμβολιασμού. Δεν έχουμε πολλά μέλη, λείπουν από τον προσωπικό και ήδη γράφει για την προγενέθλια κλινική. Τις παντρεύουν τις νεαρούλες, τις Αφρικάνες 10-12 χρονών, τεράστια βάρη απάνω στις πλάτες τους, λίγες κρατάνε μωρό. Πέθανε για να είναι και έφυγε με τον Κύριο ο ποιμένας μας. Τώρα έχουμε τον Αντάμου. Κηρύττει πολλές φορές την ημέρα. Στο εργαστήρι κάθε μέρα έχουμε 160 εξωτερικούς ασθενείς. 160. Πέραν από τη φροντίδα των εσωτερικών ασθενών. Δεν έχουμε φάρμακα. Ούτε καν ασπιρίνες. Δεν έχουμε βασικά εφόδια πια. Και μας λείπει ένας γιατρός. Μόλις τώρα ανοίξαμε ήρθε ένας γιατρός. Ένα αντιτραχωματικό ιατρείο. Ανοίξαμε μια κλινική στην Τσουλουλού. Μας έρχεται μια νεαρή γυναίκα, ο άντρας της κάπου δουλεύει και όταν επεθερός της έμαθε πως ήρθε για θεραπεία, την έδιρε άγρια και της απαγόρευσε να ξανάρθει στην κλινική. Και κλείνει το γράμμα. Καινούργιες ψυχές επιστρέφουν. Είναι τώρα την τελευταία εποχή που 35 άτομα ακολούθησαν τον Κύριο. Είχαμε μια ευλογητή συνάθρηση σε μια πόλη που είναι κέντρο του Ισλαμισμού. 7 παιδιά δέχτηκαν τον Χριστό, νέοι. 2 φίλοι, ο ένας ομολόγησε τον Χριστό κρυφά από τον άλλον. Το έχω στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε, ό,τι να στείλετε. Πρέπει να κλείσω. Λέει, γιατρέ μου, με συγχωρείτε, λέει πολύ, λέει, τι έχω. Καρκίνο. Λέει, και τι κάνουνε τώρα. Λέει, ακτινοβολία. Πολλές. Τι, 2 χρόνια. Και είμαι βέβαιος πως του είπε, γιατρέ μου, δεν τις κάνεις λίγο πιο γλίγορα να πάω κάτω στην Αφρική. Στη δουλειά μου. 20 χρόνια έχει κάτω στο λεπροκομείο της Μαράντη. Δεν δικαιούται τώρα που χτυπήθηκε από την αρρώστια. Καθημερινή υπόθεση είναι πια ο καρκίνος. Δεν δικαιούται Ζαμπία να μείνει στην Ελβετία της. Και ο γιος σου σου λέει ότι υπάρχει μια κάποια διαφορά μεταξύ Αφρικής και Ελβετίας. Το Παγκράτη, σταθήκαμε με πολύ σεβασμό σε μια λέξη, ένα ρήμα, ετάχθην, αόριστος δεύτερος, ετάχθην. Μα κοπελιά μου, δεν κάθεσαι να κάνεις άλλο ένα χρόνο έτσι ακτινοβολίες και να συνέλθεις. Τώρα έχουμε μια κυρά. Την ακουμπάει το πνεύμα του Θεού, είναι μουσουλμάνα, μπορεί και προσεύχεται. Είχε ένα έντονο πρόβλημα, είναι καρκινοπαθής. Δεν είχε περούκα και ντρεπόταν να βγει χωρίς περούκα. Αλλά ο Κύριος της βγήκε μια ωραία περούκα. Και είναι τόσο χαρούμενη. Και η περούκα είναι όλο μπούκλες. Μήπως φύγω από το θέμα.
οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντα το Θεό για σας αδελφάκια. Έτσι είναι άξιο, γιατί υπεραυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη ενός-ενός ξέχωρα από σας ανάμεσά σας. Ώστε εμείς οι ίδιοι καυχόμεθα για σας τις εκκλησίες του Θεού και καυχόμεθα για την υπομονή σας και την πίστη σε όλους τους διωγμούς σας και σε όλες τις θλίψεις σας που υποφέρετε, το οποίο είναι ένδειξη της δίκαιας κρίσεως του Θεού, επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψην εις τους όσοι σας θλίβουνε. Και ακόμα, για να αξιωθείτε της βασιλείας του Θεού, υπέρ της οποίας και πάσχετε. Όχι υπηρετείτε, όχι τρέχετε, όχι διαγωνείτε, όχι δίνετε, όχι προσφέρετε, όχι δεν κοιμηθήκατε καλά το μεσημέρι. Πάσχο! Είναι και το ρήμα του κειμένου, ξέρετε, το ίδιο. Ξεφυλίστε ένα λεξικό στο σπίτι σας και θα δείτε τι σημαίνει πάσχην! Πάσχο! Α, είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη σε αυτούς που σας θλίβουνε και είναι δίκαιο ακόμα σε εσάς τους θλιβωμένους να δώσει άνεση, όχι μόνο σε εσάς, αλλά μαζί σας και σε εμάς. Πότε, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί απ' ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εν πυρή φλογός κάμνων εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εάν το 53 έγινε πρεσβύτερος, είχα πιεστικά φερθεί και αν είχα ρωτήσει, όχι αν πιστεύεις, αλλά να είσαι έτοιμος, πάσχε, από πόσα δάκρυα θα είχαμε γλιτώ. Αδελφοί, σας έδωσα ένα δείγμα, ένα κομματάκι. Πώς πρέπει να διαβάζω? Είμαστε στο τέλος του 52, αρχές του 53. Τα πρώτα γράμματα που στέλνει και η μοναδική ελπίδα που υπογραμμίζει. Σε λίγο έρχεται ο ίδιος ο Κύριος εν πυρή. Οι λέξεις εκδικάζω, κάμνω εκδίκησιν, δεν

απλούστατα, εάν δεν ήρθε η ώρα εκείνη, δεν είναι τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν είναι. Από έλεος, αγάπη και ιχτυρμός. Ο Θεός να ευλογήσει. Ο Θεός να σχολιάσει. Ο Θεός να τοποθετήσει ορθά εις δόξαν Του. Αμήν. Ο Απόστολος, ο Στούπης.

τώρα την κοπελιά μας, το κοριτσάκι, ή ύστερα από ένα μικρό ατύχημα που είχε, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Είμαστε υποχρεωμένοι κάθε φορά που ζητάμε από τον Κύριο κάτι, να μην ξεχνάμε να τον ευχαριστούμε. Το έχει παράπονο. Τότε με τους λεπρούς λέει, μα τέλος πάντων, 10 δεν θεράπευσαν. Ο Γρηγορέας, θέλετε να παρακολουθήσετε κατά το σύστημα της λεπτότητας και της ευγενίας των Βεριαίων, θα διαβάσω από το βιβλίο της Ρουθ, το κεφάλαιο 2. Ρουθ 2, Νικόλα. Είχε δε η Ναομή ένα κάποιο συγγενή του άντρα της, άνθρωπο με δύναμη, πολύ. Ανήκανε στη συγγένεια του Ελιμέλεχ, το όνομά του ήταν Βοός. Και είπε η Ρουθ, η Μωαβίτισσα, προς την Ναομή, την ύφη της. Προς την Ναομή, την πεθερά της. Ας πάω παρακαλώ στον αγρό να μαζέψω στάχια πίσω από πιανού βρω χάρη στα μάτια του. Και της είπε, πήγαινε παιδί μου. Και πήγε. Και ήρθε και στοιχειολογιούσε στον αγρό κατόπιν πίσω από τους θεριστές και έτυχε σε ένα σημείο του αγρού του Βοός, ο οποίος και αυτός κατήγεται από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ. Και ιδού ο Βοός ήρθε από τη Βηθλεέμ και είπε στους θεριστές, τους χαιρέτησε, Κύριος μαζί σας. Και αποκρίθηκαν προς αυτόν, Κύριος να σε ευλογήσει. Τότε στράφηκε ο Βοός στον ακόλουθό του, τον επιστάτη των θεριστών, και τον ρωτάει, ποιανού είναι αυτή η νέα? Ο επιστάτης, ο υπηρέτης, αποκρίθηκε και του λέει, είναι μια νέα Μωαβίτισσα. Είναι αυτή που επέστρεψε με την Ναομή από τη γη Μωάβ. Και με παρακάλεσε και μου είπε, παρακαλώ άφησέ με να σταχαιολογήσω για να μαζέψω κάτι από τα δεμάτια κατόπιν των θεριστών. Και ήρθε και στάθηκε το πρωί μέχρι αυτή την ώρα, μόνο λίγο αναπαύτηκε στο υπόστεγο και είπε ο Βοός προς την Ρουθ, καταλαβαίνεις τι σου λέω? Αυτό σημαίνει με ακούς. Του είπαν ότι είναι Μωαβίτισσα και τη ρωτάει, καταλαβαίνεις τι σου λέω, που σου μιλάω? Παιδί μου, να μην πας να σταχαιολογήσεις σε άλλο αγρό, ούτε να φύγεις από εδώ, αλλά να μένεις εδώ μαζί με τις υπηρέτριες και τα μάτια σου ας κοιτάξουν επί των αγρών όπου θερίζουνε. Δηλαδή, ας ακουμπήσει η καρδιά σου εδώ, μείνε. Πήγαινε κατόπι τους. Εγώ μήπως δεν πρόσταξα τους νέους να μην σε πειράξουν, να μην σε διώξουν δηλαδή. Και όταν διψήσεις, πήγαινε στα αγγεία και πίνε από ό,τι αντιλήσουνε οι νέοι. Αυτή δε έπεσε μπροστά στο πρόσωπο, κατά πρόσωπο στη γη και προσκύνησε ως εδάφους και του είπε, πώς εγώ βρήκα χάρη στα μάτια σου, ώστε να πάρεις μια τέτοια πρόνοια για μένα, ενώ είμαι ξένη. Τι σημαίνει ελληνικά, πώς θα το μεταφέρουμε? Το σταχυολογώ. Υπήρχε μια συνήθεια, την γνώρισα, και τι δεν είμαι αγρότης. Πρώτον, τις άκρες από τον αγρό, τα άκρες δεν τις θερίζαν ποτέ. Και όταν μαζεύανε τα στάχια στην αγκαλιά τους για να τα κάνουν δεμάτια,
ό,τι έπεφτε ήταν ένα έθιμο αγάπης, απαγορευόταν να το σκύψουν να το πάρουν. Πίσω τους ερχότανε άλλοι φτωχοί που μάζευαν ένα δεματάκι με στάρι. Αυτό το ίδιο γινότανε και με τον τριγητό. Όλα τα σταφύλια σε όλα τα κλίματα δεν οριμάζουν συγχρόνως. Ιδιαίτερα κάτι πάρα πολύ μικρά τσαμπάκια, τα αγουρίδια που λένε, αυτά δεν οριμάζουν με τον τριγητό, αλλά αργότερα. Δεν πήγαινε κανείς από τα αφεντικά να το μαζέψει αυτό. Ήτανε για τους ξένους και τους φτωχούς. Αυτό είναι το ρήμα «σταχυολογώ». Και σας είναι γνωστή η εικόνα, Νικόλα, εκείνη, ο ζωγραφικός πίνακας, η σταχυολόγος. Δεν θυμάμαι τι είναι ως Γερμανού μεγάλου μέτρ. Είναι, όποιος το θυμάται να μου το θυμίσει. Εδώ έχουμε την ιστορία μιας ξένης χωρίς σύζυγο. Μεγάλη δουλειά για την ιστορία μας αυτό. Και πάμπτωχης. Δεν είχανε αγρούς. Θα μου επιτρέψετε μόνο να σας θυμίσω από το πρώτο κεφάλαιο. Είναι μια σκέψη με την οποία εισαγωγικά θα μπούμε. Έπεσε πείνα, δεν υπήρχε βροχή. Φαίνεται ότι έκανε κουμάντο τούτη εδώ η Ναομή. Και αυτή είπε στον άντρα της να φύγουμε από εδώ με τους δυο γιους, τον Ελιμέλεχ και τον Αλιμέλεχ, πώς τους λέγανε. Να φύγουμε από εδώ, λέει, γιατί θα πεθάνουμε από την πείνα. Και πήγανε στη γη Μωάβ, πέθανε πρώτα ο σύζυγος, πέθανε ο πρώτος γιος, πέθανε ο δεύτερος γιος, έμεινε τούτη κούτσουρο η γριούλα, έμεινε με τις δυο νύφες. Η μία φεύγει, η άλλη της είπε μια μεγάλη κουβέντα. Α, άκουσε της λέει. Θα παραμείνω κοντά σου. Ο λαός σου, λαός μου. Και ο Θεός σου, Θεός μου. Αυτή ήταν η δολολάτρησα Μωαβίτης. Ξαναγυρίζουν ύστερα από τη συφορά. Και βγήκανε λέει οι πόλεις. Βγήκανε και οι γυναίκες στο δρόμο που περπατούσαν τούτοις οι δύο και όλες είπανε αυτή δεν είναι η Ναομή. Και αυτή τους είπε Ναομή θα τη λέγαμε, θα μεταφράζαμε εμείς μελίτσα, ζαχαρίτσα, γλυκερία. Αυτό σημαίνει. Και λέει να μην με λέτε γλυκερία, να με λέτε δηλητηρίτσα, πίκρα να με λέτε, γιατί αυτό σημαίνει μαρά. Και θυμόσαστε όταν κάποτε λέει φτάσαν σε κάτι νερά, ήταν τα νερά πικρά και τα ονόμασαν νερά μαρά, πίκρα, δηλητήριο. Το πρώτο μάθημα πριν μπούμε είναι τούτο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και τώρα δεν έχουμε και δουλειά, λέει. Δεν έχουμε δουλειά, έχουμε λέει λεφτά, λέει, ίσα για την κηδεία μας. Πού είναι, ποια κηδεία. Ποια κηδεία. Θα σε αφήσει ο Θεός. Και θα πάσει στη γη Μωάβ των ειδώλων, της αμαρτίας, του κακού. Και θα πάσει στη γη την ξένη. Εκεί είναι ο Θεός και εις τη γη των πατέρων ο Θεός θα σε αφήσει. Τι θα γίνει με το παιδί στο Κύριο και θα είναι μόνο του στον Πατέρα. Και τι θα γίνει με την κόρη στο Χριστό. Και τι θα γίνει με την υγεία μου και δεν πάνε καλά τα πράγματα. Μα δεν ζει ο Θεός σου.
Στη γη μου άβηλε λοιπόν ο Θεός και μπορεί να σε ζήσει, και δεν θα σε ζήσει μέσα στην εκκλησία των Αγίων που προσεύχεται για σένα, ψυχούλα. Άμε να κοιμηθείς. Θυμήσου τη Μαρίδα που λέμε, και είπε η Μαρίδα, πες το στελάρα τι είπε η Μαρίδα στη μαμά της. Να πιω, λέει, μια σταγόνα θάλασσα, μάνα. Πεθαίνω από δίψα. Λέει, πιες παιδί μου. Και αν η θάλασσα, μάνα, λέει, στερέψει. Πιες παιδί μου. Δεν στερεύει η θάλασσα. Ποτέ, Μαρίδα μικρούλα. Και το δεύτερο. Και είναι τόσο όμορφο αυτό το δεύτερο. Όταν μπήκανε μέσα, τη γνωρίσανε. Ε, τούτη εδώ δεν είναι, λέει, η Ναομή. Περάσανε χρόνια, δύσκολες ώρες, μπαίνανε ύστερα από ημερών οδηπορία. Όμως τη γνωρίσανε. Ποιες τη γνωρίσανε? Οι γριούλες. Ποιες γριούλες? Δεν είχαν πεθάνει από την πείνα? Όχι, αδελφέ. Δεν πεθάνανε οι γριούλες. Καμιά δεν πεθάνε από την πείνα. Απλούστατα μετά εκείνη την σιτοδία βγήκανε υπό σιλουέτα. Άλλοι πληρώνουν για να κάνουν σιλουέτα. Για κοιτάξτε, μην παίζει κανένα εις βάρος μας κανένα παιχνίδι ο εχθρός. Ο σταυρός του Χριστού να σου αρκεί, ψυχούλα. Ο σταυρός του Χριστού θα σ' αφήσει. Και εμείς θα ζήσουμε και εκείνοι θα ζήσουν και ο Γιοργάρας θα ζήσει. Είναι ο Γιοργάρας εδώ. Ο καλός ο άνθρωπος. Από την Αλβανία το παιδί. Αγαπάει τον Χριστό. Και μου έλεγε ότι έχει να μπόθω να ξαναγυρίσει στην Αλβανία να μιλήσει στο χωριό του για τον Κύριο. Όμορφος πόθος. Τρίτον. Μπαίνουμε κάθε αυτό στο β' κεφάλαιο. Ποτέ όσο η εποχή μας περισσότερη επικοινωνία. Δεν ξέρω. Αλλά η κινητή τηλεφωνία είναι ένα σύνδρομο και ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να ερευνηθεί πνευματικά. Πνευματικά. Θα διαβάζετε, θα ακούσατε λέει αυτό το έργο που παίξαν στην τηλεόραση είχε λέει 60% και υπολογίζετε τόσα εκατομμύρια θεατές. Μάλιστα. Και βέβαια εσύ διαρωτάσαι, συγγνώμη λέει, και πού τους είδανε? Πού το ξέρουν? Το ξέρουν. Λένε ότι κάθε συσκευή έχει ένα μικροκύτταρο που όχι μόνο εσύ βλέπεις, αλλά και εκείνο βλέπει πόσοι κάθονται. Και λένε πως από εκεί βγαίνει. Τούτοι δεν φωνάζουν, τραβάν τα μαλλιά τους, κλαίνε. Όχι, δεν έχουμε βάλει εμείς τέτοιο πράγμα. Τους πιστεύεις? Και θα έρθει μία ώρα, ξέρετε, που με την κινητή τηλεφωνία θα παίρνεις ένα τηλεφώνημα. Εκτές το βράδυ 9 και 20 μίλησε Orwell, ο μεγάλος αδελφός. Και δεν ήσουνα στο σπίτι να τον παρακολουθήσεις. Ήτανε μόνον ο ένας, ο Νικόλας, έλειπε. Αφού σε είδε που ήταν ένας. Ποτέ τόση επικοινωνία και ποτέ τόση μοναξιά και φόβος. Ποτέ τόσα αγαθά και ποτέ περισσότερη φτώχεια. Ποτέ περισσότερα ερτζιανά κηρύγματα, στα ερτζιανά κηρύγματα. Ποτέ περισσότερα. Περί ειρήνης και περί αγάπης και περί συμφιλιώσεως και περί ανθρωπισμού.
ποτέ περισσότερος πόνος. Δεν έχω μαζί μου το γράμμα που μου έστειλε ο Γιάννης ο Περιάλης, ο Ιεραπόστολος γιατρός, σταλμένος από την εκκλησία της Νέας Ιωνίας. Υψίστη τιμή για αυτή την εκκλησίτσα. Τώρα είναι στη Ρουάντα. Και ανάμεσα στα άλλα που γράφει είναι ότι έχουν εντολή να πυροβολούν όσους σκύβουν στο νερό και στο ποτάμι για να πιούν λίγο, να ξεδιψάσουν. Για τον απλούστατο λόγο, διότι το ποτάμι είναι γεμάτο πτώματα και μεταφέρει θάνατο και αρρώστιες. Το χαρακτηριστικό του εμφυλίου αυτού ήταν ότι έσφαξαν όλα τα παιδιά της αντιπάλου φυλής. Ο ίδιος γράφει, με τους υπνόσακους κοιμηθήκαμε στο γραφείο του διευθυντού του Ερυθρού Σταυρού, Χάμο. Αλλά είχε μια στέγη. Σκέφτομαι τις 500.000 ενός στρατοπέδου μόνον που όλη νύχτα κοιμήθηκαν κάτω από μια φοβερή βροχή, μια πλήμυρα θανάτου και παγωνιάς. Πόσα παιδάκια την άλλη μέρα πρέπει να είχαν όλα πνευμονία και δεν έχουν ούτε ασπιρίνες. Να το καθεστώς, τον βλέπετε στη γυναίκα αυτή. Ξένη, φτωχή, μόνη, με μια πεθερά. Να πάω κάπου, λέει, να μαζέψω σήμερα λίγο στάρι, μια χούφτα. Να το κοπανίσουμε, να το βράσουμε. Θα μαζέψω ξύλα, της είπε η πεθερά. Να ανάψουμε φωτιά, τι άλλο. Όταν πέφτει, όχι στα χέρια, αλλά στην καρδιά ενός μεγάλου ανθρώπου. Μακάριος εκείνος που ακούμπησε επικύριον των θεών του Ισραήλ, που ειρήνευσε και ανάπαυσε η καρδιά του, που αναπαύθηκε το πνεύμα του. Μάθε να κοιτάς επάνω, μάθε να ατενίζεις. Όταν τελειώσεις την πρωινή σου προσευχή, να ανοίξεις τα μάτια σου και να τα γυρίσεις προς τα πάνω. Πατέρα μου, τίποτα άλλο. Και βγες έξω, στο ψωμί και στο μεροκάματο, στο νοσοκομείο και στη θλίψη, όπου θα σε στείλει ο Θεός. Πήγαινε. Είναι από πάνω. Τι θα γίνει με τα προβλήματα της ζωής? Εδώ στον ανθρώπινο χώρο και στον τύπο λέει κάτι. Δεν είμαι εγώ που είπα στους νέους που επιστατούν να μη σε θίξουν, να μη σε εμποδίσουν, να μη σε πειράξουν. Όποιος σε πειράξει, πειράζει την κόρη των οφθαλμών μου. Έχουμε ανάγκη από αυτή τη σταυρική ειρήνη. Έχουμε ανάγκη από το έλεος και τη χάρη. Έχουμε ανάγκη από τη σκιά του Γολγοθά. Σπάσαν τα νεύρα των ανθρώπων. Αν το παιδί σου θέλει να γίνει γιατρός, θα του πει να γίνει ψυχίατρος. Γιατί? Είναι απλό. Ήτανε, λέει, δύο σπουργητάκια κάπου, να τα φανταστείτε. Τώρα δεν έχει πια δέντρα η Ομόνια. Παλιά είχε δέντρα, τα θυμάμαι. Είχε και κάτι αγάλματα γύρω γύρω, ήταν στρογγυλή η Ομόνια. Γύρω γύρω αγάλματα είχε. Ποιος απαλλιώς Αθηναίος τα θυμάται? Επιδημάρχου Μερκούρη. Και τα λέγανε αυτά τα αγάλματα σε κάτι στήλες ήτανε, οι Μερκούρες. Και χοροϊδεύανε οι δημοσιογράφοι της εποχής. Και ήταν, λέει, δύο πουλάκια. Και το ένα λέει στο άλλο, τι πάθανε οι άνθρωποι σήμερα το πρωί? Όλο τρέχουνε, λέει. Και αυτό, λέει, γύρισε και είπε στο άλλο,
φαίνεται αυτοί δεν θα έχουν Θεό όπως έχουμε εμείς. Δεν διέταξα εγώ για σένα τα παιδιά? Θυμόσαστε με τον προφήτη? Αν θέλετε να στείλετε στον προφήτη κρέας, ένα πουλί δεν θα διαλέγατε, μόνο ένα, τον κόρακα. Δεν θα διαλέγατε κανένα άλλο, ξέρω εγώ, ποιο, κανένα περιστέρι, ό,τι θέλατε, αλλά κόρακα. Όχι και κόρακα. Με τον κόρακα εγώ θα σου στείλω. Από εκεί που δεν περιμένεις, από εκεί που δεν ακουμπάς, εκεί που υψώνονται τα ερωτηματικά της ζωής σου, εκεί που οπωσδήποτε τοποθετήσαι αρνητικά. Πώς έτυχε τώρα η κοπελιά να πέσει απάνω στο βοό, ο βοός να την προσέξει, να δει? Αυτά δεν είναι θέματα δικά σου, αγαπητέ. Ο Κώστας ο Μεταλλινός έχει βγάλει ένα ωραίο βιβλίο, «Η Εμπνευστική», και λέει στο βιβλίο αυτό, γράφει, κάθε μέρα λέει πας από κατά έτσι. Και λες μια μέρα, εγώ πάω και από τον δρόμο. Και ενώ πας λέει από εκείνο το δρόμο, συναντάς τον Γρηγόρη. Μου λες, λέει, δουλειά έχεις σήμερα? Λέει, δεν έχω καθόλου, 15 μέρες. Έλα εδώ, λέει, που ξέρω κάποιον, λέει, που ζητάει ανθρώπους της τέχνης σου. Ποιος ήταν πίσω από αυτή την υπόθεση? Πίσω από αυτή την εμπνευστική, ποιος υπήρξε την έμπνευση, ποιος? Ο Θεός της αγάπης. Πόσοι θερίζανε, και γιατί να πάει εκεί, και γιατί δεν πάει εκεί, και ας πράγμα έφερε στο καλό σου. Μάζεψε δύο στάχια και αφήγε, μην ξανάρθεις αύριο. Είναι και άλλοι φτωχοί εδώ από το Ισραήλ, πεινασμένοι, φτωχοί, κακομοιριασμένοι, σε ξένιες. Όχι. Σημείο τρίτον. Υπάρχει ένας πληθυντικός αριθμός στο τέλος του 9ου εδαφίου, και θέλω στο σπίτι σου όταν θα έρθω για καφέ να το δω υπογραμμισμένο με κόκκινο μολύβι. Διαβάζω. Και όταν διψήσεις, είπαγε ιστά αγγεία και πίνε, και πίνε από ό,τι αντλήσουνε οι νέοι. Και παρακάτω τους έδωσε εντολή να τις δώσουν, λέει, να βουτήξει στο ξύδι το ψωμί της, να μην διψάνε. Αντιδιψαστικό το ξύδι. Τα αγγεία είναι δικά σου. Έχεις ελεύθερη την προσπέλαση και από τα αγγεία να πηγαίνεις να πίνεις. Την ημέρα της γιορτής των υδάτων, εστός ορθός ο Κύριος απέναντι από το θησαυροφυλάκιο, την αυλή των εθνών, έκραξε και είπε, έλθετε και πίνετε, έλθετε και πίνετε, να το, από μένα. Να μελετάς, να διαβάζεις. Τούτο το βιβλίο του νόμου δεν θέλει απομακρυνθεί από τον οφθαλμόν σου, αλλά εν αυτό ημέρα και νύχτα θέλεις μελετά, και θέλεις διδάσκει εκ του νόμου Θεού του Ισραήλ τα τέκνα σου και τα τέκνα των τέκνων σου μετά σου. Το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας των ημερών μας δεν μελετάει. Διατυπώνω βαθύτατη πίκρα και φόβο. Βοηθήστε με να είναι αναλυθές. Δεν μαθαίνουν τα παιδιά στα κυριακά σχολεία. Δεν αποστηθίζουν πλέον εδάφια. Είχα τη χαρά και την τιμή και την ευλογία να πέσουν στα χέρια μου όλα τα βιβλία των μαθητριών
της Αλκμίνης Μεταλλινού. Τα μοίρασα όλα σε κάθε μια από τις παλιές μαθήτριες. Και ονόματα δεν λέμε. Έπρεπε να δείτε τις παρατηρήσεις της, τις απουσίες, τα εδάφια. Ήτανε δασκάλα. Και την εποχή εκείνη κάνανε και ένα τύπο δοκτορά οι δασκάλες. Είναι το αγκείον του Λόγου του Θεού. Είναι το αγκείον της προσευχής. Δεν έχουμε μία πλούσια είσοδο στην προσευχή. Κάποτε είχα πει στο Φραγκίσκο, Φραγκίσκο, εάν αντί 6 κηρύγματα τη βδομάδα και μία ώρα προσευχής, ανάποδα τα βάζαμε και είχαμε 6 μέρες προσευχή και ένα κήρυγμα, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα και πόσο διάφορο, Γιώργη, το πνευματικό κλίμα των εκκλησιών. Η Δευτέρα για αυτή ειδικά την εκκλησία που βρισκόμαστε πρέπει να ήταν μια μέρα όπου θα ερχόταν μια ώρα πιο νωρίς για να ετοιμαστούν σε προσευχή και να πιάσουν εκείνα τα άκρα γύρω γύρω γύρω και εδώ τα πρώτα καθίσματα στα γόνατα. Μακάρια η εκκλησία που έχει ανθρώπους που γονατίζουν. Το αγκείον της νηστείας σχεδόν άγνωστο. Και λέγαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, δεν αποκλείεται σε πόσα χρόνια ένα παιδί να ρωτήσει τη μάνα του στο δρόμο, «Μαμά, τι πάει να πει νηστεία?» Άγνωστη η νηστεία. Η νηστεία και η προσευχή είναι στοιχείο ξένο. Νηστεία. Επιτακτής βάσεως. Οι εκκλησίες έχουν επιτακτής βάσεως προσευχή και νηστεία. Είναι το αγκείον μιας πλούσιας εκκλησιαστικής παρουσίας. Δεν τρέφεται η εκκλησία, ενώ σε όλες τις εκκλησίες, τουλάχιστον στο κλίμα μας, τα κηρύγματα είναι και πολλά και εκτός εξαιρέσεων πραγματικά χριστοκεντρικά και κατά χάρη. Όπου δίνεται πλούσια η μερίδα τροφής από του Σταυρού του Χριστού. Τα αγκία, πληθυντικός αριθμός, το αγκείον της διακονίας, το αγκείον της υπηρεσίας, το αγκείον του να σταθώ και να σταθείς μπροστά στην παρουσία. Μες στο πρόγραμμά σου θα σε παρακαλέσω αυτό να το συζητήσεις απόψε με τον εαυτόν σου σοβαρά, όπως είμαι βέβαιος δεκατίζεις τα υπάρχοντά σου. Κάνε του Κυρίου από εδώ. Α, τι ευλογία για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εάν είχαμε μάθει να δεκατίζουμε το χρόνο μας. Κάθε 24 ώρες το 10% των 24 ώρων είναι δικό του. Έχω δουλειές. Τίποτα δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Αν σου λέγε ο γιατρός να κάνεις διαθερμίες ή ακτινοβολίες και το μηχάνημα ήταν πάνω στην παλιά πεντέλη, τι θα έκανε? Θα σου από τις 2 στο λεωφορείο για να είσαι στις 6 εκεί πέρα και θα γίνεις στο σπίτι σου στις 10. Υπάρχει χρόνος? Υπάρχει και παραυπάρχει. Δεν αξιολογήθηκε σωστά αυτός ο χρόνος.
Τον πήραμε από τον Κύριο και τον κάναμε δικό μας. Ενώ ο Θεός μας τον έδωσε για να ζήσουμε και να δοξάσουμε και να τιμήσουμε την υπόθεση της αιματηρής χάρης. Το φαντάζεστε τι πάει να πει, να δουλεύει ο πατέρας όλη μέρα και στο τέλος να του αφήνουν νηστικό? Δεν περίζεψε, λέει, ψωμί. Όλοι δεν ψωμί, δεν περίζεψε. Κόψε ένα φορά κομματάκι να φάω και πώς θα γίνει. Πάμε άλλο ψωμί τέτοια ώρα. Ο χρόνος μας είναι δικός του. Η πνοή μας είναι δική του. Το σπιτικό που σου χάρισε ο Θεός. Κύριε, έχει κανέναν άνθρωπο να φιλοξενήσω? Αντιβανάκι εδώ πέρα, με άσπρα σεντόνια, καθαρά. Αυτά για τον Κύριο από πάνω. Τιμήστε τον Κύριο εκ των υπαρχόντων σας. Και κοιτάξτε αγγεία πληθυντικός αριθμός. Α, παιδί μου, τρελαό. Πίνε! Είναι όλα δικά σου. Είμαστε δίπλα στις πηγές και πεθαίνουμε από δίψα. Είμαστε στην κορυφή του Ολύμπου και έχουμε κλείσει τη μύτη μας και το στόμα μας για να μην τραβάμε οξυγόνο. Μας έδωσαν τα κλειδιά από το μεγαλύτερο ζαχαροπλαστείο και εστιατόριο της Αθήνας και ψάχνουμε κάτω από τα τραπέζια να βρούμε ψίχουλα και να βρούμε εκείνα, πώς τα λένε, τα σουσάμια που πέφτουν από το ψωμί. Πούτερη σουσάμι μωρά, από κάτω μαζεύεις με το δάχτυλό σου έτσι. Τότε είναι δικό σου, δεν σου είπε, δεν πήρες τα κλειδιά εδώ πέρα. Φάε, χόρτασε μωρά με τα σουσάμια, με στα χώματα πατημένα κάτω από το τραπέζι. Εσύ το παιδί του Θεού, ο παιδί μου, σουσάμια μαζεύει. Ο Θεός. Έτσι παρακαλώ ιδιαιτέρως. Θα ήθελα, και είναι τούτο το σημείο μου, δύο από το πρώτο κεφάλαιο. Εμπιστευτείτε στο Θεό. Ένα. Και μην τρομάξετε που θα πεθάνεις. Σοφάρεσα που θα πεθάνεις. Με μια ψυχούλα σας το ξανά έλεγα. Που σε πολύ άσχημη κατάσταση τελικά μας έφυγε. Άκουσα τι λέω. Αν ο Θεός θέλει να σε πάρει, αν μαζευτούνε όλοι οι καθηγητάδες και οι φυγητάδες εις το στάδιο ειρήνης και φιλίας, δεν σε κρατάνε, παιδί. Και αν ο Θεός θέλει εδώ να σε κρατήσει, μη φανταστείς ότι έχει κανένα. Είναι θέμα στα χέρια του. Το πιστεύεις? Τον εμπιστεύομαι, λέει. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Άλλο πράγμα είναι πιστεύω. Και άλλο πράγμα είναι εμπιστεύομαι. Και αυτό σας το έχω ξαναπεί. Εστέγιο, το θυμάσαι? Με το μεγάλο σεισμό που είχε γίνει. Κατεβήκαμε όλοι από τη σκάλα, θυμάμαι πότε, 81 ήταν. Ορίστε. Το 81. Κατεβήκαμε από τη σκάλα. Κατεβήκαμε κάτω, βγήκαμε έξω. Ήταν κοπεδάκι και ξένο, τώρα χτίστηκε. Και πιάσα τον εαυτό μου και είπα και στους άλλους. Τελικά, λέω, το σπίτι δεν έπεσε. Και πώς δεν σκοτωθήκαμε στις σκάλες? Έτσι, άλλο πράγμα είναι πιστεύω και άλλο πράγμα είναι τον εμπιστεύομαι. Ψυχούλα, θέλω να θυμηθείς ένα πληθυντικό αριθμό, Ρουθ, Β, 9. Δεν είναι εκεί τα αγγεία, Νικόλα? Είναι. Πίνε, όχι πιες. Πίνε. Χόρτασε, ξεδίψασε, μπέσε μέσα στα νερά και μου σκέψου ολόκληρος. Πλατσούρισε μέσα στα νερά. Είναι δικά σου. Είναι τα νερά της αγάπης του,
Τα νερά της χάρης Του, τα νερά των δυναμεών Του, είναι τα νερά της διαγωνίας Του. Είναι εκείνο που ο ψαλμωδός ονειρικά και προφητικά κάποτε αγκάλιασε. Πάσε επί γέ μου, είναι εν σύ. Ας είναι ευλογημένος. Αμήν. Παρακαλώ το Γιωργάκη, το Παπα-Νικολάου.

τους αρρώστους μας στην απολή, τον τόπο μας, την αυριανή μέρα, το Ευαγγέλιο, την Εκκλησία. Την καθαρότητα της ζωής μας. Το πνεύμα της εμπιστοσύνης μας εις τον Θεό. Παρακαλώ, ιδιαίτερα. Είναι ώρα για προσευχή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο τίτλος της σημερινής ομιλίας θα μπορούσε να ήταν εισαγωγή ή καλύτερα μια πολύ σύντομη εισαγωγή στην απομυθοποίηση του μαρξισμού. Όταν έδιδα τον τίτλο αυτό, φαίνεται ότι κάπου πίσω στη συνείδησή μου είχα εκείνη την διάθεση της διατηρήσεως του ηπίου κλίματος και το είπα λίγο διαφορετικά, αλλά στην ουσία γι' αυτό πρόκειται να συζητήσουμε. Και τα κίνητρα που πολλές φορές με οδήγησαν στην μελέτη αυτού του θέματος, βέβαια υπάρχουν πολλά κίνητρα και είναι αναγκαία για τον χριστιανό σήμερα, αλλά εκείνο το οποίο κάπως οθεί και σπρώχνει είναι εμπειρίες τις οποίες πολλοί από εσάς τα είχατε πρόσφατα, πολλοί από εσάς που έχετε κυκλοφορήσει με διάφορες ομάδες που κάνουν ευαγγελιστικές εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη της πατρίδας, θα έχετε ήδη πολλούς νέους μετά το τέλος των ομιλιών να πλησιάζουν και να αρχίζουν τα ερωτήματα. Τι κάνει ο χριστιανισμός για την ανεργία? Τι κάνει η Εκκλησία για το θέμα των αφοπλισμών? Ή τι γνώμη έχετε για την πάλη των τάξεων? Αυτές είναι ερωτήσεις που έρχονται σαν βροχή στους αδελφούς, στους χριστιανούς που βρίσκονται εκεί γύρω σε μια τέτοια εκδήλωση ή σε κάποια χριστιανική ομιλία. Και ξέρω ότι πολλοί πέφτουν σε κατάσταση αμηχανίας, γιατί βρίσκονται μπροστά σε ανθρώπους με αποφασιστικότητα, με ένα συναίσθημα αποστολής, οι οποίοι προκαλούν και ρωτούν εσείς τι κάνετε που έρχεται και μας μιλάτε και μας λέτε όλα αυτά τα πράγματα. Και δημιουργείται αμηχανία και πολλές φορές οι αδελφοί μας δεν ξέρουν πώς να απαντήσουν, αρχίζουν και αισθάνονται, έχουν συναισθήματα μειονεκτικά απέναντι αυτών των ενθουσιωδών μαχητικών νέων. Και είναι γνωστή η μαχητικότητα και θα μπορούσα να πω και η συνέπεια των νεαρών κομμουνιστών, οι οποίοι όταν τελειώσει το πανεπιστημιακό έτος δεν φεύγουν από την πόλη όπου είναι το πανεπιστήμιο, αλλά μένουν ακόμα 1-2 μήνες εκεί για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κόμμα και για να κυκλοφορήσουν στα γύρω χωριά και να μοιράσουν φυλάδια. Να βγουν τις Κυριακές το πρωί και να πουλήσουν την εφημερίδα του κόμματός τους, γιατί πιστεύουν ότι λέει την αλήθεια. Και πολλοί άλλοι από τους δικούς μας, που ξέρουν ότι έχουν την αλήθεια του Θεού, δεν τολμούν να το κάνουν αυτό. Και τίθεται το ερώτημα, τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους αυτούς τόσο αποφασιστικούς? Είναι γνωστό ότι κατά τις περασμένες δεκαετηρίδες, από το 1920, είχα αρκετά υπόψη μου να συζητήσω, αλλά ο χρόνος μας δεν μας φτάνει. Και θα αναφέρω απλώς τα ονόματα δύο ατόμων πολύ σημαντικών, γνωστών ίσως σε όλους μας, θεατρικού συγγραφέως του Bertolt Brecht και φιλοσόφου του Jean-Paul Sartre, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει σε μια πολύ ατομιστική, εγωιστική ζωή αυτοεκδήλωσης και αυτοπραγμάτωσης και αυτό όλα για τον εαυτό τους. Και είχαν καταντήσει να χρησιμοποιούν τα πάντα, έμψυχα και άψυχα γύρω τους, για την δική τους την προβολή. Και στο τέλος έφτασαν σε έναν δρόμο όπου δεν έβρισκαν πια σκοπό στη ζωή τους. Και ο Bertolt Brecht κατά την δεκαετία του 20 ασπάστηκε τον μαρξισμό και θεώρησε ότι στην κολεκτιβοποίηση των πάντων θα νικηθεί ο ανθρώπινος εγωισμός. Και ήβρε, λέει, σκοπιμότητα στη ζωή του και αισθάνθηκε σαν να απελευθερώθηκε από μια μάχη που τον οδηγούσε στο θάνατο. Και το ίδιο ο Jean-Paul Sartre, ο οποίος είχε ξεκινήσει με την αυτοεκδήλωση και την αυτοπραγμάτωση και όπου έπρεπε να έχει απόλυτη ελευθερία να κάνει οτιδήποτε, αυτό στο τέλος έφτασε να απορρίπτει όλες τις αξίες και τελικά στράφηκε προς την άλλη άκρη και δέχθηκε τον μαρξισμό και εξήμνησε μάλιστα και τον σταλινισμό. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Η πατρίδα μας είναι γεμάτη από συγγραφείς, από μουσικούς, από θεατρικούς συγγραφείς, οι οποίοι βρήκαν την εκπλήρωσή τους, έτσι τουλάχιστον νομίζουν, στις διακηρύξεις και στις αξίες του μαρξισμού. Και το ερώτημα είναι, τι επιτέλους λένε αυτοί οι άνθρωποι, τι έχουν ανακαλύψει αυτοί, το οποίο εντυπωσιάζει και κάνει ανθρώπους που λέγουν ότι ξέρουν και έχουν τον λόγο του Θεού να αισθάνονται μειονεκτικότητα απέναντί τους? Θα πρέπει να εξετάσουμε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα της απομυθοποίησεως του μαρξισμού. Γι' αυτό και εγώ καταπιάστηκα με μια μικρή εισαγωγή, τουλάχιστον μερικές ιδέες να δώσω, και νομίζω ότι θα πρέπει πολλοί άλλοι να το πάρουν αυτό το θέμα και να το συνεχίσουν, γιατί είναι πολύ ευρύ και υπάρχουν πολλοί τομείς, πολλά σημεία στα οποία μπορεί να σταθεί κανείς και να εξετάσει το περιεχόμενο και να δει από πού προέρχονται αυτές οι αξίες τις οποίες διακηρύττουν οι μαρξιστές. Θα έχουμε μια μικρή νήξη για αυτά τα πράγματα σε τον Βρετανό φιλόσοφο Bertrand Russell, ο οποίος στο βιβλίο του «Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας» έχει ένα κεφάλαιο στο οποίο εξετάζει την φιλοσοφία του Αυγουστίνου και τη θεολογία του Ιερού Αυγουστίνου του λεγόμενου. Και λέει το εξής, ότι το πρότυπο της ιστορίας των Ιουδαίων, του παρελθόντος και του μέλλοντος, το πρότυπο της ιστορίας των Ιουδαίων, του παρελθόντος και του μέλλοντος, είναι τέτοιο ώστε ασκεί ισχυρή έλξη στους καταπιεσμένους και τους δυστυχείς όλων των εποχών. Ο Ιερός Αυγουστίνος, λέει, εφήρμοσε αυτό το πρότυπο, προσάρμοσε το πρότυπο αυτό της ιστορίας των Ιουδαίων στο χριστιανισμό. Και ο Μάρξ το εφάρμοσε στο σοσιαλισμό. Είπε ο Bertrand Russell, αν θέλετε να καταλάβετε ψυχολογικά το μαρξισμό, φτιάξτε ένα λεξικό. Γράψτε στο αριστερό το μέρος της λέξης «Γιαχβέ». Αντίστοιχα δεξιά ίσον διαλεκτικός συλλισμός. Αριστερά ο Μεσσίας. Δεξιά ο Μάρξ. Αριστερά η Εκλεκτή. Δεξιά το Προλεταριάτο. Αριστερά η Εκκλησία. Δεξιά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αριστερά η Δευτέρα Έλευση. Δεξιά η Επανάσταση. Αριστερά η Κόλαση. Δεξιά η Τιμωρία των Καπιταλιστών. Αριστερά η Χιλιετηρίδα, δεξιά η Κομμουνιστική Κοινοπολιτεία, η ιδεώδης κομμουνιστική κοινωνία. Και συνεχίζει ο Ράσελ, οι λέξεις στα αριστερά δίδουν το συγκινησιακό περιεχόμενο των λέξεων στα δεξιά. Και είναι αυτό το συγκινησιακό περιεχόμενο γνωστό σε όλους όσους είχαν μια χριστιανική ή μια ιουδαϊκή ανατροφή, που κάνει την εσχατολογία του Μάρξ πιστευτή. Ίσως τα λεγόμενα του Ράσελ να είναι λίγο γενικά, μπορεί να ξεφεύγει σε ορισμένα σημεία, μπορεί να μην έχουμε την ίδια αντίληψη με εκείνον περί του τι θα πει χριστιανική ανατροφή, αλλά πιστεύω ότι η παρατήρηση του αυτή έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί όχι μόνο εξηγεί την έλξη που αισθάνονται αρκετοί χριστιανοί προς τον μαρξισμό, αλλά μας δίδει μια κατεύθυνση για να ερευνήσουμε τον μαρξισμό από μια λιγότερο συμβατική, αλλά πολύ αποκαλυπτική άποψη. Θα πρέπει ίσως να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση του τι περιέχει βασικά η μαρξιστική φιλοσοφία, πράγματα που τα έχουμε πει στο παρελθόν, αλλά μια φορά το χρόνο τα ακούει κανείς δεν αρκεί. Οι μαρξιστές ονομάζουν το φιλοσοφικό σύστημα στο οποίο στηρίζουν την κοσμοθεωρία τους διαλεκτικό υλισμό. Είναι υλισμός γιατί υποστηρίζει ότι η πρωταρχική ουσία στον κόσμο είναι η ύλη. Γι' αυτό το λένε υλισμό. Η ύλη είναι άναρχη, αδημιούργητη, αιτία του εαυτού της, αιώνια και βρίσκεται σε διαρκή αλλαγή λόγω μιας εσωτερικής κινήσεως που την χαρακτηρίζει. Η κίνηση αυτή είναι επίσης άναρχη, αδημιούργητη και άφθαρτη. Είναι μια ιδιότητα της ύλης. Όλες οι άλλες οντότητες που υπάρχουν στο σύμπαν, όπως το ξέρουμε και ιδιαίτερα στο γνώριμό μας κόσμο γύρω μας, είναι προϊόντα της ύλης. Το πνεύμα, η ψυχή, η προσωπικότητα, η αγάπη, όλα αυτά είναι προϊόντα της εν κινήσει ευρισκομένης ύλης. Η αλλαγή της ύλης διέπεται από ορισμένους νόμους που χαρακτηρίζονται ως νόμοι της διαλεκτικής. Γι' αυτό και τον λέμε διαλεκτικό υλισμό. Και είναι τρεις οι βασικοί νόμοι αυτή της διαλεκτικής. Πρώτα, ο νόμος της διαμάχης ή της αλληλοδιείσδησης των αντιθέτων. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, κάθε οντότητα που μπορεί να παρατηρηθεί φυσικά ή μπορεί να συλληφθεί σαν ιδέα ή να γίνει αισθητή σαν συνέστημα, αποτελείται από αντιστρατευόμενα στοιχεία, αντίθετα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε μια ασταθή ενότητα. Σύμφωνα με αυτές τις αντιλήψεις, Ο νόμος της ταυτότητας ορίζει ότι κάθε αντικείμενο είναι αυτό που είναι και ότι κάτι δεν μπορεί να είναι και να μην είναι ταυτόχρονα, θεωρείται μονοπλευρός. Και ο Μάρξ, ο Έγκελς, τον χαρακτήρισε ολότελα ανεπαρκή νόμο για να καταλάβει κανείς το σύμπαν, τη φύση. Δεύτερος νόμος είναι ο νόμος της μετατροπής ποσότητας σε ποιότητα, σύμφωνα με τον οποίο πολλές ποσοτικές συσσωρεύσεις έχουν σαν συνέπεια ένα ποιοτικό α. Ο μόνος τρόπος για να προκύψει μια νέα ποιότητα μέσα στον κόσμο είναι αυτές οι συσσωρεύσεις, οι αυξήσεις, οι ποσοτικές ή και λατώσεις καμιά φορά. Και τρίτον, ο νόμος, η άρνηση της αρνήσεως. Αυτός είναι ο τρίτος νόμος που στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο νόμος των διαλεκτικών τριάδων του Χέγκελ, του γερμανού ιδεαλιστή φιλοσόφου, του οποίου μαθητής ήταν ο Μάρξ. Ο Μάρξ του άρεσε να λέει ότι την ιδεαλιστική διαλεκτική του Χέγκελ, που ήταν με τα πόδια πάνω, άνω κάτω, εκείνος την έφερε να βρίσκεται με τα πόδια κάτω, δηλαδή στη σωστή θέση. Σύμφωνα με αυτό το νόμο, δηλαδή την άρνηση της αρνήσεως, κάθε οντότητα ή κάθε αντικείμενο περνά από διαδοχικές βαθμίδες ανάπτυξης. Κάθε τέτοια βαθμίδα είναι η σύνθεση αντιθέσεων, συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα στην προηγούμενη βαθμίδα. Με τη σειρά του, αυτό που προκύπτει από την παρούσα σύνθεση θα προκαλέσει την αντίθεσή του, την άρνησή του, και η διαμάχη αυτών των αντιθέτων στοιχείων θα επιληθεί, η διαμάχη αυτή θα επιληθεί με μια καινούρια σύνθεση. Και έτσι τα συγκρουόμενα διαρκώς συντίθεται στα καινούρια. Τα καινούρια προκύπτουν από αυτές τις συγκρούσεις. Είναι ευνόητο, αλλά πρέπει να το προσέξουμε και να το θυμόμαστε πάντοτε, ότι τους νόμους αυτούς δεν τους ήβρε ο Μάρξ και ο Έγκελς γραμμένους σε κάποια περγαμηνή που ήταν κρυμμένη στο θησαυροφυλάκιο του σύμπαντος. Τους διατύπωσαν τους νόμους αυτούς οι ίδιοι για να δικαιολογήσουν φιλοσοφικά και επιστημονικά τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι έβλεπαν και ερμήνευαν τον κόσμο γύρω τους. Στην πραγματικότητα, ο Μάρξ ξεκίνησε με την μελέτη οικονομικών φαινομένων. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, θα πρέπει να πούμε ότι ο Μάρξ ξεκίνησε με την εκθρόνηση του Θεού. Έτσι ξεκίνησε. Και κατόπιν διατύπωσε νόμους για να το δικαιολογήσει. Αντέδρασε με τον τρόπο του σε συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες, σε συγκεκριμένα κοινωνικά φαινόμενα, ιστορικά φαινόμενα, και τις αντιδράσεις του αυτές προσπάθησε να τις δικαιολογήσει με την διατύπωση καταλλήλων φιλοσοφικών αντιλήψεων. Ο νόμος της διαλεκτικής συγκρούσεως, αυτόν που αναφέραμε, ο πρώτος νόμος, αυτός ο νόμος εκφράζεται στα κοινωνικά φαινόμενα σαν πάλι των τάξεων. Και αυτή η πάλι, η διαμάχη των τάξεων, σύμφωνα με τους μαρξιστές, φέρνει την πρόοδο. Και αυτός, λένε, είναι συνέπεια του νόμου αυτού των συγκρούσεων, που είναι απαραίτητος νόμος μέσα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει πρόοδος. Πρέπει όμως να προσέξουμε ότι οι νόμοι της διαλεκτικής, αυτούς που διετύπωσαν ο Μάρξ, Έγκελς και οι διάφοροι μαθητές και απόστολοι τους εν συνεχεία, δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των διακηρύξεων του μαρξισμού. Σκοπό είχαν να δικαιολογήσουν φιλοσοφικά, επιστημονικά όλα όσα λένε, όλα όσα κάνουν, όλα όσα λένε ότι βλέπουν οι μαρξιστές. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Δεν καλύπτει φιλοσοφικά ο διαλεκτικός υλισμός όλο το φάσμα των διακηρύξεων, των αρχών, των αξιών που προβάλλουν, και είναι αυτές οι αξίες που δεν εξηγούνται από τον διαλεκτικό υλισμό, είναι αυτές οι αξίες, μάλλον αυτές οι διακηρύξεις, τις οποίες προβάλλουν οι μαρξιστές για να ξεσηκώσουν τα πλήθη, για να καταγγείλουν την κοινωνική αδικία, να καταγγείλουν την διαφθορά του κόσμου και να συγκινήσουν τις μάζες. Προσέξτε, αυτά τα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούν για να επιτύχουν αυτό, δηλαδή την δράση, αυτά δεν καλύπτονται ουσιαστικά, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, από τις φιλοσοφικές τους τοποθετήσεις, τον διαλεκτικό υλισμό. Και οι διακηρύξεις αυτές προβάλλονται με την αξίωση πρωτοτυπίας, με τέτοια αξίωση πρωτοτυπίας, ώστε οι χριστιανοί να καταλαμβάνονται από δέος, ως αν ο λόγος του Θεού να μην έχει πει τίποτε ποτέ, ως αν οι προφήτες να μην έχουν καταγγείλει χιλιάδες χρόνια πριν από τον Μάρξ την διεστραμμένη κατάσταση του κόσμου, και ως αν οι προφήτες και ο λόγος του Θεού να μην έχουν υποδείξει λύσεις για τα προβλήματα του κόσμου. Και αυτό είναι πολλές φορές το εξοργιστικό. Γιατί έρχονται οι μαρξιστές Και όταν τους πει κανείς για τις αξίες και τις διακηρύξεις του Ευαγγελίου, αρχίζουν να χλεβάζουν και να λέγουν αυτά που μιλάτε εσείς, αυτά που λέτε εσείς είναι εξωκοσμικά πράγματα, ανήκουν σε έναν άλλο κόσμο, αφορούν σε έναν άλλον ανύπαρκτο κόσμο, τον οποίο εσείς έχετε εφεύρει για να καταπιέζετε τον προλετάριο, για να τον έχετε σε κατάσταση δουλείας, για να τον παρηγορείτε με πράγματα που ανήκουν σε κάποιον ανύπαρκτο κόσμο. Και το εξοργιστικό που λέγω είναι ότι εκείνοι ισχυρίζονται ότι ήρθαν να αλλάξουν τον κόσμο και να φέρουν τον παράδεισο εδώ στη γη, και όταν εξετάσει κανείς τον κόσμο τον οποίον υπόσχονται, βλέπουν ότι αυτός ο κόσμος, αυτός ο ιδεώδης κόσμος για τον οποίον μιλούν, μοιάζει πάρα πολύ με τον κόσμο των χριστιανών. Από ποια άποψη? Γιατί είναι εσχατολογικής φύσεως. Οι χριστιανοί λένε ότι ο κόσμος ο τέλειος θα έλθει όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, όταν έλθει στην Δευτέρα του Έλευση, όταν θα καταργηθεί το κακό για πάντα. Αλλά εάν εξετάσετε τις μαρξιστικές διακηρύξεις, τις υποσχέσεις, είναι της ιδίας φύσεως εσχατολογικές. Γιατί πρόκειται να λάβουν χώρα αυτά τα πράγματα μόνο όταν θα συμβούν ορισμένα φαινόμενα, τα οποία είναι τελείως ασυνήθιστα, τα οποία δεν είναι φαινόμενα τα οποία βλέπουμε σήμερα, τα οποία είναι φαινόμενα για να λάβουν χώρα, θα πρέπει να εξασκηθεί μια εξωτερική επίδραση σαν αυτήν της παρουσίας του Υιού του Θεού. Γιατί τα φαινόμενα αυτά για τα οποία μιλάνε ούτε καν προβλέπονται, ούτε καν συμβιβάζονται με τους νόμους της εξελίξεως που υποστηρίζουν αυτοί και με τους νόμους της διαλεκτικής. Και θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα λίγο αργότερα. Ο Μάρξ εμφανίζεται από τους βιογράφους του να κάνει την εμφάνισή του στην σκηνή της ιστορίας αγανακτισμένος εναντίον των καταπιεστών της εργατικής τάξης. Από τη διδακτορική του διατριβή όμως φαίνεται να κάνει την είσοδό του οργισμένος εναντίον του Θεού και φωνάζοντας η προμηθεϊκή δήλωση «με μια λέξη μισώ όλους τους θεούς» είναι η ομολογία, το σύνθημα εναντίον όλων των θεών στον ουρανό και στη γη που δεν αναγνωρίζουν την ανθρώπινη αυτοσυνείδηση ως την ύψιστη θεότητα. Εμφανίζεται οργισμένος ο Μάρξ εναντίον όλων των θεών και λέει ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν οι άνθρωποι να γίνουν άνθρωποι πραγματικά, να πραγματοποιηθούν, να γίνουν άνθρωποι, είναι να καταργηθούν οι θεοί, να καταργηθεί η έννοια του Θεού. Μόνο έτσι θα απελευθερωθεί, λέγουν, ο άνθρωπος. Και η αδυναμία του Μάρξ προς την Προμηθέα της ελληνικής μυθολογίας είναι πολύ μεγάλης σημασίας. Ο Μάρξ δεν είδε τον Προμηθέα απλώς ως έναν ευεργέτη. Ξέρετε, ο Προμηθέας τι έκανε? Έκλεψε το φως, την φλόγα από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους. Εκείνος ήταν κάτι ημίθεος, θεός ο και ο Προμηθέας. Ήταν υπερβατικής προελεύσεως, δεν ήταν άνθρωπος ο Προμηθέας. Έχει μεγάλη σημασία αυτός ο μύθος. Μπορεί να είναι μύθος, αλλά εκφράζει μια γνώση της ανθρωπότητος. Κάτι το οποίο έχει στη συνείδησή της. Και ο μύθος αυτός δεν είναι σημαντικός για τον Μάρξ απλώς γιατί ο Προμηθέας ευεργέτησε την ανθρωπότητα χλέβοντας από τους θεούς αυτό που οι θεοί ήθελαν να στερήσουν. Θυμόσαστε τι είπε ο διάβολος στην Εύα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα που λέει ο κύριος. Δεν πρόκειται να πάθετε τίποτα, αλλά απλώς θα γίνετε πιο καλοί αν παρακούσετε και αν ανταρτέψετε. Λοιπόν, ο Προμηθέας εκφράζει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το σημαντικό στοιχείο το οποίο κάνει ελκυστική την ιστορία, γιατί επαναστάτησε έναν. Χαρακτηρίζει του Μάρξ τη φιλοσοφία. Έτσι ξεκίνησε. Γιατί σύμφωνα με την αντίληψη του Μάρξ, η απελευθέρωση του ανθρώπου πρέπει να αρχίσει με την ανατροπή της τυραννίας της θρησκείας. Η ανθρωπότητα, είπε ο Μάρξ, δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί πριν καταργήσει την ιδέα, πριν καταργήσει την έννοια του Θεού. Και τώρα να προσέξουμε ένα άλλο πράγμα. Το επιστημονικό έργο του Μάρξ αποτελείται από κριτική. Έχει εξασκήσει την κριτική της πολιτικής, των πολιτικών θεσμών, την κριτική της πολιτικής οικονομίας, την κριτική των κοινωνικών θεσμών, την κριτική όλων της φιλοσοφίας. Όλα του τα έργα εκφράζονται μια κριτική. Αλλά το σημαντικό είναι το εξής, ότι ο Μάρξ το 1844, όταν ξεκίνησε αυτή του την κριτική και την ξεκίνησε σαν κριτική της φιλοσοφίας του Χέγκελ, έγραψε ένα δοκίμιο το οποίο έχει τον τίτλο «Μια συμβολή στην κριτική της φιλοσοφίας του νόμου του Χέγκελ, εισαγωγή». Αυτός ήταν ο τίτλος του έργου του Μάρξ, του πρώτου δοκιμίου του Μάρξ, σαν κριτική πάνω στη φιλοσοφία. Λεγότανε «Μια συμβολή στην κριτική της φιλοσοφίας του νόμου», φιλοσοφία του νόμου, των νομικών δηλαδή, του Χέγκελ. Στο δημοσίευμα αυτό περιέχεται η εξής βασική, θεμελιώδης, κεντρική πρόταση. «Για την Γερμανία», λέει ο Μάρξ, «η κριτική της θρησκείας είναι βασικά πλήρης, έχει συντελεστεί, έχει εκπληρωθεί». Η κριτική της θρησκείας. Και η κριτική της θρησκείας είναι η προϋπόθεση κάθε κριτικής. Η βασική πρόταση του Μάρξ ότι η κριτική της θρησκείας είναι η προϋπόθεση κάθε κριτικής. Αυτό το δεύτερο μέρος ορίζει την σπουδαιότητα της κριτικής της θρησκείας στη μαρξιστική σκέψη. Η κριτική της θρησκείας είναι το προαπαιτούμενο, είναι το θεμέλιο για την κριτική των οικονομικών, των πολιτικών, των νομικών θεσμών και για κάθε άλλη κριτική που θα ακολουθήσει. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε το θέμα της θρησκείας και από εκεί και πέρα αρχίζει κάθε κριτική και κάθε ανάπτυξη. Πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει να το προσέχουμε. Η πρόταση αυτή αποτελεί την δήλωση της κεντρικής θέσης που έχει η κριτική της θρησκείας και η αθεία. Γιατί εκεί οδήγησε, στην αθεία οδήγησε η κριτική της θρησκείας την οποία έκανε ο Μάρξ. Δεν άφησε τίποτα. Η κριτική βέβαια έχει σαν σκοπό να εξετάσει την προέλευση ενός θεσμού, να εξετάσει τις βάσεις του, να κατηγορήσει, να εκβάλει, να αποβάλει όλα τα σαθρά στοιχεία, τα μη βιώσιμα στοιχεία και να διατηρήσει και να ενισχύσει τα βιώσιμα στοιχεία μέσα σε έναν θεσμό, στα οικονομικά, στην πολιτική, στη θρησκεία, στη φιλοσοφία, οπουδήποτε. Αλλά λέει, ξεκινάει με την κριτική της θρησκείας. Και η κριτική της θρησκείας αυτή, η αθεία αυτή, θέτει, πώς το λένε, ορίζει την μεθοδολογία με την οποία θα γίνει η κριτική όλων των άλλων πραγμάτων. Δηλαδή ξεκινάει με βάση την αθεία για να κάνει όλες τις άλλες κριτικές. Και είναι αυτό το κίνητρο το βασικό στη ζωή του Μάρξ. Είπαμε, όταν ξεκίνησε ο Μάρξ, ξεκίνησε με εκείνη την κραυγή ότι μισώ όλους τους θεούς. Και αυτό με φέρνει σε ένα σημείο το οποίο το έχω αναφέρει πολλές φορές, ότι δεν θεωρώ μόνο αφελείς, αλλά και επικίνδυνα αδιάβαστους εκείνους τους χριστιανούς που νομίζουν ότι μπορούν να βρουν κάτι χρησιμοποιήσιμο στον μαρξισμό ή ότι μπορούν να συνεργαστούν καθιονδήποτε τρόπο με τους μαρξιστές. Γιατί ελέγχθησαν πολλές φορές τέτοια πράγματα όπως εμείς αποβάλλουμε την αθεία, δεν μας ενδιαφέρει η αθεία του Μάρξ, αλλά έχει μια ωραία μέθοδο αναλύσεως των κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων και εκείνο θα το κρατήσουμε, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα. Γιατί η ανάλυση ξεκινάει με την απόρριψη, με την εκθρόνηση του Θεού. Εκείνη είναι η προϋπόθεση κάθε κριτικής, κάθε μεθοδολογίας την οποία χρησιμοποιεί ο μαρξισμός. Και εάν δεν το κάνει αυτό, δεν είναι μαρξισμός. Άσχετα τώρα με την κριτική της θρησκείας ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο για κάθε άλλη κριτική, ο μαρξισμός εμφανίζει δύο πολύ εύγλωτα φαινόμενα και ελπίζω ότι θα έβρω τον χρόνο να συσχετίσω αυτά, γιατί τα λέγω εύγλωτα, με κάτι άλλα πράγματα τα οποία έτσι σαν σημειώσεις, απλώς υποσημειώσεις, θα αναφέρω στο τέλος. Πρώτο, προσέξτε αυτό. Ο Μάρξ ακολουθεί ένα σχέδιο σωτηρίας. Λέγονται πολλά πράγματα, φιλοσοφικά, θεωρίες, αφηρημένα πράγματα, αλλά στην τελευταία ανάλυση, όταν πρόκειται να πάμε προς τον αντικειμενικό σκοπό, ο Μάρξ ακολουθεί ένα σχέδιο σωτηρίας, με γραμμές παράλληλες προς το σχέδιο της σωτηρίας της Αγίας Γραφής, αλλά με βασικές αντιστροφές και διαστρεβλώσεις με τις οποίες εκτοπίζεται ο Θεός και αντιστρέφεται η πρωταρχικότητα πνεύματος έναντι της ύλη. Δεύτερο, όπως ανέφερα και προηγουμένως, όλα τα στοιχεία που αποτελούν το σύνολο των ηθικών διακηρύξεων του μαρξισμού στο κοινωνικό, στο πολιτικό, στο εθνικό και στο παγκόσμιο επίπεδο είναι παρμένα από τη βίβλο και σε πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες ίσως, περιέχουν αυτές τις κατάλληλες υλιστικές διαστροφές. Ο Μάρξ βέβαια το δήλωσε πολλές φορές ότι εκείνος πήρε την φιλοσοφία του Χέγκελ που ήταν ιδεαλιστής, δηλαδή θεωρούσε ως πρωταρχικό το πνεύμα, αλλά είχε διάφορες λόξες και ο Χέγκελ, την διαλεκτική από εκεί την ήβρε ο Μάρξ, και είπε ότι πήρε την, ήταν μαθητής του Χέγκελ ο Μάρξ όπως είπαμε, πήρε την διαλεκτική του Χέγκελ και την έβαλε σωστά στα πόδια της, ήταν ανωκά του λέει. Εμείς όμως λέμε ότι ο Μάρξ αναποδογυρίζει και διαστρέφει την αλήθεια της Αγίας Γραφής και κατόπιν την εμφανίζει σαν ανακάλυψη δική του. Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά και εδώ πέρα λέγω που δίδω ιδέες και τροφή για σκέψη στους πολλούς για να κάνουν τέτοιες εξετάσεις, να τις εξετάσουν όταν ειδούν, όταν έρχονται αντιμέτωποι με, με διάφορες διακηρύξεις, με διάφορες αξίες μέσα στον κόσμο τον σημερινό. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, θέλω να σας δώσω παραδείγματα των διαστροφών, πώς γίνονται οι διαστροφές. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η πρωταρχική, άναρχη, αιώνια ουσία είναι το πνεύμα. Ο Θεός είναι πνεύμα και δημιούργησε εκ του μηδενός την ύλη, την φύση και όλα όσα υπάρχουν. Σύμφωνα με τον μαρξισμό, η ύλη είναι η πρωταρχική αδημιούργητη αιώνια ουσία. Η ύλη, όχι το πνεύμα. Το πνεύμα καθιονδήποτε τρόπο κι αν το αντιλαμβάνεται κανείς και όλα τα σχετικά με το πνεύμα είναι παράγωγα της ύλης, είναι προϊόντα της ύλης. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού και το σύνολο αποτελείται από άτομα. Σύμφωνα με τις μαρξιστικές αντιλήψεις, ο άνθρωπος προήλθε δια της εξελίξεως μέσα από την ύλη και το άτομο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μόριο μέσα στη μάζα. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το κακό που μαστίζει τον κόσμο και την ανθρωπότητα ειδικότερα οφείλεται στην πτώση του ανθρώπου, στο ότι ο άνθρωπος ανταρτεύοντας χωρίστηκε από τον Θεό που είναι η τελική πραγματικότητα. Ο Θεός είναι η τελική πραγματικότητα. Ο άνθρωπος χωρίστηκε από τον Θεό και αυτή είναι η αιτία του κακού. Συνέπεια της πτώσεως αυτής του ανθρώπου είναι η είσοδος της αμαρτίας στον κόσμο και στη ζωή του ανθρώπου, η οποία ζωή του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από την αμαρτία. Κάθε πράξη του ανθρώπου, κάθε ενέργεια του χαρακτηρίζεται από την αμαρτία. Σύμφωνα με τον μαρξισμό, η πτώση της ανθρωπότητος οφείλεται στο ότι αποχωρίστηκε από την γνησιότητα της υλικής ζωής, του πρωτόγονου κοινοβίου, της κοινοκτημοσύνης, όταν δεν υπήρχε ούτε περιουσία, ούτε μονογαμία, ούτε οικογένεια. Τα τρία κακά, σύμφωνα με τον μαρξισμό. Ο άνθρωπος έπεσε θύμα της αντιθέσεως θεωρίας και πράξης, της αντιθέσεως ύλης και πνεύμα, του χωρισμού της χειρονακτικής από την πνευματική διοικητική εργασία. Λόγω του χωρισμού αυτού, σιγά σιγά, πρέπει να το πούμε το σιγά σιγά, γιατί πρέπει να αφήσουμε και στα εκατομμύρια χρόνια που είναι τόσο απαραίτητα για την εξέλιξη και για τον υλισμό να κάνουν τη δουλειά τους και αυτά, σιγά σιγά άρχισαν να αποδίδονται τα πρωτεία στο πνεύμα αντί στην ύλη. Έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκαν οι ιδεαλιστικές αντιλήψεις για τον κόσμο. Έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε η απάτη της πρωταρχικότητας του πνεύματος και έτσι ήλθε και η εφεύρεση του Θεού. Αυτά είναι τα κακά στον κόσμο. Γι' αυτό έπεσε η ανθρωπότητα κατά τον Μάρξ και τον Έγκλης. Συνέπεια της πτώσεως αυτής είναι η εμφάνιση της ταξικής κοινωνίας και της πάλης των τάξεων που χαρακτηρίζει όλες τις σχέσεις και όλες τις εξελίξεις των ανθρωπίνων κοινωνιών. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, το κακό στον κόσμο οφείλεται στην αμαρτία του ανθρώπου, ενώ σύμφωνα με τον μαρξισμό οφείλεται στο κοινωνικό σύστημα. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος δεν έχει την ικανότητα να εργαστεί για την σωτηρία του. Πρέπει να υποταχθεί στον Θεό και να τον υπακούσει και από αυτόν να πάρει τη σωτηρία του. Βασικό, το βασικότατο αυτό. Σύμφωνα όμως με τον μαρξισμό, μόνο ο άνθρωπος μπορεί να διενεργήσει τη σωτηρία του. Ακριβέστερα, η επανάσταση των μαζών που θα καταργήσει κάθε Θεό και σέβασμα θα φέρει την σωτηρία της κοινωνίας και επομένως και την σωτηρία του ανθρώπου. Βλέπετε, η μάζα σώζεται, θα σωθούν κατόπιν και τα σταγονίδια και τα μόρια μέσα στη μάζα. Ο Χριστός κηρύττει τη μετάνοια. Ο Μάρξ κηρύττει τη επανάσταση. Ο Χριστός λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να μετανοήσει, να υποταχθεί. Ο Μάρξ λέει ότι οι μάζες πρέπει να αποκτήσουν ταξική συνείδηση και να επαναστατήσουν. Η Αγία Γραφή λέει ότι η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς, διότι κρίνομεν τούτο, ότι αν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον, και απέθανεν υπερ πάντων, δια να μη ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Αυτό λέει η Γραφή. Ο Λένιν καλεί όλους τους ενσυνείδητους επαναστάτες, δηλαδή τους αυτούς που αντιστοιχούν στους πνευματικούς χριστιανούς, τους καλεί σε απεριόριστη και σε ολοκληρωτική αφοσίωση στο κόμμα. Η ηθική μας, λέει ο Λένιν, είναι ολότελα υποτελής στους σκοπούς που έθεσε ο ταξικός αγώνας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ουδέτερη περιοχή στη ζωή του επιμέρους αγωνιστή. Δεν υπάρχουν απόψεις της ζωής που δεν υπάγονται στον κανόνα του σκοπού. Κάθε άποψη της ζωής πρέπει να είναι υποτεταγμένη στον τελικό μας στόχο. Ο Χριστός λέει να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Ο Λένιν λέει να εξοντώσεις τον φίλο σου, τον σύντροφό σου, όταν θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του κόμματος. Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, μάλιστα, ο περίφημος συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας που αναφέραμε, στο Lehrstück, die Maßnahme, προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτού του είδους την ηθική περιγράφοντας μια ομάδα κομμουνιστών πρακτόρων που προσπάθησαν να ξεκάνουν ένα νεαρό συνάδελφό τους σπρώχνοντάς τον σε ένα πηγάδι με ασβέστη γιατί άφησε να τον αναγνωρίσει η αστυνομία. Και μάλιστα ο Μπρέχτ παρουσιάζει τους συντρόφους εκεί που προσπαθούν να πάρουν και τη συγκατάθεση του φίλου τους που θέλανε να ρίξουν στο πηγάδι. Αυτή είναι η ηθική. Μιλούν οι μαρξιστές για δικαιοσύνη. Και όχι μόνο μιλούν, αλλά την έχουν μονοπολίσει σε τέτοιο βαθμό που την έχουν κάνει σήμα κατά τεθέν δικό τους. Κι όμως περισσότερο από 2.500 χρόνια πριν από τον Μάρξ, ο Ισαΐας βροντοφώναξε τα εξής, μιλώντας εκ μέρους του Κυρίου. «Ουε εις τους ψηφίζοντας ψηφίσματα άδικα και εις τους γραμματείς τους γράφοντας καταδυνάστευση, διαναστερήσωσιν τον ενδεή από της κρίσεως και για να αρπάσωση το δίκαιο των πτωχών του λαού μου, για να γίνωση λάφυρον αυτών εχείρε και να γυμνώσωση τους ορφανούς». Αργότερα μάλιστα διατύπωσε με απλά, με πολύ απλά αλλά πολύ σαφή λόγια, την εξής αρχή. «Και θέλουσι οικοδομήσει οικίας και κατοικήσει, και θέλουσι φυτεύσει αμπελώνας και φάγει των καρπών αυτών. Δεν θέλουσι κτίσει αυτή και άλλος να κατοικήσει. Δεν θέλουσι φυτεύσει αυτή και άλλος να φάγει. Δεν θέλουσι κοπιάζει εις μάτιν». Και ο Αμός μάλιστα ζητάει την εφαρμογή της δικαιοσύνης αυτής εδώ και τώρα. Και λέει, «Αφαίρεσον απ' εμού τον ήχο των οδών σου και το άσμα των οργάνων σου. Δεν θέλω ακούσει. Αλλά η κρίση ας καταραίει ως είδωρ και η δικαιοσύνη ως αέναος χήμανος». Ο Θεός ζητάει από το λαό του να πάυσει την φλιαρία, την θρησκευτική, τους τύπους, τις τελετές, και να επιδοθεί στην εφαρμογή της δικαιοσύνης. Τώρα, στην επιστολή του Παύλου προς Κολοσσαείς διαβάζουμε «Οι Κύριοι αποδίδετε εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι και εσείς έχετε Κύριον εν ουρανής». Και εδώ βέβαια είναι αυτό που ανάβει τα αίματα των μαρξιστών, οι οποίοι λένε «Δικαιοσύνη την οποία θα δώσει ο Κύριος σε δούλο δεν είναι δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα έλθει μόνο όταν θα καταιγηθούν οι Κύριοι και οι δούλοι». Και αυτό ισχύει ίσως ωραία. Στην πραγματικότητα όμως μας μιλάει για μια δικαιοσύνη η οποία είναι κολοβή, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Γιατί η δικαιοσύνη την οποία διακηρύττει ο Θεός είναι δικαιοσύνη που δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη ύπαρξη κυρίων ή δούλων. Είναι δικαιοσύνη απόλυτη. Και αυτά μεν οι μαρξιστές μπορούν να τα ονομάσουν μεταφυσικές αντιλήψεις και έννοιες και μπορεί να χλεβάζουν και να κοροϊδεύουν. Το γεγονός όμως είναι ότι εκείνοι δεν κατόρθωσαν μετά από 65 χρόνια να εφαρμόσουν κανενός είδους δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη την οποία έχουν εφαρμόσει οι μαρξιστές εκεί που κυριαρχούν είναι δικαιοσύνη η οποία εξαρτάται από το κοινωνικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεσαι, γιατί δεν έχουν καταργήσει τις κοινωνικές τάξεις. Μπορεί να μην λέγονται ευγενείς και πάρικοι και δουλοπάρικοι, αλλά λέγονται νομενκλατούρα, όπως τους ονομάζει ο ρωσικός λαός, και λέγονται η υψηλή ιεραρχία του κόμματος και οι άλλοι, οι λοιποί. Η δικαιοσύνη την οποία υπόσχονται οι μαρξιστές είναι εσχατολογική έννοια. Δηλαδή είναι κάτι που είναι ανύπαρκτο τώρα και θα υπάρξει κάποτε όταν θα λάβουν χώρα όλα εκείνα τα εσχατολογικά φαινόμενα. Θα τα αναφέρω, είπα, λίγο αργότερα, πιο συγκεκριμένα. Πριν από 3.500 χρόνια διατυπώθηκε μια αρχή ισότητας που ήταν ρεαλιστική και εφικτή. Διαβάζουμε στο Λεβιτικό. «Και θέλεις αριθμίσεις σε αυτόν 7 εβδομάδας ετών, επτάκης 7 έτη, και η ημέρα των 7 εβδομάδων των ετών θέλου συνείστε εισέ 49 έτη. Τότε θέλεις κάμι να ηχήσει ο αλλαλαγμός της Άλπιγκος την δεκάτην του 7ου μηνός. Την ημέρα του εξυλασμού θέλετε κάμι να ηχήσει η Σάλπιγκς καθ' όλη τη γη σας. Και θέλετε αγιάσει το 50ο έτος και θέλετε διακηρύξει άφεσιν εις την γην προς πάντας τους κατοικούντας αυτής. Ούτως θέλει είστε ενιαυτός αφέσεως εις εσάς και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις το κτήμα αυτού και θέλετε επιστρέψει έκαστος εις την οικογένεια αυτού». Η αρχή αυτή ελάμβανε υπόψη της την πραγματικότητα της αμαρτίας και την ανάγκη της οικονομικής ανεξαρτησίας μιας οικογένειας. Γι' αυτό έπρεπε να διατηρεί η οικογένεια την περιουσία της. Αλλά λόγω της υποβαθμίσεως την οποία υφίσταται διαρκώς η κοινωνία, όταν αφαιθεί μόνη της, κάθε 50 χρόνια ζητάει ο Θεός να γίνουν αναπροσαρμογές, να επιστρέφουν πίσω στο σωστό. Επειδή ο κόσμος κατρακυλάει προς τα κάτω, πρέπει να γίνεται μια επαναφορά στην κατάσταση στην οποία έπρεπε να βρίσκεται η κοινωνία. Αυτή είναι μια αρχή η οποία εφαρμόστηκε όσο εφαρμόστηκε και η οποία περιείχε μια διακήρυξη ισότητος, η οποία ποτέ δεν έχει διατυπωθεί κατά τρόπο πρακτικό. Η ισότητα για την οποία μιλούν οι μαρξιστές είναι εσχατολογική κι αυτή. Πρέπει να έλθουν όλα εκείνα τα εσχατολογικά φαινόμενα για να είναι δυνατή η ισότητα για την οποία μιλάνε. Η πραγματική ισότητα η οποία υπάρχει σήμερα, η οποία έχει επιτευχθεί μετά από 65 χρόνια σοφής διακυβέρνησης, είναι ισότητα διαβαθμισμένη, έχει διαβαθμίσεις. Και με άλλα λόγια δεν είναι ισότητα, γιατί ισότητα είναι ή δεν είναι. Και όπως είπαμε, υπάρχει μια ισότητα στον πάτο για τους πολλούς. Κατόπιν υπάρχει μια ισότητα για την νομενκλατούρα. Η νομενκλατούρα, όπως την ονομάσανε οι Ρώσοι, ο ρωσικός λαός, είναι η αριστοκρατία της γραφειοκρατίας. Αυτή είναι μια τάξη συγκεκριμένη που υπάρχει. Και κατόπιν είναι και η ανώτατη βαθμίδα του κόμματος, είναι άλλη βαθμίδα εκείνη στην οποία υπάρχει άλλη ισότητα. Αλλά καθώς καταλαβαίνετε, αυτή η ισότητα δεν είναι ισότητα. Υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία, όπως είπαμε, τα οποία πρέπει να τα αναλύσει κανείς, να τα πάρει, να τα εξετάσει, να τα δει από πού προέρχονται. Και καιρό βέβαια δεν έχουμε να το κάνουμε, αλλά υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα θίξουμε οπωσδήποτε. Είναι το θέμα της ειρήνης και το θέμα της ελευθερίας. Το θέμα της ειρήνης προβάλλεται σήμερα πάρα πολύ. Και προβάλλεται κυρίως από τους μαρξιστές και από όλους εκείνους τους οποίους μπορούν να επηρεάσουν με κάποιο τρόπο και για κάποιο λόγο. Και ίσως σε αυτή την περίπτωση να βρίσκονται πολλοί χριστιανοί και λέγανε να ένα θέμα στο οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε, στο θέμα της ειρήνης. Να κάτι για το οποίο μπορεί να μην έχουμε καμιά επιφύλαξη. Το ερώτημα όμως είναι τι λέει ο λόγος του Θεού για την ειρήνη. Και τι είναι η ειρήνη. Μιλάμε για την ίδια ειρήνη. Είπε ο Κύριος μερικές ώρες πριν από το Σταυρό του. Ειρήνη αφήνω εις εσάς. Ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Τι είδους είναι η ειρήνη που δίδει ο κόσμος. Εξηγεί ο Ιερεμίας. Οι σοφοί κατησχύνθησαν, επτοήθησαν και συνελήφθησαν, διότι απέρριψαν τον λόγο του Κυρίου. Και ποια σοφία είναι εν αυτής, διότι ιάτρευσαν το σύνδρυμα της θυγατρός του λαού μου επιπολέως, λέγοντες ειρήνη, ειρήνη και δεν υπάρχει ειρήνη. Η ειρήνη στο συλλογικό επίπεδο προέρχεται από την ειρήνη στο ατομικό επίπεδο. Αντάρτες άνθρωποι που απορρίπτουν τον Θεό δεν μπορούν να συλλάβουν και να προωθήσουν γνήσια ειρήνη. Άλλοι είναι οι σκοποί τους και άλλα τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Δεν αρκεί να μιλά και να φωνάζει κανείς για ειρήνη. Η γη είναι πλήρης από κρίσεως αιμάτων, λέει ο λόγος του Θεού δια του Ιεζεκίηλ. Και η πόλης πλήρης καταδυναστίας. Και ποια είναι η συνέπεια? Δια τούτο θέλω φέρει τους κακίστους των εθνών και θέλω συγκληρονομήσει τα σοικίας αυτών. Όλεθρος επέρχεται και θέλω συζητήσει ειρήνη και δεν θέλει υπάρχει. Και ας μην πούμε ότι αυτά τα πράγματα ελέγχθησαν για ορισμένες συνθήκες με τους Βαβυλωνίους και με τους Πέρσες και με τους Ασσυρίους και ότι αυτά τα πράγματα που έλεγε ο Ιεζεκίηλ και που έλεγε ο Ιερεμίας και ο Ισαΐας εφαρμόζονται εκείνη την εποχή. Οι αρχές, οι συσχετήσεις είναι οι ίδιες. Είτε μιλάμε για τους Πέρσες, τους σημερινούς, είτε μιλάμε για τους Πέρσες της εποχής εκείνης. Όλεθρος επέρχεται και θέλουν συζητήσει ειρήνη και δεν θέλει υπάρχει. Και ακούγεται με παράπονο η φωνή του Θεού δια του προφήτου Ισαΐα. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε δια την ωφέλειάν σου, ο οδηγών σε δια της οδού διείς έπρεπε να υπάγεις. Ήθε να ήκουες τα προστάγματά μου, τότε η ειρήνη σου ήθελεν είστε ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Βλέπετε, τα δύο αυτά πηγαίνουν μαζί, ειρήνη και δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε καταπίεση από το ένα μέρος και ειρήνη. Και τελειώνει ο προφήτης το μήνυμά του. Η ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς, λέει Κύριος. Αυτό που προσπαθούν να προωθήσουν σήμερα οι ειρηνόφιλοι και οι αυτοαποκαλούμενοι και αυτοδιαφημιζόμενοι ειρηνόφιλοι δεν είναι ειρήνη. Άλλωστε αυτοί οι ίδιοι απορρίπτουν τον Θεό, υποδαυλίζουν επαναστάσεις και αιματοχυσίες και ταραχές σε όλο τον κόσμο, σε όλο το πρόσωπο της γης. Και αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να αφοπλίσουν τους αντιπάλους τους ώστε να μπορούν να κυριαρχήσουν σε ολόκληρο τον κόσμο απρόσκοπτα, χωρίς δυσκολία. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός. Εχείρες σας είναι μεμολισμένε από αίματος και οι δάκτυλοι σας από ανομίας. Τα χείλη σας ελάλησαν ψεύδι, η γλώσσα σας εμελέτησε κακίαν. Ουδείς εξητεί την δικαιοσύνη, ουδέ κρίνει εν αληθεία. Θαρούσιν επί την ματαιότητα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των ανθρώπων σήμερα. Από την ανώτατη ηγεσία έως τον τελευταίο άνθρωπο του κόσμου. Θαρούσιν επί την ματαιότητα. και θα το δείτε αυτό γραμμένο κάθε μέρα στις εφημερίδες, κυρίως στις κυριακάτικες. Την ματαιότητα πάνω στην οποία θαρούν. Θαρούσιν επί την ματαιότητα και λαλούσι ψεύδι. Την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουν. Το γεγονός ότι στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού κινήματα ειρήνης, κυρίως δε ανεξάρτητα κινήματα ειρήνης, είναι απαγορευμένα, και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, αποτελεί πολύ σημαντικό σχόλιο σχετικά με την γνησιότητα, την ειλικρίνεια και τους στόχους των κινημάτων αυτών. Αυτή είναι η εδώ και τώρα ειρήνη που λέγουν ότι επιδιώκουν οι μαρξιστές. Η ειρήνη την οποία ονειρεύονται και υπόσχονται είναι και αυτή μια εσχατολογική έννοια. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάντοτε. Είναι δηλαδή κάτι σαν τον ουρανό, τον οποίον περιμένουν οι χριστιανοί, τη νέα δημιουργία. Ο μαρξιστής, ο πιστός, περιμένει την εκπλήρωση της ειρήνης αυτής μαζί με την εκπλήρωση όλων των άλλων των εσχατολογικών υποσχέσεων.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας επουράνιε, με τις καρδιές μας γεμάτες ευγνωμοσύνη και αυτό το πρωί, της πρώτης μέρας του καινούργιου χρόνου που μας χαρίζεις, ερχόμαστε νοπιών σου, Κύριε. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη θαυμαστή αγάπη σου, σαν άξους και λεϊνούς και αποτυχημένους όπως είμαστε όλοι μας. Μια αγάπη που έδωσε ό,τι πολύτιμότερο υπήρχε, τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, όχι επισκέπτη στη γη μας, σωτήρα μας και λυτρωτή μας, επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο Άγιος και Αναμάρτητος, στο σώμα του και στο ξύλο του Σταυρού, τις κράτησε όλες μας τις αμαρτίες και έδωσε τέλεια ικανοποίηση στη δικαιοσύνη σου, Κύριο Θεός, για λογαριασμό του καθενός μας. Και σε ευχαριστούμε που εσύ εργάστηκες μέσα στη ζωή μας και είδαμε την αγάπη σου, είδαμε τη σωτηρία που έκανες για μας, είδαμε το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού και το δεχτήκαμε και από τότε άλλαξαν όλα στη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τον αιώνιο λόγο σου, μας έχεις φυλαγμένες στις αλήθειες σου. Ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το Άγιο μέσα στις καρδιές μας. Πνεύμα υιοθεσίας, όχι δουλείας. Γι' αυτό έχουμε τώρα το θάρρος, το μεγάλο προνόμιο, την παρησία. Σαν δικά σου παιδιά να παριστάμεθα ενώπιόν σου. Είναι μεγάλο θαύμα αυτό που έκανες στη ζωή μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλούμε να μας ευλογήσεις αυτή την ώρα. Εσύ να ετοιμάσεις την καρδιά μας, να ακούσουμε τα λόγια σου. Και τους ελέγχους σου στεκόμαστε να δεχτούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ξέρουμε ότι θα μας ακούσεις, γιατί τα ζητάμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του λυτρωτού μας. Αμήν. Σας ακούμε.

ένα πολύ γνωστό κομμάτι από τους ψαλμούς. Είναι μια προσευχή του Μωυσή. Ο ψαλμός Κόπα. Αν θέλει να παρακολουθήσει κανείς, στη σελίδα 556, κάτω από τη μέση της δεξιάς στήλης. Κύριε, Συ έγινες εις ημάς καταφυγή, εις γενεάν και γενεάν. Πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσει την γην και την οικουμένην, και από του αιώνος έως του αιώνος Συ είσαι ο Θεός. Επαναφέρεις τον άνθρωπον εις τον χούν και λέγεις, επιστρέψατε οι των ανθρώπων. Διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως ημέρα η εχθές, ή της παρήλθε, και ως φυλακή νυκτός. Κατακλείδεις αυτούς, είναι ως όγκυρον της αυγής, ως χόρτος ως της παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει, το εσπέρας κόπτεται και ξηραίνεται. Διότι εκλείπομεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα. Έθεσα στα σανομία ημών ενώπιόν σου, τα κρίφια ημών εις το φως του προσώπου σου. Επειδή πάσε ημέρη ημών, παρέρχονται εν τη οργή σου, διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα. Ημέρε της ζωής ημών είναι καθεαυτάς 70 έτη, και εάν εν ευρωστία 80 έτη. Πλην και το καλύτερο μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και ημείς πετώμεν. Τις γνωρίζει την δύναμη της οργής σου και του θυμού σου αναλόγως του φόβου σου? Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τα σημέρα ημών, ώστε να προσκολώμεν τα σκαρδία ημών στην σοφία. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που έχει φυλάγματα εδώ. Μένει το εδάφιο τελευταίο που σας διάβασα, η προσευχή, η παράκληση του παιδιού του Θεού. Και μακάρι να είναι και δικιά μας προσευχή αυτή, αυτό το πρωί. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις ημέρες μας, ώστε να κολλάει περισσότερο η καρδιά μας σε σένα, Κύριε. Ο Κύριος είναι η σοφία. Σε σένα, Κύριε. Οπωσδήποτε, αφού ζητάμε από τον Κύριο να μας διδάξει, το ξέρουμε ότι η διδαχή έχει κόπο, έχει πόνο, έχει πικρές ρίζες. Αλλά δεν μας βιάζει κανείς να το δεχτούμε. Ο άνθρωπος του Θεού το ζητάει από τον Κύριο, να τον διδάξε με, Κύριε, να μετράω έτσι τις ημέρες μου, όχι να κάνω πιο πολλά χρήματα, όχι να βελτιώσω την κατάσταση την οικονομική ή την επαγγελματική, αλλά να κολλάω την καρδιά μου σε σένα, Κύριε. Ο άνθρωπος του Θεού το προσεύχεται. Εμείς σταθμίζουμε την ώρα αυτή. Θα το ζητήσουμε για τον εαυτό μας, με ενδεχομένως ακριβό τίμημα. Να είναι μια ευλογημένη ώρα που αυτό θα πρυτανεύσει την ώρα αυτή της καρδιάς μας. Να αφήσουμε τα δικά μας κατά μέρος και να πούμε, Κύριε, όσο και να στοιχίζει, και εγώ σε παρακαλώ να εργαστείς τη ζωή μου έτσι ώστε να μετράω τις ημέρες για να προσκολάται η καρδιά μου σε σένα. Αμήν. Να ψάλουμε όλοι μαζί έναν ύμνο. Τον ύμνο υπαριθμών 57 στα μαύρα είναι λόγια.

διαβάσω τώρα λίγα εδάφια που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα το ζήτημα του χρόνου. Ένα μέρος είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο και το 6 εδάφιο. Επειδή ο Χριστός ότε ήμεθα αίτη ασθενής απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών. Αυτή η έννοια των ορισμένων καιρών, να έρθει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος από τον ουρανό, και για τον ερχομό του να υπάρχει ορισμένος καιρός, και αν μάλιστα ανατρέξουμε στο βιβλίο του Δανιήλ, στο 1ο κεφάλαιο, θα δούμε πώς προκαθορίζεται ακριβώς ο χρόνος και της ελεύσεως και των παθών του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μπαίνει ένα οροθέσιο εκεί που ξεκινάει προθεσμίες. Ξεκινάνε προθεσμίες. Από τότε που θα δοθεί η προσταγή του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, η καταστραμμένη Ιερουσαλήμ, λέει το Πνεύμα του Θεού, και υπάρχει ένα οροθέσιο που δόθηκε αυτή η προσταγή, μέχρι τότε και τότε και τότε θα εκπληρωθούν αυτά. Που θα πει βρισκόμαστε σε ένα απόλυτα προκαθαρισμένο θεϊκό σχέδιο και είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές, τα πρόσωπα για τα οποία ενδιαφέρεται ο Θεός, με σχέδιο προκαθορισμένο, να μπορώ να σας διαβεβαιώσω, καθώς ο Λόγος του Θεού μας το βεβαιώνει, προκαταβολισκός μέσα στο σχέδιο του Θεού υπήρχε το ενδιαφέρον του Θεού για τη σωτηρία μας των ορισμένων καιρών. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, απέθανε υπέρ των ασεβών. Εδώ μας λέει πάρα πολλά πράγματα αυτό. Υπάρχει σχέδιο θεϊκό με καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, για να δούμε το μεγάλο ενδιαφέρον του Θεού για μας, πόσο του στοιχήσαμε. Και μας δίνει και τα προσόντα για να θεωρούμε τον εαυτό μας κατάλληλο για το έργο του Θεού. Υπέρ των ασεβών. Κι είμαι εγώ αυτός και είναι ο καθένας μας. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν τρομάζουμε στο ότι είμαστε ασεβείς. Ίσα ίσα βλέπουμε ότι για μας ακριβώς ήρθε ο Κύριος. Για μας κινήθηκε ο ουρανός. Για μας κινήθηκε το ενδιαφέρον του Θεού το αιώνιο. Και τον ευχαριστούμε. Αντί να τρομάξουμε στην ασέβειά μας και στην αμαρτία μας, αυτό γίνεται αφορμή να γεμίσουμε χαρά και αγαλίαση. Για το Θεό μας χαρακτηρίζει κατάλληλους και αρμόδιους. Να μας σώσει. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και μας έσωσε. Είμαι εγώ ασεβής. Και πιστεύω ότι ο κάθε λυτρωμένος του Κυρίου Ιησού Χριστού θεωρεί τον εαυτό του ασεβή. Γιατί και ο Παύλος έτσι λέει: ήρθε ο Χριστός να σώσει τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπερπερίσευσε η χάρη. Και υπερπερισσεύει και η ευγνωμοσύνη. Και η χαρά και η αγαλίαση. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό. Ξασμένο το όνομά του. Ένα άλλο κομμάτι θα σας διαβάσω από την επιστολή προς Γαλάτας, από το 4ο κεφάλαιο. Εδάφια 3 και 4. Ούτω και εμείς, ότε είμεθα νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεθα δεδουλωμένοι. Ότε όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστε σε γεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει στον νόμον, δια να εξαγοράσει τους υπονόμων, δια να λάβομεν την υιοθεσία. Και επειδή είστε ή, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας σας, το οποίον κράζει Αβά, Πατέρα. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος, είσαι Υιός. Εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Τι ευλογημένα λόγια αυτά, τι σταρά τα λόγια. Τι θαυμάσια λόγια είναι αυτά. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, και εδώ πάλι την ίδια έννοια συναντάμε στο Λόγο του Θεού. Πριτανεύει μέσα στο Λόγο του Θεού αυτό. Που μας πείθει ότι βρισκόμαστε σε θεϊκό σχέδιο για τη σωτηρία μας. Που ο Κύριος το φέρνει εις πέρας με την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Και εμείς ξεκουραζόμαστε. Και εμείς γεμίζουμε χαρά και αγαλίες. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχομεν ειρήνη προς τον Θεό. Έχουμε ειρήνη. Δεν την κυνηγάμε την ειρήνη μας. Ο κόσμος κυνηγάει ειρήνη. Ο κόσμος κάνει συνθήκες. Ο κόσμος κάνει κοινωνίες των εθνών ή οργανισμούς των εθνών ή αμφικτιονίες πιο παλιά ή δεν ξέρω τι. Για ειρήνη. Αλλά ειρήνη δεν έχει ποτέ. Το παιδί του Θεού έχει ειρήνη στην καρδιά του γιατί εμπιστεύτηκε στα λόγια του Θεού, στις υποσχέσεις του Θεού και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε γι' αυτό.
Εδώ λοιπόν είπε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος. Δεν ξέρω αν αυτή την έννοια την έχουμε καταλάβει κι εμείς. Ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή. Θα σας ομολογήσω, πολλοί αδερφοί θυμώνται και με ρωτάνε. Μας είχες μιλήσει για μια οικογένεια που είχε τη μητέρα άρρωστη, Γερμανίδα και ήταν άρρωστη. Τι γίνεται, με έχουν ρωτήσει και στο τηλέφωνο ακόμα αδερφοί. Εμείς εξακολουθούμε να προσευχόμαστε για αυτήν. Την είδα πριν από 20 μέρες περίπου. Και ενώ την είχαμε αφαιρώσει στον Κύριο και περιμέναμε το θαύμα του Θεού να γίνει, γιατί έτσι το ζητήσαμε. Και το ζητάγαμε όχι για να δοξαστούμε εμείς, αλλά για να γίνει απαρχή επιστροφής μέσα σε εκείνη την οικογένεια των άθεων ανθρώπων. Αν ακουγόταν στο σπίτι εκείνο το όνομα του Θεού, γινόταν επανάσταση. Και μάχη. Μόνο να ακούσει το όνομα του Θεού. Και ο Θεός είδαμε ότι είχε αρχίσει να εργαστεί έργο ευλογημένο. Η γυναίκα αυτή ήταν άρρωστη τόσο πολύ που όταν άνοιξαν το στέρνο εδώ και να δουν τι γινόταν, υπήρχε ένα όγκος τρομερός. Ο γιατρός παράτησε το χειρουργείο, βγήκε έξω, ζήτησε άλλους ειδήμονες, γιατρούς, καθηγητές. Τι να κάνω, αυτή είναι η κατάσταση. Βρέσκω τα πάντα σάπια μέσα. Θα αρχίσω να κόβω ή θα κλείσω. Ζήτησε και τη γνώμη του πατέρα και της οικογένειας. Και είπανε, ό,τι καταλαβαίνετε εσείς οι επιστήμονες κάτι. Και αυτοί βγάλαν συμβούλιο, να αρχίσουμε να κόβουμε και όπου φτάσουμε. Άρχισε λοιπόν να κόβει ο γιατρός και έφτασε μέχρι την καρδιά. Και ξαναβγαίνει πάλι έξω. Έχω κόψει και έχω φτάσει στα πρόθυρα της καρδιάς. Εάν κόψω λίγο ακόμα που και εκείνο είναι χαλασμένο, θα πεθάνει η γυναίκα. Τι να κάνω. Του είπαν, σταμάτα μέχρι εκεί το συμβούλιο. Και σταμάτησε. Και την κλείσε. Και ήρθε στο σπίτι. Και ήταν μια καλά, μια χειρότερα. Πότε έβαζε τρεις φιάλες αίμα, γιατί έπεφτε ο αιματοκρίτης, πότε έβαζε τέσσερις φιάλες αίμα. Πριν από 25 μέρες την εξέτασε ο γιατρός, η κατάσταση είναι τραγική. Στην εντατική παρακολούθηση, 7 φιάλες αίμα θέλουμε τώρα. 7 φιάλες αίμα. Και μέσα στην καρδιά μου έκλαψε και είπα, κύριε μου, είναι τώρα 6 μήνες που ζητήσαμε να την αναλάβεις εσύ. Μα πότε θα το κάνεις το θαύμα σου. Τώρα 7 φιάλες αίμα η αδερφή μας, κυρία Καρόλα, 7 φιάλες αίμα. Πήγαινε πάλι στο σπίτι, γιατί δεν είναι εύκολο να βρεθούν 7 φιάλες αίμα της ομάδας σου. Και γύρισε πάλι στο σπίτι. Και όταν η οικογένεια ενήρυξε και βρήκε τις 7 φιάλες αίμα και τις είχαν εκεί, πήγε πάλι στο νοσοκομείο η γυναίκα να τις βάλουν. Τις βάλανε το σκούπο, τις βάλανε τη στολή, τη βάλανε μέσα. Λίγο δειλά, γιατρέ, αισθάνομαι καλά. Δεν με εξετάζεις. Γιατρός γέλασε. Προχτές δεν εξετάσαμε και είπαμε ότι θέλεις 7 φιάλες αίμα. Τι να τις εξετάσουμε. Πάλι δειλά, γιατρέ, αισθάνομαι καλά. Δεν με εξετάζετε. Να σε εξετάσουμε. Δεν θέλουμε να στενοχωρήσουμε τώρα. Πρόκειται να σου βάλουμε 7 φιάλες αίμα. Να στενοχωρήσουμε, να σε εξετάσουμε. Αδερφή, ετοίμασε η αδερφή τα σχετικά και έγινε η εξέταση. Ο γιατρός άρχισε να τρίβει τα μάτια του από την εξέταση. Έτριβε τα μάτια του ο γιατρός. Τι έγινε, κυρία Καρόλα μου, τι έγινε. Εδώ διαπιστώνουμε ότι δεν χρειάζεται ούτε μία σταγόνα αίμα. Είσαι καλύτερα από τον πιο υγιή άνθρωπο. Μα δεν σας το είπα. Πώς συμβαίνει αυτό, επιστημονικός είναι αδύνατο. Επιστημονικός είναι αδύνατο. Να πέσει ο αιματοκρίτης και να ανεβεί χωρίς να κάνουμε μετάγγιση αίματος είναι αδύνατο επιστημονικός. Γιατρέ, είπε χαμογελώντας η κυρία Καρόλα, ανήκω εις άλλην περίπτωση και είναι Γερμανίδα. Ανήκω εις άλλην περίπτωση. Και το ανήκω εις άλλην περίπτωση σήμαινε. Πιστοί αδερφοί, γονατιστοί έχουν ζητήσει να κάνει επέμβαση ο Θεός. Όχι τόσο για την ίδια, γιατί κανένα ήταν με τον Κύριο, επειδή είναι πιστή. Ή για την Κουρούλδα που και αυτή είναι πιστή. Αλλά να δείξει φως μέσα στο σπίτι εκείνο των άθεων ανθρώπων που δεν ακουγόταν το όνομα του Θεού. Και μια σκηνή προηγήθηκε από εκείνη. Εμείς δοξάσαμε τον Κύριο. Μια σκηνή προηγήθηκε από εκείνη. Ο άντρας της εκεί, όταν είπε ο γιατρός ότι δεν χρειάζεται, πηγαίνετε στο σπίτι, έριξε τα μάτια πάνω και είδε ένα Ευαγγέλιο πάνω στο ράφι. Δίπλα ήταν ένας άντρας άρρωστος, σε τρομερή κατάσταση. Έφευγε. Ο άντρας που, αν ακουγόταν το όνομα του Θεού, έκανε επανάσταση, έριξε τα μάτια στο Ευαγγέλιο απάνω στο ράφι. Έριξε τα μάτια και στον άρρωστο. Μήπως θα θέλατε να σας κατεβάσω το Ευαγγέλιο να διαβάσετε τώρα. Πάρτε το Λόγο του Θεού να το διαβάσετε. Ο άπιστος άνθρωπος, ο άθεος άνθρωπος, εκείνος που έκανε επανάσταση να ακούγονταν το όνομα του Θεού στο σπίτι του, εκείνος ενδιαφέρθηκε για τον εαυτό του ή για τη γυναίκα του, για εκείνο τον άρρωστο που αφήνανε στο κρεβάτι του πόνου και φεύγανε. Και κατέβασε το Λόγο του Θεού και είπε, ναι, θα ήθελα. Και πήρε, διάβασε το, έχει ζωή μέσα του, είπε. Είναι έργο του Θεού που έχει αρχίσει. Εμείς βιαζόμαστε πολλές φορές. Υπάρχει το πλήρωμα του Θεού μέσα στα σχέδια του Θεού στη ζωή μας. Υπάρχει το πλήρωμα του χρόνου. Ευχαριστούμε. Ναι, υπάρχει το πλήρωμα του χρόνου.
Αν έπρεπε να πληρωθεί ο χρόνος, να έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να εξαποστείλει τον αιώνα για τη σωτηρία μας. Δεν υπάρχει πλήρωμα χρόνου για την κάθε περίπτωσή μας και το κάθε ζήτημά μας. Τον ευχαριστούμε. Ναι, έτσι είναι. Ναι και αμήν. Και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μήπως οι διεθνείς συγκυρίες δεν μιλάνε στις καρδιές μας τούτο τον τελευταίο καιρό? Πόσο προνομιούχοι είμαστε να βλέπουμε τα σχέδια του Θεού και τα νήματα του Θεού μέσα στην κυβέρνησή του να λειτουργούν και να είμαστε εμείς μάρτυρες? Πότε έχουμε πει ευχαριστώ στον Θεό με ευγνωμοσύνη, γιατί μας έφερε σε αυτή την περίοδο, τη χρονική, να βλέπουμε πράγματα να ξετυλίγονται μέσα από τις προφητείες και να πραγματοποιούνται, για να εδραιώνεται η καρδιά μας στο λόγο του Θεού και στις υποσχέσεις του Θεού. Σκεφτόμουν προχτές, αν λέγαμε το 47, το 1947, αν λέγαμε πως θα δημιουργηθεί κράτος Ισραήλ, θα μας νομίζανε τρελούς. Πριν από λίγο τους καίγανε μέσα στα κρεματόρια στη Γερμανία οι Γερμανοί, τους Εβραίους, και κίνησαν τρεμάμενα φύλλα. Δεν ήξεραν πού να πάνε να κρυφτούν. Και θα μπορείς να πεις ότι ύστερα από 2 χρόνια θα υπάρχει κράτος αυτών των ανθρώπων που σαν λαγοί κρυβόντουσαν μέσα στις φωλιές? Θα σε θεωρούσαν τρελό. Και όμως έχει γίνει. Ενώ το 45, 46, 47 θα μας λέγανε τρελούς αν λέγαμε για κράτος Ισραήλ, το 48 με διεθνείς συνθήκες έγινε ένα κράτος που δεν τόλμησε κανείς να το θίξει από τότε. Και ισχυροποιείται συνεχώς. Δεν είναι απαντήσεις του Θεού μέσα από τις προφητείες που διαπιστώνονται στις ημέρες μας τον τελευταίο καιρό? Προσωπικά πιστεύω ότι η Εκκλησία, οι λυτρωμένοι του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα έχουν φύγει και θα είναι με τον Κύριο. Και όταν οι λυτρωμένοι του Κυρίου φύγουν να είναι με τον Κύριο, εδώ θα αρχίσουν να ξετυλίγονται γεγονότα. Ενώ ο λαός Ισραήλ δεν εγνώρισε τον αληθινό Χριστό, τον Μεσσία, τον κεκρισμένο του Θεού, στο πρόσωπο του Ιησού του Αποναζρέτ, που ήταν ο κεκρισμένος.

0: ένα παραπέτασμα και μάλιστα σιδηρούν.
1: Χωρίζει τους κόσμους.
0: Πώς μπορούσαμε να πούμε ότι θα έρθει ένας παγκόσμιος άρχοντας. Κοινός αποδεκτός, από όλους αποδεκτός. Αν το λέγαμε πριν από 3, 4, 5 μήνες, 6, ένα χρόνο, 2, γίνεται. Μα θα γίνει. Μήπως θα πρέπει να σε δει κανένας γιατρός, να σου δώσει τις κατάλληλες σταγόνες, θα μου λέγανε. Όμως τώρα είναι γεγονός. Δεν υπάρχει ανατολικό και δυτικό, υπάρχει ενιαίο Βερολίνο. Δεν υπάρχει σιδηρούν παραπέτασμα, έχουν πέσει. Δεν υπάρχει ανατολικό και δυτικό μπλοκ. Δεν υπάρχουν αυτά. Στο όνομα μόνο εσύ μόνο τη Βαρσοβία και ΝΑΤΟ. Ήδη οι συνασπισμοί οι μεγάλοι αφήνουν τα όπλα τους, τα πετάνε. Τρομερές αλλαγές, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία. Μακάρι και Αλβανία. Ας είναι η προσευχή μας. Τον καινούργιο χρόνο. Μέσα σε 5 μέρες αυτός ο τρομερός δικτάτορας, ο Ρουμάνος, από ισχυρότατος, είχε κάνει σαν τις φωλές που κάνουν τα κουνέλια στα σπίτια. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Είχε σκάψει το Βουκουρέστι για να μπορέσει να διαφύγει. Δεν μπόρεσε να διαφύγει. Πόσο ραγδαία εξελίσσονται τα πράγματα. Μου φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο πλήρωμα του χρόνου. Που θα ξετυλιχτούν ραγδαία τα σχέδια του Θεού. Και παίρνει άλλη μορφή η προσευχή του ανθρώπου του Θεού. Δίδαξε μας, Κύριε ο Θεός, να μετράμε έτσι τις ημέρες μας. Όχι για τους εαυτούς μας, όχι για τις δουλειές μας, όχι για τα παιδιά μας τόσο πολύ, για την οικονομική τους, την επαγγελματική, την μορφωτική εξέλιξη. Αλλά για τον εαυτό μας να προσκοληθούμε σε σένα, Κύριε, τι έχεις να μας πεις. Και δεν ξέρω αν συνηθίζουμε την πρώτη του μηνός, εάν δεν είναι Κυριακή, να έχουμε συναθρήσεις, αλλά ήταν πολύ ωραία ιδέα που είχαν οι αδερφοί. Είναι μια καλοσημάδευτη μέρα, πρώτη μέρα του χρόνου. Προσφέρεται για προσευχή, προσφέρεται για αποφάσεις. Προσφέρεται ακόμα και για υποσχέσεις. Να είναι για όλους μας ένα καλοσημάδευτο πρωινό αυτό. Α, δούμε άλλη μια φορά την προσευχή του ανθρώπου του Θεού. Κύριε, δίδαξέ μας. Φευγαλέα, θα περάσουν σκιές. Μήπως τυχήσει πολύ αυτό. Τα παιδιά είχαν χαρές πριν από μια εβδομάδα που είχαν τις διακοπές. Ω, διακοπές. Ωραία, θα παίξουμε. Και παίζουν συνεχώς. Αλλά σε 4-5 μέρες θα αρχίσουν πάλι να σκυθροπάζουν και θα αρχίσει πάλι το σχολείο. Το κάθε σχολείο έχει πικρές ρίζες. Το κάθε σχολείο έχει πικρές ρίζες. Ίσως να χρειάζεται το παιδί να φύγει μακριά από τους δικούς του να σπουδάσει. Ίσως να βρεθεί και εκεί στη Ρουμανία. Και ίσως μερικοί ακόμα να αγνοούνται από τους φοιτητές. Δεν βιαστήκαμε, δεν μας βιάζει ο Κύριος. Δεν σε βιάζω να βάλεις το χέρι στο αλέτρι. Αλλά αν βάλεις το χέρι στο αλέτρι, μην κοιτάς πίσω. Δεν σε βιάζει κανείς να κάνεις πόλεμο. Αλλά πριν κάνεις πόλεμο, στάθμισε τις δυνάμεις σου. Ούτε σου είπε κανείς να ρίξεις θεμέλια να φτιάξεις σπίτι. Αν δεν το κάνεις, αν δεν σταθμίσεις τις οικονομικές σου δυνατότητες. Έτσι είναι και τα πνευματικά. Είναι του Κυρίου παραδείγματα αυτά. Δεν σε βιάζω να κάνεις υποσχέσεις. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αξίζει οποιοδήποτε τίμημα να καθίσουμε στο σχολείο του Θεού και να μας διδάξει. Καθώς βλέπουμε να εξελίσσονται τα πράγματα του Θεού και να έρχονται προς το τέλος, που εμείς θα φύγουμε πιστοί. Εμείς θα φύγουμε πιστοί. Δεν θέλω να υποχρεώσω κανένα να το δεχτεί, αλλά μέσα στο λόγο του Θεού, ο ευνίδιος ερχομός του Κυρίου Ιησού Χριστού, αυτό αποδεικνύει και αυτό βεβαιώνει. Αν έπρεπε να δημιουργηθούν πρώτα αυτές οι προϋποθέσεις του παγκόσμιου δικτάτορα, να κυβερνήσει τα 3,5 πρώτα χρόνια ειρηνικά και στο τέλος των 3,5 πρώτων ειρηνικών χρόνων να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, να βγάλει το προσωπείο του και να δείξει ότι είναι πραγματικός διάβολος, τότε έρεται, φγαίνει από τη μέση το ευνίδιο του ερχομού του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και όταν ο λόγος του λέει, προσέχτε, να καταξιωθείτε, να ξεφύγετε πάντα τα αυτά. Να ξεφύγετε όλα, όχι τα μισά. Αν λοιπόν προσέξουμε, θα τα ξεφύγουμε όλα, δεν θα δούμε τίποτα από εκείνα. Αφήγουμε. Να είμαστε με τον Κύριο. Τότε θα είμαστε οι πολλαπλά προνομιούχοι. Γιατί ενώ η πορεία πάσης της γης είναι να φύγει, είσαι χώμα, επιστρέψετε εις τον χούν ή των ανθρώπων, διαβάσαμε. Μία ιδιαίτερη τάξη, όλος διόλου προνομιούχα τάξη ανθρώπων.

ποτέ θα δει θάνατο. Όταν ο Κύριος φανεί στο μεσουράνημα, με το παράγγελμα, το κέλευσμα, τη φωνή του Αρχαγγέλου, τη σάλπιγγα, όσοι έχουν πεθάνει, όσοι έχουν κοιμηθεί, πιστεύοντας τον Κύριο, θα αναστηθούν. Άφθαρτοι, άφθαρτοι. Ύστερα, όσοι ζούνε. Ο Παύλος το περίμενε και για τον εαυτό του. Ημείς οι ζώντες, λέει, σε πρώτο ποιητικό πρόσωπο. Ημείς οι ζώντες. Θέλουμε να μεταμορφωθεί. Ημείς οι ζώντες. Μια μεταμόρφωση σε ένα ανοιγό κλίμα του ματιού. Ενώ τώρα είμαστε ηχοματένοι, ο οποίος ο χωικός, τι ούτε και ηχοική, θα έρθει η ευλογημένη ώρα που εμείς οι χωματένοι θα γίνουμε όσο επουράνιος Κύριος. Τι δόξα θα είναι αυτή. Όσα αυτά τα σταθμίζουμε μέσα στην καρδιά μας, δεν λέμε μαζί με το πνεύμα, ναι, έρχου Κύριε Ιησού, ναι, έρχου, παράγγελμα, όλοι οι κοιμηθέντες αναστημένοι και οι πιστοί μεταμορφωμένοι στη συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Τι δόξα θα είναι αυτή. Τι προνόμιο είναι αυτό. Και εξετυλίγονται τα γεγονότα. Και θα έρθει ο ορισμένος καιρός. Και θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Και τότε, να είναι στις ημέρες μας, να έχουμε αυτό το ιδιαίτερο προνόμιο. Και το πνεύμα και οι νύμφοι λένε ελθέ. Ελθέ. Είχα ακούσει κάποιον Ιεραπόστολο. Δεν μπορώ να πω ελθέ. Δεν μπορώ να πω. Γιατί υπάρχουν ακόμα άπιστοι. Και εγώ σκέφτομαι. Ίσως και το παιδί, τα δικά μου τα παιδιά. Εγώ ευχαριστώ τον Κύριο. Τα τρία από τα παιδιά μου είναι του Κυρίου. Το άλλο, το μεγάλο, του πάρει μια εκκλησία. Διάβασε το λόγο του Θεού εσύ. Και μάλιστα ο εργάτης εκεί μου είπε, ξέρεις, θα διαβάσει ο Γκίκας το λόγο του Θεού. Στο Λος Άντζελες και θα μιλούσα εγώ. Αν κάνει την τιμή να... Ο Γκίκας θα διαβάσει. Βεβαίως. Πολλές φορές λέει διαβάζει το λόγο του Θεού. Στην εκκλησία. Ευχαριστώ τον Θεό, είναι μια καλή επαρχή. Ποτέ δεν είχε ανοιχθεί τον Κύριο. Αλλά πει είμαι του Χριστού. Και θα υπηρετήσω τον Κύριο με τις δυνάμεις που μου δίνει. Δεν το έχω ακούσει. Έχετε λοιπόν μια φευγαλαία σκέψη. Πώς να πω ναι έρχου Κύριε Ιησού τώρα. Που δεν ξέρω πώς είναι το παιδί μου. Και αυτή η φευγαλαία σκέψη μπορεί να περάσει το καθένα. Ναι. Πώς είναι ο πατέρας, πώς είναι η μητέρα, ο παππούς, η γιαγιά. Μα αυτό είναι αφορμή να λέμε, ό Κύριε, καθυστέρησε λίγο να έρθεις. Να μην είμαι συνεπής με το πνεύμα του Θεού που λέει ναι, ελθέ. Λέει το πνεύμα. Μα και η νύφη καλείται να πει ναι, ελθέ. Εγώ θα κάνω εξαίρεση. Αν πρέπει το πνεύμα και η νύφη να πούνε ναι, ελθέ, θα πρέπει να πω κι εγώ. Μα τότε τι θα κάνω. Μα τότε θα εργαστώ όσο γίνεται. Θα βιαστώ όσο γίνεται. Για να γνωρίσουν την αγάπη του Χριστού. Εκείνοι για τους οποίους ιδιαίτερα ενδιαφέρομαι. Δεν μπορώ να αναστείλω την εξέλιξη των σχεδίων του Θεού. Μπορώ όμως να εργαστώ στις ψυχές που ακόμα δεν γνώρισαν τον Κύριο. Να τον εγνωρίσουν. Και είναι η πρώτη μέρα ενός καινούργιου χρόνου. Και είναι η προσευχή, δίδαξέ μας να κολλάμε την καρδιά μας σε ένα Κύριο. Και όχι όπως εμείς θέλουμε να μετράμε τις ημέρες. Ακόμα πλησιάζει να πάρω τη σύνταξη και θα είχα και μερικά χρόνια να αναγνωρίσω από το ΙΚΑ και από το στρατό και από τούτο και από εκείνα. Άφησε τα αυτά για λίγο. Ανάστηλε τα αυτά. Κοίταξε τον εαυτό σου να κολλήσει στην αγάπη του Θεού και στη σοφία του Θεού. Κοίταξε τις ψυχές που χάνονται στο σκοτάδι. Κοίταξε το χρόνο πώς κυλάει. Κοίταξε πώς θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Μια ώρα. Μια στιγμή. Μια στιγμή ακόμα. Και θα έρθει η ώρα εκείνη. Και τότε. Τότε θα είναι αργά να εργαστείς. Γιατί έπρεπε να έχει ήδη να έχεις εργαστεί. Τι χαρακτηριστικό είναι ο λόγος του Θεού και ο κατηγορηματικός. Σε ένα κομμάτι από την επιστολή προς Εβραίους λέει: θα φανεί ο Κύριος εκ Δευτέρου, θα τον δουν. Αυτοί που τον περιμένουν, τους προσμένοντας αυτόν διασωτηρία. Και δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η προσμονή στις καρδιές, αν πριτανεύει μέσα στις καρδιές των παιδιών του Θεού. Τις τελευταίες ημέρες, καθώς θα προχωράνε τα πράγματα για να εξελιχθούν τα σχέδια του Θεού, στην τελείωσή τους, το πράγμα το Άγιο απορεί. Θα βρει την πίστη. Η αγάπη των πολλών θα ψυγεί. Και ιδιαίτερα πρέπει να προσέχουμε. Ιδιαίτερη ανάγκη έχουμε από την προσευχή του Μωυσή που τη κρατάει μέσα στους ψαλμούς.
Εδώ, και ο Δαβίδ. Δίδαξε μας, Κύριε, δίδαξε μας, Κύριε. Να μετράμε έτσι τις ημέρες μας, ώστε να προσκολάμε την καρδιά μας στη σοφία σου. Και είναι η πρώτη μέρα ενός καινούργιου χρόνου. Να κάνουμε αποφάσεις. Να τολμήσουμε υποσχέσεις. Ποτέ δεν μας ανάγκασε ο Κύριος να του υποσχεθούμε κάτι. Αλλά αν του υποσχεθούμε, θα πρέπει να μείνουμε πιστοί σε εκείνο που υποσχεθήκαμε. Και οι άνθρωποι, σαν ιδιώτες, αλλά και όσοι μετέχουν σε επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στα λογιστήρια, ξέρουν ότι η αλλαγή ενός χρόνου είναι σημαντικό σημείο. Ψάχνουν τα βιβλία. Μπαίνουν σε ενέργεια οι computers, οι σύμβουλοι. Τι έγινε? Δεν κερδίσαμε, ή κερδίσαμε, ή θα πρέπει πιο πολλά να κερδίσουμε, ή τι γίνεται? Ποια από τις ενέργειες, από τους τομείς θα πρέπει να ενισχυθεί και ποια θα πρέπει να λιγοστέψουν οι προσπάθειες στον τομέα αυτό? Και ο λόγος του Θεού έχει τέτοια στοιχεία για μας. Θα πρέπει και εμείς να κάτσουμε να ψάξουμε λίγο. Μέσα στο λόγο του Θεού βλέπω στην επιστολή του Ιωάννου, την πρώτη, αυτός που λέει ότι είναι του Χριστού, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός έτσι να περιπατεί. Αλλά όποιος μένει στο λόγο του Θεού, εκείνος είναι παιδί του Θεού. Ο άλλος είναι χρεωμένος και θα πρέπει να ξοφλήσει το χρέος. Αυτός που λέει ότι είναι, έχει υποχρέωση να ξοφλήσει το χρέος του. Να αρχίσουμε τώρα τον καινούριο χρόνο την ξόφληση του χρέους, αν είμαστε χρεωμένοι. Μακάρι το βρέμα του Θεού να τα βεβαιώσει στις καρδιές μας. Αμήν. Ψάλουμε έναν ύμνο. Ποιον ύμνο θέλετε, αδερφοί, να ψάλουμε? Το 79.

ουράνιε Κύριε Θεός μας, στο όνομα του Υιού της αγάπης του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες και μας αγαπάς. Και για μας είχες και έχεις σκέπη. Και όταν είχε το πλήρωμα το χρόνο έστειλε στο Γιο Σου για να μας βγάλει μέσα από το φουγόλου της αμαρτίας. Και σε ευχαριστούμε που το πραγματοποίησε στις δικές μας τις καρδιές. Όπου όμως είμαστε χρεώστερα και δεν κάναμε το θέλημά Σου 100% όπως θέλεις. Σε παρακαλώ από αυτόν τον χρόνο του καινούργιου που ανοίγεις μπροστά μας. Που ήθεσέ μας να ξεχρεωθούν και να κάνουμε το θέλημά Σου ακριβώς όπως εσύ το θέλεις. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό αυτό. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα της αγάπης Σου, για τον δούλο Σου που χρησιμοποίησες. Ευλόγησέ Σου για την οικογένειά Σου και την εκκλησία εκεί στο Κουροπίκι. Την αδερφή μας, σε ευχαριστούμε από την κυρία μας που την τράπεζα και βρεθεί αστιαία. Κάνε έλεο σε όλη την οικογένεια αλλά και σε όλες τις οικογένειες. Και για τα παιδιά μας, σε παρακαλούμε, κυρία μας, να τα είδουμε στα πόδια τα δικά Σου και την αγκαλιά τη δική Σου αυτόν τον χρόνο. Να τα είδουμε, κυρία μας, να δοξάζουν και να μιλάνε το όνομά Σου. Και ευλόγησε μας όλους. Και ευλόγησε, κύριε, το έργο Σου. Ευλόγησε τους δούλους Σου, ευλόγησε την παγκόσμια εκκλησία Σου, κάνε έλεος στην πατρίδα μας, φέρε τους συγγενείς μας στα συγκαλά τους και γύρω τους στην αγκαλιά τη δική Σου. Ευλόγησε, Κύριε, κάθε τι που δοξάζει το όνομά Σου. Και βοήθησε και εμάς να κάνουμε έτσι τις ημέρες, ώστε να προσκολάμε την καρδιά μας στο θέλημα το δικό Σου. Σε ευχαριστούμε για αυτό το πρωινό και σε παρακαλούμε αυτό το πρωινό να μείνει μέσα στις καρδιάς μας, μέσα στις καρδιάς μας, ζωντανό και αληθινό, μέχρι εκείνο το χρόνο αντιλήσει στον 91. Που να δοξάζεται και να μεγαλύνεται το όνομά Σου στη ζωή μας. Σου του Θεού, του Υιού Σου Αγίου Πνεύματος. Και τώρα και πάντοτε και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να ακούσουμε του Θεού το Λόγο, τον οποίον όλοι μας έχουμε μεγάλη ανάγκη. Ζούμε σήμερα σε μέρες που ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου είναι ταραγμένος. Ο φόβος, αβεβαιότητες, άγχος, δειλίες, σχέδια για το μέλλον. Πολλά πράγματα τα οποία μας κάνουν να αισθανόμεθα κάθε μέρα ανυπόμονοι, νευρικοί, θυμωμένοι, στενοχωρημένοι, απογοητευμένοι και μοιάζομαι σαν το φυτό της γλάστρας που είναι το πρόσωπό του πεσμένο προς τα κάτω και χρειάζεται νερό και το ποτίζεις και σηκώνεται το πρόσωπό του προς τον ουρανό. Το πότισμα είναι του Θεού ο λόγος για τις ψυχές μας. Και όταν με ειλικρίνεια και αλήθεια δεχόμεθα αυτό το λόγο του Θεού, κάτι καινούργια πράγματα γίνονται μέσα μας. Και σηκωνόμαστε από το κάθισμα με νέες δυνάμεις πνευματικές και με δοξολογία στο στόμα μας και στην καρδιά μας. Για το λόγο του Θεού, για την πιστότητα του Θεού, για τα θαυμάσια πράγματα που έκαμε ο Θεός για εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και σήμερα το πρωί αυτό ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Να ανανεώσουμε τις πνευματικές μας δυνάμεις δια της βοηθείας και της οδηγίας και της δυνάμεις.

Άγιος του Αγίου Πνεύματος και του Λόγου του Θεού. Και θα αρχίσουμε αυτή την Αγία μας απασχόληση αφού φτάνουμε τον ύμνον 11. Σας παρακαλώ να ανοίξουμε τα υμνολόγια μας τον ύμνον 11 και να ψάλουμε αυτόν τον όμορφο ύμνον.

Πατέρα μας σε ουράνιε, αυτή την ώρα ανοίγουμε τις καρδιές μας προς εσένα για να χαρούμε στις αποκαλύψεις αυτές, να ευθανθεί η ψυχή μας. Ενώ ζούμε σε μια ζωή αγώνος, στενοχώριας, φόβων, να μας δώσεις κάτι από τον ουρανό αυτή τη στιγμή, ώστε να ζωογονηθεί ο εσωτερικός μας άνθρωπος, να δυναμώσει εν Χριστώ ελπίδα μας, να αυξήσει εν Χριστώ χαρά μας και να φύγουμε από εδώ πλουσιότεροι, πιο χορτασμένοι και πιο ευχαριστημένοι από ό,τι είμαστε όταν ήρθαμε. Ευχαριστούμε διότι είσαι πιστός στο λόγο σου. Και κάθε μέρα στη ζωή μας πειραματιζόμεθα τις επεμβάσεις σου που είναι θαυμαστές και μεγαλειώδεις. Επεμβάσεις με τις οποίες μας υπενθυμίζεις ότι πρέπει να φιλοτιμούμεθα να γινόμεθα καλύτεροι χριστιανοί, πιστότεροι στο λόγο τον οποίον εδώσαμε, να ακολουθούμε τον Χριστό και να εμπιστευόμεθα σε σένα, όχι σε ανθρώπους, όχι σε μέσα άλλα, αλλά μόνον σε σένα, διότι εσύ είσαι σπλαχνικός και παντοδύναμος Θεός, έτσι ώστε να απαντήσεις σε κάθε μας ανάγκη, να επιλύσεις κάθε μας πρόβλημα και να εκπληρώσεις κάθε μας σχέδιο στη ζωή. Μάθε μας να εμπιστευόμεθα περισσότερο σε σένα και δώσ' μας αυτή την ώρα από τον ουρανό λόγια δικά σου, εμπνευσμένα και καθοδηγημένα από το Πνεύμα σου το Άγιον. Αυτά τα λόγια τα οποία έχουμε ανάγκη να ακούσουμε, να στηριχθούμε και να δοξάσουμε το όνομά σου και το όνομα του Χριστού. Εν το ονόματι αυτού σε ευχαριστούμε για την μεσάπιση. Αμήν. Η χοροδία θα μας εισάλλει έναν ύμνο.

δεν ξέρει από πού να αρχίσει. Το πλούσιο αυτό θέμα είναι οι απαντήσεις που δίνει ο Θεός στους πόθους, στους πιο ευγενείς πόθους της ανθρώπινης καρδιάς, για ευτυχία και για αιωνιότητα. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να ευτυχήσει. Αν ο πατέρας ξυπνάει το πρωί και παιδεύεται και εργάζεται και τρέχει έξω και υδρώνει, το κάνει για να ευτυχήσει και αυτός και η οικογένειά του και τα παιδιά του. Καμιά φορά στην τεμπελιά μας καθόμαστε ξαπνωμένοι και κάνουμε σχέδια για το μέλλον, για μας και για τα παιδιά μας. Για το σχολείο των παιδιών μας, για την πατριά των παιδιών μας, για την αποκατάστασή μας, για τα γεράματά μας, για την πληρεστέρα εκπλήρωση των πόρων. Είμαι θα δημιουργημένοι για να ευτυχήσουμε. Και ο Λόγος του Θεού μας ανοίγει την κουρτίνα για να δούμε τι μας περιμένει όταν ζούμε μαζί με τον Θεό και όχι εναντίον του Θεού. Θα ήθελα να σας διαβάσω εδώ από τον προφήτη Ισαΐα, από το κεφάλαιο ΚΕ, μερικά λόγια πάνω στα οποία θα στηρίξουμε μερικές αλήθειες και θα συμμεριστούμε μερικές σκέψεις μαζί, έτσι ώστε να ειδούμε ο Θεός. Κύριε, θέλω σε υψώνη και θέλω υμνή το όνομά σου, διότι έκαμε σταυμά. Θέλω σε υψώνη και θέλω υμνή το όνομά σου, διότι όσο περισσότερο ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό, τόσο περισσότερο η καρδιά του θέλει να υμνήσει τον Θεό και να δοξάσει τον Θεό. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό και λησμονεί τον Θεό και ζει χωρίς τον Θεό, τόσο περισσότερο θέλει να δοξάζει τον εαυτόν του και να επενεί τον εαυτόν του άνθρωπο. Και ποιος μπορεί να αρνηθεί το γεγονός ότι σήμερα ζούμε σε αυτό το στάδιο της σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Ο άνθρωπος ζει μακριά από τον Θεό. Έχει χάσει τον προσανατολισμό του και όποιος χάνει τον προσανατολισμό του φοβάται και όσο φοβάται κάνει σπασμωδικές κινήσεις και παίρνει σπασμωδικές αποφάσεις εξαιτίας του φόβου. Και χάνει ο άνθρωπος τον μπούσουλα. Σήμερα ο άνθρωπος έχει χάσει τον μπούσουλα, διότι ζει μακριά από τον Θεό και συνεπώς ζει στο φόβο, ζει στις σπασμωδικές αποφάσεις, ζει στην αβεβαιότητα. Και οι εκδηλώσεις της εποχής μας αυτό μαρτυρούν. Αυτή είναι η καρπή της αποστασίας του ανθρώπου. Δεν έχουν συγκεκριμένους σκοπούς οι ενέργειες. Βλέπεις τα παράλογα πράγματα. Από τη μια μεριά ο άνθρωπος να ξενυχτάει για να βρει το φάρμακο που θα γιατρέψει τον καρκίνο ενός ανθρώπου. Εκατομμύρια και εκατομμύρια δολάρια και χρήματα γενικά και λίρες ξοδεύονται για έρευνες, για να σωθεί η ζωή ενός ανθρώπου από τον καρκίνο. Και συγχρόνως σε άλλα εργαστήρια της γειτονιάς, της άλλης γειτονιάς απασχολούνται οι επιστήμονες να τελειοποιήσουν την ατομική βόμβα για να εξολοθρεύσουν περισσότερους ανθρώπους. Πώς μπορούν αυτά τα πράγματα να συμβιβαστούν? Πώς μπορεί να συμβιβαστεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος υδρώνει από το πρωί ως το βράδυ να βγάλει χίλιες δραχμές για να συντηρήσει την οικογένειά του και τα παιδιά του και από την άλλη μεριά το κράτος να παίρνει τις 500 από τις χίλιες δραχμές για να φτιάξει κανόνια και να φτιάξει και όπλα και να φτιάξει πράγματα τα οποία θα εξοντώσει. Έχει πλέον. Μπορεί να δει καθένας τα αυτοκίνητα επιγραφές που λένε ότι ο Θεός πέθανε. God is dead. Αλλά υπάρχει και η απάντηση όμως από εκείνους που έχουν γνωρίσει τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή τους και έχουν μια απάντηση αυτοί οι άνθρωποι. Και η απάντηση σε αυτών των ανθρώπων είναι: εάν ο Θεός σου πέθανε, έχεις τα συλληπιτήριά μου. Ο Θεός. Και πραγματικά ο Θεός είναι ζωντανός,
διότι επεμβαίνει και φανερώνεται σε κάθε καρδιά που αγαπά. Πιάσαμε τον Θεό και ζούμε κάτω από την πρόνοια και την προστασία του Θεού. Και το μοναδικό γνώρισμα της αλήθειας περί του Θεού είναι ότι ο άνθρωπος πειραματίζεται εσωτερικά στην εσωτερική του ζωή και στην εξωτερική του ζωή αυτές τις εκδηλώσεις του Θεού. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει. Διότι η ύπαρξη του Θεού και η αγάπη του Θεού και οι επεμβάσεις του Θεού δεν συζητιώνται με διανοητική ικανότητα. Συζητιώνται με εσωτερική πείρα. Δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να καταλάβει πώς αισθάνομαι μέσα μου και πόσες φορές ερμήνευσα τις επεμβάσεις του Θεού στην προσωπική μου ζωή. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δείτε και θα δείτε ότι είμαι αγαθός. Η απόδειξη σε αυτού του μεγάλου ενδιαφέροντος του Θεού προς εμάς τους ανθρώπους. Η μεγάλη απόδειξη είναι αυτή την οποία διαβάζουμε παρακάτω. Επί του όρους τούτου, αυτό είναι το όρος της Ιερουσαλήμ, ο λόφος της Ιερουσαλήμ, ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμει εις πάντας τους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχίαν από ίνων εν την τριγή αυτών, από παχαίων μεστών μυελού και με τη μορφή του ανθρωπομορφισμού πανηγύρι εξοχικό και να καλεί όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους. Και το βλέπει ο Ισαΐας αυτό περίπου 800 χρόνια προ Χριστού για να συμβολήσει με αυτή τη γιορτή το έργο το οποίο θα έκανε ο Χριστός απάνω στο ίδιο όρος ύστερα από 800 χρόνια. Θα καλέσει ο Θεός όλους τους λαούς σε ένα τραπέζι πλούσιο και θα καθίσουν όλοι οι άνθρωποι για να φάνε και να χορταστούν από του Θεού τα πράγματα. Και εδώ παραστατικά ο Ισαΐας μας λέει ότι θα σερβιριστούν κρέατα πρώτα, περιγράψει τέτοιο ενδιαφέρον και τέτοια αγάπη. Και τι έγκλημα κάνει ο άνθρωπος ο οποίος μένει μακριά από αυτό το πανηγύρι του Θεού, το οποίο εδώ όπως είναι συνήθεια στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφεται με υλικά αγαθά. Αλλά είναι η προεικόνηση των πνευματικών αγαθών τα οποία ορταίνει η ψυχή του ανθρώπου από τις εν Χριστώ ευλογίες. Και πηγαίνει ο αμαρτωλός προς τον Θεό, πεινασμένος, λερωμένος, δυστυχισμένος, όπως ο αέρας έτρεχε άλλη προθυμία του Θεού. Όταν βλέπει ειλικρινή επιστροφή και μετάνοια να τρέξει, να αγκαλιάσει τον αμαρτωλό, να τον φιλήσει με το φιλί του Αγίου Πνεύματος, να τον ανεβάσει και να του δώσει μια θέση δίπλα. Πώς μπορούν τα προβλήματα τα ανθρώπινα να τσακίσουν τον άνθρωπο, του δίνει ένα καινούριο κόσμο μέσα σου. Περπατεί στον δρόμο και δοξάζει τον Θεό, γιατί έχει μια κληρονομία άφθαρα. Αμαρτωλό και πήγε στο τραπέζι του Χριστού και χόρτασε. Όρος τούτο, θα κάμω εις πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων. Και θα κάμω και κάτι άλλο, λέει ο Θεός. Εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς και το κάλυμα το καλύπτων επί πάντα τα έθνη. Αυτός ο κόσμος θα έχει τα μάτια του κλειστά. Θα είναι κάτω η γνώση του περί του Θεού και ο προορισμός του ανθρώπου εδώ στη ζωή. Αυτές οι γνώσεις θα είναι σκεπασμένες από το μυαλό και την καρδιά αυτών των ανθρώπων. Και ο Θεός σε μια στιγμή θα ανασύρει αυτό το κάλυμα. Και θα φωτιστούν αυτοί οι άνθρωποι και θα ανοίξουν τα μάτια τους για να έρθουν σε πλήρη γνώση του αληθινού Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, τι όμορφα το λέγει στην επιστολή του προς Εφεσίους, στο κεφάλαιο 3. Κάνοντας λόγο για αυτό το μεγαλειώδες σχέδιο, το αιώνιο σχέδιο του Θεού. Λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο γάμα και συγκεκριμένα στο χωρίον 8, για ακούστε.
Είσαι με τον πλέον ελάχιστον πάντων των Αγίων εδόθη η χάρη σάφτη. Να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού. Και να φωτίσω πάντα, ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Δια να γνωριστεί τώρα διά της Εκκλησίας εν της επουρανής, εις τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού, κατά την αιώνιον προώρησε ο Ιησούς Χριστός. Τους Αποστόλους ως όργανά του και ιδιαίτερα τον Απόστολο των Εθνών, τον Παύλο, να φωτίσει τα πνευματικά μάτια των Εθνών, των ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι δεν ανήκαν στον λαό Ισραήλ, και να τους φανερώσει αυτό το μεγάλο μυστήριο, το οποίο ήταν αποκεκριμένο μέσα στα βάθη των αιώνων και το οποίο απεκαλύφθη με τη διακονία και το λόγο των ανθρώπων αυτών του Θεού, των οργάνων του Αγίου Πνεύματος, για να φωτιστεί ο κόσμος και να γνωριστεί διά της Εκκλησίας. Γιατί διά της Εκκλησίας? Διότι η Εκκλησία του Χριστού αντιπροσωπεύει τη νέα ανθρωπότητα. Μέσα στον κύκλο της ξεπεσμένης ανθρωπότητας υπάρχει αυτός ο εκλεκτός λαός, η Εκκλησία του Χριστού, που είναι η απάντηση του Χριστού στο σχέδιο. Ο Θεός έκανε σχέδιο για του Χριστού. Και μέσα στον κύκλο αυτής της χαμένης ανθρωπότητος, που ζει μακριά από τον Θεό, ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος έχει αναγεννήσει και έχει οργανώσει μια ξεχωριστή κοινότητα, που έχει το όνομα Εκκλησία. Αποτελείται από τους ανθρώπους που έχουν κληθεί έξω από τον κόσμο, ώστε αυτή η Εκκλησία μια μέρα να πάει απάνω ως το σώμα του Χριστού, ως απάντηση του έργου που έκαμε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, να δημιουργήσει μια καινούργια ανθρωπότητα, την οποία να οδηγήσει ο Χριστός ως προτεργάτης και η κεφαλή, ενώ και ζουν σε αυτή τη ζωή με αυτούς τους υψηλούς σκοπούς υπόψη, και ζουν μια ζωή αντάξια τον υψηλό άλυμα, το οποίο να πήρεσε ο Θεός από τα μάτια των εθνών, για να ιδεί ο άνθρωπος του ως άνθρωπος εδώ στη ζωή. Ότι δεν ήρθε εδώ ο άνθρωπος να τρώει και να πίνει, ένα τρόπο ζωής που είχαν τα έθνη, τα ειδωλολατρικά, που ήταν βυθισμένα μέσα στο φαγωκότη και στη σαρκολατρία, αλλά να διδάξει ο Θεός τον άνθρωπο με τη γνώση που θα έφερνε στον άνθρωπο ο Θεός, ότι ο προορισμός του ανθρώπου είναι αιώνιος και δοξασμένο. Και παρόλο ότι εκατέβηκε στη λάσπη ο άνθρωπος, το χέρι του Θεού έβγαλε τον άνθρωπο από τη λάσπη. Μας ανέβασε ο Ιησούς Χριστός. Πρώτα μας εκαθάρισε, ύστερα μας ελευθέρωσε από τη δύναμη της αμαρτίας και τέλος μας εδόξασε για να καθόμαστε δια της πίστεως σήμερα. Ακόμα από αυτά ήθελα να πάρω το δαχτυλίδι μου. Δεν εσκεφές μας έχουν μεγάλο. Τον ιόν του, το βραχιόνά του, και μας έβγαλε από αυτή τη λάσπη. Και μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας. Και μας έχει μέσα στην κοινότητα. Όσο πρέπει όλοι εμείς που γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού και το μεγαλείο αυτής της θυσίας, να ευχαριστούμε τον Θεό χίλιες φορές και με χίλια λαρίγια. Διότι είναι πράγματι αλήθεια αυτό. Τι εξαπατάμε τους εαυτούς μας? Αν ο Θεός, οι άνθρωποι είναι ψεύτες, ναι. Αλλά ο Θεός είναι αληθινός. Είναι ψεύτης ο άνθρωπος διότι λέει ψέματα για το συμφέρον του. Αλλά ο Θεός ποιο συμφέρον έχει από εμάς για να μας πει ψέματα και να μας ξεγελάσει? Ο Θεός είναι Θεός και χωρίς εμάς. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από εμάς. Εμείς έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Γι' αυτό είναι αλήθινες οι υποσχέσεις. Και γι' αυτό είναι στήριγμα παντοδύναμο στο πρόσωπο και ο λόγος του Κυρίου. Και μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος πιάνεται από αυτό το λόγο και στηρίζεται απάνω σε τέτοιες υποσχέσεις.

ήθελα στα ολίγα λεπτά που μας απομένουν να στρέψουμε την προσοχή μας στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο κεφάλαιο 2. Διαβάζω, αύριον ο Ιησούς, αφού εξήλθον από τον μακρόθεν ψυχήν έχουσα φύλλα, ήλθεν αν τυχόν εύρυθι εν αυτή. Και ελθόν επ' αυτήν ουδέν έβρε, είναι η φύλλα. Διότι αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπό. Το πρωί διαβαίνοντες, είδον την ψυχήν εξηραμένη νεκριζόν. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, Ραβί, είδε η ψυχή την οποία κατηράσεις εξηραμένη. Έχετε πίστην Θεού, διότι αληθώς σας λέγω ότι όσοι σήτη προσώρος τούτο σηκώθησε και ρίφθησε στην θάλασσα και δεν διστάθη την καρδία αυτού, αλλά πιστεύει ότι εκείνα τα οποία λέει γίνονται, και ελιγίνει γι' αυτόν ό,τι ανήκει. Είναι πλούτο τη διαπίστωση εδώ ότι ο Ιησούς Χριστός, βλέπουμε ο οποίος ήταν πάνω στον Πατέρα, με όλη τη δόση, ως Θεός, βλέπουμε αυτό το πρόσωπο να κατεβαίνει εδώ στον κόσμο μας για να χωρέσει σάρκα. Και αλλού διαβάζουμε ότι εδίστασε. Και αλλού διαβάζουμε ότι κουράστηκε. Και αλλού διαβάζουμε ότι αγωνίστηκε τους αγώνες μας. Και αλλού διαβάζουμε ότι επηρεάστηκε τους πειρασμούς μας. Κατά πάντα. Γράφουμε, διαβάζουμε. Όσοι Χριστός εν τες ημέρες της σαρκός αυτού αφού με τα κραυγή δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηγεσίας προς τον δυνάμενο να σώσει αυτόν εκ του θανάτου και ησυχούστη για την ευλάβεια αυτού, και έτιον Υιός έμαθε την υπακοήν εφόσον έπαθε και γενόμενος τέλειος κατεστάθη έτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν. Όνομα σύσυπο του Θεού, αλλολατρικές τελετές, οι λέξεις μυστήριων εννοούσε κάτι το απόκριφον και το απόρριον. Εν ίδια θήκη, οι λέξεις μυστήριων εννοεί κάτι το οποίο είχε ο Θεός αποκρύψει πρώτων αιώνων, αλλά τώρα γνωστόν. Γι' αυτό είπε ο Κύριος στους μαθητάς του, εις εσάς εδόθη να γνωρίσει. Ο Απόστολος Παύλος λέει, σε με τον πλέον ελάχιστον εδόθη χάρη, να κηρύξω εις τάχνη το μυστήριο του Χριστού. Και αλλού γράφει, θα θέλω να έρθετε σε πλήρη γνώση του μυστηρίου του Θεού και του Χριστού. Γιατί βλέπω, δεν ήρθε εδώ η όρθια, αυτό το δείχνει στη δημιουργία. Ούτε ήρθε εδώ ο Υιός του Θεού για να δείξει την αγαθότητα και τη σοφία. Δεν ήρθε εδώ ο Θεός να δείξει, ο Χριστός να δείξει την αγιότητα του Θεού, γιατί αυτό το έδειξε. Με τους νόμους, με τον νόμο, τον μεσαϊκό, με τους τελετές του νόμου και με τον ηθικό νόμο, του δεκάλου. Εδώ ήρθε ο Υιός του Θεού να προσθέσει κάτι στην αποκάλυψη περί Θεού. Όχι να μας φανερώσει εκείνα τα οποία ήδη γνωρίζουμε. Και εκείνο το οποίο ήρθε να μας προσθέσει στην αποκάλυψη του Θεού είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και έστειλε τον ίδιο το Υιό του για να σώσει αμαρτωλούς. Αυτό προτού γίνει ούτε η ανθρώπινη συνείδηση στο ύξευρε, ούτε η παλαιά οικονομία στο ύξευρε. Η παλαιά οικονομία γνωρίζει ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη και τιμωρεί το κακόν και αμείβει το αγαθόν. Αυτό το ξέραμε. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος Θεός και έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη του Θεού. Δεν ξέραμε όμως ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό είχε να μας φανερώσει ο Ιησούς Χριστός. Και θαυμάζομαι ως άνθρωποι πως αυτό το πρόσωπο, το οποίο είχε τέτοια δόξα, κατέβηκε και πήρε τη σάρκα τη δική μας και έγινε ένας εξημών. Έπρεπε να πειραστεί κατά πάντα. Γνωρίζουμε ότι απευθυνόμεθα σε έναν ο οποίος πέρασε από τα ίδια μονοπάτια που περνάμε και εμείς και ακόμα χειρότερα. Και μας καταλαβαίνει πως άρρωστο του πειρασμού σε όλα έπρεπε καθ' όλα να πάει και να μας καταλάβει και να έκλαψε.
Αγαλιάζει. Το πράγμα είναι να γονατίζει στο δωμάτιό σου και να ψέρει. Ιερέα γράφει η επιστολή προς Εβραίους. Καθισμένον εις τα δεξιά. Ο οποίος στα δεξιά του Θεού, ο οποίος ο Κύριος, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός μας καλεί να τον μιμηθούμε και έχουμε ευθύνη αν δεν τον μιμηθούμε, διότι και αυτός ήταν άνθρωπος σαν και εμάς όταν ενδεσαρκώθηκε και κατέβηκε από τη δόξα του. Αυτό το ίδιο του πρόσωπο, το θείο του εγώ, εντύπηκε τη χάρα. Να εμπνευστούμε από το παράδειγμα να ζω και εμφάνιση ότι έχει καρπό, αλλά καρπό δεν είχε. Έδειχνε ότι έχει κάτι που δεν είχε. Ο Θεός μας αμέσως είδε μπροστά του πόσο ο άνθρωπος φετερίζεται από τα συμφέροντά του. Διότι στο φαινόμενο αυτό της φυσιάς, αυτό είδε την υποκρισία του ανθρώπου να δείχνει εξωτερικά κάτι το οποίο του έλειπε εσωτερικά. Και στους Φαρισαίους έλεγε υποκριτέ. Το κριτήριο το οποίο έβαλε ο Κύριος για να βαθμολογήσει εκείνον ο οποίος είναι πιστός ακόλουθός του. Το κριτήριο ήταν ο πράτων στο φέρα θα έρθουν και θα μου πούνε «Κύριε, εν το όνομα σου έκαναμε θαύματα πολλά». Και εν το όπου έβλεπε αυτό το φαινόμενο, ο Κύριος αμέσως το έφετε κάτω από την κρίση και την αποδοκιμασία του. Ο άνθρωπος που είναι υποκριτής βρίσκεται κάτω, ο οποίος θέλει να δείξει πολύ θρησκεία, ενώ μέσα στην καρδιά του δεν έχει θρησκεία. Θέλει να επιδείξει κάτι, ενώ του λείπει η εσωτερική διάθεση που να συμβαδίζει με αυτή την επίδειξη. Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται κάτω. Έχετε πίστη δηλαδή της ποιότητος που απαιτεί ο Θεός. Είναι εξαπατάτε τους διαβάτες, όπως αυτή η φυσιά εξαπάτησε τους διαβάτες. Ο οποίον έχετε άλλο τεράστιο πράγμα, η αληθινή καρδιά μπροστά στον Θεό. Και εκείνος ο οποίος δεν έχει καλά καταλάβει αυτή τη μεγάλη αλήθεια, εξαπατά και τον εαυτό Ήλιος. Τα πιο όταν έχετε πει στον Θεό, θα σηκωθεί το βουνό και θα φάω το έργο της Εκκλησίας. Γίνεται λειτουργία ή λατρεύω με τα τρεχάματά μου ή με τα ωραία μου κηρύγματα ή με τη συγγραφική μου ικανότητα ή με τα λεφτά μου. Λατρεύω τον Κύριον εντόνω. Ορίζεις μια μέρα να ανεβάσεις όρια και από

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο σημερινός μας καλεσμένος, ο Δόκτωρ Θεοφάνης Γραμμένος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε φυσικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Ανόβερου στη Γερμανία. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές θεωρητικής φυσικής στο ίδιο Πανεπιστήμιο και διδακτορικό θεωρητικής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται ως έκτακτος καθηγητής φυσικής στο ΤΕΙ Αθήνας και σαν επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο πάλι της Αθήνας. Θεοφάνη, μίλησε μας λίγο για τα παιδικά σου χρόνια.
2: Γεννήθηκα στην Αθήνα, όπως προαναφέρθηκε, και μεγάλωσα σε μια οικογένεια στην οποία κυριαρχούσε ανέκαθεν το ορθολογικό πνεύμα. Οι περισσότεροι στην οικογένειά μου, στενείς συγγενείς και μη στενείς, είναι επιστήμονες, έχουν κάνει σπουδές είτε θετικών επιστημών είτε ανθρωπιστικών, και έτσι πάντα όλη η ανατροφή που πήρα και ο τρόπος με τον οποίο γαλουχήθηκα κυριαρχήθηκε από αυτό το πνεύμα της ορθολογικής σκέψης. Ποτέ δεν αναφέρθηκε ο Χριστός ως έννοια μεταφυσική στην οικογένειά μου. Τον γνώρισα τυπικά μέσα από τα σχολικά μου χρόνια και τα παιδικά, και στη συνέχεια στο γυμνάσιο και στο λύκειο, και πάλι μέσα από τα μαθήματα των θρησκευτικών, ως μια ιστορική φυσιογνωμία και τίποτα περισσότερο. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να προσθέσω ότι οι αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε η ανατροφή μου υπήρξαν αρχές οι οποίες βρίσκονται σε συμφωνία με την Αγία Γραφή, αλλά αυτό πρώτον μου ήταν άγνωστο, ότι βρίσκονται δηλαδή σε συμφωνία με την Αγία Γραφή, και δεύτερον ήταν κάτι σαν κανόνες δεοντολογίας. Δεν υπήρχε πουθενά καμία σχέση μεταφυσικής.
1: Μάλιστα. Όταν μιλάς για κάποιους κανόνες, προφανώς θα εννοείς την εντιμότητα, την τάξη. Και όταν εννοείς ότι δεν υπήρχε μία μεταφυσική σχέση, τι ακριβώς θέλεις να πεις?
2: Ναι. Πράγματι, οι κανόνες αυτοί ήταν η εντιμότης, η αξιοπρέπεια, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει κανείς να διάγει τη ζωή του σαν καλός και νομοταγής πολίτης μέσα σε μια σύγχρονη κοινωνία. Αυτά όμως αφορούν πράγματι τη ζωή ενός ανθρώπου, την πεπερασμένη ζωή, για όσο διάστημα βρίσκεται πάνω σε τούτη εδώ τη γη. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει, αν κάποιος βασιστεί μόνο σε αυτά, καμία προέκταση για το μετά. Και αυτό ούτε με είχε προβληματίσει μέχρι κάποια στιγμή, ούτε και μου είχε ποτέ λεχθεί οτιδήποτε σχετικό.
1: Μάλιστα. Πώς συνέχισες λοιπόν να προχωράς στα παιδικά σου χρόνια?
2: Από αρκετά μικρός ένιωθα δέος μπρος στον έναστρο ουρανό. Και έτσι πρέπει να ομολογήσω ότι ήδη από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου περίπου γνώριζα τι θα ήθελα να σπουδάσω. Όταν τελείωσα το Λύκειο, τελείωσα τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, βρέθηκα να ξεκινάω σπουδές στο εξωτερικό, στη Γερμανία, θετικών επιστημών. Εκεί σπούδασα φυσική και αστρονομία στο Πανεπιστήμιο του Ανοβέρου, και εξ αρχής αισθάνθηκα ότι η τελειοποίηση της γνώσης μου ως ανθρώπινης γνώσης θα ήταν το κλειδί για κάθε πόρτα ευτυχίας και επιτυχίας σε αυτή τη ζωή. Προχωρώντας τις σπουδές μου, τις οποίες όπως είπα είχα την πρόθεση να κάνω όσο πιο καλές μπορούσα, άρχισα να γνωρίζω όλο και περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας του φυσικού κόσμου, να καταλαβαίνω συνεχώς και περισσότερα, να οριμάζω επιστημονικά, πιστεύοντας σε αυτό που τελικά αποτελούσε τη βάση και το σκελετό της προσπάθειάς μου, δηλαδή την παντοδυναμία της ανθρώπινης γνώσης και τη δύναμη της λογικής. Θα ήθελα να προσθέσω ότι για να συμπληρώσω αυτές τις γνώσεις που έπαιρνα στο Πανεπιστήμιο, παρακολουθούσα παράλληλα, άτυπα, το πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών και της φιλοσοφίας, με απότερο σκεπτικό να έχω μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ανθρώπινη γνώση σε όλους τους τομείς ή τους καταδύναμην τομείς του επιστητού.
1: Θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Πώς τέριαζες μία θετική και μία θεωρητική επιστήμη? Πώς τέριαζες δηλαδή τα μαθηματικά και την φιλοσοφία?
2: Αυτή την δυνατότητα, αν μπορούσα να πω έτσι, την οφείλω στο οικογενειακό μου περιβάλλον, στο οποίο είχα μάθει ότι η ανθρώπινη γνώση δεν έχει στεγανά και ότι τελικά το τέλειον είναι το αρμονικό δέσιμο μεταξύ θεωρητικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Και έτσι προσπαθούσα να το υλοποιήσω στην ζωή μου. Πράγματι είχα κάποιο πρόβλημα κατανόησης αρχικά, αλλά στην πορεία συνειδητοποίησα όλο και περισσότερο ότι τα μαθηματικά, η φυσική και η αστρονομία από τη μία πλευρά και η φιλοσοφία από την άλλη αποτελούσαν τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
1: Όλες αυτές οι σπουδές εν τέλει στο ζήτημα το υπαρξιακό, σε τι συμπεράσματα σε φέρνανε?
2: Από το τέλος του πρώτου σχεδόν έτους των σπουδών μου είχα πιστεί ότι το ζητούμενο είναι ένας καλύτερος κόσμος και πίστευα ότι τελικά η κοινωνία μας, είτε η τοπική, η ελληνική, είτε η συνολικότερη, θα μπορούσε να αλλάξει εάν κάποιος πραγματικά κατήχε την αρετή της γνώσης. Ακούγεται λίγο πλατωνικό αυτό και πράγματι είναι, και πρέπει να πω ότι σε εκείνη την περίοδο είχα επηρεαστεί βαθιά και από τις απόψεις του Σοκράτη και του Πλάτωνα. Πίστευα λοιπόν ότι εάν κάποιος κατέχει τη γνώση στον καλύτερο δυνατό βαθμό, τότε γίνεται καλύτερος άνθρωπος και κατ' επέκταση και η κοινωνία πάνω την οποία κτίζει είναι καλύτερη. Ωστόσο, ήδη από τη μέση περίπου των σπουδών μου και μετά άρχισα να απογοητεύομαι από την έμπρακτη υλοποίηση αυτών των απόψεων την οποία έβλεπα τριγύρω μου, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα.
1: Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι, σε σένα προσωπικά όλη αυτή η γνώση έφερνε κάποιο ηθικό αποτέλεσμα? Σε άλλαζε σένα τον ίδιο? Γινόταν κάποια βελτίωση στην προσωπικότητα, στο χαρακτήρα του Θεοφάνη?
2: Βελτίωση δεν γινόταν. Αυτό που γινόταν ήταν μια επιδείνωση της προσωπικής μου σχέσης με τους υπόλοιπους. Δηλαδή αισθανόμουν, και το αισθανόμουν αρχικά αργά και στην πορεία με περισσότερο ταχύς ρυθμούς, αισθανόμουν να γίνομαι αλαζόν. Αισθανόμουν την αλαζονία της γνώσης, δηλαδή μια εσωτερική δύναμη η οποία με οδηγούσε στο να θεωρώ υποδεέστερους τους ανθρώπους στον περίγυρό μου, είτε συμφοιτητές μου είτε όχι, οι οποίοι είχαν απλά λιγότερες γνώσεις από μένα, λιγότερους τίτλους σπουδών, λιγότερη επαφή με κάθε τομέα του επιστητού. Υπ' αυτή την έννοια, αντί να βελτιώνομαι και αντί να έχω εμένα σαν παράδειγμα για την καλύτερη κοινωνία, αισθανόμουν ότι χειροτέρευα ως χαρακτήρας, γινόμουν πιο σκληρός και ενδεχομένως πιο άδικος.
1: Το έβλεπες αυτό? Είχες δηλαδή μια τόσο βαθιά αίσθηση αυτοσυνειδησίας ώστε να μπορείς να διακρίνεις αυτό το πρόβλημα?
2: Όχι, δεν το έβλεπα καθόλου. Αντιθέτως, μάλιστα, πίστευα ότι βρισκόμουν σε απόλυτα σωστό δρόμο. Έβλεπα τους άλλους να υποφέρουν όταν συζητούσαν μαζί μου. Τους έβλεπα να στριμώχνονται και, να το πω αλλιώς, είχα βρεθεί σε πολλές περιπτώσεις στο σημείο να διαπομπεύσω συμφοιτητές μου για την αντίθετή τους άποψη. Συμφοιτητές μου οι οποίοι εκείνη την περίοδο, από όσο τουλάχιστον μπορούσα να διακρίνω, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν στο Θεό.
1: Έτσι, μπορείς να φέρεις κάποιο παράδειγμα συγκεκριμένο? Έχεις κάτι στο νου σου?
2: Σε κάποιες γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών τότε υπήρξαν ένας ή δύο φίλοι μου, συμφοιτητές μου Έλληνες, οι οποίοι είχαν αναφερθεί στην ύπαρξη Θεού κατά τη διάρκεια της συνέλευσης και στους οποίους απάντησα με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Συγκεκριμένα επιτίμησα αυτούς τους συμφοιτητές μου πάρα πολύ σκληρά, παρουσία όλων των υπολείπων της τότε ελληνικής φοιτητικής παροικίας, λέγοντας ότι ήταν αδιανόητο κάποιος που σπούδαζε θετικές επιστήμες οποιασδήποτε ειδικότητας να πιστεύει σε Θεό, να πιστεύει σε οποιαδήποτε μεταφυσική έννοια.
1: Με λίγα λόγια, απλά από μια προσωπική προκατάληψη
2: της. Ασφαλώς, επρόκειτο για μια προκατάληψη. Βεβαίως τότε δεν το γνώριζα, αλλά ήμουν βαθιά πεπισμένος, δεν το θεωρούσα τότε προκατάληψη, ήμουν βαθιά πεπισμένος πως αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα το μεταφυσικό, υπάρχουν μόνο όσα μπορούμε να δούμε και να μετρήσουμε.
1: Μάλιστα. Πώς έγινε όμως αυτή η ξαφνική αλλαγή σου ή αν όχι ξαφνική ή σταδιακή, σε αυτό θα μας πεις.
2: Προχωρώντας στις σπουδές μου και οριμάζοντας, όπως είπα και νωρίτερα, επιστημονικά τουλάχιστον, βρέθηκα να μελετώ εκείνα τα κομμάτια της φυσικής τα οποία αφορούν τη γέννηση του σύμπαντος. Εκεί, ξεφεύγοντας κάποια στιγμή από τους στενούς υπολογισμούς και τις στενές πράξεις που κάνει κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις, είδα ότι υπήρχαν ερωτήματα επιστημονικά, καθώς κανείς πλησιάζει στην αρχή δημιουργίας του σύμπαντος, τα οποία είναι αναπάντητα ακόμα και μέχρι σήμερα.
1: Θα μπορούσες να μας πεις μερικά από αυτά?
2: Ναι, για παράδειγμα, θεωρούμε παγκοσμίως ότι ο χρόνος και ο χώρος έχουν γεννηθεί ταυτόχρονα με το σύμπαν. Το ερώτημα είναι τι υπήρχε πριν. Η απάντηση που δίνεται συχνά είναι ότι η έννοια του πριν δεν έχει νόημα. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια υπεκφυγή. Αυτό ήταν ήδη ένα ερώτημα το οποίο με θορύβησε.
1: Είναι μια υπεκφυγή προφανώς για να αποφεύγεται η πιθανότητα του να υπάρχει κάτι άλλο πριν και σε τελική ανάλυση να καταλήγουμε πάλι στην έννοια του Θεού.
2: Ακριβώς. Είναι μια υπεκφυγή, Χρήστο, έτσι όπως το είπες, για να μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα, την ευκολία αν θέλεις, να δεχόμαστε ότι το σύμπαν γεννήθηκε από μόνο του κάποια στιγμή μαζί με το χρόνο και το χώρο. Το να λες λοιπόν ότι το πριν δεν έχει νόημα να τίθεται, είναι κάτι το οποίο πραγματικά θεωρώ τουλάχιστον αντίθετο με οποιαδήποτε έννοια λογικής και διανόησης.
1: Και επιστήμης. Και βέβαια δεν είναι τίποτε περισσότερο από μία μορφή προκατειλημμένης πίστης.
2: Ασφαλώς είναι η πίστη με την αντίθετη της όψη, προκατειλημμένη τελείως. Πιστεύουν κάποιοι ότι δεν υπάρχει Θεός και αυτό το πράγμα προσπαθούν να το εκφράσουν μέσα από κάποια επιστημονικά αποφθέγματα.
1: Και τι συνέβηκε λοιπόν μέσα από αυτές τις σκέψεις πάνω στα ζητήματα της αρχής του κόσμου και της πηγής της ζωής?
2: Άρχισα προχωρώντας σε αυτές τις μελέτες και σε συνδυασμό με ό,τι διάβαζα ως τότε από την φιλοσοφική πλευρά των πραγμάτων, να βλέπω ότι πραγματικά υπήρχαν τέλειες καταστάσεις, φυσικές καταστάσεις, οι οποίες ήταν αδύνατον να εξηγηθούν. Και το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό να κάνω τότε ήταν να αποτανθώ σε κάποιους από τους καθηγητές μου του τμήματος φυσικής στην πόλη που σπούδαζα. Πράγματι έτσι και έγινε. Εκεί όμως απογοητεύτηκα, γιατί οι απαντήσεις που πήρα ήταν κάθε άλλο παραδιαφωτιστικές. Σχεδόν όλοι μου είπαν είτε ότι τέτοια ερωτήματα δεν έχουν νόημα, είτε ότι θα έπρεπε να περιοριστώ στο χαρτί και στο μολύβι πάνω στο γραφείο μου και να ασχοληθώ με τα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που μου είχαν αναθέσει. Σε γενικές γραμμές οι απαντήσεις τους ήταν αυτά ας μην τα ψάχνουμε, είναι άλλων δουλειά να τα κάνουν.
1: Γιατί υπήρχε μια τόσο συντηρητική αντιμετώπιση σε τόσο ζωτική σημασία θέματα?
2: Νομίζω ότι αυτή η αντιμετώπιση, η οποία εκ των υστέρων όπως είδα είναι όντως διεθνής και ισχύει, τη συναντά κανείς και στην Ελλάδα στις αντίστοιχες σχολές, είναι η αντιμετώπιση της άγνοιας. Οι άνθρωποι οι οποίοι απ' τη μία έχουν αυτή την προκατειλημμένη πίστη ότι δεν υπάρχει Θεός και απ' την άλλη έχουν την άγνοια του τι υπάρχει, προσπαθούν να τα συμβιβάσουν αυτά και ο καλύτερος τρόπος να τα συμβιβάσεις είναι να περιοριστείς σε κάποια μαθηματικά μοντέλα, κάποια παιχνίδια. Οι ίδιοι οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι τα λένε toy models, παιχνίδια πραγματικά, πάνω στο χαρτί και με το μολύβι σου να μπορέσεις να βγάλεις κάποια συμπεράσματα πολύ πεπερασμένης εμβέλειας. Είναι πάρα πολύ βολικό αυτό.
1: Μάλιστα. Ο Φρόιτ θα έλεγε ένας μηχανισμός άμυνας για να αποφύγεις κάτι που σου προκαλεί στρες.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, πράγματι.
1: Συνέχισε, Θεοφάνη.
2: Στην πορεία, λοιπόν, και προχωρώντας εγώ την εργασία μου, είχα απογοητευτεί πολύ. Έβλεπα ότι τελικά η εμβέλεια της γνώσης άρχιζε να περιορίζεται μέσα στο μυαλό μου και είχα περιπέσει σε κάποια μελαγχολία, αν θέλεις, κάποιες μορφές κατάθλιψης. Αισθανόμουν σιγά-σιγά, σταδιακά, να γίνονται όλα λίγο ανούσια. Έτσι κάποια στιγμή συζήτησα με κάποιον Γερμανό καθηγητή, Ευαγγελικό, το οποίο βέβαια τότε δεν γνώριζα εγώ. Να προσθέσω, αν θέλετε να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, κατά το διάστημα των σπουδών μου δεν είχα επισκεφθεί ποτέ ούτε οποιαδήποτε εκκλησία στη Γερμανία, ούτε είχα διαβάσει ποτέ την Αγία Γραφή. Αγία Γραφή είχαμε και στο σπίτι πριν φύγω για το εξωτερικό, αλλά ποτέ δεν την είχα ανοίξει να τη διαβάσω. Η μόνη μου επαφή ήταν μέσα από αποσπάσματα που είχα ακούσει στο μάθημα των θρησκευτικών στο σχολείο και τα οποία είχα προπολού ξεχάσει. Σκέφτηκα λοιπόν αυτόν τον Γερμανό καθηγητή.
1: Συγγνώμη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς, ας πούμε, αποφάσισες να επισκεφτείς το συγκεκριμένο τον καθηγητή? Υπήρξε κάτι σε αυτό το άτομο που σε έλκυε να τον επισκεφτείς?
2: Είχα μαζί του μία έτσι καλή σχέση, φιλική, και συζητούσαμε συχνά για διάφορα θέματα, επιστημονικά αλλά και της καθημερινότητάς μας εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι τον επισκέφτηκα μετά από δική του παρέμβαση, αν θέλεις, αφού συζήτησα κάποια μέρα στο γραφείο τελείως τυχαία αυτούς τους προβληματισμούς μου. Μου είπε ο ίδιος, γιατί δεν έρχεσαι από το σπίτι μου να τα συζητήσουμε κάπως καλύτερα, να δούμε ίσως μια άλλη πλευρά των πραγμάτων. Πράγμα το οποίο και έκανα. Εκεί στο σπίτι του, μετά από κάποια συζήτηση, η οποία στην αρχή ήταν κάπως επιφανειακή για τα πράγματα αυτά, μου έθεσε τελείως ξαφνικά το ερώτημα αν έχω γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Ομολογώ ότι η ερώτηση με εξέπληξε. Και έτσι όπως ετέθη ξαφνικά, και γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενα να τεθεί καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας.
1: Και ιδιαίτερα από ένα τέτοιο άτομο που θα ήταν προφανώς ένας αναγνωρισμένος επιστήμονας.
2: Βεβαίως. Το θεωρούσα αδιανόητο με τον ίδιο τρόπο που θεωρούσα αδιανόητο, όπως είπα νωρίτερα, κάποιοι από τους συμφοιτητές μου να πιστεύουν σε έννοιες τέτοιες, όπως είναι η έννοια του Χριστού. Για μένα ο Χριστός μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν μια ιστορική προσωπικότητα και τίποτα περισσότερο. Μου έθεσε λοιπόν αυτό το ερώτημα, του απάντησα όχι, και στη συνέχεια άρχισε να μου μιλά για την Αγία Γραφή, για το πώς μπορώ να γνωρίσω τον Ιησού Χριστό καλύτερα και πώς μπορώ να μάθω τι πραγματικά ήταν εκείνος. Του είπα ότι δεν είχα διαβάσει ποτέ την Αγία Γραφή και τελικά η συζήτηση αυτή επεκτάθηκε πάρα πολύ, κράτησε μια ολόκληρη νύχτα, καθίσαμε εκεί στο σπίτι του μέχρι το πρωί. Όταν τελείωσε αυτή η συζήτηση και επέστρεψα στο σπίτι μου, ήταν χαράματα και αισθανόμουν πάρα πολύ παράξενα. Μου είχε θέσει τόσα ερωτήματα και κυρίως μου είχε δημιουργήσει τόσους προβληματισμούς, ώστε το πρώτο πράγμα που έκανα όταν πήγα σπίτι μου ήταν να βρω μια Αγία Γραφή στα γερμανικά, την οποία δανείστηκα από κάποιο συμφοιτητή μου Γερμανό, και να καθίσω να την διαβάσω. Ξεκίνησα με πρόθεση να την ξεφυλίσω και τελικά έμεινα στο σπίτι μου 3 ημέρες συνολικά, μέχρι που τη διάβασα ολόκληρη. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Δεν μπορούσα να την αφήσω από τα χέρια μου. Ήθελα να δω ακριβώς τι θα γίνει στην επόμενη σελίδα και σε κάθε σημείο που έφτανα, κάθε πρόταση, κάθε εδάφιο που διάβαζα, με αναστάτωνε εσωτερικά κατά έναν τρόπο πρωτόγνωρο ως τότε.
1: Πώς είναι δυνατόν έναν φυσικό επιστήμονα να τον αναστατώνει τόσο πολύ ένα θρησκευτικό βιβλίο?
2: Είναι πράγματι ένα καλό ερώτημα, το οποίο έθεσα και εγώ ίδιος στον εαυτό μου από την πρώτη κιόλας στιγμή που άρχισα να νιώθω έτσι παράξενα, όπως είπα πριν. Τώρα πια μπορώ να το καταλάβω. Εκείνη τη στιγμή δεν το καταλάβαινα. Αυτό που σε αναστατώνει τελικά δεν είναι το βιβλίο. Είναι ο Ιησούς Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Είναι αυτά που σε αγκαλιάζουν, που έρχονται και μπαίνουν μέσα σου και που αυτόματα ουσιαστικά αρχίζουν να σε αλλάζουν. Και αυτή η αλλαγή είναι που σε αναστατώνει και την οποία τη νιώθεις, τη βιώνεις ανά πάσα στιγμή από τη στιγμή που αρχίζεις να έχεις μέσα σου τον Ιησού Χριστό.
1: Καθώς μελετούσες την Αγία Γραφή, βρήκες μέσα της κάτι που να σου προξένησε εντύπωση, γιατί πιθανότατα να συνέπιπτε με αυτά που έχεις εσύ γνωρίσει μέσα από τις φυσικές επιστήμες?
2: Πράγματι, βρήκα όχι μόνο ένα, πάρα πολλά σημεία στα οποία υπήρχε άμεση σχέση και συνάφεια με όσα γνώριζα και αυτό με εντυπωσίασε. Θα ήθελα για παράδειγμα να αναφέρω ένα από αυτά. Βρίσκεται στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου, στο 3ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 10. Εκεί αναφέρει ότι ωστόσο η ημέρα του Κυρίου θα έρθει όπως ο κλέφτης τη νύχτα και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με τρομερό πάταγο. Τα στοιχεία της φύσης θα διαλυθούν στη φωτιά και η γη, όπως και όλα όσα έγιναν πάνω σε αυτήν, θα κατακαούν. Αν λοιπόν τα πάντα θα διαλυθούν με αυτόν τον τρόπο, σκεφτείτε ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας. Να είναι άγια και αφιερωμένη στο Θεό, όσο καιρό θα προσμένετε με ζήλο και λαχτάρα τον ερχομό της ημέρας του Θεού. Τότε οι ουρανοί θα διαλυθούν στη φωτιά και τα στοιχεία της φύσης θα καούν και θα λιώσουν. Λοιπόν, αυτό το εδάφιο, τα εδάφια μάλλον είναι περισσότερα, έχει να κάνει άμεση σχέση με τα σύγχρονα πρότυπα, μοντέλα που κατασκευάζουμε στην αστροφυσική σε σχέση με την εξέλιξη του ήλιου. Σύμφωνα με αυτά, τα οποία είναι μοντέλα των τελευταίων 20, το πολύ 30 ετών, η εξέλιξη του ήλιου τα επόμενα 5 δισεκατομμύρια χρόνια θα λάβει ακριβώς αυτές τις διαστάσεις. Ο ήλιος θα αρχίσει να διαστέλλεται κάποια στιγμή τόσο πολύ, ώστε η ακτίνα του να ουσιαστικά συμπεριλάβει την τροχιά της γης, και στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα θα είναι, όπως έχει προβλεφθεί με αρκετή ακρίβεια, να καεί ο ουρανός, τα χημικά στοιχεία της ατμόσφαιρας να εξαφανιστούν ουσιαστικά στην κυριολεξία, να έχουμε δηλαδή την καταστροφή της γης και της ατμόσφαιράς της βεβαίως. Είναι τρομερό ότι 2.000 χρόνια πριν υπάρχει μια πρόβλεψη της εξέλιξης της ζωής πάνω στη γη από κάποιον ο οποίος βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν είχε κάνει τέτοιου είδους σπουδές. Αυτό με εντυπωσίασε.
1: Μάλιστα. Είχαμε μείνει όμως στη μελέτη της Αγίας Γραφής και σε αυτά τα οποία έβλεπες να γίνονται μέσα στον εσωτερικό σου κόσμο. Πες μας λίγο περισσότερα πράγματα.
2: Ναι, αυτό που τελικά ήταν καθοριστικό δεν ήταν τόσο τα σημεία επαφής της Αγίας Γραφής με την επιστήμη, όπως αυτό που είπαμε πριν. Είναι εντυπωσιακά μεν, αλλά το καθοριστικό ήταν κάτι άλλο. Ήταν ότι μέσα από την ανάγνωσή μου της Αγίας Γραφής συνειδητοποίησα το περιεχόμενο των εννοιών, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι η συγχώρεση, όπως είναι η χάρης, όπως είναι το έλεος. Έννοιες που για μένα μέχρι τότε είχαν καθαρά θεωρητικό περιεχόμενο και που σε πολλές περιπτώσεις το περιεχόμενο αυτό, εκτός από θεωρητικό, ήταν και αρνητικό στην υλοποίησή τους. Θεωρούσα, παραδείγματος χάρη, ότι η συγχώρεση και το έλεος είναι έννοιες που αφορούν μόνο τους αδύναμους. Αυτούς δηλαδή που σε άλλες εποχές θα τους έριχναν στον κεάδα. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου συνειδητοποίησα το μέγεθος, το βάθος αν θέλεις, της έννοιας της αγάπης. Και μάλιστα μιας αγάπης προσωπικής. Δηλαδή αγάπης που αφορά άμεσα εμένα και τον Ιησού Χριστό. Αυτό ήταν για μένα το καθοριστικό.
1: Μάλιστα. Άρα και σκέφτομαι τις έννοιες αυτές της αγάπης, της δικαιοσύνης, του ελέους, δεν τις έχεις ξανασυναντήσει μέσα από τις φιλοσοφικές σπουδές?
2: Είναι αλήθεια ότι τις είχα συναντήσει στις φιλοσοφικές μου σπουδές και μάλιστα είχα φτάσει στο σημείο κάποιες φορές να εμβαθύνω και σε αυτές, αλλά δεν είχα ποτέ συνειδητοποίησει ότι μια τέτοια βαθιά αγάπη μπορεί να γεννιέται και να υπάρχει ανάμεσα σε ένα κοινό θνητό και στο γιο του Θεού. Αυτό ήταν για μένα πρωτόγνωρο.
1: Αλήθεια, μέσα σε όλον αυτόν τον αναβρασμό των συναισθημάτων και αισθημάτων, ήρθε καθόλου στο νου σου ότι εσύ κάποτε κορόιδεψες κάποιους ανθρώπους που είχαν περάσει από μια παρόμοια εμπειρία?
2: Είναι αλήθεια ότι πολύ γρήγορα ήρθαν στο μυαλό μου αυτές οι σκέψεις. Πολύ γρήγορα ένιωσα, δηλαδή τις ίδιες στιγμές σχεδόν, ένιωσα την ανάγκη να μετανοήσω για ό,τι είχα κάνει. Αισθάνθηκα ξαφνικά σαν κάποιος αμήλικτος διώκτης αυτών που πίστευαν πριν από μένα σε αυτό που εγώ μόλις γνώριζα. Και έτσι πρέπει να πω ότι από την επόμενη κιόλας ημέρα άρχισα να αναζητώ αυτούς τους ανθρώπους, τους συμφοιτητές μου, για να τους ζητήσω συγγνώμη. Πράγμα που έκανα με μεγάλη ανακούφιση και με μεγάλη αίσθηση ικανοποίησης.
1: Ποια ήταν η αντιμετώπιση τους?
2: Η αρχική τους αντιμετώπιση ήταν αρνητική. Κάποιοι δεν με πίστεψαν, κάποιοι αρχικά με χλέβασαν, αλλά στην πορεία όντως κατάλαβαν ότι το εννοούσα αυτό που έλεγα. Γενικά υπήρξε μια πολύ μεγάλη και πολύ επιφυλακτική στάση.
1: Όπως έγινε και με τον Απόστολο Παύλο, γιατί είχαν τραβήξει τόσα πολλά, φαίνεται, από σένα, ώστε ήταν αναπόφευκτο να υπάρχει μια επιφυλακτικότητα.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή είχα φτάσει, και ίσως να έχει σημασία να το πω, είχα φτάσει κάποιες φορές μέσα στην κοινότητά μας εκεί, την τοπική, να αισθάνομαι όντως ως διώκτης τους. Μάλιστα. Και αυτό πραγματικά ήταν τώρα ολοφάνερο.
1: Μάλιστα. Πώς όμως έγινε η πιο βαθιά πλέον σχέση σου με το Θεό?
2: Η σχέση μου με το Θεό, η βαθύτερη, άρχισε αφού τελείωσα την ανάγνωση της Αγίας Γραφής, μετά από αυτό το τριήμερο, το οποίο πρέπει να πω ότι ήταν επώδυνο τριήμερο. Ήταν ένα τριήμερο, έκατσα στο σπίτι μέσα, όπως είπα, και διάβασα την Αγία Γραφή. Και όταν την τελείωσα ολόκληρη, είχα κάνει διάλειμμα μόνο λίγες φορές για να φάω. Όταν την τελείωσα, καταρχάς το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κλάψω. Αισθάνθηκα βαθιά την ανάγκη να κλάψω. Στη συνέχεια Το δεύτερο που αισθάνθηκα και ήταν πράγματα που έρχονταν από μέσα μου χωρίς να κάνω καμία προσπάθεια, τελείως αβίαστα. Ήταν να πέσω στα γόνατα και να προσευχηθώ. Και έτσι έκανα. Γονάτισα μέσα στο δωμάτιό μου και προσευχήθηκα ζητώντας συγχώρεση. Ζήτησα συγχώρεση για τα μέχρι τότε χρόνια που είχα ζήσει και ζήτησα παράλληλα τον Ιησού Χριστό να έρθει να με πάρει στα χέρια του. Ζήτησα το Άγιο Πνεύμα να με αγγίξει, ζήτησα να με αλλάξει και να με συγχωρέσει για ό,τι είχα κάνει στους συνανθρώπους μου. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε η βαθύτερη μου σχέση με το Θεό και πραγματικά αυτή η σχέση μέχρι σήμερα βαθαίνει κάθε μέρα και περισσότερο.
1: Τι αλλαγή άρχισες να βλέπεις στη ζωή σου, Θεοφάνη, μετά από αυτή την καταπληκτική μεταφυσική εμπειρία της επαφής με το Θεό μέσω της προσευχής? Και βέβαια ήταν μια αποκάλυψη του Θεού σε σένα και ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα από το Λόγο του πραγματικά σε κάθε ειλικρινή εξιτητή.
2: Από την επόμενη κιόλας ημέρα, όταν βγήκα στον δρόμο, δεν ήμουν πια ο ίδιος. Ένιωθα πραγματικά ότι όχι απλώς είχα αλλάξει, όχι ότι είχα βελτιωθεί, αλλά ότι ήμουν τελείως διαφορετικός. Ότι είχα ξαναγεννηθεί δηλαδή. Ένιωθα να ανασένω με την ανάσα του Χριστού, ένιωθα να βλέπω με τα μάτια του Χριστού, έβλεπα τα πάντα γύρω μου διαφορετικά. Ένιωθα σαν κάποιος άνθρωπος που πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του σε ένα καινούριο πλανήτη. Όλα μου ήταν διαφορετικά. Και αυτή η εμπειρία είναι ανεπανάληπτη, πραγματικά, διότι συνοδεύεται από μια απερίγραπτη κατάσταση εσωτερικής γαλήνης. Είναι μια γαλήνη που έως τότε δεν την είχα νιώσει ποτέ, συνοδευόμενη επίσης από μια απέραντη ικανοποίηση που δεν είχα νιώσει με το διάβασμα κανενός βιβλίου, με την επίλυση κανενός μαθηματικού προβλήματος ως τότε.
1: Και είναι η γαλήνη και εκείνη η εσωτερική πληρότητα που το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο που αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του και αποφασίσει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό για προσωπικό του σωτήρα.
2: Ακριβώς. Αυτό που με συγκλώνιζε και με συγκλονίζει ακόμα και τώρα που συζητάμε είναι ότι αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα της χάρης του Θεού. Δεν το άξιζα, ήξερα ότι έπρεπε να τιμωρηθώ. Και ανταυτού εκείνος μου χάριζε αυτή την εσωτερική γαλήνη, αυτή την ηρεμία, αυτή την αγάπη, αυτό το έλεος. Είναι μοναδικό.
1: Ίσως μερικοί άνθρωποι, Θεοφάνη, να θεωρήσουν την εμπειρία σου σαν μία τάση θρησκοληψίας ή σαν ένα θρησκευτικό παραλήρημα. Αλλά έχω την εντύπωση και θα ήθελα να μας πεις κάτι πάνω σε αυτό, ότι οι πραγματικοί, οι ειλικρινοί εξητητές του Θεού διαφέρουν αρκετά από αυτούς οι οποίοι έχουν απλά μια παραδοσιακή κουλτούρα θρησκευτική ή ακολουθούν κάποιο τυπικό.
2: Πράγματι, νομίζω ότι η διαφορά είναι ουσιαστική. Δηλαδή, θα ήθελα να πω ότι μετά από αυτή την εμπειρία και μέσα από αυτή την εμπειρία δεν επέλεξα κάποια συγκεκριμένη εκκλησία, δεν επέλεξα κάποιο θρησκευτικό δόγμα, δεν στράφηκα προς κάποιο συγκεκριμένο κληρικό ή θρησκευτικό ηγέτη. Κάποια από αυτά τα πράγματα στην πορεία προέκυψαν, αλλά δεν ήταν αυτή η επιλογή μου, ούτε αυτό που με άλλαξε στη ζωή μου κανονικά. Αυτό που επέλεξα ήταν ο Ιησούς Χριστός. Με αυτόν έχω την προσωπική σχέση, αυτός ζει μέσα μου και εγώ μέσα. Αυτή είναι η βάση της ουσιαστικής αλλαγής μου. Επομένως, θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να πω ότι δεν έχουν όλα αυτά τα πράγματα ή μπορεί να έχουν κάποια σχέση με εκκλησίες, δόγματα, κληρικούς και όλα αυτά, αλλά δεν είναι ουσιαστικά. Αυτά είναι οι τύποι. Η ουσία είναι ο Ιησούς Χριστός.
1: Μάλιστα. Και αυτό που πραγματικά είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στη ζωή ενός πιστού ανθρώπου είναι ότι έχει μία προσωπική, καθαρά προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ του θρησκόληπτου ανθρώπου και του πνευματικού ανθρώπου.
2: Νομίζω ότι πράγματι έτσι ο θρησκόληπτος άνθρωπος κρύβεται πίσω από κάποια σύμβολα τα οποία πολλές φορές ο ίδιος δεν ξέρει τι σημαίνουν και πολύ περισσότερο καθοδηγείται από κάποιο φανατισμό. Εδώ μιλάμε για μια προσωπική, απολύτως προσωπική σχέση του Χριστού με σένα τον ίδιο. Μια σχέση φιλίας, αγάπης. Είναι εσύ βρίσκεσαι μέσα του και εκείνος μέσα σου. Δηλαδή ουσιαστικά έχεις γίνει ένα με εκείνον.
1: Κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, Θεοφάνη, είναι αναφορικά με την πορεία σου πλέον ως ανθρώπου που γνώρισε τον Ιησού Χριστό. Υπήρξε η πρώτη εκείνη θαυμαστή εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, η εσωτερική γαλήνη, η χαρά που δίνει το Πνεύμα, καθώς ο Ιησούς Χριστός μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και του αποκαλύπτει τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ο Σταυρός του Χριστού, για να το κάνω λιγάκι πιο λιανά. Υπάρχει και μια ζωή που πολλές φορές έχει πάνω της κάποιο βάρος, κάποιες θλίψεις. Αντιμετώπισες κάτι τέτοιο στα πρώτα σου βήματα με τον Χριστό?
2: Είναι γεγονός ότι αντιμετώπισα κάποιες θλίψεις και συνεχίζω εν μέρη να αντιμετωπίζω μέσα στον κόσμο που ζούμε, ένα κόσμο μη πιστών, αλλά ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο, να μην φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να ζήσουμε μέσα σε αυτόν και να μπορέσουμε να τον αλλάξουμε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και του Ιησού Χριστού. Τώρα, από εκεί και ύστερα πρέπει να πω το εξής. Αυτό που μου δίνει δύναμη είναι αυτό που λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Μας έχει πει μέσα από τον Λόγο του στην Αγία Γραφή: στον κόσμο αυτό θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος, γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο. Και αυτό για μένα είναι καθοριστική σημασία. Το να πορεύομαι με το σύμβολο του Σταυρού μπροστά μου, το να ξέρω ότι σε αυτό το Σταυρό επάνω χύθηκε το αίμα εκείνο που με καθάρισε προσωπικά, αυτό για μένα είναι η απόλυτη δύναμη. Με αυτή τη δύναμη και μόνο είμαι σε θέση να αντιπαρέλθω και να ανταπεξέλθω ο ίδιος οποιασδήποτε θλίψη συναντήσω μέσα στον κόσμο.
1: Θεοφάνη, μας είπες πολλά όμορφα πράγματα για την εμπειρία σου, τη γνωριμία σου με τον Κύριο Ιησού Χριστό, και μας είπες ακόμη λίγα πράγματα, ότι η ζωή με τον Χριστό περιέχει και κάποιες θλίψεις, αλλά είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ότι ο ζυγός μου είναι ελαφρύς, το φορτίο μου είναι ελαφρύ.
2: Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές στην καθημερινή ζωή προσωπικά συναντώ και αισθάνομαι μελαγχολία, αισθάνομαι κόπωση, αν θέλετε, πραγματικά κάποια συναισθήματα τα οποία μπορούν να με καταθλίψουν. Ωστόσο, είναι μοναδική η δυνατότητα που έχει κάποιος που έχει δεχτεί τον Ιησού Χριστό να μπορεί να είναι σε θέση να ανοίξει το λόγο του και να διαβάσει αυτό, για παράδειγμα το λέω, που λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι οι κοπιώντες και οι υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Είναι πραγματικά μοναδική δυνατότητα, γιατί είναι αυτό που συμβαίνει. Πράγματι, εκείνες τις στιγμές έχω πάντα μαζί μου μια Αγία Γραφή, και όταν αισθανθώ ότι αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη την κατάθλιψη, ότι με παίρνει από κάτω το βάρος της καθημερινότητας, ανοίγω την Αγία Γραφή. Κάποιος ψαλμός, κάποιο απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη, από την Παλαιά, όποια σελίδα της Αγίας Γραφής και αν ανοίξει κανένας, θα βρει κάτι που εκείνη την ώρα θα τον ανακουφίσει και θα τον αναπαύσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε μένω ότι θα είμαστε μες στον κόσμο και ο κόσμος έχει κάποια φορτία που πολλές φορές τα επιφορτίζει και σε εμάς επάνω, αλλά παρόλα τα αυτά μπορούμε να τα απεξέλθουμε έχοντας κατά νου όλα εκείνα τα πνευματικά εφόδια που μας δίνει ο Χριστός. Έτσι η ζωή του Χριστού είναι πάντοτε μια όμορφη ζωή. Κάτι που θέλω να σε ρωτήσω, Θεοφάνη, είναι το εξής. Πώς συμβιβάζεται το γεγονός ένας δόκτορας φυσικών επιστημών, ένας δόκτορας αστροφυσικής, να είναι ταυτόχρονα και ένας χριστιανός, ένας ευσυνείδητος χριστιανός? Είναι μερικοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι η επιστήμη και η πίστη είναι δύο ασυμβίβαστα πράγματα. Τι μπορείς να πεις πάνω σε αυτό?
2: Πράγματι, οι περισσότεροι από τους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων στις επιστήμες, στις θετικές, θεωρούν ότι είναι ασυμβίβαστα αυτά τα δύο, ότι η πίστη και η έρευνα δεν πηγαίνουν μαζί. Εδώ κάνουν ένα σημαντικό λάθος. Εγώ θα μιλήσω από την προσωπική μου εμπειρία πάντα. Νομίζω ότι πραγματικά μετά την γνωριμία μου, μετά την αποδοχή του Ιησού Χριστού σαν προσωπικού μου σωτήρα, έχω περισσότερο ζήλο να ασχοληθώ με την επιστήμη. Και αυτό για τον εξής λόγο. Θεωρώ τώρα πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή γνωρίζω για ποιο λόγο κάνω αυτή την έρευνα. Προσπαθώ να γνωρίσω τους νόμους της φύσης όπως τους θέσπισε ο Θεός. Δεν προσπαθώ να τους γνωρίσω για να αμφισβητήσω το Θεό. Και αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Με γεμίζει ικανοποίηση η ιδέα ότι μπορώ έστω και στο ελάχιστο, έστω και προσεγγιστικά, να έλθω κοντά στον τρόπο που ο Θεός έφτιαξε τους νόμους της φύσης. Αυτό και μόνο του με κάνει να εργάζομαι πιο σκληρά επιστημονικά, όπως λέει και ο Παύλος, όσοι στον Κύριο.
1: Και βέβαια είναι καταπληκτικό να εξιχνιάζει κάποιος τα μυστήρια της δημιουργίας του Θεού, γιατί καθώς τα εξιχνιάζει αρχίζει να αντιλαμβάνεται πόσο μεγαλοφυής είναι ο Θεός ο οποίος μας έχει δημιουργήσει, πόσο πραγματικά τέλειο πνεύμα είναι. Και σε τελική ανάλυση η αληθινή επιστήμη, η πραγματική επιστήμη είναι και αυτή μια δική του δημιουργία.
2: Έτσι είναι ακριβώς και θα ήθελα να προσθέσω ότι τα τελευταία 10 χρόνια ίσως περίπου, ίσως και λίγο περισσότερο, μια ομάδα από μεγάλα ονόματα των φυσικών επιστημών στο εξωτερικό έχει αρχίσει να δείχνει μια στροφή προς τα πράγματα του Θεού, βέβαια με κάποιο συγκαλυμμένο τρόπο, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια στροφή, καθώς έχει συνειδητοποιήσει ότι τελικά δεν υπάρχει τυχαιότης στο σύμπαν, ότι υπάρχει σκοπιμότης. Αυτό πολλές φορές εκφράζεται με την έννοια της ανθρωπικής αρχής, ότι τελικά έχει φτιαχτεί η φύση, ο κόσμος, το σύμπαν, οι φυσικοί νόμοι έχουν φτιαχτεί με αυτή την ακρίβεια, όπως την γνωρίζουμε ή όπως σιγά σιγά την προσεγγίζουμε, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής. Αυτό πραγματικά είναι συγκλονιστικό και αρχίζει να πείθει και τους πιο δύσπιστους ως τώρα, αρχίζει γενομένης από κάποια μεγάλα ονόματα στον χώρο της κοσμολογίας και της αστροφυσικής. Νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή απάντηση σε πάρα πολλούς επιστήμονες οι οποίοι είναι δύσπιστοι, οι οποίοι είναι προκατηλημένοι και δεν θέλουν να το παραδεχτούν.
1: Είπες φάνη την εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής και οπωσδήποτε εννοούσε τη δημιουργία της ανθρώπινης ζωής, γιατί είναι αλήθεια ότι καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο από την αρχή έτσι όπως είναι και τώρα.
2: Ναι, πράγματι εννοούσα τη δημιουργία της ζωής, σαφώς σε κάθε περίπτωση και όχι την οποιαδήποτε εξέλιξη μέσα από οποιασδήποτε εξελικτικές θεωρίες.
1: Εξάλλου αυτό φαινόταν και μέσα από όλα όσα μας είπες, γιατί ουσιαστικά η θεωρία της εξέλιξης στηρίζεται στην τυχαιότητα, ότι η τύχη τα έφτιαξε όλα.
2: Ασφαλώς είναι μια θεωρία πραγματικά με όλη τη σημασία της λέξης, θεωρία, στηρίζεται στην τυχαιότητα και βασίζεται σε κάποιες ενδείξεις και σε καμία περίπτωση σε αποδείξεις. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει αυτή η θεωρία, εάν έχει την πρόθεση να καταστεί πραγματικά θεωρία ελέγξιμη στο εργαστήριο. Γι' αυτό θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι την υποστηρίζουν.
1: Έχει γίνει όμως μια εγκαθίδρυσή της μέσα στους επιστημονικούς κύκλους και πραγματικά κατά κάποιο τρόπο άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ατέλειες σε αυτό το μοντέλο δυσκολεύονται να τις εκφράσουν απλά και μόνο από φόβο μήπως τους θεωρήσουν ότι δεν είναι άξιοι επιστήμονες.
2: Είναι αλήθεια ότι η θεωρία αυτή έχει εγκαθιδρυθεί προπολών ετών και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, στους επιστημονικούς κύκλους, στα πλαίσια αυτής της βολικότητας που λέγαμε στην αρχή. Βολεύει γιατί μπορεί κανείς με αυτή τη θεωρία να τεκμηριώσει τις προσωπικές του θρησκευτικές και ιδεολογικές απόψεις για τη μη ύπαρξη του Θεού. Βεβαίως όμως είναι εξαιρετικά θλιβερό το γεγονός ότι στα πλαίσια αυτής της βολικότητας κάποιοι άνθρωποι θέλουν να εξαναγκάσουν κάποιους άλλους να αποδεχτούν μια θεωρία και φτάνουν στο σημείο πολλές φορές να τους τρομοκρατούν ιδεολογικά στην περίπτωση που εκείνοι εκφράζουν αντίθετες απόψεις. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ως προς τις νεότερες γεωλογικές περιόδους, αν θέλεις, όπου μπορεί κανείς να στηρίξει αυτή τη θεωρία, αλλά σε καμία περίπτωση η θεωρία αυτή δεν έχει τη συνέχεια την απαιτούμενη από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα, την οποία θέλουν να προβάλλουν οι υποστηρικτές της.
1: Εξάλλου υπάρχουν αρκετές ενδείξεις, μάλιστα περισσότερες, και για το άλλο μοντέλο που είναι η δημιουργία.
2: Ασφαλώς. Οι περισσότεροι εξελικτικοί βιολόγοι, οι οποίοι πλέον έχουν αποκτήσει τον τίτλο καθ' αυτό του εξελικτικού βιολόγου, είναι υποστηριχτές αυτής της θεωρίας, γιατί το πρώτο και κύριο στο μυαλό τους δεν είναι η επιστημονική έρευνα, είναι η αποδοχή της μη ύπαρξης του Θεού. Πάνω εκεί στηρίζουν και την επιστημονική τους κατεύθυνση.
1: Παρότι όμως υπάρχουν μερικοί επιστήμονες που πραγματικά θα μπορούσα να πω ότι δεν σέβονται αυτή την ιδιότητά τους, αυτό δεν σημαίνει ότι η επιστήμη δεν είναι κάτι υπολογίσιμο στη ζωή μας.
2: Βεβαίως και θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Πιστεύω ότι η επιστήμη και η τεχνολογία που είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα της επιστήμης είναι πράγματα τα οποία ούτε να απορρίπτουμε πρέπει, ούτε να αγνοούμε. αποτελούν σημαντικές πτυχές του ανθρώπινου πολιτισμού, αποτελούν βασικές δυνατότητες του ανθρώπου να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του, και νομίζω ότι ο κάθε χριστιανός σήμερα, είτε είναι επιστήμον είτε όχι, πρέπει όχι μόνο να αναγνωρίζει αυτές τις επιτυχίες της επιστήμης, της οποιασδήποτε κατεύθυνσης, είτε αυτό λέγεται ιατρική, είτε λέγεται φυσική, χημεία ή μαθηματικά, όπως επίσης και τις τεχνολογικές της προεκτάσεις. Βεβαίως πάντα, ειδικά στο θέμα των τεχνολογικών προεκτάσεων, μπορεί κανείς να είναι επιφυλακτικός. Είναι πάρα πολύ σαφές ότι υπάρχουν τεχνολογικές προεκτάσεις οι οποίες όχι μόνο δεν βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής του ανθρώπου, αλλά αντίθετα κάνουν κακό στον άνθρωπο. Αλλά εκεί ακριβώς έγκυται το κριτήριο του χριστιανού. Εκεί ακριβώς έχουμε την Αγία Γραφή. Εκεί ακριβώς έχουμε τη διδασκαλία του Χριστού. Αυτή είναι που θα μας κάνει να μπορέσουμε να διακρίνουμε μεταξύ αυτής της τεχνολογικής πορείας που θα μας οδηγήσει σε μια βελτίωση των συνθήκων και εκείνης της τεχνολογικής πορείας που θα μας οδηγήσει στην καταστροφή. Από το σημείο αυτό βεβαίως και ύστερα πρέπει ο κάθε χριστιανός, έτσι πιστεύω τουλάχιστον εγώ, να είναι γνώστης όσο το δυνατόν και δέκτης της επιστήμης σαν δημιούργημα του ανθρώπινου μυαλού, διότι σε τελευταία ανάλυση σκεφτούμε και το εξής. Εάν ο Θεός δεν ήθελε να γνωρίσουμε την επιστήμη, δεν θα μας έχει επιτρέψει να το κάνουμε αυτό. Το ότι μπορούμε και προοδεύουμε επιστημονικά και τεχνολογικά, ουσιαστικά βασίζεται στο θέλημα του Θεού.
1: Αλλά ο Θεός μας έχει δώσει και την ηθική μας ελευθερία, την ηθική μας βούληση, η οποία εν τέλει θα χρησιμοποιήσει αυτή την επιστήμη για καλό ή για κακό. Μας έχει δώσει αυτό το εφόδιο, αλλά μας έχει δώσει επίσης και την ελευθερία να το χρησιμοποιήσουμε όπως εμείς θέλουμε. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η ανθρώπινη καρδιά που είναι διεστραμμένη, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, πολλές φορές χρησιμοποιεί αυτό το θαυμαστό δώρο του Θεού για την καταστροφή του ανθρώπου.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Η επιστήμη μπορεί να είναι κάτι το σωτήριο, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, μπορεί όμως να είναι και κάτι το καταστροφικό. Ο τρόπος με τον οποίο κανείς μπορεί να το διακρίνει αυτό είναι ακριβώς το πόσο σκληρή είναι η καρδιά του, πόσο γεμάτη είναι από τον Χριστό ή πόσο δεν τον έχει καν ακούσει. Από εκεί και ύστερα εναπόκειται βεβαίως στην βούληση του καθενός. Ο Θεός μας έδωσε αυτό το υπέροχο, αν θέλετε, κριτήριο της ελευθερίας της βουλήσεως, να μπορούμε είτε να δεχτούμε τον Χριστό είτε να τον απορρίψουμε. Και κατ' επέκταση να δεχτούμε ή να απορρίψουμε οποιοδήποτε δημιούργημα της σκέψης μας.
1: Εν τέλει, Φάνη, σε ποιο σημείο νομίζεις ότι πλεονεκτεί ένας χριστιανός επιστήμονας από έναν κοσμικό επιστήμονα? Ή αν θέλουμε να κάνουμε ακόμη πιο δυναμική την ερώτηση, ποιο είναι το νόημα πίσω από όλα αυτά τα πράγματα?
2: Ναι, ένας επιστήμονας μη πιστός του κόσμου προσπαθεί μέσα από την προσπάθειά του να κατακτήσει την γνώση, να βελτιώσει, όπως είπαμε νωρίτερα, τις συνθήκες ζωής του. Αυτή είναι η υλική πλευρά των πραγμάτων. Και από την άλλη πλευρά προσπαθεί, πέρα από την προσωπική ικανοποίηση που νιώθει κανείς γνωρίζοντας πράγματα και μυστήρια του αγνώστου, πέρα από αυτήν την πλευρά προσπαθεί να αναβιβάσει τον εαυτόν του αλλά και τους άλλους σε μια ανώτερη σφαίρα πνευματική. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ακριβώς αυτή η αναβίβαση σε μια ανώτερη πνευματική σφαίρα είναι εξ ορισμού, θα λέγαμε, αδύνατη εάν κάποιος δεν έχει οδηγό σε αυτή την πορεία τον Ιησού Χριστό. Εδώ είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του χριστιανού επιστήμονα, ότι μέσα και με τον Ιησού Χριστό θα κάνει αυτό το άλμα προς την ανώτερη πνευματική σφαίρα ο χριστιανός επιστήμονας και θα γνωρίζει ότι πραγματικά πέρα από αυτήν την πρώτη ανώτερη πνευματική σφαίρα θα υπάρξει ίσως και μια άλλη και μια άλλη, αλλά θα έχει συνειδητοποιήσει πρώτον το εφήμερο της ζωής του πάνω στη γη, το οποίο πολλοί συνάδελφοι του κόσμου
3: το αγνοούν
2: πλήρως μάλιστα, το συνειδητοποιούν ίσως τις τελευταίες στιγμές της ζωής τους, αλλά και αυτό μερικές φορές είναι συζητήσιμο. Έτσι λοιπόν ένας χριστιανός επιστήμονας θα έχει πρώτα απ' όλα αυτή τη συνειδητοποίηση και δεύτερον ότι πέρα από αυτό το εφήμερο υπάρχει η συνέχιση της ζωής του σε άλλο επίπεδο. Αυτά τα δύο πράγματα μπορεί κανείς και μόνο με τον Ιησού Χριστό να τα συνειδητοποιήσει και να έχει απλώς προετοιμάσει με την επιστήμη το έδαφος για να τα κατανοήσει καλύτερα. Νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός χριστιανισμού, χριστιανικής διδασκαλίας δηλαδή, όπως αυτή μας δίνεται μέσα από την Αγία Γραφή, και επιστημονικής συγκρότησης είναι πραγματικά ο κατάλληλος συνδυασμός για να μπορέσει κάποιος και να ευχαριστηθεί τη ζωή του πάνω στη γη, να νιώσει δηλαδή ως πραγματικά πολιτιστικά συγκροτημένος άνθρωπος και ταυτόχρονα να έχει την βαθιά ικανοποίηση της ζωής εκείνης που τον περιμένει μαζί με τον Ιησού Χριστό στην επόμενη σφαίρα ύπαρξης.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι είναι ένα επιπλέον δώρο του Θεού στον άνθρωπο, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι εν το Χριστό είναι κάποιος πλήρης και ότι αρκεί ο Χριστός να γεμίσει τη ζωή του ανθρώπου από κάθε πλευρά, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν τη δυνατότητα της ανώτερης μόρφωσης αλλά ζουν το Χριστό μέσα από την καρδιά τους και ζουν μια ζωή πλήρη και ευτυχισμένη. Αλλά εάν ο Θεός δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον να γνωρίσει έτσι λίγο βαθύτερα την δημιουργία του και τα θαυμάσια που έχει κάνει, ίσως είναι ένα επιπλέον δώρο για τον άνθρωπο αυτόν.
2: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το είπες, Χρήστο. Πράγματι, για να γνωρίσει κανείς τον Χριστό, δεν χρειάζεται απολύτως καμία γνώση, ούτε ειδικά πτυχία, ούτε σπουδές, ούτε τίποτα. Τον Ιησού Χριστό τον γνωρίζει κανείς μόνο μέσα από το λόγο του, μέσα από την προσευχή, μέσα από την πίστη σε αυτόν. Και αυτά είναι πράγματα που μπορεί να τα κάνει πραγματικά ο καθένας μας, αρκεί να τα ζητήσει.
1: Και βέβαια τη μετάνοια, να μην το ξεχνάμε,
2: είναι βασικό στοιχείο.
1: Γιατί αν ο άνθρωπος δεν μετανιώσει για αυτή τη ζωή που κάνει και που προσβάλλει τον Θεό, δεν μπορεί μετά να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα.
2: Πράγματι, είναι ίσως το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει, είναι να μετανιώσει, να κλάψει και να γονατίσει και να ζητήσει συγχώρεση για το έως τότε παρελθόν του. Και από εκεί και ύστερα τα υπόλοιπα.
1: Τα υπόλοιπα. Και βέβαια να μην ξεχνάμε και την υπακοή. Είναι η πορεία μαζί με τον Χριστό. Να κάνουμε αυτά που ο Λόγος του λέει.
2: Ασφαλώς. Πρέπει να βαδίζουμε έχοντας πάντα στην επίγνωσή μας τα όσα έχει πει ο Κύριος.
1: Στον επίλογο της εκπομπής μας, Θεοφάνη, τι θα ήθελες να συμβουλέψεις τους αγαπητούς μας ακροατές, τις αγαπητές μας ακροάτριες?
2: Ναι, θα ήθελα να πω το εξής. Λόγω της θέσης μου σαν διδάσκοντος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους φοιτητές και τους σπουδαστές των ιδρυμάτων της χώρας μας, σε αυτούς που μπαίνουν αυτή τη στιγμή ή πρόκειται να μπουν την επόμενη χρονιά στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι οποίοι με τόσα όνειρα ετοιμάζονται να ξεκινήσουν αυτή τη νέα ζωή μέσα στα πανεπιστήμια. Θα ήθελα να τους πω ότι, και μιλάω πάντα μέσα από την προσωπική μου εμπειρία, που κι εγώ πέρασα από θρανία, ότι τελικά δεν πρέπει κανείς σε καμία περίπτωση να βάζει τα πράγματα

0: του να καλλιεργηθεί, να γνωρίσει αυτές τις πτυχές του πολιτισμού όπως είναι η επιστήμη, η τέχνη, η φιλοσοφία, αλλά την πληρότητα, την πλήρη ικανοποίηση, την ζητούμενη γαλήνη εσωτερική.
1: Την αυτοπραγμάτωση, όπως
0: την αυτοπραγμάτωση.
1: Λένε οι ψυχολόγοι.
0: Έτσι ακριβώς. Την αυτοπραγμάτωση θα τη βρει μόνο μέσω του Ιησού Χριστού και με τον Ιησού Χριστό. Πραγματικά νομίζω ότι όλα αυτά τα παιδιά που μας ακούν και που έχουν κάποιο δίλημα στο τι να κάνουν, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να διαλέξουν αυτό τον τέλειο συνδυασμό. Καλές σπουδές, καλή πορεία, νομοταγείς έντιμοι πολίτες, αυτά είναι αυτονόητα, αλλά μόνο με τον Ιησού Χριστό θα γνωρίσουν πραγματικά, θα έχουν τον τέλειο συνδυασμό για να μπορέσουν και να προχωρήσουν οι ίδιοι προς την πορεία της αυτοπραγμάτωσης, αλλά και να δείξουν έμπρακτα την αγάπη προς το διπλανό τους. Νομίζω ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι αυτά που τελικώς σε κάνουν να νιώθεις όντως άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Εν τέλει το μήνυμά σου είναι ότι μαζί με τον Ιησού Χριστό τα πάντα αποκτούν μια άλλη αξία. Εκείνος βέβαια είναι το παν, εκείνος μπορεί όλα μέσα στη ζωή μας να τους δώσει, σε όλα μπορεί να δώσει μια πληρότητα, μια ομορφιά. Εκείνος είναι το παν, είναι το πρόσωπο που καλύπτει κάθε μας ανάγκη. Από την άλλη την πλευρά όμως μας έχει δώσει πολλές δυνατότητες, δυνατότητες διανοητικές, δυνατότητες καλλιτεχνικές, και δεν υπάρχει κανείς λόγος να τις αφήσουμε, αλλά αντιθέτως με τη δική του δύναμη, με τη δική του χάρη να τις χρησιμοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να δοξάζει εκείνον και ταυτόχρονα να βοηθάει και τους συνανθρώπους μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δόκτωρ Θεοφάνη Γραμμένο για την όμορφη αυτή συζήτηση που είχαμε. Ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογεί πάντοτε.
0: Το εύχομαι και εγώ για εσάς και για όλους μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη Σου. Ευχαριστούμε για τις στάθηκες Πατέρας των νυκτηρμών. Ο Θεός πάσης παρηγορίας. Μας έστειλε τον Χριστό Σωτήρα. Ευχαριστούμε για την γέννησή Του στη Φάτνη. Ευχαριστούμε για τον θάνατό Του επάνω στο Σταυρό. Για την αιώνια σωτηρία που πέτυχε με το αίμα Του. Άνοιξε το δρόμο της αιωνιότητας, το δρόμο προς Εσένα. Μας εδικαίωσε. Συγχώρησε τις αμαρτίες μας. Ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί μας εσφράγισες με το Άγιο Πνεύμα. Μας φανέρωσες το δρόμο της ζωής, το δρόμο της αλήθειας. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την γλυκιά παρουσία Σου στη ζωή μας. Άνοιξες τα μάτια μας για να Σε βλέπουμε. Ευχαριστούμε για τις ενθαρρύνσεις Σου, για την δύναμή Σου, για το φως που καταβγάζει το νου και την καρδιά μας. Ευχαριστούμε για την βίβλο και για το προνόμιο της προσευχής. Ευχαριστούμε για την πρωινή μας σύναξη. Πατέρα μας, παρακαλούμε να μας ευλογήσεις. Δώσ' μας μηνύματα ζώπια άμεσα από τον αιώνιο Λόγο Σου. Ας είναι μια ώρα κατάμεστη από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Πατέρα, ετοίμασε την καρδιά μας να δεχτούμε το δικό Σου το μήνυμα. Γνωρίζεις τις ανάγκες μας. Εκπλήρωσέ τες, παρακαλούμε, κατά τον πλούτον Σου εν δόξη. Φέρμε ενωπιόν Σου την ώρα αυτή την πατρίδα μας. Παρακαλούμε να την ευλογήσεις. Να δώσεις ειρήνη στα όρια μας, ειρήνη στο εσωτερικό. Να χαρίσεις την πατρίδα μας ευημερία, πρόοδο, αλλά προπάντων ευκαιρίες, ώστε το Ευαγγέλιο της χάρης της δικής Σου να κηρυχθεί με δύναμη Αγίου Πνεύματος και πλήθη αθανάτων ψυχών να βρουν το δρόμο της επιστροφής των Σωτήρα. Σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Βάσω τον ψαλμό Ρο Γάμα. Είναι ένας ψαλμός δοξολογίας στο όνομα του Θεού. Θα παρακαλούσα να ανοίξετε τις γραφές στον ψαλμό Ρο Γάμα, σελίδα 561. Επαναλαμβάνω, σελίδα 561, ψαλμός Ρο Γάμα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσα στας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε μέλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως του έτου. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνη και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Υιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και ελεήμον είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογήθεια παντός, ούτε θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η Ανατολή από της Δύσεως, τόσον εμάκρυναν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών. Ενθυμείται ότι είμαι θα χώμα. Του ανθρώπου εημέρα είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον. Και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δέλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και ως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Υιούς των Υιών. Επί τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού δια να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό
και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύ, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Παρακαλώ να ψάλουμε τον επόμενο ύμνο, τον ύμνο 137.

Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το δεύτερο κεφάλαιο, από την αρχή του κεφαλαίου. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, «Πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων? Διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήρθομεν για να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπων προς αυτόν, εν Βηθλέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου. Εσύ, Βηθλέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος ως τη στελυπημάνη των λαών μου των Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης, καλέσας κρυφίος τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτών των καιρών του φαινομένου αστέρος και πέμψας αυτούς εις Βηθλέμ, είπε, «Πορευθέντες, ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου, αφού δε έβρητε, απαγγείλατε εμή, για να έλθω και εγώ να προσκυνήσω αυτό». Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν και ιδού ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη Ανατολή προεπορεύεται αυτόν έως σου έλθον εστάθη επάνω όπου ήτο το πεδίον. Ιδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα. Και ελθόντες εις την οικίαν έβρον το πεδίον μετά τη Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτόν δώρα χρυσών και λίβανον και σμύρναν. Και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ να μη επιστρέψωση προς τον Ηρώδη, διάλυσο δου ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Παρακαλώ να ψάλουμε τον επόμενο ύμνο, τον ύμνο 289.

Χριστουγέννων απούραστοι ταξιδιώτες, όπως κάθε χρόνο έρχονται και σήμερα κοντά μας. Έρχονται και φέρνουν το γλυκί μήνυμά τους. Ας θυμηθούμε λοιπόν την ώρα αυτή την ιστορία τους και την πορεία τους στην Βηθλέμ. Την αναζήτησή τους και την μεγαλειώδη ανακάλυψή τους. Η Βίβλος μας πληροφορεί ότι οι μάγοι προέρχονταν από την Ανατολή. Ο γεωγραφικός αυτός όρος περιελάμβανε όλες τις χώρες πέραν του Ιορδάνη. Την απέραντη Σύρο-Αραβική έρημο, την Μεσοποταμία και την Περσία. Επειδή η λέξη μάγος ήταν αρχικά περσική, πιθανολογείται ότι οι μάγοι κατάγονταν από την Περσία. Λέγεται ότι υπήρξαν μαθητές του Ζωροάστρη, φύλακες και κήρυκες της διδασκαλίας του. Στη Λιβύα και Περσία οι μάγοι ήταν κάτι παραπάνω από βασιλείς. Οι βασιλείς κυβερνούσαν τους λαούς, αλλά οι μάγοι κατεύθυναν τους βασιλείς. Ήταν θήτες, εξηγητές των ονείρων, προφήτες, ιερείς. Αυτοί μονάχα είχαν το προνόμιο να επικοινωνούν με τον Άχουρα Μάζδα, τον Θεό του Αγαθού. Μόνο αυτοί γνώριζαν το αύριο, το πεπρωμένο. Κανένας βασιλάς δεν ξεκινούσε σε πόλεμο χωρίς να του συμβουλευτεί. Ήταν οι κάτοχοι των γήινων και των ουράνιων μυστηρίων. Εξ ονόματος της θρησκείας δέσποζαν πάνω στους άλλους. Σε ένα κόσμο που ζούσε για την ήδη, αυτοί εκπροσωπούσαν το πνεύμα. Είναι γνωστό ότι εκείνη την εποχή η ανθρωπότητα προσδοκούσε τον Μεσσία. Οι ιστορικοί Τάκητος και Σουετόνιος μας πληροφορούν. Ήταν διάχυτη η φήμη πως από την Ιουδαία θα προέρχονταν οι μέλλοντες να ποιμάνουν την Οικουμένη. Η Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν άγνωστη στην Περσία. Μάλιστα με την μετάφραση των Εβδομήκοντα είχε γίνει προσιτή σε περισσότερους. Ίσως οι μάγοι να την είχαν μελετήσει. Οπωσδήποτε, μελετώντας την, θα είχαν προσέξει την περίφημη προφητεία των 70 εβδομάδων του Δανιήλ. Ίσως να είχαν μελετήσει και να προσέξει, ίσως είχαν προσέξει ιδιαίτερα την γνωστή προφητεία του Βαλάμ, ότι θα ανατίδει άστρον εξ Ιακώβ, θα αναστηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ. Οι μάγοι, αλλά και αμέτρητοι άλλοι. Ένας κόσμος ολόκληρος προσδοκούσε με αγωνία τον λυτρωτή του. Στα πρόσωπα των μάγων βλέπω τους ακούραστους αναζητητές της αλήθειας. Πιστεύω ότι τους φλόγιζε ένα πάθος της αλήθειας. Γιατί αν μόλι τους στην καρδιά δεν αναζητούσαν την αλήθεια, πώς βρήκαν τον Θεό, πώς βρήκαν τον Χριστό. Όποιος ψάχνει για την αλήθεια, ψάχνει χωρίς να το καταλαβαίνει για τον Χριστό. Για τον Χριστό που είναι η μόνη αλήθεια που αξίζει να μάθει κανείς. Πιστεύω πως μια άσβεστη δίψα της αλήθειας έκαιγε την καρδιά τους. Έγιναν μαθητές του Ζωροάστρη γιατί ζητούσαν την αλήθεια. Θυσίασαν, αγιάζονταν, μελετούσαν τα άστρα και προσεύχονταν γιατί ζητούσαν τον Θεό. Μέσα στα αρχαϊκά βιβλία τους έψαχναν να βρούνε απαντήσεις στα πανάρχια ερωτήματα. Τα πανανθρώπινα ερωτήματα που βασάνιζαν και βασανίζουν μέχρι σήμερα τον άνθρωπο. Γιατί αυτά τα ερωτήματα είναι βαθιά ριζωμένα μέσα στην φύση μας. Σφιχτοδένονται με την ύπαρξή μας. Είναι κοινά σε όλους μας. Απασχολούν τους φτωχούς και τους πλούσιους. Τους μορφωμένους και τους αμόρφωτους. Τους μικρούς και τους μεγάλους. Όλοι μας δίχως καμιά εξαίρεση ρωτάμε. Ποιος μας έβλασε, ποιος ο σκοπός της ζωής, ποια η αξία της ζωής, ποιο το νόημα του θανάτου, γιατί ζούμε, γιατί πεθαίνουμε. Ο κόσμος ο θαυμάσιος που μας περιβάλλει από πού έρχεται. Ποια η ουσία του, ποιος ο προορισμός του. Ρωτάμε και ζητούμε να μάθουμε την αλήθεια. Είναι η αναζήτηση της αλήθειας η ευγενέστερη απασχόληση του ανθρώπινου πνεύματος. Ο άνθρωπος είναι αθεράπευτα μεταφυσικών. Στην μακραίωνη ιστορία του, τρεις κυρίως δρόμους ακολούθησε αναζητώντας την αλήθεια. Πρώτος ήταν ο δρόμος της θρησκείας. Πρώτη ήλθε η θρησκεία για να του δώσει οδηγίες, κανόνες ζωής, εξηγήσεις. Στον δρόμο των πανάρχιων της θρησκείας, αμέτρητοι άνθρωποι πορεύονται και σήμερα.
στην ληστική δύση, αλλά και στην άθεη Ανατολή, στον βορρά και στον νότο. Στην χριστιανική Ευρώπη ξαναζούνε σήμερα παμπάλαιες θρησκείες της Ανατολής. Ένας διαπρεπής δημοσιογράφος σε βιβλίο του περιγράφει την παρακάτω σκηνή. Ξετυλίχθηκε στην ελβετική πόλη Νευσατέλ. Στο κεντρικό της δρόμο προσπαθούσε να περάσει μια λευκή Rolls Royce. Προσπαθούσε κυριολεκτικά, γιατί τον δρόμο τον είχαν κλείσει μερικοί νεαροί. Είχαν συγκεντρωθεί για να δουν τον καινούριο Μεσσία, τον Μαχαραγιά Γουρού. Ο τύπος τον είχε ρεκλαμάρει σαν ένα νέο φορέα του φωτός και της αλήθειας. Και νάτος, ο Ινδός, ο 14χρονος, μέσα στο αυτοκίνητό του. Πλάγι του ήταν καθισμένη η παχουλή μητέρα του. Ντυμένη με ειδικό φουστάνι, ο Γκουρού ντυμένος κι αυτός με το λευκό σμόκιν, με το λευκό σαρίκι. Η μητέρα του χαμογελούσε στους συγκεντρωμένους, χαιρετούσε τα πλήθη. Μερικοί εκστασιασμένοι νεαροί μπόρεσαν τελικά και σταμάτησαν το αυτοκίνητο. Και λέει ο δημοσιογράφος, όταν σταμάτησε έπεσαν μπρούμητα και φιλούσαν τις σκονισμένες ρόδες. Αυτοί οι νεαροί της Ελβετίας ζητούσαν τον προφήτη που θα τους έδειχνε το δρόμο της αλήθειας. Ζητούσαν να γεμίσουν το κενό της καρδιάς τους. Διψούσαν εκείνο που η ληστική κοινωνία τους δεν μπορούσε να τους προσφέρει. Η Βίβλος λέει, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μονάχα με ψωμί. Χρειαζόμαστε απελπιστικά να μάθουμε την αλήθεια. Οι μάγοι των Χριστουγέννων αναζήτησαν την αλήθεια στου Ζαραθούστρα, την Σοφία. Μάται όμως, δεν την βρήκαν. Γιατί ούτε ο Πέρσης διδάσκαλος, ούτε ο Βούδας, ούτε ο Κονφούκιος, ούτε ο Μωάμεθ, κανένας από αυτούς δεν την γνώριζε. Όλοι αυτοί δεν ήταν θεοί, ήταν άνθρωποι. Άνθρωποι πλανώντες και πλανώμενοι. Ο δρόμος της θρησκείας οδήγησε τον άνθρωπο σε πλάνες χονδροειδείς, σε μια φρικτή ειδωλολατρία. Η Βίβλος λέει, σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά των ανθρώπων. Άλλαξαν την δόξα του άφθαρτου Θεού με ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα. Ο δεύτερος δρόμος που ακολούθησε ο άνθρωπος ήταν η φιλοσοφία. Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες βάδισαν σε αυτόν τον δρόμο. Η φιλοσοφία γεννήθηκε περίπου τον 6ο αιώνα, εκεί στην Ιωνία της Μικράς Ασίας. Προσπάθησε τότε ο άνθρωπος να γλιτώσει από την θρησκεία, από τις θρησκευτικές κοσμοερμηνείες. Πίστεψε στη δύναμη του λογικού του. Μόχθησε με το λογικό του να βρει απάντηση στα προαιώνια ερωτήματα. Ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης, ο Θαλής, ο Πυθαγόρας, ο Ηράκλητος, αυτοί πρώτοι βάδισαν για την μεγάλη αναζήτηση στο δρόμο της φιλοσοφίας. Την τραχιά, την σκοτεινή πορεία του την φώτιζε μονάχα να θα πολυθεί.

ο Θεός διατηρήσει. Θα απολέσω την σοφία των σοφών, θα αθετήσω την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματές, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου? Η Βίβλος λέει, ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεό δια της σοφίας. Η σοφία του κόσμου τούτου είναι μορία ενώπιον του Θεού. Ο Θεός συλλαμβάνει τους σοφούς στην πανουργία τους. Ο Κύριος γνωρίζει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι. Οι περίτεχνοι, οι βαθιστόχαστοι διαλογισμοί των σοφών είναι μάταιοι. Ο τρίτος δρόμος που ακολούθησε ο άνθρωπος φάνηκε πιο ελπιδοφόρος. Ήταν ο δρόμος της επιστήμης. Στις μέρες μας η επιστήμη γνώρισε μια καταπληκτική, μια ηλικιώδη πρόοδο. Στην εποχή μας διατυπώθηκαν βαθιστόχαστες θεωρίες. Έλαβαν χώρα καταπληκτικά κατορθώματα. Η διάσπαση του ατόμου, η κατάκτηση του διαστήματος, η θεωρία του Αϊνστάιν, οι ανακαλύψεις της βιολογίας, η πρόοδη της ιατρικής. Αυτά και άλλα πολλά ενίσχυσαν σε πολλούς την πεποίθηση ότι η επιστήμη θα έδινε απάντηση στα προαιώνια ερωτήματα. Αλλά απατήθηκαν ικτρά. Σήμερα οι κορυφαίοι των επιστημόνων ομολογούν την αδυναμία τους να ερμηνεύσουν το μυστήριο της ζωής. Αδυνατούν να δώσουν απάντηση στα πανάρχια ερωτήματα. Οι σύγχρονοι επιστήμονες επαληθεύουν ακριβώς την φράση του αρχαίου προφήτη. Προσμέναμε φως και ειδού σκότος, λάμψη και περιπατούμε σε ζωφερό σκοτάδι. Περίμεναν φως από την επιστήμη, αλλά ειδού σκότος. Σκότος καλύπτει τα έθνη, ζώφος τους λαούς. Σαν να γράφτηκαν ακριβώς για την γενιά μας τα αιώνια λόγια της Βίβλου. Η σοφία σου και η επιστήμη σου σε απεπλάνησαν. Αλήθεια γιατί? Γιατί ο άνθρωπος στην αναζήτηση της αλήθειας κινήθηκε από ένα πνεύμα εωσφορικό, υπερήφανο, εγωιστικό, αρνησίθεο. Ούτε ο δρόμος της θρησκείας, δρόμος της επιστήμης δεν μπόρεσαν να μας οδηγήσουν στην αλήθεια. Και μοιάζει ο σύγχρονος άνθρωπος με τον Φάουστ του Γκέτε, που σπούδασε φιλοσοφία και μουσική και γιατρική και αλήθεια και θεολογία με κόπο και με επιμονή. Είναι εδώ με τόσα φώτα αυτός μωρός όσο και πρώτα. Μωρός όσο και πρώτα. Οι μάγοι των Χριστουγέννων στον σύγχρονο άνθρωπο δείχνουν το δικό τους δρόμο. Είναι ένας δρόμος ασφαλής και βέβαιος. Είναι ο δρόμος που σίγουρα οδηγεί στην αλήθεια. Ας τους παρακολουθήσουμε στη μακρινή οδηπορία τους. Είναι καθισμένοι πάνω στις καμήλες. Τα δυσάκια τους τα φουσκωμένα, κρεμασμένα επάνω στις σέλες. Ταξιδεύουν ατέλειωτες μέρες και νύχτες. Όμως αυτή την κοπιαστική πορεία τους την γλυκαίνει το ηλαρό φως του άστρου. Ένα πρωτόφαντο θαυματουργικό αστέρι. Τα όσα η Βίβλος λέει σχετικά με το άστρο των Χριστουγέννων δεν είναι καθόλου φανταστικά, καθόλου μυθικά. Μάλιστα έχουν διατυπωθεί επιστημονικές θεωρίες που προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο. Με οδηγό το φως του άστρου φτάνουν τέλος στην Ιερουσαλήμ. Ρωτάνε ανυπόμονα, πού είναι ο γεννητής βασιλεύς των Ιουδαίων? Είδαμε το αστέρι του στην Ανατολή και ήλθαμε να το προσκυνήσουμε. Ταράχτηκε ο Ηρώδης το άκουσμα αυτής της είδησης. Ταράχτηκε όλη η Ιερουσαλήμ. Κλήθηκαν εσπλεσμένα οι αρμόδιοι, οι δήμονες, οι γνώστες των προφητιών. Και αποφάνθηκαν. Σύμφωνα με την προφητεία, ο Μεσσίας θα προερχόταν από την Βηθλέμ. Τότε οι μάγοι πήραν το δρόμο για να πάνε στην πόλη του Δαβίδ. Κατάκοποι, κατακουρασμένοι, έφτασαν τελικά στην περιπόθητη Βηθλέμ. Και εκεί, μέσα σε ένα φτωχικό σπίτι, βρήκαν εκείνον που προσδοκούσαν χρόνια, που περίμεναν αιώνες, ολόκληρη η ανθρωπότητα, τον εκλεκτό των λαών, εκείνον που διακήρυξε, εγώ είμαι η αλήθεια. Πέφτουν οι μάγοι σιωπηλοί μπροστά σε ένα απλό ταπεινό βρέφος, πάμπτωχο, αδύναμο. Ο βασιλάς των Ιουδαίων δεν γεννήθηκε σε παλάτι.

Η μητέρα του δεν είναι λαμπροφορημένη. Η σεμνή Μαριά είναι άδοξη δίκως στέμα. Το παιδί της Βηθλεέμ είναι περιφρονημένο πάμπτωχο. Στη θέα αυτής της ταπείνωσης, ίσως οι μάγοι των Χριστουγέννων να δοκιμάστηκαν σκληρά στην πίστη τους. Ίσως να τους έζωσαν βέβαιοι λογισμοί, αμφιβολίες σκοτεινές. Αλλά το φως του άστρου τη σκόρπισε και μέσα τους εδραιώθηκε μια ασάλευτη, μια γλυκιά βεβαιότητα ότι εκείνο το βρέφος ήταν ο εκλεκτός των λαών, ο σταλμένος των ουρανών, ο Μεσσίας. Ο δρόμος των μάγων είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στην αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στον Χριστό. Ο δρόμος της πίστης στον Χριστό. Κάποιος ποιητής σε ποίημά του αναφέρεται σε μερικούς ακούραστους αναζητητές της αλήθειας που ψάξανε σε ποικίλες κατευθύνσεις. Μελέτησαν τα συγγράμματα τα σοφά των αρχαίων Ελλήνων. Μελέτησαν τη σοφία των Βαβυλωνίων, την σοφία του Φιδέρ. Στα χείλη εκείνων των κουρασμένων οδυπέρων, ο ποιητής βάζει τους στίχους. Πήγαμε στην Βαβυλώνα, στο Φιβέτ, στην Καρχιδόνα, στις Αιγύπτου τις Ερμιές. Μα σε μάθαν όλοι οι δρόμοι κι όλες οι νεροσυρμές, ως την Κίνα κι ως την Ρώμη. Τίποτα, νεκρές ελπίδες, δεν βρήκαμε παρά λιγοστές κλωμές αχτίδες. Φως ζητάμε, φως διαβάτη. Σαν να παίρνουμε φτερά και πετάμε νύχτα μέρα από τον Νείλο στον Εφράτη κι ως τις θάλασσες και πέρα. Τρέξαμε στο Καπιτόλιο και στο βράχο τον αιώνιο, ανεβήκαμε κι αυτές του Ολύμπου τις κορφές. Μα κι εδώ η χαρά σαν πρώτα σβήστηκε σαν λευκαφρός. Ήταν φώτα, χίλια φώτα, μα δεν ήτανε το φως. Τέλος μέσα από την εμπειρία του του συμβουλεύει, κουρασμένη στρατοκόπη. Πάρτε και το μονοπάτι το φτωχό που θα σας φέρει προς τις Βηθλεέμ τα μέρη. Απ' τη Φάτνη ως το Σταυρό μπόρεσα κι εγώ να βρω το άειλο φως που αναζητάτε. Ο δρόμος των μάγων είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στην αλήθεια. Γιατί εκεί στην Βηθλεέμ ανάτειλε το φως. Και οι μάγοι γονατίζουν μπροστά στο θείο βρέφος. Αλλά δεν ήταν μονάχα οι μάγοι που γονάτισαν μπροστά στο ταπεινό παιδί της Βηθλεέμ. Μαζί με αυτούς είναι γονατιστοί πλήθη ατέλειωτα ανθρώπων. Όλοι εκείνοι που στο πέρασμα των αιώνων, στο παιδί της Βηθλεέμ βρήκαν την αλήθεια, βρήκαν το φως. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι ισχυροί κατά κόσμο. Δεν είναι σοφοί με την ανθρώπινη άποψη. Δεν ανήκουν στα υψηλά κοινωνικά στρώματα. Δεν είναι οι άνθρωποι του πλούτου. Είναι περιφρονημένοι. Είναι ταπεινοί σαν τους ψαράδες της Γαλιλαίας. Η Βίβλος λέει, ο Θεός τα μωρά του κόσμου τους ταπεινούς εδιάλεξε για να ντροπιάσει τους σοφούς. Αποκάλυψε την αλήθειά τους τους φτωχούς και τους περιφρονημένους για να ντροπιάσει τους ισχυρούς. Όμως εκεί στην Βηθλεέμ δεν είναι μονάχα η ταπεινή και η περιφρονημένη. Είναι και τιτάνες του πνεύματος, τρανή σοφή, τα μεγαλύτερα ηγετικά πνεύματα της ανθρωπότητας. Βλέπω εκεί γονατιστούς, τον Ιουστίνο και τον Αυγουστίνο, λαμπρούς εκπρόσωπους της αρχαίας φιλοσοφίας. Βλέπω τους μεγάλους μαθηματικούς, τον Πασκάλ και τον Εύτονα, τον Όιλερ, τον Λάιμνιτς. Είναι εκεί γονατιστοί οι διάσημοι χημικοί, ο Παστέρ, ο Φαραντέι, οι περίφημοι φυσικοί, ο Αμπέρ, ο Φλέμινγκ. Η μεγάλη πολιτική, ο Γλάστον, ο Λίνκον. Είναι εκεί γονατιστοί οι μεγάλοι ζωγράφοι, ο Ραφαήλ, ο Μιχαήλ Άγγελο, η διάσημη μουσική, ο Μπαχ, ο Χέντελ, ο Μόζαρτ. Όλοι αυτοί έκλειναν το κεφάλι τους μπροστά στον Ιησού, γονάτισαν μπροστά του. Αρνήθηκαν την σοφία τους για να πλουτίσουν με την σοφία του Χριστού. Όλη αυτή η χωρία των σοφών και των απλών με μια φωνή φωνάζουν. Βρήκαμε την αλήθεια στον Χριστό. Βρήκαμε την αλήθεια στον Χριστό. Βρήκαμε το φως. Ο Χριστός είπε,
Εγώ ήρθα φως στον κόσμο για να μην μείνει στο σκοτάδι όποιος πιστέψει σε μένα. Διακήρυξε. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εάν μείνετε στο λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Με τον Χριστό γνωρίζουμε το νόημα της ζωής και του θανάτου. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας και τον Θεό. Μελετώντας περαιτέρω προσεκτικά το παράδειγμα των μάγων, μπορούμε να διατυπώσουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι οι μάγοι βρήκαν την αλήθεια γιατί την αναζήτησαν με όλη τους την καρδιά. Βλέπετε, υποβλήθηκαν σε τόσους κόπους, σε τόσες ταλαιπωρίες, χάριν της αλήθειας, χάριν του Μεσσία. Ο Θεός λέει, θα με ζητήσετε και θα με βρείτε όταν με ζητήσετε με όλη σας την καρδιά και θα ευρεθώ από εσάς. Είναι αυτό ακριβώς η πρώτη προϋπόθεση για να βρεις την αλήθεια. Αλήθεια την αναζητάς με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την καρδιά και ειλικρινά. Δεν έχει σημασία σε ποιο δρόμο βρίσκεσαι σήμερα. Μπορεί να είσαι άθεος, μπορεί πολέμιος του Χριστού, μπορεί να αμφιβάλλεις, δεν έχει καμιά σημασία. Το ερώτημα είναι, είσαι ειλικρινής, αναζητάς την αλήθεια. Πολλοί από εκείνους που σήμερα ανήκουν στον Χριστό, κάποτε ήταν πολέμοι της αληθείας, αλλά ο Χριστός τους αποκαλύφθηκε. Μια δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω σχετικά με τους μάγους είναι το γεγονός ότι εκείνοι ταπεινώθηκαν μπροστά στον Χριστό. Γονάτισαν μπροστά του. Η Βίβλος λέει, εάν κάποιος μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός στον κόσμο αυτό, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να αρνηθείς τις δικές σου αντιλήψεις. Θα πρέπει να αφήσεις τις δικές σου γνώμες για να δεχθείς εκείνα που θα σου πει ο Χριστός. Μη πας στον Θεό για να τον διδάξεις. Μη προσπαθήσεις να διδάξεις τον Χριστό. Άφησε εκείνο να σε διδάξει. Αλλά αυτό που ιδιαίτερα ταπεινώνει τον άνθρωπο είναι η πράξη της μετάνοιας. Ο Θεός σε καλεί να μετανοήσεις. Που θα πει ότι θα πρέπει να αναγνωρίσεις ότι είσαι αμαρτωλός, ένοχος, παραβάτης των νόμων του Θεού. Μια τρίτη διαπίστωση εν σχέση με τους μάγους είναι η μεγάλη πίστη τους. Βέβαια η πίστη των μάγων δεν ήταν αφελής ευπιστία. Οι μάγοι πίστεψαν στον Χριστό, πίστεψαν στον Μεσσία, γιατί είχαν κάποια στοιχεία στα χέρια τους, αν θέλετε κάποιες ενδείξεις. Η υπερφυσική οδηγία τους από το άστρο, οι προφητείες ίσως της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά προκειμένου να δεχθούν τον Χριστό σαν Μεσσία, άσκησαν πίστη στο πρόσωπό τους. Το τελευταίο βήμα τους ήταν η πίστη στον Χριστό. Όταν καλείσαι σήμερα να πιστέψεις στον Χριστό, δεν καλείσαι τυφλά και ανεξέλεγκτα να δεχθείς ένα οποιοδήποτε πρόσωπο. Σε καλώ να πιστέψεις στον Χριστό που διαθέτει τίτλους μοναδικούς και αναμφισβήτητους. Κανένας άλλος στην ανθρώπινη ιστορία δεν διαθέτει τα διαπιστευτήρια του Ιησού Χριστού. Και σε καλώ να τον πιστέψεις σωτήρα σου, λυτρωτή σου, ότι πέθανε για σένα στο Σταυρό, ότι επάνω στο Γολγοθά βάσταξε τις δικές σου αμαρτίες. Τότε και μόνο τότε το θαυμαστό φως της αλήθειας θα πλημμυρίσει το νου και την καρδιά σου. Οι μάγοι των Χριστουγέννων, σε εκείνον που στάθηκε η μεγάλη αναζήτηση της ζωής τους, πρόσφεραν τα δώρα τους. Γεμάτη λατρεία και ευγνωμοσύνη απόθεσαν στα πόδια του Χριστού χρυσάφι, Λίβανο και Σμύρνα. Όταν κανείς γνωρίσει την αλήθεια, όταν γνωρίσει τον Χριστό, είναι πρόθυμος να προσφέρει σε αυτόν τα πάντα. Όσοι από εμάς τον γνωρίσαμε, του προσφέραμε την καρδιά μας, την αγάπη μας, ολόκληρη την ζωή μας. Μέσα από τα βάθη των αιώνων, οι μάγοι των Χριστουγέννων έρχονται και σήμερα κοντά μας. Ήρθαν αυτό το πρωί ανάμεσά μας και μας έδειξαν τον δρόμο τους. Είναι ο μοναδικός δρόμος. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στην αλήθεια. Ο δρόμος που οδηγεί στον Χριστό. Ας τον ακολουθήσουμε όλοι μας. Αμήν. Να κλείσουμε παρακαλώ με τον ύμνο 292.

Πατέρα μας. Σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού και σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας φανέρωσες στο δρόμο της αλήθειας που είναι ο Χριστός. Ω, πόσο θαυμαστή είναι αυτή η αποκάλυψη. Όσο θες πέσει, όπως μεγαλειώδες είναι αυτό το φως. Το φως που καταβγάζει το νου και την καρδιά μας. Μας φανέρωσε στις αιώνιες αλήθειες. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας συνεχή δοξολογία, δώσ' μας συνεχή ευγνωμοσύνη για τον Σωτήρα Χριστό, για εκείνον που ήρθε για μας. Κύριέ μας Ιησούς, ευχαριστούμε γιατί ήρθες για μας. Μας έδειξες το δρόμο της ζωής. Απάντησες σε εκείνα τα βασανιστικά ερωτήματα της ψυχής μας. Πατέρα μας, τον λόγο το δικό σου παρακαλούμε, σχολίασε το μέσα στην καρδιά μας να καρποφορήσει για τη δική σου τη δόξα. Εν υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι που αγνοούν την αλήθεια, διευκόλυνε τους. Οδήγησέ τους, ώστε να πάνε στον Χριστό με πίστη. Τώρα παρακαλούμε πολύ σένος με τη δική σου την ειρήνη. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

Ναι, ήρθε ο Εμμανουήλ, ήρθε ο αναμενόμενος Μεσσίας μια Άγια νύχτα στη μικρή πόλη της Βηθλέμ, όπως αιώνες πριν είχε πει ο προφήτης.

χαρμόσυνη είδηση φέρνουν οι άγγελοι στους ποιμένας. Στην ιδίαν περιοχή υπήρχαν βοσκοί που έμεναν έξω εις τους αγρούς και φύλαγαν βάρδια τη νύχτα δια το ποιμιόν τους. Και τους παρουσιάστηκε άγγελος του Κυρίου και λάμψης θεϊκή έλαμψε γύρω τους και τους...

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ένας είναι και ο Μεσσίδης μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που με την αγάπη Σου μεσιτεύεις για μένα αυτή τη στιγμή στον Πατέρα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλά μπορώ να σας βεβαιώσω με κάθε υπευθυνότητα ότι με τους ηλικιωμένους θα πάει καλύτερα. Τη Δευτέρα που έρχεται στη Λοΐδα τους βάζει όλους και ψάλουν και ψάλει μαζί τους. Και δεν ξέρω πώς θα κατάφερε, τελικά μας έβαλε και τη δεξιά να πάρει τη χαρά στο μονοπάτι. Τώρα αυτό δεν το σχολιάζουμε, αλλά ας τα αφήσουμε. Ναι. Θα ήθελα από την αρχή να εξηγήσω ότι το θέμα δεν είναι κάτι που διάλεξα, αλλά κάτι που με διάλεξε. Μερικοί από εμάς, και ο Γιάννης αδερφός, ξέρει γιατί μιλάω. Πολλές φορές διαλέεις το θέμα, άλλες φορές το θέμα διαλέει σε. Και όντας μια μικρή, ολιγάριθμη, πνευματική μειονότητα στη χώρα μας, μέσα στην οποία κινείται μια ακόμη μικρότερη μειονότητα, η νεολαία, νομίζω ότι το θέμα του οποίου επικεφαλίδα είναι ο Δανίλ και οι φίλοι του, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μας μιλήσει, να μας εξηγήσει, να μας εκφράσει την δυναμική και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει μια πνευματική μειοψηφία, ιδιαίτερα στο χώρο της νεολαίας. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο με τη χάρη του Θεού θα εισηγηθώ σε 5 μικρές εισηγήσεις. Και θα υποστηρίξουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι η επιβίωση και η καρποφορία, όχι μόνο του κινήματός μας σαν τέτοιο, αλλά της νεολαίας μέσα σε αυτό, θα εξαρτηθεί πρώτον από την γνησιότητα της προσωπικής σχέσης του καθενός μας με τον Κύριο, του καθενός σας με τον Κύριο, μετά τη συγκρότηση σε ομάδα, έστω και του ελάχιστου πληθυντικού. Γι' αυτό δεν με προβληματίζει ιδιαίτερα, θα έλεγα καθόλου, το ότι δεν είμαστε πάρα πολλοί, αλλά είμαστε, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε ο ελάχιστος πληθυντικός που ήταν ο Δανιήλ και η σύντροφή του. Και όχι μόνο τη συγκρότηση σε ομάδα, έστω σε ελάχιστους πληθυντικούς, αλλά και στην από κοινού επιτυχή αντιμετώπιση του κόσμου, των ρήπων του κόσμου και των πιέσεων του κόσμου σε μας. Το θέμα μου λοιπόν, με τη χάρη του Θεού και την προσευχή σας, θα είναι αυτό το τριήμερο, ο Δανιήλ και οι φίλοι του. Μια πρώτη μελέτη για την συγκρότηση αυτής της ομάδας του Δανιήλ με τους φίλους του. Μια δεύτερη θα εξετάσουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινήθηκαν και το οποίο δεν διάλεξαν, διότι συνήθως το περιβάλλον δεν διαλέγεται, επιβάλλεται. Μετά θα εξετάσουμε την απόφαση την οποία πήραν μέσα στην καρδιά τους και τι προεκτάσεις είχε αυτή η κίνηση που έκαναν, αυτή η κρίσιμη τοποθέτηση. Ακόμη η δοκιμασία η οποία ακολούθησε αυτή την απόφαση που πήραν και τελικά τη νίκη τους. Ας έρθουμε λοιπόν χωρίς χρονοτριβή στο θέμα, το οποίο είναι περιττό να πω, είναι παρμένο από το βιβλίο του Δανιήλ και θα σας συνιστούσα να διαβάσετε ιδιαίτερα τα κεφάλαια 1, 3 και 6. Είναι τα κεφάλαια αυτά τα 3, 1, 3 και 6, μέσα στα οποία κατά ιδιαίτερο τρόπο κινούνται σαν κορυφαίοι ο Δανιήλ και οι τρεις συντροφοί του, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό. Ένα πρώτο σημείο στο θέμα συγκρότηση, το οποίο θα ήθελα να μελετήσουμε, είναι ότι από μια άποψη, βασική άποψη και θεώρηση, η σωτηρία είναι μια έξοδος. μια έξοδος από ένα κάποιο περιβάλλον, το οποίο μπορεί να είναι και μεγάλο, πολυπληθές, στο οποίο ανήκω, στο οποίο διάφορες διαδικασίες, ανεξάρτητες ίσως από τη θέλησή μου, με έφεραν εκεί, και από το οποίο εξέρχομαι όταν έχω κάνει το βήμα εκείνο που λέγεται μετάνοια, πίστη, επιστροφή εις τον Ιησού Χριστό. Και θα πρέπει εδώ να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Και αν κάποιος δεν το έχει εκτιμήσει έτσι, να το δει το πράγμα, τον παρακαλώ, από αυτής της πλευράς. Εντάξει. Εντάξει. Ότι δηλαδή, επιστροφή στον Χριστόν, το να συνδεθώ με τον Κύριο, σημαίνει μια έξοδος από ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μέχρι χθες ζούσα και ήμουνα ταυτισμένος με αυτό. Μια παρανόηση σε αυτό το σημείο, και συνήθως συμβαίνει, διότι νομίζουμε μερικές φορές ότι μαζί με όλα τα άλλα που είχαμε ως τα τώρα μπορούμε να πάρουμε και τη καινούρια μας εφεύρεση και τη καινούρια μας ανακάλυψη των Ιησού Χριστών, τη σωτηρία Του, την παρέα τη χριστιανική. Μια παρανόηση, λέγω, τέτοια, στο ξεκίνημα το πνευματικό, σημαίνει στρέβλωση στην αρχή της πνευματικής μας πορείας με συνακόλουθα τα οποία είναι καμιά φορά καταστροφικά. Ο Κύριος ο ίδιος προσευχήθηκε για τους δικούς Του, τους οποίους ονόμασε, αναφέρομαι στην αρχιερατική προσευχή Του, Ιωάννης 17-16, και είπε: «Πατέρα, όλοι αυτοί οι δικοί μου, αυτοί που με ακολούθησαν, αυτοί που θα με ακολουθήσουν, δεν είναι εκ του κόσμου». Να λοιπόν μια, αν ήταν δόκιμος ο όρος, θα την έλεγαν άπενταξη. Έξω, έξοδος μέσα από ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκα, μεγάλωσα, του ανήκα συνειδητά ή έστω παραδοσιακά. Και είπε λοιπόν ο Κύριος ότι εκ του κόσμου δεν είναι. Κάποτε ήταν εκ του κόσμου, ήταν μάλλον μέσα στον κόσμο, αλλά ο Χριστός ο οποίος και αυτός προσευχήθηκε και είπε: «Πατέρα, εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου», αυτός είναι εκείνος ο οποίος μας κάλεσε και μας έβγαλε μέσα από τον κόσμο. Έναν εδώ, έναν εκεί, έναν πιο πέρα. Έτσι, πνευματικά και ψυχικά και ψυχολογικά ακόμα, θα πρέπει ο κάθε νέος και κάθε νέα να το πάρει απόφαση ότι έχει βγει από τον κόσμο, όχι μόνον, αλλά ότι πρέπει και να βγάλει και τον κόσμο μέσα του, από μέσα του. Γιατί καμιά φορά συμβαίνει, εκείνο που συνέβη και στην περίπτωση του Λότ και της γυναίκας του κτλ, που όπως προσφυός έχει λεχθεί, εκείνη την έβγαλε ο Θεός από τα Σόδωμα, αλλά εκείνη δεν είχε βγάλει τα Σόδωμα μέσα από την καρδιά της. Με αποτέλεσμα, όπως ξέρετε, να γυρίσει πίσω, να γίνει στη Λιάλατος και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, και όχι μόνον αυτός, στο κήρυγμα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, είχε μια πρόσκληση: «Εξέρθετε, εξέρθετε, αποχωρίστητε, μη εγγύσετε ακαθάρτου πράγματος και εγώ θα σας δεχθώ». Και στην Αποκάλυψη, στο 18ο κεφάλαιο και εδάφιο 4, λέει: «Εξέρθετε εξ αυτής, μέσα από την πόλη και μέσα από το σχήμα του κόσμου το αμαρτωλό, εξέρθετε εξ αυτής ο λαός μου». Αυτή δε η έξοδος δεν είναι κάτι στιγμιαίο, γίνεται βέβαια σε κάποιο ορόσημο, σε κάποιο σταυροδρόμι, εκεί που θεωρώ τα πάντα σκύβαλα για να κερδίσω και να είμαι με τον Χριστό, εκεί που εκλέγω τον Χριστό και απορρίπτω τον κόσμο, εκεί που σαν τον Μωυσή θα λέγαμε, μέγας γινόμενος, ειρνήθη να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ, πρότιμή σας, ελόμενος, μάλλον κακουχίστε με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό ο σταθμός, το σταυροδρόμι, αλλά είναι και μια διαρκής έξοδος, ένα τύπο διαρκείας χρησιμοποιεί στην προς Εβραίους επιστολή ο Λόγος του Θεού 13-13, που λέει: «Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς Αυτόν», όχι προς τον κόσμο, «ας εξερχόμεθα εκ του κόσμου», μια διαρκής έξοδος από τον κόσμο και το φρόνημα το κοσμικό, «και ας εξερχόμεθα προς τον Χριστό». Η σωτηρία λοιπόν, καταρχήν, είναι μια έξοδος.
2: Πρόκειται δε, δεύτερο σημείο που ήθελα να θίξω, ότι πρόκειται για μια έξοδο όχι στη διάσταση τόσο του χώρου, αν δεν είμαστε του Χριστού τώρα θα είμαστε, το λέμε πολλές φορές, κάπου αλλού, σε κάποια μπαγκαλό, σε κάποια άλλη διοργάνωση, ποδοσφαιρική, ξέρω εγώ, κοσμική κλπ. Και αυτό έχει, είναι μια παράμετρος και αυτή. Αλλά η έξοδος αυτή είναι στο χώρο, θα έλεγα, της ποιότητας ζωής. Εδώ είναι η λεπτή τοποθέτηση και το πρόβλημα. Γιατί το χώρο και το περιβάλλον, όπως θα πούμε και σε άλλη μας μελέτη, σε επόμενη μελέτη, το περιβάλλον, το χώρο, δεν τα εκλέγουμε συνήθως, αλλά μας επιβάλλονται και τα αντιμετωπίζουμε, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σωστά, με μια έξοδο, επαναλαμβάνω, που δεν λειτουργεί τόσο στη διάσταση του χώρου, όσο στη διάσταση της ποιότητας. Γεννιούμαστε ή μας επιβάλλουν, όπως έγινε στην περίπτωση των φίλων του Δανιήλ, το χώρο μέσα στο οποίο, το περιβάλλον που θα κινηθούμε. Και ο Δανιήλ και οι φίλοι του δεν βρίσκονταν, όταν τους συναντάμε μέσα στην Αγία Γραφή, εκεί που ήθελαν. Είχε γίνει πόλεμος, είχαν πάει εχμάλωτοι, είχαν βγει διαταγές και λοιπά διαδικασίες, για τις οποίες καμία από αυτές δεν ρωτήθηκαν. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά προσπαθούμε και γινόμαστε άνθρωποι ουτοπιστές, περιμένοντας να έχουμε ένα περιβάλλον που εύκολα θα μπορέσουμε να είμαστε εκείνοι που θέλουμε να είμαστε. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι σε ένα περιβάλλον ξενικό, όπως θα δούμε εχθρικό, καταπιεστικό, να μπορέσουμε να είμαστε εκείνοι που θέλουμε να είμαστε ή καλύτερα εκείνοι που ο Θεός θέλει να είμαστε. Πολλές φορές ένα οικείο περιβάλλον, όπως είναι το χριστιανικό σπίτι, η εκκλησία κλπ. Είναι κάτι το οποίο μας πάει, κάτι στο οποίο πάμε και μπορούμε μαζί να περπατάμε και μαζί να προχωρούμε. Αλλά εάν δούμε κάποια άλλα περιβάλλοντα, το σχολείο σε όλες θα έλεγα τις βαθμίδες ή ακόμη τον εργασιακό χώρο, την κοινωνική ομάδα μέσα στην οποία είμαστε ενταγμένοι και κινούμεθα και λειτουργούμε, τον κόσμο γενικά και το φρόνημά του, για την αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης ήταν η προσευχή του Κυρίου μας, όπως είπαμε, εκ του κόσμου δεν είναι, εκ του κόσμου τους έλαβα, εκ του κόσμου τους έσωσα και θέλω όχι να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Όπως θα δούμε στην περίπτωση του Δανιήλ και των φίλων του, αυτό ακριβώς συνέβηκε. Δεν άλλαξαν περιβάλλον, δεν προσπάθησαν, δεν προσευχήθηκαν να αλλάξουν περιβάλλον, αλλά μέσα στο περιβάλλον το οποίο τους επιβλήθηκε, μέσα στον κόσμο, αλλά έξω από το φρόνημα του κόσμου, εμπόρεσαν να εκφράσουν, να ζήσουν εκείνο το οποίο υπήρχε μέσα τους και εκείνο το οποίο μερικές φορές καταπνίγεται μέσα σε συμβιβασμούς, σε υποστολή και δεν ξέρω σε ποιες άλλες τέτοιες διαδικασίες. Μια ιδιαίτερη ηλικία τώρα στον ανθρώπινο βίο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα δηλαδή του να είναι εκείνο που θέλει και πρέπει να είναι σε ένα περιβάλλον αντίθετο είναι η ηλικία η νεανική. Τα όρημα άντα ή τα κουρασμένα θα έλεγα ίντα, τα προβλήματα αυτά ή τα αντιμετωπίζουν εύκολα ή αν θέλετε και τοπικά μπορεί να κάνουν μια έξοδο, να φύγουν, να σταματήσουν να πηγαίνουν εκεί, να κινούνται σε εκείνο ή στο άλλο περιβάλλον. Όμως για τον νέον και για τη νέα, μέσα στο χριστιανικό σπίτι, μέσα στην εκκλησία, μέσα στο Κυριακό, μέσα στα συνέδρια, τον νέον και τη νέα εκείνη που στέκεται και δεν στέκεται, κολυμπάει και δεν κολυμπάει, ή που μόλις πνευματικά επιβιώνει τι να γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Για τον Δανιήλ και τους τρεις φίλους του, που το περιβάλλον τους τους έχει βάναυσα επιβληθεί, που τους περιμένει καμίνι και λάκκος λονταριών, Ξέρετε, όταν σκεφτόμουν γύρω από αυτό το θέμα, είπα εκείνο το στίχο που λέει «Τα καημένα, τα νιάτα, τι γρήγορα που περνούν», θα έπρεπε κανείς, θα μπορούσε κανείς να τα αλλάξει και να πει «Τα καημένα, τα νιάτα, τι δυσκολίες περνούν». Και τι δυσκολίες ιδιαίτερα στη δικιά μας την εποχή, σε τούτη την εποχή, που δεν μοιάζει καθόλου με την εποχή τη δικιά μας. Πώς να τα βγάλει πέρα ο Σεδράχ, πώς ο Αβδενεγό, πώς καθένας από μας, όπως θα δούμε και θα υποστηρίξω, και αυτό είναι το σημείο στην σημερινή μου μελέτη, υπάρχει ένας δρόμος και ο δρόμος αυτός λέγεται συσπήρωση και συγκρότηση σε ομάδα. Τι εννοώ με αυτό? Είναι γνωστό το δίδαγμα που έχουμε από την αρχαιότητα για εκείνο τον πατέρα ο οποίος πέθανε, τον Γεωργό, που είχε 7 παιδιά που δεν τα έβλεπε να ομονοούν και τα λοιπά, και έδωσε σε καθέναν από μια βέργα και είπε «σπάσε την», και καθένας βέβαια την έσπασε, και μετά είπε στον μεγαλύτερο «ένωσε τις 7 αυτές βέργες μαζί», τις πήρε ο ένας, τις πήρε ο άλλος, τις πήρε ο άλλος, κανένας δεν μπορούσε εύκολα να σπάσει αυτές τις 7 δεμένες μαζί βέργες. Και τα κεφάλαια 1, 3 και 6 του Δανιήλ βλέπουμε τους 4 αυτούς νέους. Τον Δανιήλ, τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό, συσπηρωμένους γύρω από την ακρεφνή πίστη τους και συγκροτημένους σε ομάδα αντίστασης στο διεφθαρμένο και πραγματικά πιεστικό περιβάλλον τους. Τούτο είναι κάτι που πρέπει και είναι πήγον να το κάνετε κι εσείς, όταν μάλιστα, όπως είπαμε εκ προημίου, αποτελείται μια μικρή, ένα μικρό τομέα, ένα μικρό κλάδο, ένα μικρό χώρο μιας μικρής, μικρότατης μειονότητας μέσα στη χώρα μας. Αλλά δοξάζω τον Θεό ότι η περίπτωση του Δανιήλ και των τριών φίλων του είναι μια περίπτωση που, όπως είπα, εγγίζει μόλις ξεπερνάει τον ελάχιστο πληθυντικό. Για να δείξει ότι δεν είναι τόσο αριθμός, δεν είναι τόσο η έκταση, δεν είναι ο χώρος όπως είπαμε, αλλά είναι η ποιότητα αυτής της συσπήρωσης γύρω από την ακρεφνή πίστη του Ιησού Χριστού και η συγκρότηση σε ομάδα που μας δίνει τη δυνατότητα μέσα εκεί που είμαστε, μέσα εκεί που επιτρέπει ο Θεός να είμαστε, όχι μόνο να επιβιώσουμε, αλλά να σταθούμε και πράγματι, όχι να φτιάξουμε ήρωες, γιατί δεν πάμε για ηρωποίηση, αλλά να φτιάξουμε σωστούς ανθρώπους σε μια αντιηρωική εποχή σαν κι αυτή στην οποία ζούμε. Μερικά πρακτικά βήματα που θα μπορούσε να κάνει κανείς, θα μπορούσατε να κάνετε για αυτή τη συσπήρωση και τη συγκρότηση σε ομάδα, είναι τα εξής. Πρώτον, ας ανακαλύψει ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρετε πόσο κακό είναι, πόσο τραγικό, πόσο πολλές φορές καταστροφικές μοιρές συνέπειες έχει. Να είναι ο κάποιος εκεί και να πιέζεται από ένα περιβάλλον και κάποιος άλλος πιο εκεί και να πιέζεται από το άλλο εκείνο περιβάλλον και να μην υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο, να μην υπάρχει ένα χειρόπιασμα, μια προσευχή, ένα εκείνο που λέει στον Εκκλησιαστή, δεν είναι στο 4ο κεφάλαιο, καλύτεροι οι δύο υπέρ των έναν, διότι αν ο ένας, ο άλλος και τα λοιπά, και τριπλούν σχοινίων, ποιος θα μπορέσει εύκολα να το κόψει. Νομίζω ότι εκεί που δεν έχει γίνει και ανήκει μέσα στο χώρο, νομίζω, και στην δικαιοδοσία, θα έλεγα, των συνεδρίων και αυτών των διοργανώσεων, πρέπει να οργανωθούν οι νέοι, να οργανωθείτε οι νέοι, πνευματικά εννοώ να οργανωθείτε, μέσα σε χώρους όπως είναι το σχολείο, όπως είναι το φροντιστήριο, όπως είναι η αθλητική ομάδα, εάν μετέχετε, όπως είναι οτιδήποτε άλλο, να οργανωθείτε πρώτα ανακαλύπτοντας ο ένας τον άλλον. Ανακαλύπτοντας ότι ο Σεδράχ δεν έχει να αντιμετωπίσει τον αρχιευνούχο, και ο Δανιήλ δεν έχει να αντιμετωπίσει τα λιοντάρια και οι τρεις παιδες το καμίνι μόνοι τους, αλλά υπάρχουν κι άλλοι. μαζί με τους οποίους μπορούμε να συμπροσευχηθούμε, να αλλάξουμε την πείρα μας, να πούμε τους φόβους μας, να διηγηθούμε τις περιπέτειές μας και να αντιδράσουμε έτσι μαζί με την ευλογία του Θεού. Αφού γίνει αυτή η ανακάλυψη του ενός από τον άλλον, και έχω περιστατικά, δεν θα ήθελα να πάρω ώρα τώρα να αναφέρω, πώς πολλές φορές υπήρξαν παιδιά, δύο παιδιά σε ένα γυμνάσιο ή σε ένα λύκειο, τα οποία πέρασαν μια τριετία, και αυτοί ξέρουν πώς πέρασαν, πώς αντιμετώπισαν, πού υπέστηλαν, πώς έκρυψαν, πώς βούλωσαν το στόμα ίσως καμιά φορά, ίσως και μόνιμα, διότι ήταν ο ένας εκεί και ο άλλος εκεί, χωρίς ο ένας να ξέρει τον αγώνα, τους φόβους, τις αγωνίες του άλλου και χωρίς ο άλλος να προσεύχεται για τον πρώτο. Μετά χρειάζεται συζήτηση μέσα σε αυτήν την συγκρότηση, σε αυτήν την ανακάλυψη, συζήτηση και προσδιορισμός θέσεων. Μέχρι πού αλήθεια ένας νέος χριστιανός, ένας μαθητής χριστιανός μπορεί να μετέχει σε αυτά τα πράγματα του σχολείου και από πού και πέρα, εάν συμφωνήσει, εάν δεν διαχωρίσει τη θέση του, αυτό θα σημαίνει υποστολή, θα σημαίνει συμβιβασμός. Ποια είναι η κοινή τοποθέτηση, ποια είναι η ενιαία αντιμετώπιση σε θέματα πολλαπλά, όπως είναι μαθητικός συνδικαλισμός, όπως είναι ναρκωτικά, όπως είναι κομματισμός μέσα στα σχολεία, όπως είναι χίλια πράγματα. Ποια είναι η θέση και πώς θα πρέπει να θεωρήσουμε το περιβάλλον μας, το οποίο, επαναλαμβάνω, τις περισσότερες φορές μας επιβάλλεται, μερικές φορές είναι σαφώς εχθρικό απέναντί μας, και πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ποιο είναι το περιβάλλον? Είναι κάποιες σκέψεις που θα κάνουμε αύριο το απόγευμα, στην πρώτη μας ώρα, με τη χάρη του Θεού. Αλλά τώρα θα ήθελα να δώσω μια μικρή ευκαιρία, διότι ερεθίσματα θέλω απλώς να δώσω, να κάνουμε λίγη συζήτηση, ένα δεκάλεπτο, όχι περισσότερο, επάνω εις αυτό το θέμα, στο άνοιγμα αυτού του θέματος, που, ας το πω άλλη μια φορά, είναι η συγκρότηση των νέων σαν μια μικρή μειοψηφία σε ένα περιβάλλον αδιάφορο ή εχθρικό, κοσμικό κτλ. Ποιο είναι το περιβάλλον τους, είπα, θα το δούμε αύριο. Ποια είναι η απόφαση την οποία πρέπει να πάρουν για να στηριχθούν αυτή την κρίσιμη μάχη που θα γίνει μέσα τους πριν γίνει δοκιμασία έξω, και ποια είναι η δοκιμασία που ακολουθεί και ποια τελικά η νίκη. Θα ήθελα όποιος έχει κάποια σκέψη, αγόρι κορίτσι βέβαια, να την πει, να κάνουμε μια μικρή κουβέντα πριν κλείσουμε. Ορίστε. Ναι, να απαντήσω αν μπορέσω, αν όχι να με συμπληρώσει κάποιος. Καταρχήν, Σοκράτη, εδώ παίρνω δεδομένο ότι μέσα σε ένα περιβάλλον, σαν το περιβάλλον αυτό στο οποίο βρέθηκε ο Δανιήλ και οι τρεις φίλοι του, σε ένα εχθρικό περιβάλλον, πιεστικό περιβάλλον, όπως θα δούμε, ένα περιβάλλον το οποίο προσπάθησε να βγάλει γενίτσαρους. Τους πήρε να τους απομάθει τη γλώσσα τους, την πίστη τους, και να τους μάθει τα δικά τους τα πράγματα και να τους χρησιμοποιήσει μετά όπως θα τους χρησιμοποιούσε. Εκεί, όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας, πρέπει αυτοί μεταξύ τους να συνδεθούν. Ο ένας να ανακαλύψει τον άλλον. Γι' αυτό είπα συσπήρωση, γύρω βέβαια από την ακρεφνή πίστη του Ιησού Χριστού, αλλά και μεταξύ τους σύνδεση, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν κάποια φορτία τα οποία δεν είναι πολλές φορές για τον νόμο του κάποιου, όταν είναι ο ένας, και που ίσως να μην είναι σε κάποιο σημείο ωριμότητας. Τώρα, δεν νομίζω, να το θέσω κάπως διαφορετικά. Ας πάρουμε το χώρο το σχολικό, όπως είπαμε. Αν μέσα σε ένα γυμνάσιο υπάρχουν 700 μαθητές, 600 μαθητές, και υπάρχουν δύο χριστιανοί, υπάρχει ο Χριστάκης και κάποιο άλλο παιδί, πρέπει αυτοί οι δύο μεταξύ τους, πιστεύω και προτείνω, να κάνουν ομάδα. Ομάδα προσευχής, ομάδα αντιμετώπισης, ομάδα εκτίμησης των πραγμάτων, ομάδα επιβίωσης, αν το θέλουμε. Και πρέπει αυτό να γίνει. Τώρα βέβαια ποιες θα είναι τα προσόντα για μια φιλία πνευματική, νομίζω ότι δεν θα είναι δύσκολο να βρούμε, να πούμε ότι θα πρέπει να είναι αφιέρωση στον Κύριο, θα πρέπει να είναι πραγματική. Αλλά δεν πάμε για μια ιδεαλιστική φιλία, ταύτιση χαρακτήρων. Εδώ είναι να θεραπεύσουμε μια ανάγκη. Θα επιβίωνε ο Σεδράχ μόνος του εις το καμίνι? Ή ο Σεδράχ ο Μισάχ δεν εγώ και η συμπροσευχή τους και τα λοιπά τους έκανε ώστε να ξεπεράσουν αυτό? Εκεί νομίζω είναι το πρόβλημα. Όμως θα ήταν ότι να περιπατούμε το φωτί και να μην έχουμε αυτή την επικοινωνία. Η οποία επικοινωνία τώρα, κοινωνία μεταλλήλων, εδώ πρόκειται για να όχι απολαύσουμε τους κάποιους καρπούς και λοιπά, αλλά καμιά φορά για να επιβιώσουμε πνευματικά όταν έχουμε μπροστά μας, όπως είπα, μια ομάδα που μετριέται σε εκατοντάδες και εμείς είμαστε 2 ή 2,5 παιδιά. Όχι αν περάσω εγώ, να περάσει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Είναι ότι κακώς έχουμε κάνει ως τα τώρα, αν το έχουμε κάνει, όπου το έχουμε κάνει, και λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με σε αυτό το περιβάλλον. Βέβαια, όλο αυτό θα γίνει. Και δεν ήταν και προσευχή μου. Και αν είναι κάποιος στο ίδιο σχολείο που σε λατρεύει, Κύριε, και που είναι δικό σου, γνώρισέ με, να προσευχόμαστε μαζί, να αντιμετωπίσουμε μαζί τα προβλήματα που, όπως θα δούμε, ήταν υπαρξιακά προβλήματα αυτά που αντιμετώπισε. Και να σπεύσω να πω κάτι στο οποίο θα επανέλθουμε. Ως προς την απόφαση, στο πρώτο κεφάλαιο του Δανιήλ διαβάζουμε ότι ο Δανιήλ έβαλε εν την καρδία αυτού να μην μειανθεί κλπ. Φαίνεται να το κάνει μόνο ο Δανιήλ αυτό. Αλλά μετά βλέπουμε να απευθύνονται στον αρχιευνούχο και οι τέσσερις και να λένε, σε παρακαλούμε, κάμε μια δοκιμία, αφαίρεσε τα ερέσματα τα βασιλικά και βάλε μας όσπρια για 10 μέρες. Μιλάνε στο πρώτο πληθυντικό, που σημαίνει ότι ο ένας επηρεάζει τον άλλον και λειτουργούν μαζί σαν ομάδα πιστών μέσα σε μια ευρύτερη ομάδα στις οποίες αποτελούν μια σταγόνα. Αλλά όπως θα δούμε, έχουν τη δυναμική του Πνεύματος του Θεού μέσα τους ώστε να μπορούν να αντισταθούν και όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά να εκτελέσουν και ένα σημαντικό έργο μέσα στο μεγάλο χώρο που ο Θεός τους έταξε. Γιατί όπως θα ξέρουμε και θα επανέλθουμε σε αυτά, όλα αυτά τα οποία εξήφαναν εναντίον τους και με τους τρεις παιδες και με τον Δανιήλ αργότερα κλπ. Εστράφησαν για να δοξαστεί ο Θεός και να γίνει μια μαρτυρία που ήταν απροσδόκητη. Κάποιος ακόμη κάτι? Βέβαια, δεν... αλλά θα ζητήσει βοήθεια, μάλλον θα δεχθεί βοήθεια άσχετα από ποιον την προσφέρει. Ή μάλλον, αν το θέσω διαφορετικά, εάν δεν είναι του ιδίου Πνεύματος, όπως μας είπε εδώ ο αδελφός και οι αδελφοί εκεί, αφιερωμένοι στον Κύριο και τα λοιπά, εάν δεν περιπατούν το φωτί θα μπορούνε? Ναι, παρακαλώ. Α, ωραία. Να υπάρχουν εδώ υπεύθυνοι σεμιναρίων και, πώς τα λέμε τα άλλα, και συνεδρίων. Αυτά είναι θέματα τα οποία αξίζουν να σημειωθούν. Και νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να ξυπνήσουμε αυτό το ενδιαφέρον, να ανιχνεύσουμε, να μάθουμε. Δεν πιστεύω ότι αυτά τα τρία παιδιά καταρχήν, και ο Δανιήλ 4, δεν ήταν από την ίδια οικογένεια, δεν ήταν μια οικογένεια. Πώς ευρέθηκαν αυτοί οι τρεις, η Αγία Γραφή, όπως ξέρετε, δεν είναι διήγημα ή ξεομυθιστόρημα να μετριέται με τις σελίδες, με τις εκατοντάδες των σελίδων. Θα είχε γίνει κάποια πνευματική ανίχνευση, κάποιο συναπάντημα. Κάποιοι από αυτές τις οικογένειες των Ιουδαίων, οι οποίες είχαν ξεκλειδιστεί και διαλέχθηκαν αυτά τα παιδιά, τα οποία έπρεπε να είναι, ξέρετε, όμορφα και έξυπνα. Τώρα, όμορφα και έξυπνα, δεν ξέρω πώς θα κατάφεραν να βρούνε και όμορφα και έξυπνα. Συνήθως, όχι συνήθως, πάντοτε τουλάχιστον δεν πάνε μαζί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έγινε κάποια ανίχνευση, κάποια ανακάλυψη του ενός με τον άλλον και συγκροτήθηκαν. Ο Απόστολος γελάει, ξέρω γιατί. Καλά, δεν το σχολιάζω. Αλλά πραγματικά είναι κάτι το οποίο αξίζει να μελετηθεί. Γιατί εάν δούμε με δύο λόγια, έφεραν το βασίλειο άνω κάτω αυτοί οι τέσσερις νέοι που τελικά αναδείχθηκαν σε ήρωες, με τη στάση τους, με το έβαλαν την καρδία τους να μην μολυνθούν και με την αντιμετώπιση που έκαναν στα προβλήματα και στην πίεση που τους έβαλε η μεγαλύτερη ομάδα, το περιβάλλον το οποίο, στο οποίο τα είχαν φέρει τα παιδιά και προσπάθησαν να τα εντάξουν. Μήπως και στην περίπτωση του Μωυσή δεν έχουμε το ίδιο. Τον παίρνουν μικρό, βρέφος, το μεγαλώνουν στην παιδεία και σοφία των Αιγυπτίων κλπ. Κλπ. Τον έχουν και τον προορίζουν με την εξυπνάδα και ήταν και όμορφος. Αστείος λέει, ήταν ο Μωυσής και ξαφνικά θα χαλάει γιατί. Μέγας γινόμενος, που σημαίνει όταν ενηλικιώθηκε, κάτι τέτοιο θα λέγαμε, όταν είχε πια κρίση να βαρύνει και να πει ναι, το περιβάλλον στο οποίο με έβαλαν, αυτό γίνεται περιβάλλον μου. Όχι, είπε το αντίθετο. Αρνήθηκε πια το περιβάλλον αυτό και εντάχθηκε στο περιβάλλον του λαού του Θεού, θεωρήσας μεγαλύτερο θησαυρό από τους θησαυρούς της Αιγύπτου, τον ονειδισμό χάριν του Χριστού. Εάν δεν υπάρχουν άλλες σκέψεις, νομίζω μπορούμε να βγάλουμε ένα μικρό συμπέρασμα. Ενώ θα μελετούμε τη ζωή των φίλων του Δανιήλ, του Δανιήλ και των φίλων του, θα βλέπουμε τα αγαθά τα οποία προκύπτουν από το γεγονός ότι το να είμαι του Κυρίου δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αρκεστώ σε αυτό, αλλά πρέπει να προσευχηθώ και να ανεχνεύσω και να έχω τις κεραίες μου δεντωμένες, ώστε να βρεθεί, όπως θα έλεγε ο άλλος ομοειδεάτης, ο αδελφός, το άλλο κορίτσι, το άλλο αγόρι που είναι του Κυρίου, που είναι μέσα στο σχολείο, στο σχολείο με τα ναρκωτικά, στο σχολείο με τα προβλήματα, στο σχολείο με εκείνο και τ' άλλο, και να υπάρξει η μελέτη μαζί, η προσευχή μαζί, η αντιμετώπιση μαζί, η οροθέτηση αρχών, πραγμάτων στα οποία μπορεί να πεις τέλος πάντων ας ρίξω νερό, αλλά σε άλλα τα οποία πρέπει να είσαι ανυποχώρητος. Και όπως θα πούμε, όταν αυτή η απόφαση μπει μέσα στην καρδιά μας, όχι εάν θα έρθει η δοκιμασία πολύ γρήγορα, όπως ήρθε η δοκιμασία των 10 ημερών, όπως ήρθε η δοκιμασία του καμινιού, η δοκιμασία του λάκου των λιονταριών. Και εκεί πια είναι συγκομιδή από το πόσο καλά έγινε αυτή η ανίχνευση, η συγκρότηση, η σύσφιξη αυτής της ομάδας της πνευματικής και πώς λειτουργήσε στην μεγαλύτερη ομάδα με τις τρομερές αφομοιωτικές της δυνάμεις που λέγεται κοινωνία, σχολείου, εργασίας, γειτονιάς κλπ. Είμαι εδώ με κάποια προσευχή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Ήλιος, δει!
2: Τι όμορφο που φαίνεται το σπίτι του παππού μες στα δέντρα, τώρα που οι ακτίνες του δειλινού πέφτουν πάνω του.

0: Σε ευχαριστώ για το σπίτι μου. Ω, πόσο πολύ μας αγαπάς.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το μεγάλο θέμα που θα μπορούσε να είναι και είναι το αντικείμενο της απασχολήσεως του ανθρώπου στο παρόν και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Ποιο άλλο παρά το θέμα το μεγάλο του Θεού, η προσωπικότητα του Θεού. Υπάρχουν δυνατότητες να γνωριστεί ο Θεός? Θα ζείτε για κανείς υπερβολικά πράγματα, φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Θα ήθελε κανείς να κλείσει το άπειρο μέσα στο πεπερασμένο. Στον άνθρωπο που σκέπτεται εν χώρο και χρόνο και δεν μπορεί να σπάσει τα δεσμά του χώρου και του χρόνου, πώς θα ήταν δυνατόν να ανυψωθεί και να φτάσει στη θεώρηση εκείνου ο οποίος υπάρχει και ζει υπεράνω του χώρου και υπεράνω του χρόνου? Ορθώς είχε πει κάποιος για το Θεό: είναι ούτε λόγο ρητός, ούτε νόο λιπτός. Ή αντίθετα μάλλον. Ούτε νόο λιπτός, ούτε λόγο ρητός. Ούτε με τον νουν μπορείς να τον συλλάβεις, αλλά ούτε και με τον λόγο μπορείς να τον πεις. Είναι ο μεγάλος άγνωστος. Όμως, παρόλο ότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι είναι αδύνατη κάθε προσέγγιση, μάλιστα διανοητική, εις τον Θεό, ώστε να γνωρίσει κανείς τον Θεό, ο Θεός από την άλλη μεριά γνωρίζεται και γνωρίζει αυτός ο ίδιος τον εαυτόν του στα πλάσματα. Αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Και έτσι, ενώ ο Θεός είναι απρόσιτος από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά εμφανίζεται ότι είναι πολύ προσιτός στον άνθρωπο, διότι ακριβώς κατασκεύασε τον άνθρωπο με δυνατότητες τέτοιες, ώστε να μπορεί να του αποκαλύψει.

ανοιχτεί και να μπορεί να γνωριστεί από τον άνθρωπο. Αυτή η γνώση όμως του Θεού εξαρτάται από ποικίλους παράγοντας. Πρώτα απ' όλα υποκειμενικούς, δηλαδή που αφορούν τον άνθρωπο, ανάλογα από την δεκτικότητα που έχει ο άνθρωπος, και μπορούμε να διακρίνουμε μέσα στον κόσμο ανθρώπους ποικίλης δεκτικότητος. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι προσεγγίζουν πλησιέστερα και ευκολότερα, και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι αντίστανται. Υπάρχουν εκείνοι που δεν γνωρίζουν τον Θεό και δεν θέλουν να γνωρίσουν τον Θεό. Και είχε εκφραστεί κατά αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς Χριστός όταν είπε «Ο κόσμος σε ούκε έγνω». Ο κόσμος δεν σε γνώρισε. Και ομολογουμένως ο κόσμος δεν μπόρεσε να υψωθεί εις τη θεώρηση του Θεού. Συνήθως τον άνθρωπο τον απασχολούν τα επίγεια, τα παρόντα, τα πράγματα του κόσμου τούτου, εκείνα τα οποία κάνουν έκκληση στις αισθήσεις του. Δεν έχει τη θεώρηση του Θεού. Αυτό προϋποθέτει μια δεκτικότητα εις τον άνθρωπο. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι τελείως αρνητικοί. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστιν Θεός. Έτσι λοιπόν από την πλευρά του ανθρώπου υπάρχουν ποικίλοι βαθμοί δεκτικότητος. Από την άλλη μεριά είναι και αντικειμενικά ο βαθμός της Αποκαλύψεως και η καθαρότης της Αποκαλύψεως την οποία δίδει ο Θεός. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός δεν έδωσε αποκάλυψη του εαυτού του την ιδίαν εις όλες τις εποχές. Υπήρξαν εποχές που ο Θεός εφανέρωσε τον εαυτόν του πιο πολύ και υπήρξαν εποχές που δεν είχε φανερώσει αρκετά τον εαυτόν του, αλλά σημειώνομαι σε αυτή την ιστορία των αποκαλύψεων του Θεού που αποκαλύπτει το πρόσωπό του εις τα πλάσματα μία σταδιακή αποκάλυψη. Όλο και μεγαλύτερα. Όσο πήγαινε και ύφθανε πιο μεγάλη αποκάλυψη ο Θεός έδινε του προσώπου του. Έτσι λοιπόν δύο παράγοντες, ο υποκειμενικός της δεκτικότητας του ανθρώπου, ο αντικειμενικός της αποκαλύψεως του Θεού, της καθαρότητας της αποκαλύψεως, είναι οι παράγοντες που παίζουν ρόλον εις τη γνώση του Θεού. Βέβαια έτσι μιλώντας αποκλείει κανείς και βάνει στην άκρη μερικές ακρότητες οι οποίες εμφανίστηκαν στην ιστορία της σκέψεως, όπως επί παραδείγματι ο αγνωστικισμός, ο οποίος υπεστήριξε ότι τον Θεό δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε με κανένα τρόπο και έχει τις ρίζες του στην καντιανή φιλοσοφία, στον Ιμάνουελ Καντ, στην αδυναμία της γνώσεως του Θεού την οποία υπεστήριξε αυτός εξαιτίας του γεγονότος ότι ο άνθρωπος σκέπτεται εν χώρο και χρόνο, τις κατηγορίες του χώρου και του χρόνου, ενώ η πραγματικότητα αυτή είναι πέραν του χώρου και του χρόνου. Ή μια άλλη ακρότηση από την άλλη μεριά, η οποία υπεστήριξε ότι ό,τι είναι δυνατόν να γνωριστεί περί Θεού, ο άνθρωπος το έχει μέσα του. Είτε με τη λογική, όταν συνάγει την ανάγκη, την αναγκαιότητα της υπάρξεως του Θεού από την παρατήρηση των πραγμάτων τριγύρω, είτε η εμπειρία, είτε και η συνείδηση. Όλες αυτές είναι ακρότητες. Η Βίβλος μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός όντως φανέρωσε τον εαυτόν του σταδιακά εις τον άνθρωπο. Και μια πρώτη αποκάλυψη στην οποία έδωσε ο Θεός είναι η φυσική αποκάλυψη. Ο Θεός φανερώνει τον εαυτόν του δια του φυσικού κόσμου. Η φύση είναι ένα βιβλίο ανοιχτό το οποίο αποκαλύπτει το μεγαλείον του Θεού και την παντοδυναμία του Θεού και την σοφία του Θεού. Τόσο μάλιστα που μερικοί φιλόσοφοι όπως ο Ρουσό έφτασαν σε πάλι υπερβολές όταν έλεγε ο Ρουσό «Κλείνω κάθε άλλο βιβλίο και αφήνω αυτό μόνο ανοιχτό. Μου αρκεί δηλαδή η φύση για να γνωρίσω το Θεό». Είναι αλήθεια ότι η φύση δεν είναι αρκετή για τη γνώση του Θεού. Σου αποκαλύπτει μερικές γραμμές του μεγαλείου του Θεού, όπως την παντοδυναμία του, την σοφία του, το μεγαλείο του. Μια άλλη που πάει στον τομέα της φυσικής αποκαλύψεως είναι η αποκάλυψη του Θεού την οποία έδωσε στη συνείδησή μας, διότι έβαλε το δικό του κανόνα και την δική του απέτηση μέσα στη συνείδηση, στο φόντο της υπάρξεως του ανθρώπου, για να τον πληροφορεί σε κάθε του βήμα περί του ειδικού του θελήματος. Όταν ο άνθρωπος πράττει κάτι στον ηθικό τομέα και έρχεται ο Θεός να τον πληροφορήσει, ότι να χτυπήσει το κουδουνάκι και να του πει
παραβήκες, έκανες παράβαση. Είναι δηλαδή εκεί μια αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του κυρίως αναφορικά με τη δικαιοσύνη του. Ακόμα η γενική ιστορία του κόσμου, η οποία δείχνει τις άφθονες επεμβάσεις και δικαιοκρισίες του Θεού, όταν επεμβαίνει να κρίνει τα έθνη, συστέλλει τα έθνη, τα πλαταίνει τα έθνη, τα κρίνει κατά ποικίλους τρόπους, είναι ο Θεός της ιστορίας ο οποίος επεμβαίνει για να κάνει κρίση. Η ιστορία ομολογουμένως μας διδάσκει για όλες αυτές τις επεμβάσεις δικαιοκρισίας του Θεού. Έτσι λοιπόν, στη φύση, στη συνείδηση, στην γενική ιστορία, ώσπου έφτασε να έχουμε μια μεγαλύτερα αποκάλυψη του Θεού στο έργο το προπαρασκευαστικό της σωτηρίας. Ο Θεός προετοίμασε τη σωτηρία και εκεί πιάνει κανείς τον Θεόν πιο χειροπιαστά, έχει πιο συγκεκριμένες αποκαλύψεις του Θεού, ώσπου φτάνει η θαυμαστή αποκάλυψη, την οποία ο Θεός δίδει δια του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Όταν ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα στην ιστορία και δείχνει το πρόσωπό του μέσα στην ιστορία, εν το Υιό, εν το προσώπο του Υιού, και έχουμε εκεί όχι μόνο την αποκάλυψη της ουσίας του Θεού και των ιδιωτήτων του Θεού, αλλά και των σχεδίων του τα οποία έχει για τον άνθρωπο. Στον Ιησού Χριστό, όταν φτάσει κανείς, έχει μια θαυμαστή αποκάλυψη του Θεού, ψηλαφητή, χειροπιαστή. Πειραματίζεσαι εις τον Χριστό την παρουσία του Θεού. Τα λόγια του Ιησού Χριστού που είπε ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι ο άνθρωπος παίρνει μια ψηλαφητή αίσθηση της παρουσίας του Θεού εν το προσώπο του Χριστού. Από την άλλη μεριά, το έργο της χάριτος, ο σταυρός του Γολγοθά, το αίμα του Χριστού που χύθηκε στο σταυρό, το μεγάλο έργο του εξυλασμού που έγινε και επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, είναι εκεί αποκαλύπτονται οι ιδιότητες της αγάπης του Θεού από μια μεριά, της δικαιοσύνης του από την άλλη. Η δικαιοσύνη του που κρίνει των αμαρτωλών εν το προσώπο του Υιού, η αγάπη του που σώζει των αμαρτωλών εν το προσώπο του Υιού. Έχουμε λοιπόν το σύμπλεγμα αυτό των ιδιωτήτων, των δύο υπερόχων ιδιωτήτων του Θεού, της αγάπης του και της δικαιοσύνης του. Αλλά αυτή η αποκάλυψη έχει περιορισμούς. Η φυσική αποκάλυψη πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, δεν μπορεί να μας δώσει όλο το Θεό στην έκτασή του. Και δεν το δίνει το Θεό, διότι η μεν φύση γραμμένη με τα ίδια αναλύωτα γράμματα, τα φυσικά φαινόμενα, τα οποία επαναλαμβάνονται εις όλους τους αιώνες, ίδια και αναλύωτα, χωρίς να επιδέχονται προσθήκη ή αφαίρεση, μιλούν στον άνθρωπο και του δίνουν τα στοιχεία της μεγαλοσύνης του Θεού, τις γενικές αρχές και τις πρώτες αρχές της αποκαλύψεως του Θεού, τη μαντοδυναμία του Θεού, τη σοφία του Θεού, αλλά περιορισμένα. Και ο άνθρωπος από την άλλη μεριά, ο οποίος τα βλέπει και τα διαβάζει, τα φαινόμενα αυτά, τα φυσικά, κάθε μέρα, παθαίνει ένα είδος άμβλυνσης εσωτερικής, τα συνηθίζει, δεν τα προσέχει, ώστε να φτάσουν, όπως λέει στο Λόγο του Θεού, περιπατούμε εν μέσω των θαυμάτων του Θεού ως τυφλή. Ο άνθρωπος διέρχεται διαμέσου των μεγαλείων και των θαυμάτων του Θεού και δεν τα καταλαβαίνει, δεν τα προσέχει. Μια δύση ή μια ανατολή είναι τόσο υπέροχη που μπορεί να σου μιλήσει μέσα στην καρδιά, να σου συντρίψει κυριολεκτικά την καρδιά, αποκαλύπτοντας το μεγαλείο του Θεού, τη σοφία του και την παντοδυναμία του, αλλά ο άνθρωπος συνήθισε να τα βλέπει τόσο πολύ που στέκει μπροστά σε μια δύση ή σε μια ανατολή και αυτό δεν του μιλάει καθόλου. Είναι απαθής μπροστά σε εκείνο που θα έπρεπε τόσο πολύ να μιλήσει στην καρδιά του. Η συνείδηση από την άλλη μεριά, παρόλο ότι ειδοποιεί τον άνθρωπο για τις παραβάσεις του και για τα δικαιώματα του Θεού, αλλά έχει τόσο υποστεί την συμπίεση του ανθρώπου, την πίεση του ανθρώπου, ώστε έχει αμβληθεί και υπάρχουν συνειδήσεις που, όπως λέει ο Ιώβ, ο άνθρωπος καταπίνει την αμαρτία ως είδωρο, σαν το νεράκι, χωρίς να συναισθάνεται και χωρίς η συνείδησή του να τον τύπτει, διότι η συνείδηση έχει αμβληθεί. Από την άλλη μεριά η γενική ιστορία και εκείνη μας δείχνει κάποιες γενικές αρχές της δικαιοσύνης του Θεού, αλλά το γεγονός ότι ο Θεός πολλές φορές αναστέλει την κρίση του
και δεν κάνει άμεσα μια κρίση στο κακό που γίνεται και πραγματοποιείται στον κόσμο, οδηγεί του τα πλάσματα στο συμπέρασμα, το εσφαλμένο συμπέρασμα, ότι ο Θεός δεν υπάρχει, να που δεν κάνει κρίση, να που δεν επεμβαίνει και κατά συνέπεια πού είναι ο Θεός, δεν τον βλέπει. Έτσι λοιπόν υπάρχουν περιορισμοί εις την γνώση του Θεού για τις οδού της φυσικής αποκαλύψεως. Ο άνθρωπος, παρόλο ότι ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του στη φυσική αποκάλυψη, στη φύση, στη συνείδηση, στη γενική ιστορία, όμως δεν κατορθώνει να φτάσει σε μια πλήρη γνώση του Θεού, διότι υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί και λόγω της αποκαλύψεως, η οποία δεν είναι πλήρης, ή και εξαιτίας του ανθρώπου, της δεκτικότητας του ανθρώπου. Θα έρθουμε απόψε στους περιορισμούς τους οποίους ο Θεός, τους οποίους μας παρέχει η αποκάλυψη του Θεού στο στάδιο το προπαρασκευαστικό της σωτηρίας. Η φυσική αυτή αποκάλυψη στη φύση, στην συνείδηση και στην ιστορία, τη γενική ιστορία, δεν ήταν δυνατό να δώσει πλήρη γνώση του Θεού. Χρειαζόταν λοιπόν μια άλλη αποκάλυψη, πιο συγκεκριμένη και πιο σοβαρή και πιο θετική, που θα μίλαγε περισσότερο εις τον άνθρωπο. Και ο Θεός έρχεται και κατεβαίνει μέσα στην ιστορία. Μιλάει στον άνθρωπο ο ίδιος προσωπικά. Αλλά θα δούμε ότι και αυτή η αποκάλυψη έχει τους δικούς της περιορισμούς. Αφενός μεν διότι ο άνθρωπος δεν ήταν σε θέση ακόμα να δεχτεί την όλη αποκάλυψη την οποία ο Θεός θέλει να δώσει, αφετέρου και διότι το αντικείμενο της γνώσεως, δηλαδή ο Θεός, είναι άπειρο και ποτέ δεν θα μπορέσει κανείς να πει, ούτε ακόμα στο χώρο της Καινής Διαθήκης, στο χώρο της Χάριτος, που είναι ο πιο υψηλός βαθμός αποκαλύψεως, δεν θα μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να πει «εγνώρισα το Θεό έως βάθους και δεν μένει τίποτε άλλο να γνωρίσω από αυτό». Πάντοτε ο Θεός θα είναι το μεγάλο μυστήριο, θα είναι ο μεγάλος άγνωστος. Και όσο περισσότερο το γνωρίζουμε, τόσο θα μένει μπροστά μας το μυστήριο άλυτο και θα θέλει ο άνθρωπος περισσότερο και περισσότερο να εμβαθύνει. Πόσο υπέροχη δε θα πρέπει να είναι αυτή η αιωνιώτης, η οποία θα γεμίσει από αυτή την διαρκή γνώση του Θεού. Διότι ο Ιησούς Χριστός όρισε την αιωνιότητα, αυτή είναι η αιώνιος ζωή, να γνωρίσω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλες Ιησούν Χριστό. Η γνώση του Θεού, αυτή είναι η αιωνιότητα. Τότε ζεις στην αιωνιότητα, γνωρίζοντας τον Θεό. Και γι' αυτό η αιωνιότητα αρχίζει από εδώ, καθώς αρχίζεις από εδώ να τον γνωρίζεις. Αυτή είναι η αιωνιότητα. Δεν είναι η αιωνιότητα μάκρος ζωής, είναι ποιόν ζωής. Μαζί με μάκρος βέβαια, διότι μάκρος ζωής είναι και στην κόλαση. Όταν οι άνθρωποι ορισμένοι ασεβείς πάνε στην κόλαση, δεν μπορούν να πούν ότι έχουν αιώνια ζωή, έχουν αιώνια κόλαση, αιώνιο θάνατο εκεί. Έτσι λοιπόν, λέγω οι γνώσεις του Θεού. Αυτή όμως η γνώση του Θεού δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτος. Όπως λέγαμε και στο περασμένο μας μάθημα, αυτή η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη. Αυτή καθεαυτή η ουσία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για το Θεό, λέει «φως εικόν απρόσιτον». Είναι αδύνατο να πλησιάσει κανείς. Φως εικόν απρόσιτον. Αλλά αν δεν μπορούμε εσωτερικά να γνωρίσουμε το Θεό, αντίντρα, όπως λέγεται, τον γνωρίζουμε αντέξτρα, απ' έξω των Θεών, στην προβολή των ειδικών του ιδιοτήτων και της ειδικής του ουσίας προς εμάς. Η ουσία του Θεού αυτή καθεαυτή, όπως είπαμε στο περασμένο μάθημα, είναι φως. Και η ουσία του Θεού αποκαλυπτωμένη στον κόσμο είναι το όνομά του. Είναι δηλαδή το σύνολο των ιδιοτήτων του Θεού. Είναι το όνομά του. Να γνωρίσεις το όνομα του Θεού θα πει να γνωρίσεις τις ιδιότητες του Θεού. Είναι η ουσία του αποκαλυπτωμένη στον κόσμο. Και η ουσία του αναγνωριζομένη από τα πλάσματα είναι η δόξα του. Το να φτάσεις να αναγνωρίσεις ο ποιος είναι ο Θεός. Ότι ο Θεός είναι αυτός που είναι. Αυτή είναι η δόξα. Αποδίδεις δόξα εις το Θεό αναγνωρίζοντας και αποδίδοντάς του τις ιδιότητες οι οποίες του ανήκουν. Στο προπαρασκευαστικό λοιπόν στάδιο, στο στάδιο της παλαιάς οικονομίας, ο Θεός πραγματικά
έρχεται προς τον άνθρωπο και αποκαλύπτει τον εαυτόν του κατά έναν τρόπο πιο ζωντανό και πιο αποκαλυπτικό. Η πρώτη αποκάλυψη που δίδεται και δίνει ο Θεός εις τον Αβραάμ, εις το βιβλίο της Εξόδου, στο 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, γνωρίζεται στον Αβραάμ ως Θεός ισχυρός, Ελ Σανταΐ. Και είπε Κύριος, Έξοδος 3, 6ο κεφάλαιο, 3 εδάφιο, και εφάνει στον Αβραάμ, στον Ισάπ και στον Ιακώβ με το όνομα Θεός Παντοκράτορ. Ο Θεός ο Παντοκράτορ, Ελ Σανταΐ. Ο Θεός ο Παντοδύναμος. Αυτή είναι μια αποκάλυψη την οποία δίνει και η φύση βεβαίως. Αλλά εδώ ακριβώς έχει το νόημα της ετούτη αποκάλυψη στον Αβραάμ, τον Ισάπ, τον Ιακώβ, ότι έρχεται και του λέει εγώ είμαι αυτός που δημιούργησα τους κόσμους. Ο παντοδύναμος Θεός που σου αποκαλύπτεται με την φύση, ο δημιουργός, ο Θεός πάσης δημιουργίας, είμαι εγώ που σου μιλώ. Και έτσι έχουμε μία συγκεκριμένη ιστορική φανέρωση εις τον Αβραάμ, εις τους πατέρες, ως Θεός παντοδύναμος, Θεός παντοκράτορ. Εν τούτης όμως, οι ιδιότητες του στο σύνολό τους δεν αποκαλύπτονται ακόμα. Δίδονται σταδιακά και η ουσία του ακόμα περισσότερο. Ο χαρακτήρας του θα αποκαλυφθεί πιο κάτω, σε μία μυστηριώδη σκηνή, την οποία μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο της Γενέσεως, στο Λάμδα Βήτα 29, εκεί όπου ο Ιακώβ μια νύχτα, προκειμένου να μπει στη γη Χαναάν, στη γη της Επαγγελίας, βρέθηκε αντιμέτωπος σε κάποιον με τον οποίο επάλευε μαζί του. Αρχικώς η Γραφή μας λέει ότι επάλευε με ταυτού άνθρωπος, αλλά στη συνέχεια της διηγήσεως φαίνεται καθαρά ότι δεν πρόκειται περί ανθρώπου. Στο Γένεσις, Λάμδα Δίτα, ο Λόγος του Θεού, διαβάζουμε το ωραίο αυτό ιστορικό, λέει τα εξής. Αξίζει τον κόπο να το προσέξει κανείς. Σηκωθείς από το 22 εδάφιο. Δε τη νύχτα εκείνη έλαβε τα δύο γυναίκας αυτού και τα δύο θεραπένας αυτού και τα 11 παιδεία αυτού και διέβη το πέρασμα του Ιαβό, του χυμάρου. Και έλαβε αυτούς και διεβίβασε αυτούς των χύμαρων. Και διεβίβασε και τα υπάρχοντα αυτού. Ο δε Ιακώβ έμεινε μόνος. Και πάλε με ταυτού άνθρωπος έως τα χαράκωματα της αυγής. Εδώ έχουμε μία ανθρωπομορφική παράσταση, παρουσίαση του Θεού, παρουσίαν του Θεού μέσα σε εκείνη τη νύχτα, ενώ ο Ιακώβ βρισκόταν μπροστά στη γη της Επαγγελίας. Ο Θεός έρχεται, αλλά βέβαια ανάλογα με τον άνθρωπο που είχε μπροστά του και την καλλιέργεια την οποία είχε ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να του φανερωθεί με την μορφή Θεού, δεν θα ήταν δυνατό να κρατήσει ή κάποια άλλη μορφή, και εμφανίζεται ως άνθρωπος παλαιών με ταυτού. Εμποδίζουν τον Ιακώβ να εισέλθει, να κληρονομήσει την γη των Επαγγελιών. Γιατί τον εμπόδιζε? Επειδή ο Ιακώβ επήγαινε ακέραιος και με την δύναμή του. Μπορούσε να πιστέψει ότι οι Επαγγελίες κερδίζονται με τη δική του ισχύ και δύναμη. Ο Θεός τον σταματάει και τον εμποδίζει. Και όταν του επιτρέπει να μπει μέσα στη γη των Επαγγελιών, ο Ιακώβ κουτσένει πλέον. Ο Θεός του ίγγιξε, όπως θα δούμε, τον μυρών, του ίγγιξε το μυρό και ο μυών του μυρού εναρκώθη και ο Ιακώβ πήγαινε κουτσένοντας με το δείγμα, το σημείο μάλιστα, το σημείο του θανάτου, της καταδίκης του εγώ, ο μυρός εκεί στο ισχύον, όπου ο μυών του ισχύου ήταν τρόπον τεινά το σύμβολο της δυνάμεως του ανθρώπου, του τον νεκρόνι. Σπάει την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου, την δύναμη του ανθρώπου που στηρίζεται στον εαυτό του. Θα μπεις, αλλά δεν θα μπεις από την ισχύ σου. Θα μπεις διότι ο Θεός σου δίνει τη χάρη να μπεις. Μπήκε με το σημείο του σταυρού επάνω του, όπως θα λέγαμε, όπως μπαίνουμε εμείς με σταυρωμένο το εγώ στη γη της Επαγγελίας. Ας διαβάσουμε την ιστορία. Έλαβε λοιπόν ο δε Ιακώβ έμεινε μόνος και πάλε με ταυτού άνθρωπος έως τα χαράγματα της αυγής.
Ειδών δε ότι δεν υπερίσχυσε κατά αυτού έκανε πως δεν μπορούσε να τον νικήσει, τον Ιακώβ. Ήγγισε την άρθρωση του μυρού αυτού. Και μετατοπίστη η άρθρωση του μυρού του Ιακώβ, ενώ επάλεε μετ' αυτού. Ο δε είπεν, αυτό το μυστηριώδες πρόσωπο, είπε, όφες με να απέλθω διότι εχάραξεν η αυγή. Και αυτός είπε ο Ιακώβ, δεν θέλω σε αφήσει να απέλθεις, εάν δεν με ευλογήσεις. Που σημαίνει ότι ο Ιακώβ εκατάλαβε τη νύχτα εκείνη ότι το όν που είχε μπροστά του με το οποίο πάλευε δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Δεν θα ζείτε την ευλογία από έναν συνηθισμένο άνθρωπο και άγνωστον μάλιστα σε αυτόν. Κατάλαβε ο Ιακώβ ότι πρόκειται περί υπερφυσικού όντος, το οποίο καμωνόταν βεβαίως ότι δεν μπορούσε να νικήσει τον Ιακώβ και τον άφηνε να παλεύει μαζί του, που ήθελε να περάσει ο Ιακώβ να μπει στη γη Χαναάν και εκείνος τον εμπόδιζε να μπει στη γη Χαναάν, για να του δείξει, όπως θα δούμε παρακάτω, να του αλλάξει και το όνομα ακόμα, να τον ονομάσει Ισραήλ, που θα πει ισχύς Θεού, ότι επάλεσες, πολέμησες, ίσχυσες μετά Θεού και μετά ανθρώπων θα είσαι ισχυρός. Αν αγωνίζεσαι ενώπιον του Θεού για τις ευλογίες, είσαι ένας άνθρωπος δυνατός και μέσα στους ανθρώπους. Ευλογημένος από το Θεό στους ανθρώπους. Κοιτάξτε λοιπόν τι λέει. Άφες με να πέλθω, διότι εχάραξε η αυγή. Και αυτός είπε, δεν θέλω σε αφήσει να πέλθεις, λέει ο Ιακώβ, εάν δεν με ευλογήσεις. Και είπε προς αυτόν, τι είναι το όνομά σου, ρωτάει τον Ιακώβ τάχα ότι δεν τον ήξερε. Τι είναι το όνομά σου, ο δε είπεν, Ιακώβ. Και εκείνος, το μυστηριώδεσον, είπε, δεν θέλεις καλεστεί πλέον, δεν θέλει καλεστεί το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, που θα πει ισχύς Θεού. Διότι ενίσχυσας μετά Θεού και μετά ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός. Επειδή πολέμησες και επέμενες και ίσχυσας κατά του Θεού, θα είσαι δυνατός και μέσα στους ανθρώπους. Αυτή είναι μια εικόνα του γεγονότος ότι ο άνθρωπος ο οποίος πολεμάει και αγωνίζεται στην προσευχή ενώπιον του Θεού για να κερδίσει τις επαγγελίες είναι ένας άνθρωπος δυνάμεος. Αλλά ο Ιακώβ πήρε την πληροφορία, την είχε πάρει την πληροφορία ότι πρόκειται περί υπερφυσικού όντος και ζήταγε να τον ευλογήσει. Αλλά και τούτο το όν αποκαλύπτεται πλέον και του λέει ίσχυσας μετά Θεού. Άρα αυτό το μυστηριώδες όν υπό μορφήν ανθρώπου που πάλευε μαζί του ήταν Θεός. Ίσχυσας μετά Θεού και μετά ανθρώπων θέλεις είστε ισχυρός. Ρώτησε δε ο Ιακώβ λέγον, φανέρωσόν μη παρακαλώ το όνομά σου, ζητάει να μάθει το όνομά του. Ο δε είπε, γιατί ερωτάς το όνομά μου, και ευλόγησε αυτόν εκεί. Και εκάλεσε ο Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου Φανουήλ, λέγον, διότι είδον τον Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον και εφυλάχθη η ζωή μου. Και ανέτειλε ο ήλιος επ' αυτού, καθώς διέβη τον Φανουήλ, εχόλαινε δε κατά των μυρών αυτού. Για τούτο μέχρι τη σήμερον δεν τρόγουσι οι ιοί του Ισραήλ τον αρκοθέντα μειώνα, ώστις είναι επί της αρθρώσεως του μυρού, διότι εκείνος, ίγγισε την άρθρωση του μυρού του Ιακώβου κατά τον μειώνα τον αρκοθέντα. Φανουήλ, είδον τον Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον, είπε ο Ιακώβ, και εφυλάχθη η ζωή μου. Αυτό το μυστηριώδες όν αρνείται να αποκαλύψει το όνομά του εις τον Ιακώβ. Του δίνει βεβαίως μια αποκάλυψη, αλλά η αποκάλυψη είναι συγκεκαλυμένη, ενεσόπτρο θα λέγαμε. Διαβλέπει, διαισθάνεται την ύπαρξη και την παρουσία Θεού μπροστά του και έχει τη συνείδηση ότι αυτό το όν, το μυστηριώδες που παλεύει και τον εμποδίζει να μπει και να κατακτήσει την γη Χαναάν είναι θείο. Και αν θα ρωτήσει κανείς ποιο είναι αυτό το θείο όν, δεν είναι άλλο παρά ο Υιός της αγάπης του Θεού, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Είναι Χριστοφάνεια εις την Παλαιάν Διαθήκη. Και εις όλες τις περιπτώσεις αυτές της Παλαιάς Διαθήκης, που ο Θεός εμφανίζεται είτε στον Αβραάμ με το όνομα Ελ Σανταΐ ή όπως θα δούμε εν συνεχεία στον Μωυσή με το όνομα Γιαχβέ, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ο Γιαχβέ, είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός πριν έλθει και φανερωθεί εν σαρκή. Το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος. Πάντοτε αυτό εμφανιζόταν. Κοιτάξτε λοιπόν αυτή τη μυστηριώδη εδώ πέρα σκηνή, που ο Υιός του Θεού εμφανίζεται Θεός
και ευλογεί τον Ιακώβ, του αλλάζει το όνομά του και του λέγει: θα είσαι ισχυρός μεταξύ των ανθρώπων, διότι ίσχυσας μετά Θεού. Και αρνείται, λέγω, να αποκαλύψει το όνομά του. Αργότερα όμως, 5 αιώνες μετά, θα αποκαλυφθεί στον Μωυσή επάνω στο όρος ως Ιεχωβά. Είναι ο Θεός της ιστορίας, ο Θεός των καιρών της ιστορίας και της σωτηρίας. Εκεί στο βιβλίο, βεβαίως της αυτής της εξόδου, στην αρχή, όταν στο όρος επάνω αποκαλύπτεται ως ον εις τον Μωυσή, όταν ο Μωυσής ρωτάει για το όνομά του και του λέγει εστράφει ο Μωυσής για να κοιτάξει το περίεργο φαινόμενο ότι βάτος εκέτο, εφλέγετο και δεν κατοικέτο. Και ως είδε ο Κύριος τον Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε «Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπε ιδού εγώ» και είπε «Μη πλησιάσεις εδώ, λύσον το υποδημά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία». Και είπε προς αυτόν «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ». Έκρυψε δε το πρόσωπον αυτού ο Μωυσής, διότι εφοβήτω να εμβλέψει εις τον Θεόν. Και είπε ο Κύριος «Είδον την ταλαιπωρία του λαού μου» κλπ. Και τον καλεί πλέον και τον αποστέλει στον Φαραώ για να μιλήσει στον Φαραώ για την ελευθέρωση του λαού. Και ρωτάει και είπε ο Μωυσής προς τον Θεό «Ιδού όταν εγώ υπάγω προς τους Ιούς Ισραήλ και είπω προς αυτούς ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε προς εσάς και εκείνη με ρωτήσω τι είναι το όνομα αυτού, τι θέλω είπε προς αυτούς». Και είπε ο Θεός προς τον Μωυσή «Εγώ είμαι ο Ον, ο Ιαχβέ, ο Ον. Εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι». Αυτό θα πει το όνομα Ιεχωβά. «Εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι». Που σημαίνει ότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος με απόλυτον θέληση προσδιορίζει τον εαυτό. Αλλά ο Θεός όχι μόνο κάνει ό,τι θέλει, όχι στον ηθικό τομέα, αλλά και στο φυσικό τομέα, αλλά και είναι ό,τι θέλει. Μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Συνεπώς, είναι αυτός που προσδιορίζει αυτός σε αυτόν, αυτός ο ίδιος τον εαυτόν του. Οι προσδιορισμοί του εαυτού του έρχονται από το ίδιο το εγώ του, που θα πει ότι ο Θεός είναι το απόλυτο «ον», ένα απόλυτο εγώ, κάνει παν ό,τι θέλει αυτός και είναι παν ό,τι θέλει να είναι αυτός. Και όταν εκλέγει την φύση του, τις ιδιότητες του, παντοδυναμία του, πανταχού παρουσία, παντογνωσία και κυρίως τα ηθικά ιδιώματα, η δικαιοσύνη του, η αγάπη του, η αγιώτης του κλπ. Αυτά προέρχονται, είναι εκλεγμένα αιωνίως από τον εαυτόν του, δεν τα πήρε από πουθενά αλλού. Είναι η φύση στην οποία αιωνίως έκλεξε διά τον εαυτόν του να ενδυθεί αυτός και με την οποία φύση αποκαλύπτεται στα όντα, τα δημιουργήματα, είτε αγγέλους είτε ανθρώπους. Τον γνωρίζομαι σαν Θεόν δικαιοσύνης, Θεόν αγιώτητος, Θεόν αγάπης. Έτσι αποκαλύπτεται, έτσι γνωρίζεται. Αυτές λοιπόν τις ιδιότητές του τις εκλέγει αυτός και προσδιορίζει αυτός σε αυτόν, που θα πει ότι είναι το απόλυτο, μια απόλυτος θέλησης. Είναι το απόλυτο εγώ, ο αιώνιος Θεός, ο απόλυτος Θεός, ο Ον, ο υπάρχον εξ εαυτού. Έχει δηλαδή την αιτία της υπαρξιός του όχι σε κάποιο άλλο Ον. Εμείς την αιτία της υπαρξιός μας την έχουμε αλλού. Την παίρνουμε από το Θεό. Δεν μπορούμε να είμαι θα ό,τι θέλουμε εμείς. Θα ήθελα, όπως είπα, να είμαι πανταχού παρόν αυτή τη στιγμή. Μα δεν δίνεμαι. Διότι ο Θεός που με προσδιόρισε και με καθόρισε, με έκανε έτσι, να είμαι εδώ. Δεν μπορώ να είμαι πανταχού παρόν. Να είμαι ορατός και να μην είμαι και αόρατος συγχρόνως. Δεν μπορώ να τα έχω αυτά. Συνεπώς η αιτία της υπαρξιός μου είναι έξω από μένα. Είναι στον Θεό. Ο Θεός έχει την αιτία της υπαρξιός του. Αυτό που λένε οι Γάλλοι, οι ασεϊτέ. Ή το αψε, λένε οι Λατίνοι. Αψε. Το εξεαυτού. Ο Θεός το έχει μέσα του. Το εξεαυτού. Πηγάζει από τον εαυτόν του. Είναι πανότι θέλει αυτός να είναι. Και κατά συνέπεια είναι το απόλυτο «ον». Υπάρχει εκ του εαυτού του. Αυτή λοιπόν είναι η τρομερή αποκάλυψη στην οποία έδωσε στο Μωυσή. Ούτω θέλησε πει προς τους Ιούς Ισραήλ
«Ον με απέστειλε προς εσάς». Και έτσι ο Θεός προς τον Μωυσή είπε, ούτω θέλησε πει προς τους Ιούς Ισραήλ, «Κύριος, ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβου», αυτός που είχε αποκαλυφθεί δηλαδή στον Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, ως Ελ Σαντάι, ως παντοκράτορ και παντοδύναμος, και έκανε θαυμαστά πράγματα με τα πρόσωπα εκείνα. Αυτός τώρα αποκαλύπτεται σε σένα και με αποστέλει σε εσάς ως ον, ο απολύτως και αιωνίως υπάρχον Θεός. Και στο βιβλίο της Εξόδου, στο λάμδα δέλτα 6, δίνει εκεί αποκάλυψη του εαυτού του, όταν ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος για να πάρει τις πλάκες, και κατέβει ο Κύριος εν Εφέλη και στάθη μετ' αυτού εκεί και κήρυξε το όνομα του Κυρίου και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού και κήρυξε και κήρυξε, του διεκήρυξε, Κύριος, Κύριος ο Θεός, Ικτήρμον και Ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, φυλά τον έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβαση και αμαρτίαν και ουδόλος αθώων των ένοχων, ανταποδίδων την ανομίαν των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Και έσπευσε ο Μωυσής και κύψασε στην γην προσεκίνησε. Τι ωραία σκηνή, πόσο μεγαλειώδης. Ο Θεός διακηρύττει τον εαυτόν του. Με άλλα λόγια, προβάλλει τις ιδιότητες του. Φανερώνει το όνομά του, η ουσία του Θεού αποκαλυπτωμένη. Το όνομά του. Διακηρύττει το όνομά του. Ελεήμων, Ικτήρμων, πολυέλεος, μακρόθυμος και αληθινός. Και κοιτάξτε ότι μέσα σε αυτές τις αποκαλύψεις, τις οποίες δίδει για τον εαυτόν του, προεξέχουν οι ιδιότητες του ελέους και της χάριτος. Παρόλο ότι ευρισκόμεθα στο έδαφος της παλαιάς οικονομίας ακόμα, προεξέχουν οι ιδιότητες του ελέους και της χάριτος. Σαν να θέλει ο Θεός αυτές να προβάλλει πρώτες, με τις οποίες έρχεται και συναντάει τον αμαρτωλό. Συναντάει τον αμαρτωλό. Για να πει όμως, εν συνεχεία, και την δικαιοσύνη του. Για κοιτάξτε πώς λέει εδώ. Ικτήρμον, ελεήμον, μακρόθυμος, πολυέλεος και αληθινός. Όλα αυτά είναι χάρις. Φυλά τον έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν, και αφήνει τελευταίο, και ουδόλος αθωώνων των ένοχων, ανταποδίδων την ανομίαν των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Φυλάτη το έλεος εις χιλιάδας, αλλά την δικαιοσύνη του, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Και έτσι έχουμε εδώ πέρα μια αποκάλυψη των ιδιωτήτων του Θεού, η ουσία του Θεού αποκαλυπτωμένη. Ακόμα μια πιο πέρα φανέρωση και αποκάλυψη είναι στο βιβλίο των Αριθμών, όπου ο Θεός ο ίδιος λέει για τον Μωυσή, ότι ο Μωυσής έβλεπε τον Θεό εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου να φανερώνεται και έβλεπε τον Θεό χωρίς παραστάσεις εξωτερικές. Στο ΙΒ των Αριθμών, στο εδάφιο 8, εκεί που ο Αρών, η Μαριάμ και ένας άλλος εστράφησαν εναντίον του Μωυσέως και ο Θεός παρεμβαίνει και χτυπάει με λέπρα τη Μαριάμ, την αδελφή του Μωυσέως, εξαιτίας της αυθάδειάς της, και τον Αρών έτοιμος να τον τιμωρήσει, και λέει ο Θεός ο ίδιος, και λέει στο 6 εδάφιο, «Ακούσατε μου τώρα, ακούσατε τους λόγους μου, τώρα τους λόγους μου, εάν είναι μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος διοπτασίας θέλω γνωριστεί εις αυτόν, καθύπνων θέλω λαλήσει προς αυτόν». Δεν φανερώνεται ο Θεός στα μάτια ανθρώπου, δεν μπορεί και να ζήσει. Και θα ήταν ιδιαίτερα εύνοια ο Θεός να αποκαλύψει τον εαυτόν του σε κάποιον. Αλλά εμίλαγε εν ενυπνίο Διονύρου ή εν οπτασία. Θέλω γνωριστεί εις αυτόν.
καθύπνων θέλω λαλήσει προς αυτόν. Δεν είναι ούτως περί του θεράποντός μου Μωυσέως, εν όλο το οίκο μου ούτως είναι πιστός. Στόμα προς στόμα θέλω λαλή προς αυτόν, και φανερός και ουχίδι ενηγμάτων, και το πρόσωπον του Κυρίου θέλει βλέπει. Το πρόσωπον του Κυρίου θέλει βλέπει. Έβλεπεν, αλλά τι είδε? Φυσικά χωρίς κάποια παράσταση. Διότι και ο ίδιος δεν μπόρεσε να πει στο λαό ότι είδε κάτι, κάποια παράσταση. Έβλεπε τον Θεό, αλλά όχι με κάποια παράσταση. Και μιλούσε με τον Θεό στόμα προς στόμα. Είτε είναι θέλη της δόξης, είτε οτιδήποτε άλλο, πάντως δεν έβλεπε κάποια παράσταση. Και όμως, παρόλο ότι έβλεπε πρόσωπο προς πρόσωπο, δεν είναι αυτό το τέρμα. Δεν τελειώνει η αποκάλυψη του Θεού. Ούτε μπορούσε να πει ο Μωυσής ότι είχε γνωρίσει πλέον τον Θεό, επειδή μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο προς Αυτόν. Δεν μπορούσε να το πει. Και όταν σε μία περίπτωση, εκεί στο βιβλίο της Εξόδου, ακέρος και κάπως εκείνη την ανθρώπινη περιέργεια, ο Μωυσής ζητάει να μάθει τον Θεό και να μάθει το όνομά του στο βιβλίο της Εξόδου, στο λάμδα γάμα 18-23, λάμδα γάμα 18-23, και είπεν ο Μωυσής, δείξω μη δέο με την δόξαν σου. Ο δε είπε, εγώ θέλω κάμι να περάσει εμπροσθέν σου όλη η αγαθότης μου, και θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου εμπροσθέν σου, και θέλω ελεήσει όντι να ελεώ, και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω. Και είπε ο Κύριος, δεν δίνασαι να είδεις το προσωπόν μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με ειδεί και ζήσει. Και είπε ο Κύριος, ιδού τόπος πλησίον μου, και θέλει σταθεί επί της πέτρας, και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θέλω σε βάλει στο σχίσμα της πέτρας, και θέλω σε σκεπάσει με τη χείρα μου έως σου παρέλθω, και θέλω σηκώσει την χείρα μου, και θέλει σε δει τα οπίσω μου, τα νότα μου, το δε προσωπόν μου δεν θέλεις ειδή. Και τον έβαλε στην πέτρα, και παρήλθε και διεκήρυξε, και είδε ο Μωυσής τις τελευταίες ακτινοβολίες της δόξης του Θεού. Είδε τις τελευταίες ακτινοβολίες της δόξης του Θεού, ενώ ο Θεός παρήθηκε το. Τον έβαλε λοιπόν στη σχισμή της πέτρας και διεκήρυξε, και είδε τις τελευταίες ακτινοβολίες, ενώ αυτές έσβηναν και χάνοντο, της δόξης του Θεού. Πόσο θαυμάσια αυτή η εικόνα, πόσο πνευματική και αποκαλυπτική, που σημαίνει ότι το Θεό δεν μπορείς να τον δεις πρόσωπο προς πρόσωπο. Αλλά αν όμως σε βάλεις στη σχισμή της πέτρας, στο βράχο που σχίστηκε, και σχίστηκε για σένα και για μένα, στον Υιόν του Θεού μέσα είσαι, εάν είσαι εις το Χριστό, θα δεις τη δόξα του Θεού και θα δεις ακτινοβολίες της δόξης του. Αν είσαι όμως μέσα στο βράχο, τον σχισμένο βράχο, πόσο υπέροχα και πόσο υπέροχες αυτές οι σκηνές εις την Παλαιά Διαθήκη. Και πάλι αυτόν τον οποίον έβλεπε ο Μωυσής ήταν ο Υιός του Θεού. Είναι ο Κυριός μας, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος. Ο πατέρας αδύνατο να φτάσει. Ούτε κατέβαινε κάπου. Ήταν ο Υιός, ο οποίος είχε την συναλλαγή με τους ανθρώπους. Ο Λόγος, ο εναρχή Λόγος. Δεν μπορείς να δεις την δόξα μου. Και είδε, λέγω, τις τελευταίες ακτινοβολίες της δόξης του, καθώς απήρχε το. Και ακόμα, ο μεγαλύτερος των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ισαΐας, όταν κάποτε
αντίκρισε το μεγαλείον και τη δόξα του Θεού καθημένου επί του θρόνου. Καθώς περιτριγυριζόταν ο Θεός από τα Σεραφείμ που πετούσαν και εκάλυπταν το πρόσωπό τους και έκραζαν με την τριπλή αυτή επανάληψη αποδιδομένη αντίστοιχη προς την Τριάδα «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, Ιεωβά Τσεμπαώτ». Εφώναξε «Ω τάλας εγώ, ταλέπορος εγώ, διότι οι οφθαλμοί μου είδαν τον Κύριον των δυνάμεων». Στο Ισαΐας, στο έκτο κεφάλαιο, στο πέμπτο, έκτο κεφάλαιο και πέντε εδάφιο, έχουμε τη θαυμάσια αυτή σκηνή. Έκτο πέντε. Λέει, εδώ πάρουμε από την αρχή. «Κατά το έτος κατά το οποίο απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς», λέει ο Ισαΐας, «είδον τον Κύριον, τον Γιαχβέ». Στο εβραϊκό κείμενο, η λέξη «Κύριος», όπου λέει «Κύριος» είναι «Γιαχβέ», «Γιεχωβά». «Καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμέν, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε το ναόν. Άνωθεν αυτού ήσταν το Σεραφείμ, ανά εξ πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον το κάθε Σεραφ, και με τας δύο εκάλυπτε τους κόδας αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε, με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν Σεραφ προς το άλλο και έλεγε «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, Ιεωβά Τσεμπαώτ». Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Και οι παραστάτες της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος, και ο οίκος επλήστη καπνού φωναός. Τότε είπα «Ω τάλας εγώ, ταλέπρος εγώ, διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων, επειδή ο οφθαλμοί μου είδον τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων». Τότε πέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ, έχον εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, το οποίον έλαβε δια της λαβίδος από το θησαστηρίου, και ίγγισε αυτόν εις το στόμα μου και είπε «Ιδού τούτο, ίγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Και ήκουσα την φωνήν του Κυρίου λέγοντος «Τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει η πάγη διημάς». Βλέπετε πάλι τον πληθυντικό. Όχι μονάχα στο Άγιος, Άγιος, Άγιος που είναι τριπλή επανάληψη αναφερομένη στην Τριάδα, Πατήριος Πνεύμα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Τι θέλει η πάγη διημάς στον πληθυντικό μου. Διημάς δεν είναι ένας, είναι η Τριάς. Τότε είπα «Ιδού εγώ αποστηλώμαι». Και πάλι στην περίπτωση αυτή, αυτός ο οποίος εμφανίζεται στον Μόησε, στον Ισαΐα εδώ, και τον βλέπει ο Ισαΐας και λέει «Χάθην, διότι είδαν τα μάτια μου τον βασιλέα των Κύριων των δυνάμεων», είναι ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό φαίνεται καθαρά, άμα πάρεις την παραπομπή εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκεί που λέει ο Ιωάννης «Ταύτα είπε ο Ισαΐας ότε είδε την δόξαν αυτού». Ο Ισαΐας ότε είδε την δόξαν αυτού. Και όμως οι άνθρωποι λέει δεν τον εγνώρισαν. Μιλάει για τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο. Πάρεις την παραπομπή από τον Ισαΐα εις τον Ιωάννη, θα βρεις εκεί στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου πώς λέει ο Ιωάννης ότι ο Ισαΐας είδε την δόξα του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Και να σκεφτείς ότι αυτό το «ον», το οποίο ήταν και κάθετο σε θρόνο επιρμένο, λαμπρό και επιρμένο, και δεν μπορούσαν να το κοιτάξουν τα Σεραφείμ κατά πρόσωπο, ήταν εκείνος ο οποίος κατέβηκε εδώ κάτω και στο πρετόριο του Πιλάτου, του Ρωμαίου ηγεμόνος, τον χαστούκιζαν και τον εράβλιζαν και του βάλανε και το ακάνθινο στεφάνι και τη χλαμίδα την εμπεκτική και το καλάμι για σκύπτρο και του λέγανε «Προφήτε», του έδεσαν τα μάτια και τον έφτυναν και του έλεγαν «Προφήτευσε ποιος εκτύπησε». Και του λέγανε «Χαίρε βασιλεύ». Ήταν ο ίδιος.
Τα Σεραφείμ δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν. Και τούτοι του έκλεισαν τα μάτια και τον χτυπούσαν και τον έφτυναν. Και τον εχλέβαζαν. Τι ωραία εικόνα. Και πόσο τραγική. Τι αντιστοιχία στις δυο εικόνες αυτές. Εκείνη η δόξα είχε εγκαταληφθεί για σένα και για μένα. Και είχε κατεβεί κάτω για να πάρει την θέση τη δική σου και την δική μου. Για να πληρώσει επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά το λίτρο που έπρεπε να πληρώσει για τη δική σου σωτηρία και τη δική μου σωτηρία. Όσο θαυμάσιο πράγμα. Μόνον δια του Πνεύματος του Αγίου μπορείς να τα συλλάβεις, να τα εννοήσεις κάπως να δίνεις όλα αυτά. Και αυτός ο κανό, ότι η δόξα σκεπασμένη απεκαλύπτετο εις την Παλαιάν Διαθήκη διατρέχει όλη την παλιά οικονομία. Όλη την παλιά οικονομία. Το όνομα του Θεού του τέστην το σύνολο των ιδιωτήτων του δεν αποκαλύπτεται πλήρως. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το δουν, διότι δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό και να ζήσει. Στο Δευτερονόμιο, στο έψιλον 26, λένε εκεί, λέει ο Μωυσής, διηγείται και λέει στους Ισραηλίτες, έψιλον 26, τους λέγει, πάρετε το από το 22, ταύτα τα λόγια ελάλησε Κύριος προς πάσαν τη συναγωγήν σας, τους λέει ο Μωυσής, εν το όρι εκ μέσου του πυρός, της νεφέλης και του γνώφου, εν φωνή μεγάλη, και άλλο τι δεν επρόσθεσε. Και έγραψε αυτά επί δύο πλάκας λιθίνας και παρέδωκε αυτάς εις εμέ, λέει ο Μωυσής. Και αφού οικούσατε την φωνή μου εκ μέσου του σκότους και το όρος εκέτο με πυρ, τότε προσήλθετε προς εμέ πάντες οι αρχηγοί των φιλών σας και οι πρεσβύτεροι σας και λέγεται ιδού, Κύριος ο Θεός ημών έδειξε εις ημάς την δόξαν αυτού, η ουσία του Θεού αναγνωριζομένη από τα πλάσματα, και την μεγαλοσύνη αυτού, και οικούσαμε την φωνήν αυτού εκ μέσου του πυρός. Την ημέραν ταύτην είδομεν ότι ο Θεός λαλεί μετά του ανθρώπου και ο άνθρωπος ζει. Τώρα λοιπόν, γιατί να αποθάνομεν? Επειδή το μέγα του το πυρ θέλει μας καταφάγει, εάν εμείς ακούσουμε έτη την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών θέλομεν αποθάνει. Διότι τι είναι εκ πάντων των θνητών, ως της ήκουσε την φωνήν του ζώντος Θεού, λαλούντος εκ μέσου του πυρός, καθώς ημείς και έζησε, πρόσελθε εσύ και άκουσε πάντα όσα είπε Κύριος ο Θεός ημών, και εσύ είπε προς ημάς όσα είπε προς Κύριος ο Θεός ημών, και εμείς θέλομεν ακούσει και κάμει αυτά. Όλη η Παλαιά Διαθήκη είχε κάλυμα. Δεν είχε την δύναμη να δει την δόξα του Θεού. Αλλά και ο Θεός από την άλλη μεριά δεν αποκάλυπτε πέρα για πέρα τις ιδιότητες του και την δόξα του. Και λέγω, αυτό διατρέχει όλη την παλαιά οικονομία στην ιστορία των αποκαλύψεων του Θεού. Πολύ όμορφη είναι ακόμα εκείνη η σκηνή με τον Μανοέ, τον πατέρα του Σαμψών. Ετούτοι οι άνθρωποι οι δυο, ο Μανοέ και η γυναίκα του, μέσα στην απλότητά τους, είναι και λιγάκι κωμική η ιστορία και αφελής με τους ανθρώπους αυτούς, την αφέλεια των ανθρώπων, πως ο Θεός τους παρουσιάστηκε, ο Κύριος ήταν ο ίδιος Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, πως παρουσιάστηκε και πως αυτοί στην αφέλειά τους και στην απλότητά τους αντιμετώπισαν το πράγμα. Στο βιβλίο των Κριτών, στο ΙΓΑΜΑ, στο εδάφιο 22, είναι δε και χαρακτηριστική. Αλλά αξίζει να το διαβάσει κανείς, και το διαβάζω επί τροχάδιν στο ΙΓΑΜΑ. Από το εδάφιο 2 είχαν πράξει πονηρά και τους, οι Εβραίοι, και τους είχε παραδώσει στους Φιλιστέους ο Θεός, και λέει, ή το άνθρωπος της από Σαραά εκ της συγγενείας Δαν, από, και το όνομα αυτού Μανοέ, η δε γυνή αυτού ή το στήρα και δεν εγένα, και εφάνει άγγελος Κυρίου εις την γυναίκα και είπε προς αυτήν.
Εδώ εμφανίζεται άγγελος Κυρίου, μα δεν είναι άγγελος. Όπως θα δείτε, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αλλού εμφανίζεται και ονομάζεται ο άγγελος της παρουσίας του Θεού. Δηλαδή εκείνος που έφερνε το άγγελμα, την αγγελία της παρουσίας, ότι είναι παρόν ο Θεός. Είναι ο Κύριος. Η παρουσία του δηλαδή είναι η παρουσία του Θεού. Γιατί ο Λόγος είχε τις ιδιότητες του Θείου Όντος. Τον ονομάζει λοιπόν εδώ άγγελο Κύριο, αλλά θα δείτε στην πρόοδο, είναι διαφορετικό το πράγμα. Όπως ο Ιακώβ είδε άνθρωπον και πάλι μετά αυτού και εν συνεχεία πήρε την πληροφορία ότι πρόκειται περί Θεού, έτσι και εδώ. Και εφάνει άγγελος Κυρίου στη γυναίκα και είπε προς αυτήν, «Ιδού, τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, πλην θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννησιών. Και τώρα λοιπόν πρόσεχε, μη πεις ίνον ή σίκερα και μη φάγεις μηδέν ατάθαρτον, διότι ιδού θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιόν. Ατάθαρτον εννοεί από εκείνα που είχε απαγορεύσει ο Μωυσής. Και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού, διότι το παιδίον θέλει είστε ναζιραίος, που θα πει αφιερωμένος εις τον Θεόν, εκ κοιλίας μητρός αυτού. Και αυτός θέλει αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ εκ της χειρός των Φιλιστέων. Και υπήγε η γηνή και είπε προς τον άνδρα αυτής λέγουσα, άνθρωπος Θεού ήλθε προς εμέ, άνθρωπος Θεού. Και το είδος αυτού, η μορφή του, ήτο ως είδος αγγέλου Θεού, φοβερόν σφόδρα. Αλλά δεν ρώτησα αυτόν πόθεν είναι, ουδέ το όνομα αυτού εφανέρουσε εις εμέ. Και είπε προς εμέ, ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννησιών. Τώρα λοιπόν μη πεις ίνον, μη δε σίκερα, μη δε φάεις, μη δε ακάθαρτον, διότι το παιδίον θέλει είστε ναζιραίος εις τον Θεόν, εκ κοιλίας μητρός αυτού έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Τότε προσευχήθηκε ο Μανωέ προς τον Κύριον και είπε, δέομαι Κύριέ μου, ο άνθρωπος του Θεού, τον οποίον απέστειλας, βλέπετε την αφέλεια και την απλότητα των ανθρώπων, τον οποίον απέστειλας, ας έλθει πάλι προς εμάς και ας διδάξει μας τι να κάνουμε εις το πεδίον το οποίον μέλει να γεννηθεί. Και εισήκουσε ο Θεός την φωνή του Μανωέ και ήλθε πάλι ο άγγελος του Θεού προς την γυναίκα. Ενώ αυτή εκάθετο εν το αγρό, ο δε Μανωέ ο ανήρ αυτής δεν ήτο μετ' αυτής. Και έτρεξε η γηνή με τα σπούδης και ανήγγειλε προς τον άνδρα αυτής λέγουσα προς αυτόν, ιδού εφάνει σε μέ ο άνθρωπος ως της ήλθε προς εμέ την ημέραν εκείνη. Και σηκώθη ο Μανωέ και ακολούθησε την γυναίκα αυτού και ήλθε προς τον άνθρωπο και είπε προς αυτόν, «Σύ είσαι ο άνθρωπος ως της ελάλησες προς την γυναίκα?» Ο δε είπεν, «Εγώ». Και είπε ο Μανωέ, «Τώρα γεννηθεί το λόγο σου. Τι πρέπει να κάνουμε εις το πεδίον και τι να γίνει εις αυτό?» Και είπε ο άγγελος του Κυρίου προς τον Μανωέ, «Από πάντων όσα είπα προς την γυναίκα, ας φυλαχθεί. Από παντός ότι εξέρχεται εξ αμπέλου, ας μη φάγει. Και ίνον και σίκερα, ας μη πει. Και μηδένα κάθαρτον, ας μη φάγει. Πάντα όσα παρήγγυλα εις αυτήν, ας φυλάξει». Και είπε ο Μανωέ προς τον άγγελον του Κυρίου, «Να σε κρατήσω μεν παρακαλώ και να ετοιμάσω με εισέ ερήφιον εξεγών, να σε κρατήσω μεν να φας, να σου κάνουμε τραπέζι». Και είπε ο άγγελος του Κυρίου προς τον Μανωέ, «Και αν με κρατήσεις, δεν θέλω φάγει από το άρτος σου. Και αν κάνεις ολοκαύτωμα, προς τον Κύριον πρόσφερε αυτό, διότι δεν εγνώρισε ο Μανωέ ότι είναι ο άγγελος Κυρίου». Και είπε ο Μανωέ προς τον άγγελον του Κυρίου, «Τι είναι το όνομα σου, για να σε δοξάσω μεν, αφού εκπληρωθεί ο λόγος σου?» Ο δε άγγελος του Κυρίου είπε προς αυτόν, «Γιατί ερωτάς περί του ονοματός μου? Διότι είναι θαυμαστό». Δεν ήταν καν άγγελος, ήταν ο ίδιος ο Κύριος. «Γιατί ρωτάς για το όνομά μου? Γιατί είναι θαυμαστό το όνομά μου». Και δεν το φανερώνει, δεν το αποκαλύπτει το όνομά του. Η αποκάλυψη είναι περιορισμένη. Τότε έλαβε ο Μανωέ το ερήφιον εξεχών και την εξαλθή των προσφοράν και προσέφερε εις τον Κύριον επί την πέτρα και θαυματούργησε. Ο δε Μανωέ και η γηνή αυτού έβλεπον, διότι ενώ η φλόξ ανέβαινε επάνωθε του θυσιαστηρίου προς τον ουρανό, ανέβηκε ο άγγελος του Κυρίου εν τη φλογή του θυσιαστηρίου. Ο δε Μανωέ και η γηνή αυτού έβλεπον και έπεσαν κατά πρόσωπον επί τη γη και δεν εφάνει πλέον ο άγγελος του Κυρίου στον Μανωέ και στην γυναίκα αυτού. Τότε γνώρισε ο Μανωέ ότι το άγγελος Κυρίου και είπε ο Μανωέ προς την γυναίκα αυτού, «Βεβαίως θέλομεν αποθάνει διότι είδομεν τον Θεό μου». Διότι είδομεν
τον Θεό. Και του λέει η γυναίκα του, αν ήθελε να μας θανατώσει, θα μας θανάτωνε. Δεν θα μας έλεγε καν αυτά και αυτά. Είχε πιο λογική αυτή.

μνημείν. Και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Και λέει ο Κύριος, Θεόν ουδείς εώραγε, εώρα και πόποτε. Κανείς δεν τον είδε ποτέ. Μονογενής Υιός. Ως τη σύτο, όν, εις τους κόλπους του πατρός, εκείνος εξηγήσα. Ήρθε και έδωσε αποκάλυψη. Εφανέρωσε τις ιδιότητες του Θεού. Και έτσι έχουμε το θαυμαστό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πόσο υπέροχη αυτή η αποκάλυψη. Εκείνος που προσφέρει τον εαυτόν του λύτρον και θυσία για τις αμαρτίες μας. Για να μας σώσει, να μας πλύνει και να μας καθαρίσει και να μας συνδέσει με το Θεό και αφού στον κόσμο τούτον μετά τη σωτηρία μας μας δώσει αποκαλύψεις και αποκαλύψεις του Θεού μέσα μας και θα μιλήσουμε για αυτές στο επόμενο μάθημα στην καινή οικονομία πλέον, τη νέα οικονομία, οι αποκαλύψεις του Θεού θα τη στιγμή που θα τον δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον επάνω στους ουρανούς όταν θα σταθούμε μπροστά του και θα θεωρήσουμε τη δόξα του και θα θεωρούμε τη δόξα

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Που η διδασκαλία αυτή που έχει απλώσει τόσο πολύ και στη χώρα μας διαδίδει είναι η ανυπαρξία της ψυχής. Σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά και σύμφωνα με τις θεωρίες του Ρόσελ, του Ρόντερφορντ και του Κνόρ και όλων εκείνων των ηγετών των μαρτύρων του Ιεχωβά, ψυχή δεν υπάρχει. Η ψυχή πρέπει να είναι αέρας, η αναπνοή, όπως λένε. Εάν ο άνθρωπος εξέπνευσε, αυτό είναι η αναπνοή του, η οποία εξήλθε και δεν υπάρχει πλέον. Και κατά συνέπεια, αφού δεν υπάρχει η ψυχή, δεν πρέπει να υπάρχουν συνεπώς ούτε τα αιώνια βάσανα. Αυτή η αντίληψη, την οποία διαδίδουν μέσα στον κόσμο, ευρίσκει βεβαίως έδαφος ανθρώπους οι οποίοι θα θέλανε να μην υπάρξει η ψυχή, διότι αν δεν υπάρχει ψυχή, ποιος ο λόγος και να φοβούμε το Θεό, να μου κάνει τι, στο τέλος τέλος. Πεθαίνω, πέθανα. Διαλύεσαι και δεν υπάρχεις. Η Αγία Γραφή όμως βεβαιώνει σε ποικίλα σημεία ότι ο λόγος του Θεού αποδεικνύει, θέτει και υποστηρίζει την ύπαρξη της ψυχής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε ότι και η επιστήμη από μιας πλευράς και η ψυχολογία από άλλης πλευράς και η παρατήρηση και το τι συμβαίνει γενικά γύρω στον κόσμο έρχονται να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη της ψυχής. Οι επιστήμονες παραδέχονται ότι η ψυχή έχει την έδρα της στον εγκέφαλο. Σε ποιο σημείο όμως του εγκεφάλου υπήρξαν αναμφισβήτητα σε παλιότερες εποχές πεποιθήσεις ότι κάπου η ψυχή έχει την έδρα της. Εν τούτης όμως εγχειρήσεις που γίνηκαν στον εγκέφαλο έδειξαν ότι όταν αφαιρέθησαν τμήματα στα οποία ενόμισαν ότι είναι εγκατεστημένη η ψυχή εκεί, η ψυχή δεν έφυγε. Η ψυχή συνέχισε να υπάρχει. Που σημαίνει δηλαδή ότι η ψυχή χρησιμοποιεί τον εγκέφαλο σαν την ατμόσφαιρα ή το όργανο μέσα από το οποίο εκδηλώνεται η ψυχή. Και δεν είναι απλώς η ψυχή έκρησης του εγκεφάλου όπως το πήραν οι υλιστές, οι υλιστικές θεωρίες που πίστεψαν ότι η ψυχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια έκρησης του εγκεφάλου όπως υπάρχουν ποικίλες και διάφορες εκκρίσεις. Διότι αν ήταν έτσι θα έπρεπε και ο πίθηκος που έχει εγκέφαλο να έχει μια ανάλογη έκρηση και να έχει ψυχή και ο πίθηκος. Αλλά δεν είδαμε ποτέ ότι ο πίθηκος στρέφεται μέσα στον εαυτό του, στον ίδιο τον εαυτό του και να έχει συνείδηση του ιδίου του εαυτού του. Δεν έχει αυτοσυνειδησία ο πίθηκος, δεν γνωρίζει τον ίδιο τον εαυτό του, ούτε μελετάει τον εαυτό του, ούτε ερευνάει τον εαυτό του, ούτε και σκέπτεται περί του εαυτού του και περί της τύχης του. Αν λοιπόν η ψυχή ήταν έκκριση του εγκεφάλου, θα έπρεπε λέγω και τα κατώτερα είδη των ζώων που υπάρχουν στον κόσμο να έχουν και εκείνα ένα είδος ψυχής. Έπειτα, το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι παθαίνουν διάφορες αρρώστιες και όμως ψυχικά νοσήματα, αλλά η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει μέσα τους. Ο άνθρωπος έχει ψυχή και στην περίπτωση της σχιζοφρενίας και αν ακόμα δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος στη θέση να ανταποκριθεί, να καταλάβει το περιβάλλον του, όμως η ψυχή, τα ψυχικά συναισθήματα υπάρχουν μέσα του. Από μιας άλλης πλευράς, παίρνω απ' έξω τα πράγματα για να έρθουμε εν συνεχεία μέσα στη βίβλο. Από μιας άλλης πλευράς, θα μπορούσε να πει κανείς ψυχολογικώς αποδεικνύεται η ύπαρξη της ψυχής για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος έχει συνείδηση του εαυτού του από τα μικρά του χρόνια έως ότου θα γεράσει. Και ενώ η ύλη του σώματός του και του εγκεφάλου του πάει και έρχεται, συνεχώς αντικαθίσταται και αλλάζει η ύλη, ρέει η ύλη, γι' αυτό με την πείνα τρώμε και βάλουμε νέα υλικά και με τις εκκρίσεις και με τις καύσεις αποβάλλουμε υλικά και ξανά καινούργια υλικά. Όμως ο άνθρωπος συνεχίζει σε όλα τα χρόνια της ζωής του να έχει συνείδηση του εαυτού του και να λέει είμαι εγώ που ήμουν μικρός και έπαιζα εκεί και εκεί και εκεί και τα θυμάται. Ενώ εάν υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή και είναι μόνο ύλη, έπρεπε να μην θυμάται τα παιδικά του χρόνια, διότι οι παραστάσεις εκείνες θα έπρεπε να είναι εντυπωμένες στα υλικά στοιχεία τα οποία είτε καίονται, είτε με κρίσεις αποβάλλονται, είτε εναλλάσσονται εν πάση περιπτώσει. Ένας γέρος όμως ή μια γριά Μάλιστα, μπορεί να πει κανείς ότι θυμάται περισσότερο τα παιδικά χρόνια, δεν μπορεί να σκεφτεί για το μέλλον, έχει όμως την ανάμνηση των παιδικών χρόνων. Και τίθεται το ερώτημα το μεγάλο, πού είναι λοιπόν αυτές οι παραστάσεις, πού είναι εντυπωμένες? Προφανώς είναι εντυπωμένες στην ψυχή, η οποία ψυχή παρά όλη την εναλλαγή της ύλης παραμένει η ίδια συνεχώς εις τον άνθρωπο από τα μικρά του χρόνια έως τα γυρατιά του. Υπάρχει λοιπόν η ψυχή. Μια άλλη απόδειξη ψυχολογική είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να ανταγωνίζεται εναντίον των επιθυμιών του σώματος, όπως συμβαίνει στους ασκητάς, παντού χάρη. Η ψυχή του επιθυμεί διαφορετικά από ό,τι επιθυμεί το σώμα. Και υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Η ψυχή ανταγωνίζεται στο σώμα. Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο δεύτερος εαυτός του, μέσα του, ο οποίος ανταγωνίζεται στις επιθυμίες του σώματος? Είναι προφανώς η ψυχή την οποία έχει ο άνθρωπος μέσα του. Και η ψυχή αυτή ανταγωνίζεται σε επιθυμίες τις οποίες το σώμα έχει. Συνεπώς η ψυχή φανερώνει και δειλεί την παρουσία της εις τον άνθρωπο σε κάθε του βήμα. Μια άλλη ακόμα απόδειξη, ψυχολογική κι αυτή, είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να λέει άλλα με τα χείλη, άλλα να λέει μέσα του, όταν ψεύδεται επί παραδείγματι. Συνεπώς υπάρχει ένας διχασμός. Εξωτερικός μεν άλλος φαίνεται ο άνθρωπος, εσωτερικός σκέπτεται, νοεί ή λέει κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν το στοιχείο που είναι μέσα του, που είναι διάφορο από το εξωτερικό, δείχνει ότι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μια πραγματικότης. Και αυτή η πραγματικότης, η οποία έχει μια δική της ομιλία και δική της σκέψη, διάφορο από εκείνη που εκφράζει ο άνθρωπος, είναι αυτή της ψυχής. Ακόμα, όταν κάνει ο άνθρωπος νοερά ομιλία μέσα του και συζητάει εσωτερικώς μέσα του, είναι αυτή η προσωπικότης το βάθος του ανθρώπου. Έχει λοιπόν μια άλλη πραγματικότητα μέσα του. Αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, αν γυρίσει κανείς και οπουδήποτε στρέψει την προσοχή του, θα δει ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής. Αν πάτε, παραδείγματι, στους λαούς των Αγρίων, θα δείτε ότι παραδέχονται την ύπαρξη της ψυχής. Οι Χαλδαίοι, οι Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Έλληνες μιλάγανε για τα ηλίσια πεδία, εκεί που πάνε οι ψυχές των νεκρών.

Αυτό λοιπόν δείχνει ότι είναι μια γενική καθολική αντίληψη, μια καθολική πίστη που ο άνθρωπος τη φέρνει μέσα του. Τόσο οι πολιτισμένοι λαοί, η λατρεία των προγόνων που είχαν πολιτισμένοι λαοί και λάτρευαν τους προγόνους, γιατί ελάτρευαν τους προγόνους και προσέφεραν θυσίες στους προγόνους και προσφορές διάφορες, διότι πιστεύαν ότι η ψυχή ζει των προγόνων. Έτσι λοιπόν, γενικά σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια διαδεδομένη καθολική αντίληψη για την ύπαρξη της ψυχής, την οποία οι άνθρωποι δεν τη διδάχτηκαν πουθενά. Δεν πήγαν οι άγριοι σε κανένα πανεπιστήμιο να μάθουν ότι υπάρχει ψυχή. Δεν τους δίδαξε κανείς. Το πιστεύουν όμως. Και γιατί το πιστεύουν? Διότι ο άνθρωπος φέρνει μια εσωτερική πληροφορία μέσα του. Μια αποκάλυψη, θα έλεγε κανείς, από το Θεό, ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή. Λέμε πολλές φορές η ψυχή δεν μπορεί να τον υποφέρει. Και εννοούμε με αυτό το πράγμα το βαθύτερο στοιχείο το οποίο υπάρχει μέσα μας. Η ψυχή μου θλίβεται, η ψυχή μου στενοχωριέται, η ψυχή μου δεν μπορεί να τον υποφέρει, η ψυχή μου αγανάκτησε. Και εννοείς το βαθύτερο στοιχείο το οποίο υπάρχει μέσα σου. Τώρα αν έρθει κανείς μέσα στην Αγία Γραφή, συναντάει τη λέξη, την εβραϊκή νέφες, η χαγιάχ, που εννοεί με αυτό το πράγμα η Γραφή την ζωική εκδήλωση παντός όντως. Χρησιμοποιεί τη λέξη νέφες και για τον άνθρωπο και για το ζώο. Και το ζώο έχει νέφες και ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος είναι πλασμένος διαφορετικά από το ζώο. Εάν ανοίξει κανείς το βιβλίο της γενέσεως, θα δει μια διαφορετική δημιουργία εκεί. Ενώ για το ζώο, τα ζώα γενικά, είπε ο Θεός και γίνηκαν, είπεν και γίνηκαν, για τον άνθρωπο όμως δεν χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο. Δεν είπε για τον άνθρωπο να γίνει και γίνηκε. Αλλά για τον άνθρωπο κατεβαίνει ο ίδιος ο Θεός στη γη αυτοπροσώπως. Και κάνει την εξαιρετική τιμή στον άνθρωπο. Να τον πλάσει με τα υλικά στοιχεία. Ανταμάχ. Που θα πει γη. Κόκκινη γη. Ανταμάχ. Εξού Αδάμ. Τον πλάθει με υλικά στοιχεία και φυσά στους μικτήρες του ανθρώπου πνεύμα ζωής. Μάλιστα το εβραϊκό είναι ρούαχ, πνεύμα, ζωών. Ζωών. Γιατί αυτό το πνεύμα είναι δημιουργό πολλών ζωών, πολλών εκδηλώσεων. Είναι η συναισθηματική ζωή, είναι η διανοητική, πνευματική και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή οι ποικίλες εκδηλώσεις, τις οποίες το πνεύμα που έβγαλε ο Θεός από τα χείλη του και έδωσε στον άνθρωπο και όταν κατόκισε μες στον άνθρωπο, εθεμελίωσε εκεί που ίγγιξε. Έβαλε τη ρίζα της προσωπικότητος, την αυτοσυνειδησία. Και ο άνθρωπος γίνηκε ένα «ον» που έχει συνείδηση του εαυτού του. Το ζώο δεν έχει συνείδηση του εαυτού. Ποτέ το ζώο δεν στρέψει τον εαυτό του να πει «εγώ είμαι». Ποτέ το ζώο δεν σκέφτεται τι θα κάνω. Υπάρχει αιωνιώτηση και πώς θα τα περάσω εκεί. Πώς θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα αυτό. Το ζώο δεν σκέφτεται ποτέ. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει ψυχή. Ο άνθρωπος λοιπόν, με αυτό το πνεύμα που έδωσε ο Θεός, δημιουργήθηκε μέσα στον άνθρωπο, μπήκαν τα θεμέλια της αυτοσυνειδησίας, του τέστην της ψυχής. Λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, η ψυχή είναι αέρας. Ωραία. Αλλά ο αέρας υπήρχε τότε. Και ήταν δυνατόν ο Θεός, όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, να πάρει αέρα από την ατμόσφαιρα και να βάλει στον άνθρωπο. Αλλά δεν έκανε έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα και επίσηξε πνεύμα τον άνθρωπο. Δεν φύσηξε αέρα, διότι ο αέρας υπήρχε απ' έξω. Δεν πήρε αέρα για να βάλει στον άνθρωπο, έβαλε στον άνθρωπο πνεύμα, ρούαχ. Ρούαχ είναι ο Θεός, ρούαχ έδωσε στον άνθρωπο, που σημαίνει του δώσε πνεύμα, το οποίο πνεύμα γεννά ζωή μέσα του. Ποικίλες μορφές ζωής. Υπάρχουν εδάφια μέσα στην Αγία Γραφή, τα οποία έρχονται να μας μιλήσουν με έντονο τρόπο για αυτή την ύπαρξη της ψυχής. Του πνεύματος και εν συνεχεία της ψυχής, διότι το πνεύμα είναι εκείνο που έδωσε ο Θεός και όταν ήρθε στον άνθρωπο μέσα, δημιούργησε την συνείδηση του εγώ, το εγώ και την συνείδησή του, το εγώ που έχει συνείδηση του εαυτού του και το οποίο αυτό πλουτίστηκε με παραστάσεις που παίρνει ο άνθρωπος απ' έξω, με συναισθήματα, με σκέψεις, με συλλογισμούς. Όλα αυτά είναι ο κόσμος της ψυχής. Το συναίσθημα, η διανόηση, η μνήμη, η κρίση. Όλα αυτά είναι μαζί με το εγώ. Το εγώ και ο κόσμος του. Και αποτελούν την ψυχή.

0: Το πνεύμα είναι το όργανο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος παίρνει τις πληροφορίες από το Θεό. Εκείνο που επικοινωνεί με τον Λόγο του Θεού, με τις αποκαλύψεις του Θεού. Στον άνθρωπο όμως υπάρχει αυτό που λέμε ψυχή, η συνείδηση του εγώ. Στις παροιμίες στο Ήτα κεφάλαιο, στο 27 εδάφιο, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει εκεί και μας δείχνει ότι η ψυχή, ή μάλλον αυτό το θείο ενθύσιμα, αυτό που έβγαλε ο Θεός και έδωσε το θείο ενθύσιμα, είναι σαμάχ. Είναι σαμάχ, όπως αναφέρει στο Ήτα 27 των πράξεων, των παροιμιών, με συγχωρείτε, παροιμίες Ήτα 27, λέγει εκεί ότι είναι σαμάχ, είναι, με συγχωρείτε, λοιπόν, είναι σιαμάχ, το θείο εμφύσιμα, είναι ο λίχνος του Γιαχβέ που ερευνά τα βάθη του ανθρώπου. Είναι σιαμάχ, ο λίχνος του Γιαχβέ που ερευνάει τα βάθη του ανθρώπου. Το θείο εμφύσιμα. Μια συγγνώμη, με συγχωρείτε. Λάθος στο εδάφιο. Λοιπόν, στο Κάπα 27, όχι ήταν Κάπα. Λίχνος του Γιαχβέ, του Κυρίου. Είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδίας. Αν ήταν αέρας, όπως το λένε, ο αέρας δεν διερευνά τίποτα. Υπάρχει ο αέρας απ' έξω. Δεν διερευνά τίποτε. Αλλά είναι σιαμάχ. Είναι σιαμάχ. Αυτό το θείο εμφύσιμα, το πνεύμα που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, είναι λίχνος. Που φωτίζει και μέσα στα ενδόμηχα της υπάρξεως διερευνά. Θα θυμηθούμε ακόμα ότι ένα παράλληλο εδάφιο, αντίστοιχο εδάφιο, είναι εκείνο το οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν μιλάει για το πνεύμα του Θεού. Ποιος μπορεί να ερευνήσει τα βάθη του Θεού? Ποιος μπορεί να ερευνήσει τα βάθη του Θεού ή μη το πνεύμα του Θεού, το ενδοθεό? Έτσι λέει και τα βάθη του ανθρώπου. Δεν μπορεί να τα ερευνήσει παρά το πνεύμα του ανθρώπου, το ενδοανθρώπο. Όπως λοιπόν το πνεύμα του Θεού ερευνά τα βάθη του Θεού, έτσι και το πνεύμα του ανθρώπου ερευνά τα βάθη του ανθρώπου. Λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν, αυτό που διερευνά στον άνθρωπο μέσα, όπως και στο Θεό τον διερευνάει το πνεύμα, έτσι και τον άνθρωπο τον διερευνάει το πνεύμα. Αυτό είναι λοιπόν εκείνο που έδωσε ο Θεός. Και αυτό που έδωσε ο Θεός δεν είναι αέρας, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιακωβά. Είναι πνεύμα, το οποίο έχει ζωή μέσα του, διερευνά. Και πραγματικά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει ενδοσκόπηση στα βάθη του. Αυτή η ενδοσκόπηση που γίνεται, γίνεται χάρη στο πνεύμα το οποίο ο άνθρωπος έχει μέσα του. Έπειτα, στη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός ακολούθησε τον αντίστοιχο τρόπο που δημιούργησε, που ακολούθησε και στην ενσάρκωση του Υιού του. Τι έχουμε στην ενσάρκωση του Υιού, του Ιησού Χριστού? Ο Λόγος γίνηκε σάρξ, γίνηκε άνθρωπος. Το πνεύμα ήρθε από πάνω, ο Λόγος, το εγώ, η προσωπικότητα ήρθε από πάνω. Αυτό το πρόσωπο που λεγόταν Λόγος ήρθε κάτω και πήρε φύση ανθρώπινη, σώμα κλπ. Λοιπόν, το ίδιο και στον Αδάμ, εδόθηκε το εγώ από το Θεό. Και πήρε την φυσική, σωματική υπόσταση. Υπάρχει μια αντίστοιχη αντιστοιχία στους δύο Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ, ο έσχατος Αδάμ. Ο πρώτος ήρθε από το Θεό, γίνεται άνθρωπος και πλάθεται άνθρωπος. Ο δεύτερος έρχεται από πάνω από τον ουρανό και γίνεται άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν το εγώ ήρθε από πάνω και πήρε φύση ανθρώπινη. Και από εκεί ο Θεός δίνει το εγώ με το πνεύμα και γίνεται φύση ανθρώπινη. Συνεπώς υπάρχει μια αντιστοιχία και εδώ πέρα φαίνεται καθαρά πάλι η ύπαρξη της ψυχής. Άλλα χωρία τα οποία θα μπορούσαν να μας μιλήσουν σαφώς για αυτό το πράγμα είναι πρώτα απ' όλα στο πρώτο Θεσσαλονικής, πρώτη προς Θεσσαλονικής, στο πέμπτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος, στο πέμπτο 22, λέει τα εξής. Στο 23 μάλλον. 23. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθελε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ έχουμε τα τρία στοιχεία. Πνεύμα, ψυχή, σώμα. Και λέει ο Παύλος και τα τρία αυτά στοιχεία, και το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα να τηρηθούν αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου. Να λοιπόν ότι υπάρχει ψυχή. ολόκληρο ημών το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα. Και βλέπετε, Βάνη, την ψυχή ενδιαμέσως μεταξύ πνεύματος και σώματος. Το σώμα είναι το εξωτερικό μας περίβλημα, η ψυχή είναι το συνειδησιακό εγώ, είναι το εγώ που έχει συνείδηση του εαυτού του. Το πνεύμα, λοιπόν, είναι το όργανο με το οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον Θεό και παίρνει τις πληροφορίες από τον Θεό. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής πάλι, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο 13 έως 16 εδάφιο, μιλώντας ο Απόστολος Παύλος για αυτούς που είχαν πεθάνει και για τους οποίους η Θεσσαλονική είχαν λείπει, τι να γίνει καν αυτοί. Ο Παύλος του λέει σε αυτούς, διότι στο 14, εάν πιστεύετε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτε και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού, τι θα τους κάνει, θέλει φέρει μετά αυτού. Άρα κάπου είναι. Αφού θα τους φέρει ο Χριστός μαζί του και θα τους φέρει ο Χριστός όταν εμφανιστεί. Αυτοί λοιπόν πρέπει κάπου να είναι. Θέλει φέρει μετά αυτού. Εάν δεν υπήρχαν, δεν θα μιλούσε κατά τον τρόπο αυτόν. Αυτοί λοιπόν έχουν φύγει και βρίσκονται μαζί με τον Ιησού Χριστόν κάπου. Να πάρουμε ένα άλλο εδάφιο, το οποίο ο Λόγος του Θεού θα μας δώσει, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Ιώτα κεφάλαιο. Στο Ιώτα κεφάλαιο ο Ιησούς Χριστός μιλάει, στο 28 εδάφιο, μιλάει για το πόσο σοβαρά πρέπει να πάρουμε τα λόγια του και να μην φοβούμεθα από εκείνους οι οποίοι μας απειλούν. Λέει τα εξής. Και μη φοβήστε, στο 28, από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένο να αποκτήνωση. Φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενο και ψυχή και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Πρώτα απ' όλα, εδώ χωρίζει τα δύο στοιχεία, ψυχή και σώμα, σαφέστατα. Μη φοβόσαστε εκείνους που σκοτώνουν το σώμα και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα πιο πέρα. Την ψυχή να τη σκοτώσουν μπορούν, λέει, δεν μπορούν. Την ψυχή δεν μπορούν να τη σκοτώσουν. Εάν η λέξη εδώ ψυχή, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, σημαίνει ζωή, θα διαβάζαμε λοιπόν, μη φοβήστε εκείνους που σκοτώνουν το σώμα, την δε ζωή, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στη ζωή. Μα αφού τη σκοτώνουν τη ζωή, δεν υπάρχει πλέον άνθρωπος. Δεν βγαίνει. Οι μάρτυρες λοιπόν λένε στη λέξη ψυχή να βάλουμε τη λέξη ζωή. Πρώτα απ' όλα είναι αυθαίρετη αυτή η αντικατάσταση. Πώς θα το κάνεις να βάλεις εκεί που λέει ψυχή τη λέξη ζωή, αφού λέει ψυχή. Αλλά και να το πάρουμε να δούμε το εδάφιο τι θέλει να πει. Μη φοβηθείτε λοιπόν από εκείνους που αποκτήνουν το σώμα, την δε ζωή, μη δυναμένο να αποκτήνουν. Μα αφού δεν υπάρχει πλέον ζωή, άμα τον φορέψεις, ζωή δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει λοιπόν η ερμηνεία του εδαφίου. Ενώ άμα αφήσεις το εδάφιο όπως είναι, λέει μη φοβάσαι από εκείνους που σκοτώνουν το σώμα και την ψυχή δεν μπορούν να τη σκοτώσουν. Γιατί δεν μπορούν να τη σκοτώσουν? Διότι η ψυχή είναι πνεύμα, πνευματικών στοιχείων. Ούτε μαχαίρι, ούτε όπλο, πιστόλι κλπ. Μπορεί να σκοτώσει την ψυχή. Αν η ψυχή ήταν αέρας, θα είχε ενωθεί με τον υπόλοιπο αέρα. Δεν θα έλεγε ότι δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Η ψυχή λοιπόν υπάρχει. Ενώ το σώμα φωνεύεται, η ψυχή υπάρχει. Φοβηθείτε μάλλον των δυνάμενων και ψυχή και σώμα να απολέσει τη γένεα. Γένα. Λένε, αφού θα απολέσει τη γένεα, η απώλεια δεν είναι χαμός. Δεν είναι χαμός η απώλεια. Στην γραφή απώλεια δεν θα πει χαμός. Όταν λέμε επί παραδείγματι το απολωλός πρόβατο, το πρόβατο εκείνο δεν ήταν χαμένο, ανύπαρκτο. Δεν ήταν στα χέρια του τσοπάνου, αλλά ήταν κάπου. Κάπου βρισκόταν το απολωλός πρόβατο. Η χαμένη δραχμή ήταν κάπου, είχε φύγει από τα χέρια της γυναίκας, αλλά είχε κατρακυλήσει και ήταν κάπου. Ο άσωτος Υιός δεν είχε εξαφανιστεί, δεν ήταν ανύπαρκτος. Είχε φύγει από τον πατέρα, ήταν κάπου. Συνεπώς όταν λέει θα απολεστούν στη γέννα, δεν λέει ότι θα πάψουν να υπάρχουν, ότι μπαίνουν στην ανυπαρξία. Θα υπάρχουν στη γέννα, αλλά δεν θα είναι στα χέρια του Θεού. Δηλαδή δεν θα ζουν για το Θεό. Θα είναι κομμένοι από το Θεό, έξω από το Θεό και κατά συνέπεια χαμένοι. Όπως λέμε ότι ο άσωτος Υιός ήταν χαμένος γιατί ήταν μακριά από τον πατέρα του. Και φυσικά η ζωή του δεν ήταν ευτυχισμένη, ήταν η ζωή δυστυχισμένη στην αμαρτία. Ώστε το χωρίο αυτό μιλάει σαφέστατα για την ύπαρξη της ψυχής πέραν του σώματος. Και ότι η ψυχή αυτή δεν μπορεί να σκοτωθεί όπως σκοτώνεται γενικά το σώμα. Λοιπόν, στην ένα εδάφιο τώρα να γυρίσουμε. Είναι αρκετά τα εδάφια τα οποία μπορεί να δει κανείς από το λόγο του Θεού. Ώστε να καταλάβουμε ότι οι μάρτυρες, οι έρμοι, πλανώνται. Διότι δεν διαβάζουν τη γραφή. Φέρουν τη σκοπιά, ό,τι λέει η σκοπιά, ό,τι λένε τα βιβλία τους. Έτσι λένε, ερμηνεύουν τη γραφή. Δεν παίρνουν μόνοι τους τη γραφή να τη διαβάσουν, ώστε το Άγιο Πνεύμα να τους φωτίσει, αφού λέει μέσα στη γραφή ότι θα είναι πάντες διδακτοί Θεού, θα διδαχθούν από το Θεό. Κάτσε λοιπόν να σε διδάξει ο Θεός, μελετώντας μόνον την Αγία Γραφή. Στη Β' Κορινθίους λοιπόν, στο ε και 8 εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την επιθυμία που έχει ο πιστός άνθρωπος να βγει από το σώμα, να εκδηθεί, αλλά όχι να εκδηθεί να μείνει γυμνός. Εκδύομαι, εδώ πέρα σημαίνει βγάνω το σώμα. Αλλά να ενδυθεί, θέλει να πάρει ένα άλλο σώμα, δηλαδή το δοξασμένο. Και λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, στο εδάφιο το 8, θαρούμεν δε και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Ποιος είναι αυτός που αποδημεί από το σώμα? Αν υποθέσουμε ότι το σώμα είναι ο Δήμος, μέσα στον οποίο ενδημείς, κατοικείς σε ένα Δήμο, όπως λες στο Δήμο των Αθηναίων, κατοικείς εδώ μέσα. Να αποδημήσεις σημαίνει εσύ να φύγεις από τούτο το Δήμο, την πόλη αυτή, να πας σε μια άλλη πόλη. Εδώ λοιπόν λέει να αποδημήσω από το σώμα, να βγω από το σώμα. Ποιος είναι αυτός που βγαίνει από το σώμα? Το σώμα πεθαίνει, μένει κάτω. Εκείνο που βγαίνει από μέσα, ποιος είναι αυτός? Ο Παύλος λέει, είναι ο εαυτός μου, το εγώ μου. Και επιθυμώ να αποδημήσω από του σώματος, να βγω από το σώμα. Ώστε λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ότι χάνεται, δεν λέει ότι εξαφανίζεται, δεν λέει ότι δεν υπάρχει το εγώ, η ψυχή, όταν φεύγει από το σώμα. Υπάρχει και πάει που του πιστού η ψυχή πηγαίνει στον Κύριο. Να θαρούμε να, και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος, να βγούμε από το σώμα και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Ώστε να λοιπόν κάτι που βγαίνει από το σώμα και πηγαίνει στον Κύριο, διότι ζητάει το πρόσωπο του Κυρίου και θέλει να αναπαυθεί στον Κύριο. Όταν φιλοδημούμεθα, είτε ενδημούντες, είτε αποδημούντες, είτε βγαίνουμε, είτε μένουμε μέσα στο σώμα, να είμεθα ευάρεστοι εις αυτόν. Συνεπώς, και το εδάφιο τούτο, που μιλάει για την ελπίδα του πιστού ότι μια μέρα θα παρασταθεί στην παρουσία του Κυρίου, είναι σαφέστατο. Και οι μάρτυρες του Ιεχωβά πλανώνται ικτρότατα όταν δεν μιλάνε για την ύπαρξη της ψυχής και μιλάνε ότι ο άνθρωπος είναι αέρας και φεύγει, θα αναστηθούν την ημέρα εκείνη την τελική με τα σώματά τους. Για να παντρευτούν ξανά, για να φάνε ξανά, να εμπορευτούν ξανά. Δεν τα λέει μέσα αυτά η Αγία Γραφή. Δεν τα λέει η Αγία Γραφή. Θα μου πείτε βέβαια, όλοι αυτοί θα πάνε στον ουρανό, δεν θα υπάρξουν στη χιλιετή βασιλεία άνθρωποι επί της γης. Ναι, εκ των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι κατά τα χρόνια εκείνα της βασιλείας του Αντιχρίστου θα πιστέψουν στον Χριστό και στην μαρτυρία των μαρτύρων των Ισραηλιτών, αυτοί θα περάσουν ως έθνη σώζομένων μέσα στη χιλιετή βασιλεία. Και θα είναι άνθρωποι επί της γης αυτή. Η Εκκλησία όμως αρπάζεται και είναι μαζί με τον Χριστό και πλέον στη ζωή της συμβασιλεύει και δοξάζεται μαζί με τον Χριστό στους ουρανούς. Ένα άλλο εδάφιο είναι το γνωστό εκεί στο Λουκά, ΚΓ 43 είναι το εδάφιο του ληστού, στον οποίο λέει ο Κύριος, σήμερον θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Ο Κύριος όταν του είπε, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, εννοούσε ότι θα τον συναντήσει εκεί όπου κατέβηκε ο Κύριος στους κόλπους του Αβραάμ. Εκεί πήγε ο Κύριος. Κατέβηκε στον Άδη και εννοεί παράδεισο τους κόλπους του Αβραάμ. Και τον συνήντησε το ληστή πραγματικά. Τι λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Α, το κόμμα πρέπει να το βάλουμε, λέει, πριν ή μετά το σήμερα. Δηλαδή θα το διαβάσουμε. Αμήν, αμήν, λέγω σε σένα σήμερον. Εν και πότε θα του τα έλεγε, αύριον? Ποτέ δεν μιλάει κανείς κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν λέμε σε κάποιον αλήθεια, αλήθεια σου λέω σήμερα, σήμερα μιλάς. Δεν μπορείς να πεις αλήθεια, αλήθεια σου λέω χτες, ούτε αλήθεια, αλήθεια σου λέω αύριο. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Γιατί σήμερα μιλάς. Σήμερα που μιλάς. Δεν του λες λοιπόν αλήθεια, αλήθεια σου λέω σήμερα. Δεν είναι το δυνατόν ο Κύριος λοιπόν να πει έτσι στο ληστή, αλήθεια, αλήθεια σου λέω σήμερα. Αλλά αλήθεια, αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Για να αποφύγουν λοιπόν αυτή τη συνάντηση του Ιησού Χριστού με τον ληστή στον παράδεισο, οι μάρτυρες του Ιεχωβά κάνουν αυτό το πράγμα. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω σήμερα. Βάλ το κόμμα εκεί, λέει. Δεν μπορεί να τα κάνει όπω θέλει. Δεν μπορεί να αναγκάζει τη γραφή να υπηρετεί τι δικέ σου ιδέε και τι δικέ σου πεπιθήσει. Πρέπει εσύ να υποτάσσεσαι μέσα στην Αγία Γραφή. Σαν κάποιον χτε ήταν μια άλλη ομάδα που είναι παρεμφερεί. Οι Ευαγγελιστέ που λέγονται, που είναι παρεμφερεί με του μάρτυρε του Ιεχοβά. Και μα έλεγε χτε λοιπόν σε μια συμμελέτη που κάναμε εκεί στην Ηλιούπολη. Ήθελε σόν και καλά, ο αντίχρηστο να είναι το σύστημα. Τα λένε και οι μάρτυρε του Ιεχοβά. Μα μου λέει ο άνθρωπο τη αμαρτία. Μου λέει και τα συστήματα δεν τα έχουν άνθρωποι. Άσε μας, ρε Χριστιανέ, μου λέω. Τέτοια παρερμηνία της γραφής και στραγγαλισμός της γραφής δεν είναι δυνατόν να γίνεται. Είναι συστήματα, λέει, τα συστήματα της διακυβερνήσεως στον κόσμο. Αφού σου λέει ο άνθρωπος, ο ένας άνθρωπος της αμαρτίας, ο υπερεγόμενος, ο αντικείμενος κλπ. Όχι, λέει, είναι συστήματα. Λοιπόν, δεν θέλουν να λογικευτούν και δεν υποτάσσονται στην μαρτυρία των γραφών. Θέλουν τη γραφή να την υποτάξουν στον εαυτό τους. Ένα άλλο θέμα. Εκεί στο όρος της μεταμορφώσεως, ποιοι παρουσιάστηκαν στον Ιησού Χριστό? Ο Μωυσής, λέει, και ο Ηλίας. Αλλά ο Μωυσής δεν είχε πεθάνει. Είχε πεθάνει. Θα μου λοιπόν, πού βρέθηκε εκεί πέρα? Αφού ψυχή δεν υπάρχει. Αφού ψυχή είναι αέρας. Και ο άνθρωπος δεν υπάρχει με το θάνατο. Έπρεπε λοιπόν στο όρος της μεταμορφώσεως να μην εμφανιστεί ο Μωυσής. Πώς εμφανίστηκε ο Μωυσής και μίλησε μάλιστα. Άρα ο Μωυσής δεν είχε χαθεί. Ο Μωυσής πέθανε με ένα, λέει, ψυχή, υπήρχε του Μωυσέως. Και ο Μωυσής εμφανίζεται εκεί στο όρος της μεταμορφώσεως. Μαζί με τον Ηλία, ο οποίος είχε αρπαγεί και μιλάνε με τον Κύριον. Στο Δευτερονόμιο λάμδα β' 50. Εκεί ο Λόγος του Θεού λέει τα εξής για τον Μωυσή. Και του λέει ο Θεός, τελεύτησον, πέθανε σε τούτο το όρος που αναβαίνεις και προστέθητη εις το λαόν σου, καθώς ο αδελφός σου Ααρών ετελεύτησε το όρι όρ και προστέθητη εις το λαόν αυτού. Του λέει λοιπόν ο Θεός του Μωυσέως, εδώ στο όρος που ανεβαίνεις, το όρος Νεβό, εδώ θα πεθάνεις, πέθανε, του λέει, και να προστέθητη στο λαό σου. Πρώτα απ' όλα, αν πέθανε και δεν υπήρχε τίποτα πιο πέρα, έπρεπε να του πει μόνο πέθανε. Τι να προσθεθεί, αφού δεν υπάρχει τίποτα. Πώς θα πάει να προσθεθεί στον λαό? Αλλά το περίεργο είναι ότι του λέει έτσι το ίδιο γίνηκε και με τον αδελφό σου τον Ααρών. Ο οποίος Ααρών επέθανε και εκείνος επάνω στο όρος Ωρ, σε άλλο όρος. Αλλού ο Μωυσής, αλλού ο Ααρών. Και προσθέθηκε και εκείνος στο λαό αυτού. Ώστε λοιπόν ο Ααρών και ο Μωυσής, αν και πεθάνανε σε διάφορα μέρη, θα προσετίθεντο στο λαό τους. Θα συναριθμούντο και θα πήγαιναν με το λαό τους και ο λαό, όταν ζώνε, σοκοτανώντας. Θα μαζευτείτε όλοι εσείς Ισραηλίτε, οι αποθαμένοι. Εδώ λοιπόν, παρόλο ότι ο Μωυσής λέει θα πεθάνει, δεν του λέει θα εξαφανιστεί. Ένα ακόμα ωραίο εδάφιο είναι στο Λουκάς, κάπα 38. Εκείνο είναι ωραίο. Διότι εκεί ο Ιησούς Χριστός λέει για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάει εις τον Ιησού και του είπαν ότι του διηγήθηκαν εκείνη την ιστορία, εάν κάποιος είχε μια γυναίκα και πέθανε και την πήρε ο αδελφός έως 7 αδελφοί και ήρθαν να τον πειράξουν τον Ιησού. Και του είπαν ενδιαναστάσει λοιπόν. Τι νοσ είναι η γυναίκα αυτή, αφού την είχαν 7 αδελφά. Κανού θα είναι. Διότι και οι 7 έλαβαν αυτήν την γυναίκα. Και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς. Οι ιοί του αιώνος τούτου, νυμφεύουσι και νυφεύονται. Οι 10 καταξιοθέντες να απολαύσω σε εκείνον τον αιώνα και την εκ νεκρών ανάσταση. Ούτε νυμφεύουσι, ούτε νυμφεύονται. Διότι ούτε να αποθάνωση πλέον δύναται. Επειδή είναι εις άγγελοι, εις είναι αγγέλους. Και είναι η ιοί Θεού, όντες η ιοί Αναστάσεως. Σαν αναστημένοι, είναι πλέον η ιοί Θεού, πήραν αναστημένα σώματα. Ό,τι δε εγείρονται οι νεκροί, και ο Μωυσής το εφανέρωσε επί της βάθου, ότε λέγει Κύριον των Θεών, Θεών του Αβραάμ και Θεών του Ισαάκ και Θεών του Ιακώβ. Και θα έλεγε κανείς, ο Θεός είναι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Καλά, αυτή δεν είναι πεθαμένη. Ανύπαρκτη. Πεθάνανε και δεν υπάρχουν. Αλλά λέει ο Ιησούς Χριστός, ο δε Θεός δεν είναι νεκρόν, αλλά ζώντον, διότι πάντες ζώσει εν αυτό. Α, ο Ιακώβ λοιπόν, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ζουν εις τον Θεό. Δεν είχαν εξαφανιστεί, αν και πέθαναν. Πάντες ζώσει εν αυτό το Θεό. Να λοιπόν μια άλλη φωνή μαρτυρίας από μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι οι ψυχές δεν εξαφανίζονται, δεν διαλύονται, δεν χάνονται, υπάρχουν. Ζώσει εν αυτό. Και έπειτα τι θα πείτε για την προσευχή του Ηλία και του Ελισαία, ο οποίος προσευχήθηκε να επιστρέψει η ψυχή του πεδαρίου τούτου, πρώτο βασιλέον Ιωταζήτα 21, το παιδί εκείνης της χείρας που πέθανε, και γονάτισε και προσευχήθηκε και είπε, Κύριε, λέει, ας επιστρέψει η ψυχή του πεδαρίου τούτου. Και επέστρεψε η ψυχή και ανέζησε. Μα αφού η ψυχή είναι αέρας και είχε εξαφανιστεί και ενωθεί με τον αέρα, τι επέστρεψε? Και πού είχε πάει και γύρισε? Είχε πάει ταξίδι και γύρισε. Α, κάτι λοιπόν βγήκε, κάπου πήγε. Και ζήτησε ο προφήτης να επιστρέψει η ψυχή του παιδιού του νεκρού. Και επέστρεψε η ψυχή του νεκρού παιδιού στο παιδί και το παιδί ανέζησε. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η ψυχή υπάρχει. Και υπάρχει και εξέρχεται εκ του ανθρώπου. Και ο Κύριος το θαύμα εκείνης της γυναίκας, της κοπέλας, τα λιθά κούμου, το θυγάτριον, εγέρθη τι? Και εγέρθη δεν ήταν σώμα μοναχά, η ψυχή επέστρεψε. Στο Λουκάς τα 50. Ακόμα μας λέει στο Ισαΐας Ιώτα Δέλτα 9-10, μα είναι τόσα τα εδάφια, για τον βασιλέα της Βαβυλώνος. Στο Ιώτα Δέλτα του Ισαΐα, 9-10 εδάφια, λέει τα εξής. Ο Άδης κάτωθεν εκινήθη για σέ. Εάν πεις ότι ο Άδης, όπως το λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι το Σεόλ, δηλαδή ο τάφος, δεν βγαίνει, γιατί εδώ πέρα λέει ο Άδης εκινήθηκε για σέ. Εδώ πρόσωπα κινηθήκανε, και να δούμε ποια πρόσωπα. Ο Άδης κινήθηκε για σέ, για να υπαντήσει την ελευσή σου. Πεθαίνει ο βασιλιάς της Βαβυλώνος και του λέει όλος ο Άδης από κάτω. Εσηκώθηκε για να σε υπαντήσει, να σε απαντήσει την ελευσή σου. Πού πήγε αυτό, αφού πέθανε? Πήγε στον Άδη κάτω και σηκωθήκαν όλοι οι νεκροί να τον απαντήσουν. Να απαντήσει την ελευσή σου. Δια σε εξήγηρε ο Άδης τους νεκρούς. Γιατί ο Άδης είναι προσωπικό της. Είναι άγγελος κακοποιός. Και έχει το βασίλειο του Άδου. Εξήγηρε τους νεκρούς, τους ξεσήκωσε τους νεκρούς. Και λέει, πάτε να τον συναντήσετε. Πάντας τους ηγεμόνας της γης, εσήκωσε εκ των θρόνων αυτών, πάντας τους βασιλείς των εθνών. Εδώ εμφανίζει αυτούς τους ηγεμόνες στον Άδη, σαν να κάθονται σε θρόνους. Και τους σηκώνει για να έρθουν να σε συναντήσουν εσένα. Πάντες ούτι θέλουσι αποκριθεί και υπή προσέ. Μα αφού είσαι νεκρή, πώς μιλάνε? Και μιλάνε σε ένα νεκρό. Το βασιλιά της Βαβυλώνος. Θα αποκριθούν και θα πούν σε σένα. Και εσύ έγινες αδύνατος, όπως και εμείς. Κατεστάθης όμοιος με εμάς. Τι σου συνέβη, βασιλιά της Βαβυλώνος, ο τρομερός και δυνατός? Γίνηκες και εσύ αδύνατος σαν και εμάς. Κατέβηκες και εσύ στον Άδη κάτω. Του μιλάνε. Έχουν συζήτηση μαζί του. Η μεγαλαυχία σου κατηνέχθη στον τάφον και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Ο σκόλιξ είναι στρωμένος υπό κάτω σου και σκόλικε σε σκεπάζουση. Βεβαίως αυτά τα πράγματα δείχνουν και για το θάνατο το φυσικό, το τάφο, τα σκουλίκια, αλλά και η ψυχή που πηγαίνει στον Άδη και συναντάει άλλους ηγεμόνες κάτω εκεί, οι οποίοι του μιλούν και του λένε, γίνηκες αδύνατος σαν και μάτω. Και ποικίλα άλλα χωρία. Η ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου δεν μπορεί να την πει κανείς ότι είναι παραβολή, γιατί είναι ιστορία. Ο Σάκης ο Κύριος έλεγε παραβολές, λέει και είπε εις αυτούς την παραβολή τάφη. Έχει την ιστορία. Και δεν μπορεί να πεις ότι ο πλούσιος είναι ο Ισραήλ και ο πτωχός είναι τα έθνη. Πρώτα απ' όλα τα έθνη δεν θα ήταν ένα πρόσωπο. Ο Ισραήλ που είναι πολλά πρόσωπα δεν θα ήταν ένα πρόσωπο. Αλλά οι πέντε αδελφοί του πλουσίου κάτω ποιοι είναι? Άλλε λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ξέρετε ποιοι είναι οι άλλοι πέντε? Είναι οι άλλες φυλές. Μα οι φυλές είσατε 12, δεν είσατε 5. Κανείς υποθέσουμε ότι μια φίλη μπήκε μέσα στον Άδη, Οι άλλες έπρεπε να είναι 11 κάτω στη γη. Όλα αυτά είναι προσπάθειες να ξεφύγουν από την τρομερά αλήθεια του Λόγου του Θεού. Για να αρνηθούν την ύπαρξη της ψυχής. Και λέει στην Αποκάλυψη και στο 6ο κεφάλαιο και στο 20ο. Και στο στίγμα 6ο κεφάλαιο 9 και στο χάπα 4. Και είδον τας ψυχάς των εσφαγμένων για την μαρτυρία του Ιησού. Ή βλέπει εκείνους, λέει, που ήρθαν από τη θλίψη τη μεγάλη αυτή, λέει, που εσφάγησαν, λέει, και τους εδόθηκαν στολές, λέει, και λοιπά. Και κράζουν και υμνούν στο Θεό. Πώς μιλούν αυτοί? Εσφάγησαν και είναι πάνω στην παρουσία του Θεού. Και μιλάνε στο Θεό. Έως πότε, Δέσποτα Κύριε, θα εκδικηθείς το αίμα μας από εκείνους που κατοικούν στη γη? Ώστε αυτοί είναι ψυχές και οι ψυχές ζουν και βρίσκονται στην παρουσία του Κυρίου. Τόσα χωρία και άλλα που μπορεί να φέρει κανείς. Αλλά το ερώτημα το πιο κάτω είναι, τι περί των αιωνίων βασάνων? Να πούμε δύο λόγια και για τα αιώνια βάσανα. Απλούστατα, αν η ψυχή υπάρχει, πρέπει να υπάρχουν και αιώνια βάσανα. Αφού δεν διαλύεται η ψυχή και τιμωρείται, τιμωρουμένη, πρέπει να υφίσταται τα αιώνια βάσανα. Και όπως είπαμε, η απώλεια δεν θα πει εξαφανισμός, ανυπαρξία. Όπως και ο θάνατος της ψυχής δεν θα πει ανυπαρξία, εκμυδένισης. Η ψυχή δεν εκμυδενίζεται, αλλά τι γίνεται? Εγκαταλείπεται από το Θεό. Όπως φώναξε ο Χριστός στο Σταυρό, εις τι με εγκατέλειπες. Εγκατέλειψε την ψυχή του, αυτός είναι ο θάνατος της ψυχής. Το σώμα έχισε το αίμα, η ψυχή εγκαταλείφθη. Η ψυχή εγκαταλείπεται στον Άδη, στα αιώνια βάσανα, στην κόλαση, στη λίμνη του πυρός. Δεν εκμυδενίζεται, υπάρχει. Επί παραδείγματι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, που σαν άνθρωποι και ρίφθηκαν στην αρχή της χιλιετούς βασιλείας μέσα στη λίμνη του πυρός. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Έπειτα από χίλια χρόνια είσαι ακόμα στη λίμνη του πυρός. Γιατί όταν λέει ρίχθηκε ο διάβολος στη λίμνη του πυρός, λέει η Γραφή, εκεί όπου το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης είναι. Εκεί μέσα έπεσε και ο διάβολος. Ώστε είχαν περάσει χίλια χρόνια και το θηρίον, ο αντίχριστος δηλαδή, και ο ψευδοπροφήτης εξακολουθούσαν να είναι στη λίμνη του πυρός. Εκεί ρίχνεται και ο διάβολος. Και λέει ακόμα ότι θα βασανιστούν. Άμα λέει η Γραφή, βασανιστήσονται εις αιώνας αιώνων, λέει θα βασανιστούν. Εννοεί ότι έχουν συνείδηση βασανισμού. Διότι αν κανείς δεν έχει συνείδηση βασανισμού, δεν μπορεί να πει ότι βασανίζεται. Για να βασανίζεται σημαίνει ότι συναισθάνεται τα βάσανα. Και βασανίζεται. Αγωνιά. Έχει συνείδηση βασανισμού. Που σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει για να έχει συνείδηση βασανισμού. Και λέει ότι θα βασανιστούν ημέρα και νύχτα. Και σε διάρκεια εις αιώνας αιώνων. Δεν λέει ότι θα εξαφανιστούν. Θα έχουν συνείδηση βασανισμού και θα συναισθάνονται τα βάσανα αυτά εις αιώνας αιώνων. Και γενικά στην αρχική γραφή έχουμε πολλά χωρία που μας μιλάνε για αυτά τα αιώνια βάσανα. Όπως είπαμε εκεί, ο διάβολος χίλια χρόνια θα ρηχτεί. Και βέβαια μια λογική σκέψη έρχεται και λέει, αφού οι άνθρωποι είναι αμετανόητοι, όπως και οι δαίμονες, όπως και ο διάβολος, αμετανόητοι. Οι δαίμονες ξέπρανε. Αλλά όμως δεν μετανοούσαν. Βλέπαν το Θεό. Δεν μετανοούσαν. Ο διάβολος δένεται χίλια χρόνια. Αλλά όταν τον λύνει ο Θεός μετά από χίλια χρόνια, δεν έχει μετανοήσει. Παρόλο που τον είχε δέσει χίλια χρόνια. Ο Αντίχριστος έρχεται από κάτω από την απώλεια. Είναι ιός της απωλείας. Βγαίνει από εκεί πέρα. Από την απώλεια. Αφού βγαίνει από την απώλεια και είδε τόσο τρομερά πράγματα κάτω, δεν έπρεπε να έχει μετανοήσει. Όμως δεν μετανοεί. Αφού λοιπόν υπάρχει αμετανοησία στον κόσμο, πρέπει να υπάρχει και τιμωρία στον κόσμο. Να λοιπόν γιατί δικαιολογούνται τα αιώνια βάσανα. Λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Εκδικητικός είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός άδικος? Δεν είναι ο Θεός άδικος. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και ακριβώς διότι είναι δίκαιος, είναι απόρρια της ιδιότητας της δικαιοσύνης του να τιμωρήσει τον ασεβή. Να τιμωρήσει εκείνον ο οποίος δεν μετανοεί και δεν επιστρέφει. Αν συνεπώς ο ένοχος είναι αμετανόητος αιωνίως, πρέπει να τον περιμένει και αιώνια τιμωρία. Τα χωρία μέσα στη Γραφή είναι αρκετά. Δεν θα τα ψάξουμε να τα βρούμε. Είναι Ματθαίου Ήτα 11, 12, ας δούμε κανένα. Έχουμε λίγο, μόλις 5 λεπτά καιρό, να βρούμε κανένα εδάφιο. Στο Ματθαίου Ήτα, τι λέει εκεί πέρα? 11 έως 12 λέει ο Λόγος του Θεού. Λέγονται ότι πολλοί θέλουν έλθει από ανατολών και δυσμών και θέλουν κατήσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δεοί της βασιλείας, οι Ισραηλίτες που είχαν προσκληθεί, θέλουν εκβληθεί στο σκότο στο εξώτερον. Εκεί θελήστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Για να υπάρξει κλαθμός σημαίνει ότι ο άνθρωπος ζει, υπάρχει η ψυχή. Τριγμός, για να υπάρξει τριγμός, σημαίνει ότι η ψυχή υπάρχει με το θάνατο. Τριγμός των οδόντων. Επίσης, έχουμε το χωρίο, πάλι στο Ματθαίο, Ιώτα Γάμα, 42, εδάφιο. Τι λέει εδώ, στο 42? Και θέλουν συρρήψει αυτούς εις την κάμινο του πυρός. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Πάλι το ίδιο. Στην κάμινο του πυρός. Υπάρχουν και έχουν συνείδηση ότι υπάρχουν και βασανίζονται. Στο ΚΕ του Ματθαίου. Στο 41, 44, 46, Ματθαίος. Δεν θέλει πει και προς τους εξαριστερών. Υπάγεται απεμού η κατηραμένη στο πυρ το αιώνιον. Το ετοιμασμένο για τον διάβολον και τους αγγέλους αυτού. Και στο 46 λέει και θέλουν σε απέλθει ούτι μεν εις κόρας είναι αιώνιον, είναι δίκαιη η ζωή αιώνιον. Και πλήθος άλλων εδαφείων και στο Λουκά και στην επιστολή του Πέτρου του β17, στον Ιούδα στο 13, στο Αποκάλυψη γιώτα θήτα 20 και τόσα άλλα χωρία. Μας μιλάνε λοιπόν κατά την άποψη αυτή, την αίρεση αυτή, θα είναι ουράνιοι οι 144.000. Τους ακούμε πολύ συχνά να μας μιλάνε για τις 144.000, μονάχα αυτοί θα πάνε στον ουρανό, μονάχα αυτοί είναι ουράνιοι, στην κοινωνία που κάνουν μονάχα αυτοί κοινωνούνε, διότι αυτοί είναι οι πνευματικοί και φυσικά αυτοί είναι εκ των αρχηγών της κινήσεως. Οι άλλοι είναι ο πολύς όχλος, ο οποίος δεν έχει καμία ελπίδα να ζήσει επάνω στους ουρανούς, πνευματικός, αυτοί θα αναστηθούν την τελευταία ημέρα, αυτοί μπορούν και να αμαρτάνουν, διότι στο τέλος, δικαιολογούν και την αμαρτία τους, λέει, κι αν δεν είμαι τέλειος, δεν πειράζει, είμαι από το πολύ όχλο, δεν είμαι από τις 144.000, και πιστεύουν ότι θα, στη χιλιετή βασιλεία θα εγερτούν, θα αναστηθούν και θα ξαναπαντρεύονται και θα ξανατρώνε επί της γης και θα ξαναρχίσουν τη ζωή τους επί της γης. Στην πραγματικότητα ο πάστορας Ρόσελ τον Οκτώβριο του 1914, την 1η Οκτωβρίου του 1914, διακήρυξε με μεγάλο στόμφο και με μεγάλη επισημότητα ότι οι 2.520 χρόνια μέσα στα οποία, με τη λήξη των οποίων λήγουν οι καιροί των εθνών, έληξαν και ότι κατά συνέπεια σήμερα τα έθνη διαλύονται και ήρθε το τέλος που ο Μεσσίας εμφανίζεται. Ο Πάστορ Ρόσελ λοιπόν διακήρυξε ότι η βασιλεία ήρθε και διακήρυξε ακόμα την διάλυση των εθνών σε επίσημο και στομφώδη τρόπο. Μάλιστα αρνήθηκε σε μία έκκληση την οποία ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Βίλσον, έκανε εις όλες τις εκκλησίες της επικρατείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες να προσευχηθούν για τον παγκόσμιο πόλεμο που είχε ξεσπάσει, ο πάστορ Ρόσελ επιδεικτικά αρνήθηκε να προσευχηθεί, διότι είπε ότι ήρθε η εποχή της διαλύσεως των εθνών και κατά συνέπεια δεν δικαιολογείται η προσευχή. Εν τούτης όμως η διάλυση των εθνών δεν ήρθε. Ναι, μεν ήρθε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος είναι μια γενική αναστάτωση και ο οποίος προφητεύεται από το λόγο του Θεού και αναφέρεται εις τον λόγο του Θεού. Αλλά η διάλυση των εθνών δεν ήρθε. Ήρθαν γενικές αναστατώσεις και συγκρούσεις. Ούτε ο βασιλιάς εμφανίστηκε, ούτε και η βασιλεία εμφανίστηκε. Ο Χριστός δεν εμφανίστηκε και η βασιλεία του δεν ήρθε απάνω στο πρόσωπο της γης. Θα είναι πολύ αστείο να υποστηρίξει κανείς ότι η βασιλεία του Χριστού άρχισε από το 1914, όταν μάλιστα τόσα κακά συμβαίνουν απάνω στο πρόσωπο της γης. Αλλά οι ρωσελιστές εδικαιολόγησαν την κατάσταση λέγοντας ότι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς της βασιλείας, δεν θα εμφανιστεί ορατά, αλλά ήρθε και είναι στην στα Επουράνια και από εκεί διαλύει τα έθνη και κρίνει τα έθνη. Βεβαίως αυτό είναι ένας ισχυρισμός τον οποίο ο καθένας μπορεί να λέει αναπόδεικτος. Πρώτα απ' όλα μπορεί να πει κανείς ότι η βασιλεία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς βασιλέα. Χωρίς ο βασιλέας να εμφανιστεί δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί η βασιλεία του. Αλλά και οι Άγιες Γραφές έρχονται σαφώς να μας πούνε ότι ο βασιλεύς αυτός θα έρθει ορατά. Θα τον δει κανείς, θα τον δουν οι πάντες και όψονται αυτόν, λέει ότι θέλει εμφανιστεί και θέλει δει αυτόν, πας οφθαλμός και εκείνοι οι οποίοι τον εξεκέντησαν. Θα τον δουν πας οφθαλμός, όπως λέει στην Αποκάλυψη, και ακόμα εκείνοι οι οποίοι τον εξεκέντησαν. Μάλιστα, εις τον προφήτη τον Ζαχαρία, όπου και άλλοτε έχουμε διαβάσει το εδάφιο αυτό και το επαναλαμβάνω, στο Ιώτα Δέλτα και στο εδάφιο 4, μας λέει πολύ μεγάλες λεπτομέρειες και σαφέστατα μας ομιλεί. Λέει και οι πόδες αυτού, του βασιλέως, του κυρίου που θα έρθει, θέλουν συσταθεί κατά την ημέραν εκείνη, επί του όρου των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ ανατολών. Και το όρος των ελαιών θέλει σχιστεί κατά το μέσον αυτού προς ανατολάς και προς δις μας και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλης φώτα. Και το ίμιση του όρους θέλει συρθεί προς βοράν και το ίμιση αυτού προς νότον και θέλετε καταφύγει, λέει στους Ισραηλίτες, εις την κοιλάδα των ωραίων μου, διότι η κοιλάς των ωραίων μου θέλει φτάνει έως εις ασάν. Εδώ λοιπόν ο λόγος του Θεού μας λέει σαφώς ότι όταν εμφανιστεί ο βασιλιάς, οι πόδες του θα πατήσουν επάνω στο όρος των ελαιών κατά ανατολάς της Ιερουσαλήμ. Και θυμόμαστε ότι όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανελήφθη, εκείνες οι μυστηριώδεις προσωπικότητες που είχαν σταθεί εκατέρωθεν πλάι εις τους μαθητάς, είπαν σε αυτούς, τι κοιτάτε, τι βλέπετε προς τα επάνω αυτόν που φεύγει, διότι αυτός που φεύγει, καθόν τρόπον φεύγει, θέλει ελθεί. Θα τον δείτε να έρχεται κατά τον τρόπο που τον βλέπετε να φέρει. Συνεπώς και τα χωρία αυτά συμπίπτουν τα δυο του Ζαχαρία και το εδάφιο, το χωρίο αυτό των πράξεων των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν λαβαίνουμε γνώση ότι ο Κύριος θα έλθει και θα τον δουν. Θα τον δει πάσο καλμός. Στο Κάπα Δέλτα του Ματθαίου λέει ότι θα λάμψει όπως και στον Λουκά, στο Ιώτα Ζήτα του Λουκά, μας λέει ότι θα Ιώτα Ζήτα, 22, λέει ότι θα λάμψει όπως η αστραπή λάμπει από τη μια μεριά, τη μια άκρη του ουρανού, ως την άλλη άκρη του ουρανού. Η αστραπή δεν είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Α, το σημείο του Υιού του ανθρώπου θα λάμψει. Ναι, αλλά στο Ιώτα Ζήτα του Λουκά λέει για τον Υιόν του ανθρώπου. Το λέει σαφέστερα. Δεν λέει το σημείο απλώς, λέει ο Υιός του ανθρώπου. Διαβάζουμε τα εξής. Θέλουν σιελθεί η μέρα, λέει στους μαθητάς του, όταν θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θέλετε ειδή. Δηλαδή θα νοσταλγήσετε, διότι θα είναι οι μέρες του Αντιχρίστου, θα αναζητήσετε τον Υιόν του ανθρώπου, θα καταληφθείτε από την επιθυμία πότε θα φανεί, πού είναι οι μέρες του Μεσσία, η ημέρα του Μεσσία. Και θέλουν να σας πει ότι θα υπάρξουν και πολλοί πλάνοι, οι οποίοι θα τους πλανήσουν, ιδού εδώ είναι, ιδού εκεί, μη υπάγετε, μη δε ακολουθήσετε, διότι όσοι αστραπεί ή αστράπτουσα εκ της υπουρανών, λάμπει εις την υπουρανών, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Δεν λέει το σημείο του Υιού του ανθρώπου, λέει και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Έτσι θα λάμψει. Με άλλα λόγια, ο Υιός του ανθρώπου. Αλλά και αν πάρει κανείς το εδάφιο, όπως το λένε, το λέει ο Ματθαίος, το σημείο του Υιού του ανθρώπου, δεν έχει καμία σημασία, δεν υπάρχει διαφορά. Μιλάει για την εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Αυτό θα πει σημείο, κάτι το οποίο συγκεντρώνει την προσοχή του ανθρώπου. Όταν θα φανεί, όλα τα μάτια θα στραφούν προς τον ουρανό να δουν το σημείο, εκείνο, την εμφάνιση δηλαδή, την ορατή εμφάνιση πλέον του Υιού του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, ο Ιησούς Χριστός τη Δευτέρα του Παρουσία θα εμφανιστεί προσωπικός ο ίδιος. Αυτό μας λέει η Αγία Γραφή. Και θα τον δει πάσο οφθαλμός. Καθώς έφυγε, πάλι θα ξανάρθει. Συνεπώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά και σε αυτό το σημείο κάνουν ένα σοβαρότατο λάθος. Όταν διακήρυξε λοιπόν ο Πάστορ Ρόσελ ότι το 1914 ήρθε η ώρα της ιδρύσεως της βασιλείας, δεν είχε έρθει η ώρα της βασιλείας. Ο βασιλεύς δεν είχε εμφανιστεί, η βασιλεία δεν εγκαθιδρύθη, τα έθνη της γης δεν διαλύθησαν, όπως έλεγε ο Πάστορ Ρόσελ. Αλλά και σχετικά με τις 144.000 για τις οποίες κόπτονται και τόσο πολλοί επιβαίνουν, ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Στην Αποκάλυψη, στο Ζήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 4, μας μιλάει για 144.000 εισφραγισμένοι, 144.000 εσφραγισμένοι, αλλά προσθέτει ο λόγος του Θεού σαφέστατα. Προσθέτει εκ πάσης φυλής των ιών Ισραήλ. Συνεπώς πρόκειται περί Ισραηλιτών. Όλοι αυτοί οι οποίοι αναφέρονται εδώ μέσα στις 144.000 είναι Ισραηλίτες. Και για να μην υπάρξει καμία δυσκολία ή κανένας δισταγμός, στο σημείο αυτό ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας τονίσει ότι θα είναι αυτοί 12.000 από κάθε φυλή του Ισραήλ και αναφέρει τις φυλές ξεχωριστά. Φυλή Ιούδα, φυλή Ρουβίν, φυλή Γάβ, φυλή Ασύρ, Νεφταλήμ, Μανασί, Σιμεών, Λεβί, Ισάχαρ και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια θα μπορούσε να πει κανείς αυτούς τους κυρίους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι αυτοί οι 144.000, σε ποια φυλή ανήκετε εσείς? Λένε, είμαστε ο πνευματικός Ισραήλ. Μα εδώ δεν μιλάει για πνευματικό Ισραήλ, μιλάει για τον καταγράμμα Ισραήλ. Διότι αν επρόκειτο περί του πνευματικού Ισραήλ, δεν θα ανέφερε τις φυλές κατηδίαν, ούτε θα έλεγε 12.000 από κάθε φυλή. Συνεπώς, δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι αυτοί είναι οι 144.000, διότι δεν έχουν καμία απόδειξη για αυτό το πράγμα το οποίο λένε. Εδώ λοιπόν οι 144.000 είναι μάρτυρες Ισραηλίτες. Πού είναι αυτοί? Δεν εμφανίστηκαν ακόμα. Αυτοί θα εμφανιστούν όταν η Εκκλησία άρπαγε, φύγει. Διότι αυτοί θα διακηρύξουν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αντιχρίστου επί της γης, θα διακηρύξουν τον ερχόμενον βασιλέα. Θα πούν δηλαδή ότι ο μέλλον να βασιλέψει, ο Μεσσίας, ιδού έρχεται. Είναι Ισραηλίτες, θα βγουν σε όλα τα έθνη, ξεκινώντας από τον Ισραήλ, θα διωχθούν από τον Αντίχριστο, θα ρυθούν στις φυλακές. Είναι αυτοί για τους οποίους μιλάει ο Ιησούς Χριστός ή στους οποίους αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός, όταν λέγει ότι θα μου πούνε: πού σε βρήκαμε Κύριε και σε επισκεφτήκαμε σε φυλακές και σε ταΐσαμε και σε ποτίσαμε? Και θα τους πω, καθώς ανεκάνατε εις ένα των αδελφών μου των ελαχίστων. Είναι δηλαδή οι 144.000 οι αδελφοί του οι ελάχιστοι, οι οποίοι θα διωχθούν από τον Αντίχριστο και η συμπεριφορά των εθνών απέναντί τους είναι συμπεριφορά των εθνών προς τον Ιησού Χριστό. Λογίζεται ως συμπεριφορά προς τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Κατά συνέπεια, δεν δικαιολογούνται οι μάρτυρες του Ιεχωβά που λένε ότι είναι αυτοί οι 144.000 που είναι Ισραηλίτες. Αλλά και αν ακόμα πάει κανείς στο Ιώτα Δέλτα εδάφιο, εκεί που μιλάει πάλι για άλλες 144.000, οι οποίες όμως βρίσκονται εις των ουρανών, στο όρο Σιών, και είναι αγορασμένοι από τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν εμολύνθησαν με γυναίκας, και όταν ερμηνεύαμε την Αποκάλυψη είπαμε τι εννοεί αυτό, προφανώς δεν ανεμίχθησαν με διδασκαλίας, πλανεράς, εμολύνθησαν από διδασκαλίες, αυτό θέλει να πει εκεί κυρίως. Το ερώτημα έρχεται, αυτούς δεν τους ξέρει κανείς, είναι ένας μυστηριώδης αριθμός, 144.000 βρίσκονται στον ουρανό, είναι αγορασμένοι από τους ανθρώπους. Το ερώτημα είναι τώρα, αφού αυτοί θα είναι στον ουρανό και τότε μόνον θα μάθει κανείς τι είναι οι 144.000, πώς αυτός από εδώ κάτω γνωρίζει και έχει την πληροφορία ότι αυτός είναι μεταξύ των 144.000, ο καθένας μπορεί να το πει αυτό. Κι εγώ είμαι 144.000 και ο άλλος θα πει εγώ είμαι 144.000. Αλλά η απάντηση είναι να αφήνεται την κρίση να την κάνει ο ίδιος ο Χριστός την ημέρα εκείνη, να δείξει ποιοι είναι οι 144.000, διότι ή είναι οι Ισραηλίτες που είναι στη γη σφραγισμένοι και κηρύττουν, ή είναι κάποιες άλλες ψυχές, επάνω στον ουρανό, αυτοί επειδή είναι αγορασμένοι από τον ανθρώπο, όπως λέει, αν δεν είναι εκείνοι οι πρώτοι Ισραηλίτες, είναι κάποιες άλλες, τους οποίους όμως θα γνωρίσουμε την ημέρα είναι εκείνη. Δεν τους ξέρουμε. Είναι λοιπόν ο αριθμός 144.000. Κατά κύριο λόγο, Ισραηλίτες από κάθε φυλή λαού Ισραήλ. Όσον αφορά τη δεύτερη εκείνη όραση, αυτοί που είναι στον ουρανό είναι άγνωστοι, ίσως είναι οι οίκοι, ίσως είναι κάποιοι άλλοι, είναι άγνωστοι. Εκείνη την ημέρα θα το πει ο Χριστός. Ερχόμεθα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αυτοί επίσης θίγουν. Μιλάνε για τον μονογενή Υιό του Θεού και λένε μονογενής, θα πει ότι είναι κτίσμα. Αλλά από πού τον βγάλουν? Είναι προφανές ότι ο Πάστορ Ρόσελ, όπως και ο δικαστικός ο Ρόντεφορ, αλλά και ο Νάθαν Κνόρ, δεν γνωρίζουν την ελληνική. Πού την βρήκαν την ελληνική? Ο Ρόσελ μάλιστα ήταν τελείως αδιάβαστος. Ούτε θεολογική σχολή τελείωσε. Συνεπώς ήταν έξω από τη γνώση των αρχαίων γλωσσών στις οποίες έχουν γραφεί τα κείμενα. Εμείς που είμαστε Έλληνες επιτέλους, μπορούμε να καταλάβουμε σαφώς ότι την φράση, τη λέξη αυτή, μονογενής, τι θέλει να πει? Αυτός μόνος γεννήθηκε. Κανένας άλλος. Αυτό θα πει μονογενής. Όταν ένας άνθρωπος έχει έναν ιόν μονογενής, σημαίνει ότι δεν έχει κανέναν άλλον. Ένα γιο έχει. Είναι μονογενής. Αυτή είναι μια λέξη προσφυλής κυρίως στον Ιωάννη. Ο Ιωάννης την χρησιμοποιεί στο Ευαγγέλιο του δύο φορές, στο πρώτο κεφάλαιο και στο τρίτο κεφάλαιο, και στην πρώτη επιστολή, στο δέλτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 9. Και με την φράση, με τη λέξη αυτή, ο Ιωάννης θέλει να δείξει τη μοναδικότητα του Υιού του Θεού. Ότι είναι δηλαδή αυτός μόνος Υιός. Εν άλλο, μια άλλη λέξη, η εδάφιο της γραφής, το οποίο μπορεί να γεννήσει κάποια απορία και το οποίο αυτοί το επικαλούνται, είναι στην Κολοσσαΐς επιστολή προς Κολοσσαΐς, πρώτο κεφάλαιο, στα πρώτα εδάφια, όταν λέει ότι είναι πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Και σου λέει, να, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, θα είναι κι άλλοι δευτερότοκοι. Αλλά και μόνη η φράση αυτή το δείχνει το πράγμα καθαρά. Από τη μια μεριά βάλει την κτίση. Η κτίση δεν είναι τόπος, δεν είναι γέννημα, είναι δημιούργημα. Αυτά που φτιάχνεις δεν είναι παιδιά σου, αν χτίζεις, αν σκάφτεις, αν... Είναι κτίση, δημιουργήματα. Άλλο το παιδί σου. Αυτό είναι τόπος, εκείνη είναι κτίσης. Χωρίζει λοιπόν βάσης κτίσεως. Από όλη την κτίση, αυτός είναι Υιός. Τώρα θα μου πεις, γιατί πρώτος τόπος? Είναι μια έκφραση στην οποία χρησιμοποιεί εκεί ο Παύλος. Αλλά ενδεχομένως μπορεί να αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Θεός τα σχέδιά του αποβλέπει, απέβλεπε στο μέλλον να αποκτήσει κι άλλους Υιούς αξιοθεσίας, όπως είναι τα όλοι εμείς οι πιστεύοντες στο Χριστό, οι οποίοι θα ομοιωθούμε με εκείνον τον Υιόν της αγάπης του Θεού. Αλλά ότι ο Υιός είναι Υιός και είναι διάφορος από τη δημιουργία, πρώτα απ' όλα διότι ο Ιωάννης μας λέει σαφώς ότι δι' αυτού εγίνηκαν τα πάντα, δημιουργήθησαν τα πάντα. Πώς είναι δυνατόν να είναι αυτός δημιουργία, αυτός, αφού αυτός δημιούργησε τους κόσμους? Στην προς Εβραίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος, στο πρώτο κεφάλαιο, το λέγει επίσης σαφώς. Συ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίων σας, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτή θέλουσε απολεστεί, συ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον θέλουσε παλαιωθεί, και ως περιένδυμα θέλει στη λήξη αυτούς και θέλουσε αλλαχθεί. Συ όμως είσαι ο αυτός, και τα έτη σου δεν θέλουσε εκλείψει η αιωνιώτης του Υιού του Θεού. Αλλά μήπως μας ζαλίζει η λέξη Υιός και σε αναγκάζει να σκεφτείς ότι υπήρχε ποτέ χρόνος και καιρός που ο Θεός ήταν μόνος και δεν είχε κανέναν και κάποτε γέννησε έναν Υιόν? Αλλά αυτή είναι τελείως ανθρώπινη σκέψη. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος το κάνει. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος κάνει από τον ίδιο τον εαυτό του, διότι η εμπειρία του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ή μάλλον η λογική του, δεν μπορεί να ξεφύγει και να υπερβεί πέραν του χώρου και του χρόνου. Λέμε, ετούτο γεννήθηκε από εκείνο, εκείνο γεννήθηκε από το άλλο. Δηλαδή, βάζουμε χρόνο. Υπήρξε ποτέ χρόνος που δεν υπήρχε και γεννήθηκε. Αλλά δεν μπορεί αυτή η σκέψη να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Υιού του Θεού, διότι είναι προπαντός χρόνο. Εν αρχή ειν αιωνίως υπήρχε. Εν αρχή, εκεί δηλαδή που ξεκινάει ο χρόνος, ο Υιός του Θεού αιωνίως υπήρχε. Εν αρχή ειν ο Λόγος, λέει ο Ιωάννης. Κατά συνέπεια, μιλάμε για πραγματικότητες οι οποίες είναι πέραν χώρου και πέραν χρόνου. Τότε λοιπόν τι θέλει να πει η λέξη Υιός? Η λέξη Υιός θέλει να δείξει απλώς τη σχέση που υπάρχει μεταξύ Πατρός, Υιού και Πνεύματος εν συνεχεία. Ότι υπήρχε αιωνίως ο Θεός και ο Θεός ήταν Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, όπως ο άνθρωπος είναι το εγώ του, ο λόγος του, το πνεύμα του, και είναι ο άνθρωπος. Και δεν υπάρχει ποτέ, δεν υπήρξε ποτέ εποχή που ένας άνθρωπος το εγώ του ήταν χωρίς λόγο. Αλλά ο λόγος γεννάται από μέσα από τα βάθη σου. Γεννιέται από τα βάθη σου. Οι σχέσεις του λόγου σου και του εγώ σου είναι σχέσεις Πατρός Υιού. Γεννάται από τα βάθη. Χωρίς να υπάρξει ποτέ χρόνος που υπήρχε μόνο το εγώ σου χωρίς λόγο. Ή υπήρχε αιστεία φωτός ανεφακτήνες. Απλώς λοιπόν θέλει να δείξει την σχέση ότι ο Πατήρ είναι η πηγαία Θεότης, ο Υιός γεννάται αιωνίως από τον Πατέρα, δεν υπήρξε χρόνος που υπήρχε μόνος ο Πατήρ άνευ του Υιού, αλλά θέλει να δείξει ότι ο Υιός είναι το απάβλασμα της δόξης του Πατρός. Αυτά βέβαια είναι θέματα και κάποιας αποκαλύψεως πνεύματος μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Πώς να τα βρούνε οι φίλοι μας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, πλανώνται για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει πνεύμα μέσα τους. Και μια και μιλούμε για το πνεύμα, ας έρθουμε σε ένα άλλο θέμα που θίγουν αυτοί. Το θέμα της αναγεννήσεως. Ξέρουμε από μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο άνθρωπος πρέπει να γεννηθεί μια δεύτερη φορά, άμαθα. Αν δεν γεννηθείς δεύτερη φορά, δηλαδή αν δεν λάβεις Άγιο Πνεύμα μες στην καρδιά σου, δεν μπορείς να καταλάβεις ούτε τα λόγια του Θεού, ούτε τα σχέδια του Θεού, ούτε και να ζήσεις στην παρουσία του Θεού εκείνη την ημέρα. Πρέπει να αναγεννηθείς. Πώς γίνεται η αναγέννηση? Δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται και κατοικεί μες στην καρδιά. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να γεννηθείτε εξ ύδατος και πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα πρέπει να σε αναγεννήσει. Το είπε ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο. Τι λένε οι φίλοι μας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά περί αυτού του πράγματος? Πλανώνται. Γιατί πλανώνται, αφού δεν παραδέχονται την ψυχή? Πώς να μιλήσουν για αναγέννηση? Και λένε τα εξής. Αναγέννηση θα πει μια σαν γέννηση πραγματοποίησης προθέσεων και ελπίδων για μια πνευματική ζωή δια της Αναστάσεως στον ουρανό. Μα η Αγία Γραφή δεν μιλάει για τον ουρανό. Η Αγία Γραφή ούτε για πνευματική ζωή στον ουρανό. Η Αγία Γραφή μιλάει για εδώ κάτω. Είμαι θα αναγεννημένη δια του Λόγου του Θεού, σαν το σπέρμα εκείνο το άφθαρτο το οποίο ήρθε μέσα στην καρδιά σου και σε αναγέννησε σε ελπίδα ζωντανή. Είμαι θα αναγεννημένη. Και αν κανείς δεν γεννηθεί μια δεύτερη φορά, δεν θα είδει τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι προθέσεις απλώς. Δεν είναι ελπίδες απλώς για μια πνευματική ζωή για τις Αναστάσεως εκ των νεκρών, τότε που θα γίνει η Ανάσταση. Αυτά είναι αόριστα πράγματα και τελείως έξω από την Αγία Γραφή. Συνεπώς, για την αναγέννηση δεν την έχουν κατανοήσει, διότι δεν ομιλούν περί ψυχής και πώς να μιλήσουν για αναγέννηση. Ας έρθουμε σε ένα άλλο πάλι σημάδι, σημείο, πολύ ουσιαστικό, το θέμα του θανάτου. Για το θάνατο λένε, πώς τον ορίζουν το θάνατο? Θάνατος θα πει απώλεια ζωής, παύσης κάθε υπάρξεως, τελεία παύσης, συνειδητής, διανοητικής και φυσικής δραστηριότητας, είτε ουράνια, είτε ανθρώπινη, είτε άλλος πώς. Δηλαδή, σύμφωνα με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, όταν πεθάνει κανείς, είναι εκμηδένησης, ανυπαρξία. Τα εδάφια τα οποία χρησιμοποιούν και τους αρέσουν να τα χρησιμοποιούν είναι τα εξής. Θα τα διαβάσω και σε ένα-ένα θα απαντήσω. Στον Εκκλησιαστή, στο Κήτε κεφάλι, από το 5 εδάφιο, διότι στον έχοντα κοινωνία μεταξύ πάντων των ζώντων είναι ελπίδα. Επιδικίων ζών είναι καλύτερος παραλέοντα νεκρών. Διότι οι ζώντες γνωρίζουν ότι θέλουν από θάνατο. Αλλά οι νεκροί δεν γνωρίζουν ουδέ.
1: που δεν έχει πλέον απόλαυση. Επειδή το μνημόσυνον αυτό, αυτόν ελισμονήθηκε. Έτσι και η αγάπη αυτών και το μύθο.

εδώ φωνείς, εδώ όλα. Εάν πεθάνεις, αυτά που κάνεις εδώ δεν μπορείς να τα κάνεις εκεί. Δηλαδή, δεν λέγει ο εκκλησιαστής ότι δεν υπάρχει περαιτέρω συνείδησης υπάρξεως στον Άδη, όπου πορεύεται η ψυχή, και όπως το λέει η Γραφή, και θα το δούμε σε πλήθος σημείων, το είδαμε στο περασμένο μάθημα, θα αναφέρω μερικά πάλι σημεία. Εδώ θέλει να πει ότι, φίλε, κάνε ό,τι κάνεις σε τούτο τον κόσμο, γιατί αυτές τις απολαύσεις δεν μπορεί να τις έχεις εκεί. Και είναι φανερό, ούτε να φας εκεί όπως τρως εδώ κάχεις, ούτε θα αγαπάς εκεί όπως αγαπάς εδώ, ούτε θα μισείς εκεί όπως μισείς εδώ, ούτε θα κάνεις όλες αυτές τις πράξεις και ενέργειες περί τις οποίες ομιλεί εδώ. Ήπαγε, φάγε τον άρτον σου, ενεφροσύνη, πιέ τον ύμνο σου, ενεφτήμω καρδία, μα δεν μπορεί να τα κάνεις εκεί βέβαια αυτά, ούτε θα πεις κρασάκι, ούτε θα φας. Οι νεκροί δεν γνωρίζουν, δεν έχουν πλέον απόραψη, εννοεί δεν γνωρίζουν εδώ, όπως γνωρίζει ο άνθρωπος εδώ πέρα στον κόσμο τούτον. Είναι άλλη κατάσταση. Δεν εξετάζει το πέραν του τάφου τι γίνεται. Εδώ σταματάει στα παρόντα. Υπό τον ήλιον τι συμβαίνει. Και σου λέει αυτές τις απολαύσεις δεν τις έχουν εκεί. Από αυτό θα βγάλουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει τίποτα πέραν του τάφου. Για να πάμε και σε μερικά άλλα εδάφια τα οποία λένε. Στον ψαλμό, στον εκκλησιαστή πάλι, στο γάμα κεφάλαιο, στο 18-22, λένε τα εξής. Λέει τα εξής. Επό είπα εγώ εν την καρδία μου, λέει ο εκκλησιαστής, περί της καταστάσεως των ιών των ανθρώπων, ότι θέλει δοκιμάσει αυτούς ο Θεός και οι δύο, και θέλουν οι δύο ότι αυτοί καθεαυτούς είναι κτίδι. Διότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους. Και εν συνάντημα είναι εις αυτούς, καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και εκεί και η αυτή πνοή είναι εις πάντας. Και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ' ουδέν το κτίνος, διότι τα πάντα είναι ματιό. Και τούτο εδώ το εδάφιο δεν λέγει για την πέρα του θανάτου κατάσταση. Μιλάει για τα εδώ. Κοιτάζει υπό τον ήλιον τι συμβαίνει. Και λέει, να κοίταξε, πεθαίνει το κτίνος. Πεθαίνει και ο άνθρωπος. Άρα την ίδια τύχη έχουν. Σου δεν διαφέρει το ένα από το άλλο. Δεν μιλάει για την πέρα όμως του τάφου κατάσταση. Όταν έρθει η ώρα να μιλήσει για την πέρα του τάφου κατάσταση, ο ίδιος ο εκκλησιαστής έρχεται και μας λέει τα εξής εις το κεφάλαιο το ΙΑ στο εδάφιο 7. Όταν μιλάει για το θάνατο εκεί λέει στο ΙΑ όχι ΙΒ εδάφιο 7 λέει πριν λυθεί αργυρά άλυσος και σπάσει ο λίθνος ο Χρυσούς η συντριφτή ίδρυα εν την πηγή η χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι και επιστρέψει το χώμα εις την γη, καθώς ήτο, και το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεό, ως της έδωκε αυτό. Δεν μπορούσε ο εκκλησιαστής να αγνοήσει ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα που του το έδωκε ο Θεός, το λέει στο βιβλίο της Γενέσεως, ότι εφύσηξε στους μυκτήρας πνεύμα ζωής. Λέει, μα το πνεύμα της ζωής δεν είναι αέρας. Μα αν ήταν αέρας θα έπαιρνε τον αέρα απ' έξω και να του βάλει. Μπορούσε να πάρει αέρα απ' έξω να του βάλει. Δεν πήρε αέρα. Εφύσηξε. Και αυτό που εφύσηξε δεν ήταν διοξίδιο του άνθρωπος που έβγαλε ο Θεός. Μας λέει εφύσηξε ρούαχ, πνεύμα. Συνεπώς ο άνθρωπος εγίνηκε υπόσταση πνευματική. Πνευματική ύπαρξη. Συνεπώς ο εκκλησιαστής που το ξέβρει αυτό το πράγμα έρχεται και τα χωρίζει τα πράγματα σαφώς. Το χώμα επιστρέφει στη γη. Από την οποία ελήφθη. Δηλαδή το σώμα του ανθρώπου. Σαν να γίνεται χώμα. Αλλά είναι μόνον αυτό. Όχι, υπάρχει και πνεύμα που το έδωκε ο Θεός. Και πού πάει το πνεύμα, πάει στο Θεό. Δεν είπε ο Στέφανος, Κύριε δέξου το πνεύμα μου. Δεν είπε ο Ιησούς Χριστός, Πάτερ ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Συνεπώς, να που υπάρχει το πνευματικό στοιχείο, το οποίο αυτοί το αγνοούν και θέλουν να το αγνοούν, ενώ ο λόγος του Θεού το βεβαιώνει. Συνεπώς ο εκκλησιαστής, όταν έλεγε ένα συνάντημα είναι στο κτίνος και στον άνθρωπο, εννοούσε ότι ο ένας πεθαίνει και ο άλλος πεθαίνει. Και όταν έλεγε ότι δεν υπάρχει απόλαυση στους νεκρούς, εννοούσε τις απολαύσεις που έχει ο ζωντανός άνθρωπος εδώ πέρα. Δεν μπορεί να τις έχει ο άλλος εκεί πέρα ο νεκρός. Ας έρθουμε σε άλλο εδάφιο. Στον ψαλμό ΙΓ, στο εδάφιο 3. Λέει εκεί, στον ψαλμό ΙΓ, στο 3 εδάφιο. Φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω τον ύπνο του θανάτου.

τότε είπε ο εχθρός μου υπερίσσα κατά αυτού, τον ύπνον του θανάτου. Βέβαια η γραφή λέει ο νεκρός κοιμάται, αλλά το λέει μόνο για το σώμα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση μέσα στις Άγιες Γραφές που να λέει ότι η ψυχή κοιμάται. Αλλά μιλάει για το σώμα, ότι κοιμάται επειδή ο νεκρός πέφτει και η όλη όψη εμφάνιση είναι σαν να πέφτει σε έναν ύπνο. Και διότι επιπλέον παραδέχεται η γραφή ότι αυτός που απέθανε μια μέρα θα εγερθεί. Και όπως ο κοιμισμένος εγείρεται, έρχεται στιγμή που ξυπνάει και σηκώνεται, και αυτός θα σηκωθεί διότι υπάρχει σωματική ανάσταση. Σε αυτά τα σημεία βεβαίως δεν μας μιλάει η γραφή περί της ψυχής. Ψυχή κοιμάται. Η ψυχή δεν κοιμάται. Πού φαίνεται ότι δεν κοιμάται? Μα έχουμε του κόσμου τα εδάφια μέσα στην Αγία Γραφή. Και είδοντας ψυχάς των εσφαγμένων για την μαρτυρία του Ιησού που κράζουν και λένε στο Θεό πότε θα εκδικηθεί το αίμα μας από τον κατοικούντον επί της γης. Ακόμα λέει ο προφήτης προσευχήθηκε και είπε «Κύριε σε παρακαλώ ας επιστρέψει η ψυχή του παιδαρίου τούτου και αν έζησε το παιδάριο». Λέει για την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου «Απέθανε ο ένας και τάφη και εν το άδει θα πρέπει να σταματήσει εκεί». Η ερμηνεία που κάνουν οι άλλοι μαλτάνε, είναι τραβηγμένα πράγματα να μας πούνε ότι ο Λάζαρος είναι, ο πτωχός ο Λάζαρος είναι τα έθνη και ο πλούσιος είναι ο Ισραήλ. Πού βγαίνουν αυτά από μέσα από την Αγία Γραφή? Ή πού λέει η Γραφή ότι είναι παραβολή? Απέθανε ο Λάζαρος και εφέρθη υπό των αγγέλων. Τον πήραν άγγελοι. Θα πούμε πέθαναν τα έθνη και τους πήραν άγγελοι και τους πήγαν? Αν δεν βγαίνει η ερμηνεία. Τι θα πεις για τους πέντε αδελφούς οι οποίοι βρίσκονται κάτω? Θυμήθηκε λέει τους πέντε αδελφούς του. Και είπε να στείλεις κάποιον. Μα λέει έχουν τους προφήτες. Το Μωυσή και τους προφήτες. Όχι, κάποιος από τους νεκρούς να πάει εκεί. Τι θα πει η φράση κάποιος από τους νεκρούς να πάει να τους μιλήσει? Τι θα πει η φράση αυτή? Θα πει ότι η ψυχή ζει. Η ψυχή υπάρχει πέραν του τάφου. Η ψυχή έχει συνείδηση και έχει την αυτοσυνειδησία πέραν του θανάτου. Δεν υπάρχει εκμηδένιση, δεν υπάρχει ανυπαρξία, δεν διαλύεται ο άνθρωπος με τον θάνατο. Και το εδάφιο, το χωρίο, στην πρώτη Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί όπου μιλάει για την ελπίδα αυτών οι οποίοι έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, λέει τα εξής εκεί. Δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί περί των και κοιμημένων, για αυτούς που κοιμήθηκαν, δηλαδή που τα σώματά τους έπεσαν και κοιμήθηκαν, αλλά δεν εννοεί όμως ότι εξαφανίστηκαν. Μόνο το σώμα κοιμάται, η ψυχή δεν κοιμάται, έχει συνείδηση του εαυτού της και θα το δούμε. Περί των και κοιμημένων, για να μην λυπήσετε καθώς και οι λυπήμοι έχοντες ελπίδα, διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας για του Ιησού θέλει φέρει με ταυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν για του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία ουρανού, με ηκέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάρτηγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλους οι αναστητοί πρώτων. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμεν θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Για τούτο ούτω θέλουμεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Θα έρθουν μαζί με τον Κύριο οι κοιμηθέντες. Θα τους φέρει ο Κύριος. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει σαφέστατα ότι το μεν σώμα πεθαίνει, η ψυχή όμως πηγαίνει στην παρουσία του Κυρίου, εάν είναι πιστός ο άνθρωπος. Εάν ο άνθρωπος έχει δεχτεί Χριστόν και έχει πιστέψει Χριστόν, η ψυχή του επιβιεί πέραν του τάφου. Έχει συνείδηση και υπάρχει και κατευθύνεται στο Χριστό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος είχε χαρά να φύγει και να πάει στο Χριστό. Ονόμαζε το θάνατο κέρδος. Το αποθανήν κέρδος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και συνέχομαι εκ των δύο. Στενεχωρούμε εκ δύο πραγμάτων. Απ' μια μεριά επιθυμώ να είμαι μαζί σας. Απ' την άλλη, για μένα είναι καλύτερο να αναλύσω. Το αναλύω είναι ρήμα που χρησιμοποιείται συνήθως στην αναχώρηση των πλοίων. Λύνονται τα παλαμάρια που είναι δεμένο το πλοίο και φεύγει το πλοίο. Αλλά το πλοίο δεν εκμηδενίζεται, το πλοίο δεν εξαφανίζεται. Ανάλυση θα πει αναχώρηση του πλοίου. Λύει τα παλαμάρια και φεύγει το πλοίο.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα λυτούν τα παλαμάρια που σε δένουν με τούτο τον κόσμο και η ψυχή σου θα αναχωρήσει όπως αναχωρεί το πλοίο. Θα φύγει. Συνεπώς, ποικιλοτρόπος μες στις γραφές φαίνεται ότι η ψυχή επιδιεί και ο θάνατος δεν είναι απώλεια εκμυδένισης, εξαφάνισης. Άλλωστε, τη λέξη θάνατος και νεκρός η γραφή τη χρησιμοποιεί υπό διαφόρους ενίας. Όταν λέει είμαι θα νεκροί δια της αμαρτίας σημαίνει ότι είμαστε ανύπαρκτοι, έχουμε εξαφανιστεί. Ότι ο αμαρτωλός είναι νεκρός εξαιτίας των αμαρτημάτων του, θέλει να πει απλούστατα ότι είναι χωρισμένος από το Θεό. Ότι ο Θεός δεν έχει επαφή και σχέση μαζί του. Αυτός απεχωρίστηκε από το Θεό. Και ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπό του. Όταν ο Ιησούς Χριστός απέθανε στο Σταυρό, δεν εκμυδενίστηκε, δεν εξαφανίστηκε. Εφώναξε ο ίδιος, εις την εγκατέλειπες. Η ψυχή υπήρχε, είχε συνείδηση, αλλά εγκατελείπτη από τον Πατέρα, τον Θεόν. Και απέθανε το σώμα, ηχήθηκε το αίμα, η ζωή του σαρκός. Μάλιστα, εν συνεχεία μας λέει η Γραφή, ζωοποιήθηκε υπό του Πνεύματος, δια του οποίου Πνεύματος πορευτής, εκήρυξε στα πνεύματα τα τηρούμενα εν φυλακή, τα οποία άλλοτε ποτέ είχαν αμαρτήσει εν τες ημέρες του Νόε. Να λοιπόν, ότι εκείνοι οι αμαρτήσαντες εν τες ημέρες του Νόε ήσαν φυλακισμένοι στον Άδη, αλλά είχαν συνείδηση, υπήρχαν και προς αυτούς επορεύθηκε ο Χριστός και ομίλησε. Υπενθυμίζω στην προκειμένη περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν κάτι περισσότερο για το θέμα της ψυχής, μπορούν να αγοράσουν στο βιβλιοπωλείο την περιψυχής συζήτηση. Είναι το βιβλίο το οποίο είχε γράψει ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός. Είναι πολύ διαφωτιστικό και μπορείτε να το πάρετε και φτηνή έκδοση άλλωστε. Μπορείτε να διαβάσετε ό,τι αφορά την ύπαρξη της ψυχής. Και έτσι λοιπόν ο λόγος του Θεού μας διαφωτίζει με τα εδάφια αυτά τις πλάνες των μαρτύρων του Ιεχωβά. Επειδή έχουν ξεκυλήσει και γεμίσει την γη ολόκληρη με τη φιλολογία την οποία δίδουν, μάλιστα δωρεάν χτυπάνε τα σπίτια από πόρτα σε πόρτα και υποστηρίζουν τις πλάνες τους, οι οποίες πουθενά μέσα στο λόγο του Θεού δεν στηρίζονται. Ούτε για το Τριαδικό, την Τριάδα Θεό, ούτε για την θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ούτε για την προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος, ούτε για την επιβίωση της ψυχής, ούτε για την εμφανή παρουσία του Κυρίου όταν θα έρθει να βασιλεύσει, ούτε για την Ανάσταση των νεκρών που λένε ότι το σώμα του Χριστού εξαφανίστηκε και είναι άλλο αυτό πνευματικό που βγήκε. Η Γραφή λέει αυτό το σώμα βγήκε. Ο Ιησούς είπε στον Θωμά, δείξε, έλα βάλε τα δαχτυλά σου στον τύπον των ύλων για να βεβαιωθείς ότι είμαι εγώ. Κατά συνέπεια ήταν το ίδιο σώμα που αναστήθηκε του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ούτε όσον αφορά την προσωπικότητα του Πνεύματος. Τι μου έλεγε λοιπόν ένας προημερών. Είχα μια συζήτηση κάτω εκεί στην Κορινθία που είχα κατεβεί με δύο που ανήκουν σε μια άλλη συνάδελφη εδώ του Ξηρόχωστα, είναι όμως σαν για αυτούς, σαν τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Περίπου ίδιοι, πρωτοξάλληνα. Δεν θέλουν να παραδεχθούν με κανένα τρόπο την προσωπικότητα του Πνεύματος. Η ενεργός δύναμης του Θεού, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ενεργός δύναμης είναι λόγια αόριστα. Στην Αγία Γραφή δεν υπάρχουν. Δύναμης είναι και ο ηλεκτρισμός. Δύναμης είναι και ο μαγνητισμός. Αλλά το Άγιο Πνεύμα μας λέει ότι λυπείτε, το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται, το Άγιο Πνεύμα διδάσκει, το Άγιο Πνεύμα υπενθυμίζει, το Άγιο Πνεύμα μιλάει. Μια δύναμη δεν μπορεί να το κάνει αυτά. Απρόσωπη δύναμη. Το Άγιο Πνεύμα είναι προσωπικό της, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος. Έλεγαν λοιπόν, τους λέω καλά, όταν ο Ιησούς λέει συμφέρει σε εσάς να φύγω, διότι αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο άλλος, ο παράκλητος, εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εγώ θέλω στείλει από πάνω από τον Πατέρα. Εκπορεύεται από τον Πατέρα, εγώ το στέλνω. Τι εννοούσε εκεί. Δεν λέει ότι πρέπει να φύγει αυτός για να έρθει άλλος, ένα άλλο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Ω, λέει, ξέρετε, λέει τι θα πει αυτό. Εννοούσε ότι θα ερχόταν αυτός ο ίδιος, υπό πνευματική κατάσταση. Είναι το Άγιο Πνεύμα, λέει, είναι ο Χριστός πνευματικός. Μα δεν λέει ότι θα έρθω εγώ. Λέει θα έρθει άλλος, ο παράκλητος, εκείνος, το πνεύμα της αληθείας. Ή το αδύνατο να τους πείσεις. Η επιμονή ήταν φοβερά. Δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τα σγραφά. Είναι σε τέλειο σκοτάδι και επειδή απριόρι
αρνούνται την ύπαρξη της ψυχής και την επιβίωση της ψυχής, αρνούνται κατά συνέπεια και την αιώνια κρίση. Σου λέει δεν θα κρυθούμε και γι' αυτό μπορούν να κάνουν και ό,τι θέλουν. Η ζωή τους μπορεί, συγχωράει και το ψέμα και την αμαρτία κλπ. Διότι αφού δεν υπάρχει ψυχή, αφού δεν θα κρυθώ. Αλλά όμως η γραφή, φίλε, μιλάει για αιώνια κρίση και μιλάει για αιώνια βάσανα στην περίπτωση που θα μείνεις στην αμαρτία και θα μείνεις στην αποστασία και δεν θα δεχτείς τον Χριστό ως σωτήρα σου και η ζωή σου δεν θα αλλάξει και δεν θα μεταβληθεί να γίνεις ένας άλλος άνθρωπος. Κατά συνέπεια. Είμεθα μέσα στην αλήθεια και ευχαριστούμε τον Θεό. Φωτίζομαι τα πράγματα προς πάσαν κατεύθυνση και δείχνομαι ότι τόσες αιρέσεις και πλάνες που υπάρχουν τριγύρω που μπορούν να πλανήσουν την ανθρώπινη ψυχή έξω από την αλήθεια την αποκαλυπτωμένη μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι βλαβερές για την ψυχή και εδώ όπου ο Θεός μας εφύτευσε στο έδαφος αυτός της αληθείας ας τα δούμε και ας μείνουμε. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξει μονάχα ο άνθρωπος είναι η εσωτερική του αναγέννηση. Είναι ανάγκη να γεννηθείς μια δεύτερη φορά. Το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα σου. Να αλλάξει την προσωπικότητά σου, την ύπαρξή σου. Να την φωτίσει το Πνεύμα του Θεού, να αλλάξει τρόπο ζωής, να αγιαστεί η ζωή σου, διότι τότε μόνο και έτσι μόνο μπορείς να καταλάβεις και τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Επειδή είναι αλήθειες που δίδονται κατά αποκάλυψη, λέει ο Λόγος του Θεού, και έσονται πάντες διδακτοί Θεού. Θα τους διδάξει ο Θεός στα ενδόμηχα της καρδιάς. Ο Θεός κατοικεί μέσα μας για του Αγίου Πνεύματος, και μας διδάσκει όλες τις αλήθειες. Αν υπάρχουν ψυχές οι οποίες έχουν αμφιβολίες στα θέματα αυτά και ερωτηματικά, είναι στη διάθεσή τους για μία συζήτηση και μία έρευνα από μέσα από τις Άγιες Γραφές. Αν έχουν παρασυρθεί τυχόν από τους μάρτυρες του Ιεχωβά και αυτές τις πλάνες, μπορούν να συζητήσουν μαζί μου, να κλείσουν ένα ραντεβού, να μιλήσουμε απάνω στις Άγιες Γραφές και να βρούμε τα εδάφια. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι δίστομος μάχαιρα κοπτερά. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και αμφιβολία. Αν θέλεις την αλήθεια, θα τη μάθεις την αλήθεια. Φτάνει να διψάς και να θέλεις ειλικρινά να μάθεις. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε στην έρευνά μας. Τελειώσαμε για τους μάρτυρες του Ιεχωβά.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αναλεώνται τα πρωινά. Ευχαριστούμε για τα ελέη σου, γιατί μας στεφανώνεις με έλεος και εκτιρμούς. Σε ευχαριστούμε γιατί οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους τρεφνούς και λάβαμε ωραιοτάτη κληρονομία. Ευχαριστούμε πολύ για τη χάρη σου που ακόμη περιμένει αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε για την υπομονή, τη μακροθυμία. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις ιδιότητες που εκδηλώνονται στη ζωή μας. Χαιρόμαστε καθώς είμαστε δικοί σου. Το πρωινό αυτό ανανεώνουμε την εμπιστοσύνη μας σε σένα. Ανανεώνουμε την ευγνωμοσύνη μας σε σένα, την παραχώρησή μας σε σένα. Θυμόμαστε ότι εσύ μας έβγαλες μέσα από την εξουσία του σκότους και μας έφερες στη βασιλεία του αγαπητού σου Υιού. Ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες σε ένα καινούριο δρόμο. Μας έδωσες κλίση και αποστολή. Παρακαλούμε πολύ, αξίωσέ μας να κάνουμε βέβαιη την κλίση μας. Αξίωσέ μας να ζούμε όπως θέλεις εσύ. Χάρισέ μας, παρακαλούμε, ένα δρόμο, ένα περπάτημα στο δικό σου το φως. Αποκάλυπτε μας, παρακαλούμε, τα βάθη μας. Δείξε μας αν υπάρχει κάτι ανάμεσα σε εμάς και σε σένα. Παρακαλούμε, δώσε μας στις καρδιές μας το ζήλο και την επιθυμία να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Παρακαλούμε πολύ, εργάσου στις καρδιές μας. Κάνε έργο αλλαγής, ανανέωσης, ενθάρρυνσης, παρηγορίας, ειρήνευσης. Ο λόγος ο δικός σου, παρακαλούμε, να ηχήσει στις καρδιές μας όπως πράγματι είναι, λόγος Θεού. Παρακαλούμε εσύ να τον διερμηνεύσεις. Ζητούμε να επισκεφθείς με το έλεος σου όλες τις συναθρήσεις, την πατρίδα μας και αλλού, όπου ο λόγος σου κηρύτεται. Θυμόμαστε εκείνους που βρίσκονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, συνθήκες ανελευθερίας. Παρακαλούμε ιδιαίτερα να τους επισκεφθείς. Αφινόμαστε στα χέρια σου, στη ζωοποιό σου χάρη, στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Να ψάλουμε, παρακαλώ, και τον ύμνο με τον αριθμό 61. Η νύξ εγγίζει σκότος πανταχού, ελθέω σώτερ μήνων μετεμού. Τις βοηθεί με ή παρηγορεί, σύ ελπίς μου μήνων παρεμή. Α361.

Διαβάζω τον 32ο ψαλμό. Ψαλμός λάμδα β. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλην την ημέραν. Επειδή ημέραν και νύχτα ευαρύνθη η χείρη σου επ' εμέ. Η υγρότης μου μετεβλήθη εις θερινήν ξηρασίαν. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησας την ανομία της αμαρτίας μου. Δια τούτο πας όσιος θέλει προσεύχεστε προσέ εν καιρό προσήκοντι, σε καιρό που αρμόζει. Βεβαίως, σε κατακλυσμό πολλών υδάτων, τα αυτά δεν θέλουσι εγγίζει εις αυτόν. Σύ είσαι η σκέπη μου. Θέλεις με φυλάτη αποθλίψεως. Αγαλία συλλυτρώσεως. Θέλεις με περικυκλώνει. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει. Επί σε θελήστε ο οφθαλμός μου. Μη γίνεσθε ως ύπος, ως ημίωνος εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείται εν κοιμό και χαλινό, άλλος δεν ήθελον πλησιάζει είσαι. Πολλέ εμάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες οι ευθύς στην καρδίαν. Αμήν.

Στον ψαλμό αυτό ο Δαβίδ κάνει κάτι το οποίο συνηθίζει στους περισσότερους από τους ψαλμούς του. Τον ξεκινάει διατυπώνοντας το συμπέρασμα. Είναι μια μέθοδος που και εμείς τη χρησιμοποιούμε μερικές φορές. Και στη συνέχεια, ιδιαίτερα στο πρώτο τμήμα, στο πρώτο ήμιση του ψαλμού, παρουσιάζει το σκεπτικό του. Τι τον οδήγησε στο να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό. Ποια ήταν η κατάσταση στην οποία βρισκόταν, τι έκανε, πώς αντιμετωπίστηκε και πώς τελικά ο Θεός τον οδήγησε σε αυτό το οποίο διατυπώνει στην αρχή του ψαλμού. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σταθούμε κυρίως στο πρώτο ήμιση, στα εδάφια 1 έως 7 κυρίως, και να δούμε τι ήταν εκείνο το οποίο όθησε τον Δαβίδ στο να ξεκινήσει αυτή την δοξολογία με αυτά τα καταπληκτικά εδάφια. «Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβασης, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία, μακάριος ο άνθρωπος, στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και στο οποίο το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος». Γιατί? Έτσι λοιπόν θα σταθούμε κυρίως, καταρχήν τουλάχιστον, στο εδάφιο 5 και στα εδάφια 3 και 4, για να οδηγηθούμε στη συνέχεια στα εδάφια 1 και 2. Εκείνο το οποίο διαφαίνεται στο εδάφιο 3 είναι ότι ο Δαβίδ, όταν έγραψε αυτό τον ψαλμό, βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, πέρναγε από μια εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία. Ποια δεν είναι γνωστό. Αλλά είναι πολύ αποκαλυπτικός όταν δηλώνει ότι επαλαιώθησαν τα οστά μου από το λιγμό μου όλη τη μέρα. Εδώ θίγει δύο ζητήματα. Το ένα είναι αυτό το οποίο είναι και κοινό χαρακτηριστικό πολλών ανθρώπων σήμερα. Βέβαια κάθε εποχή υπήρχε, αλλά ίσως στις μέρες μας, για λόγους που δεν είναι της ώρας, ίσως στις μέρες μας αυτό είτε να είναι σε μεγαλύτερη έξαρση, είτε απλώς να γίνεται περισσότερος λόγος γι' αυτό. Στη θλίψη του ανθρώπου, στην ψυχική καταπώνηση, αν θέλετε στις διάφορες ψυχικές παθήσεις. Βεβαίως με τον όρο αυτό εννοείται ένα μεγάλο φάσμα δυσλειτουργιών που υπάρχουν στον ψυχικό χώρο του ανθρώπου. Αλλά εδώ ο Δαβίδ σχολιάζει εμέσως, αναφέρεται κυρίως, σε αυτό το οποίο σήμερα είναι γνωστό ως κατάθλιψη, ως μελαγχολία, ως πίκρα, ως ανικανοποίητο της ψυχής. Και μάλιστα κάνει και το συσχετισμό, τον οποίο η σύγχρονη επιστήμη έχει διαπιστώσει, το συσχετισμό μεταξύ της ψυχικής υγείας, της ψυχικής ισορροπίας και της σωματικής τέτοιας. «Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλη την ημέρα». Θα έχετε προσέξει πως όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο γίνονται σχόλια και στον τύπο, ημερήσιο, περιοδικό, και στην τηλεόραση, συζητήσεις, αναφορές, αλλά και σε διάφορα βιβλία. Πώς θα αντιμετωπίσει ο άνθρωπος το δικό του πρόβλημα, τη δική του ψυχική κατάσταση, αυτό που τον ίδιο τον βασανίζει. Και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι καταλαβαίνουν και κάνουν αυτό το συσχετισμό, όχι μόνο χριστιανοί επιστήμονες και άλλοι. Εδώ διαβάζουμε πως όταν ο Δαβίδ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, σε κάποια στιγμή δεν άντεξε και είπε «Στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου». Βλέπουμε ότι έκανε αυτό το οποίο και πολλοί προσπαθούν να κάνουν. Απεσιώπησε. Προσπαθούσε το πρόβλημα το οποίο είχε να το κρύψει μέσα του. Ίσως να το παλέψει ο ίδιος, ίσως να το αντιμετωπίσει, ίσως να το αφήσει να καταλαγιάσει, αλλά δεν το είπε πουθενά. Υπάρχουν διαφόρων ειδών χαρακτήρες και τύποι ανθρώπων. Είναι εκείνοι οι οποίοι λέγονται με έναν όρο πολύ γενικό εξωστρεφείς. Αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν στους άλλους τα όσα αισθάνονται, τα όσα νιώθουν. Τον πόνο της καρδιάς το λένε στους άλλους. Αυτό που τους βασανίζει το όνειρό τους, τον οραματισμό τους, καλό ή κακό, δεν είναι δύσκολο στο να βρουν κάποιον και να το πούνε. Είναι αυτοί οι οποίοι μεταδίδουν τα συναισθήματά τους. Άλλοι όμως, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, οι λεγόμενοι εσωστρεφείς, παρόλο που υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις, τα κρατούν μέσα τους. Δεν εξωτερικεύονται.
κλείνονται στον εαυτό τους, είτε γιατί ντρέπονται, είτε γιατί υπάρχει ένας εγωισμός ο οποίος δεν θέλει να τους κάνει να φανούν ότι είναι μειονεκτικοί και ότι δεν είναι τόσο δυνατοί και δεν θέλουν να το πούνε στους άλλους, είτε γιατί υπάρχει σκέψη και να το πω τι θα γίνει, ποιος θα με καταλάβει και τι θα με βοηθήσει. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων, η μεν και η δε. Και η μία και η άλλη έχει προβλήματα. Ωστόσο, εκείνοι οι οποίοι κρατάνε τα προβλήματα για τους εαυτούς τους και τα παλεύουν μόνοι τους, παρόλο που αρέσκονται να λένε ότι είναι δυνατοί και τα βγάζουν πέρα μόνοι τους και θα το παλέψουμε το θέμα και από εδώ και θα το φέρουμε και από εκεί, με κάποιο τρόπο, αυτοί είναι και οι πιο ευάλωτοι σε ψυχικές παθήσεις και σε τέτοιες ψυχικές ταλαιπωρίες. Θα πει κανείς, δηλαδή ίσως η λύση είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε να το λέμε στους άλλους, να το μεταφέρουμε και να ανοίγουμε τις καρδιές μας, ίσως αυτό είναι η λύση ή η θεραπεία. Θα έλεγα πως βοηθάει βέβαια. Αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι και η θεραπεία. Θα ήταν τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Θα είχαμε τότε όλοι μας ένα κάποιο καλό ακροατή, θα το στείναμε στην άκρη και θα του λέγαμε να τι με βασανίζει το ένα το άλλο, άκου, άκου, άκου, και καθώς θα κάναμε αυτή την έκχυση του εσωτερικού μας ανθρώπου θα απελευθερωνόμασταν. Αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι για τον εξής λόγο. Βλέπετε, όταν υπάρξει ένα πρόβλημα μεταξύ δύο ανθρώπων, όταν κάποιος αδικήσει τον άλλον και θέλει να υπάρξει μετά αποκατάσταση, να τακτοποιηθούν οι σχέσεις, δεν έχει νόημα όταν το πρόβλημα έχει υπάρξει μεταξύ του Α και του Β, να πάει ο Β να ζητήσει συγγνώμη από τον Δ, από τον Ε, έναν άσχετο. Δεν έχει νόημα αν εγώ δεν τα πάω καλά με κάποιον και σε κάποια στιγμή έρθω σε ρήξη και τσακωθώ με κάποιον, δεν έχει νόημα να πάω σε ένα τρίτο άσχετο πρόσωπο και να του πω, ξέρεις, συγχώρεσέ με γιατί εγώ με τον άλλον τσακώθηκα. Είναι παράλογο. Και αν του το πω, δεν σημαίνει πως η ανησυχία την οποία έχω, η αναταραχή εσωτερική την οποία αισθάνομαι, η στενοχώρια την οποία έχω, τι περνάει. Δεν είναι εκεί το νόημα. Αν πάω και ζητήσω συγγνώμη ή το πω σε ένα τρίτο πρόσωπο. Αλλά αν αντίθετα όμως, τακτοποιήσω τη σχέση μου με εκείνον με τον οποίο είχα διαταραγμένες σχέσεις, αυτό δεν τακτοποιεί τον εσωτερικό μου κόσμο. Ο Δαβίδ είχε καταλάβει το εξής πολύ σπουδαίο. Ότι σε κάθε τι το οποίο έκανε που δεν ήταν σωστό ενώπιον του Θεού, έπρεπε από τον Θεό να ζητήσει συγγνώμη. Κάθε τι το οποίο έκανε και δεν ήταν σωστό, δεν τέριαζε με το θέλημα του Θεού. Δεν θα του προσέφερε τίποτε. Αν πήγαινε και ζητούσε συγγνώμη από τον ένα, πήγαινε και ζητούσε συγγνώμη από τον άλλον, το έλεγε από εδώ, το έλεγε από εκεί. Γιατί απλούστατα το πρόβλημα ήταν μεταξύ του ίδιου και του Θεού. Βάσει λοιπόν αυτού που είπαμε προηγουμένως, τη συγγνώμη θα έπρεπε να τη ζητήσει από εκείνον με τον οποίο υπήρχε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό ήταν στις σχέσεις της δικές του με τον Θεό. Και γι' αυτό ο Δαβίδ, όσες φορές ο Θεός του έδειχνε πως σε κάποιο σημείο δεν στεκόταν σωστά, λέει, ενώπιόν σου αμάρτησα, το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Και πήγαινε μπροστά στο Θεό για να φέρει το βάρος το οποίο ίδιος αισθανόταν μέσα του. Δεν τον ενδιέφερε αν θα πήγαινε μπροστά σε ανθρώπους. Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν μεταξύ του ίδιου και του Θεού. Και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σήμερα. Εάν ζούμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι σωστός, εάν ζούμε έτσι όπως δεν θέλει ο Θεός, τότε δεν θα τακτοποιηθεί ποτέ η εσωτερική μας κατάσταση εάν δεν αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με αυτόν με τον οποίο έχουν διαταραχθεί. Και αυτός είναι ο Θεός. Μπορεί να τα αποσιωπούμε όλα, μπορεί να τα κρύβουμε μέσα μας, αλλά αυτό δεν ωφελεί. Θα είμαστε σαν τον Δαβίδ που θα λέει, όλη την ημέρα επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου. Όλη την ημέρα. Αν το θάβουμε μέσα μας. Και αν το λέμε σε άλλους, ξέρεις, έχω το ένα πρόβλημα, έχω το άλλο πρόβλημα, πολλοί άλλοι να είναι καλοπροαίρετοι, να είναι καλοί ακροατές, να μας αγαπούνε. Αλλά δεν είναι το ζήτημα. Γιατί είναι ανάγκη να τακτοποιηθούν οι σχέσεις μας με εκείνον με τον οποίο έχουν χαλάσει. Και αυτός είναι ο Θεός. Μόνο αν πάμε σε αυτόν και του πούμε εμείς οι δύο δεν τα πάμε καλά, τι μπορεί να γίνει. Μόνο τότε μπορεί να τακτοποιηθεί το ζήτημα. Αλλιώς, μάταιος σκόπος, προσωρινές οι λύσεις. Είναι σαν κάποιον ο οποίος να έχει ένα τεράστιο χρέος απέναντι σε έναν άλλον και να πηγαίνει σε ένα τρίτο πρόσωπο και να του λέει πω δράμα και να κλαίει χρωστάω, χρωστάω και τι να σου κάνει ο άλλος. Σε ακούει βέβαια και σου λέει κάνε υπομονή, κάνε κουράγιο, θα περάσει. Αυτή είναι ψυχοθεραπεία. Αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα μία λύση ουσίας. Γιατί εσύ το πρόβλημα το έχεις με τον άλλον, δεν το έχεις με αυτόν. Και έτσι είναι ανάγκη να καταλάβουμε
ότι η αιτία της δικής μας της εσωτερικής ταλαιπωρίας είναι το ότι δεν πάμε καλά στη σχέση μας με τον Θεό. Ότι υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Δεν ωφελεί να το αποσιωπούμε. Δεν ωφελεί να το θάβουμε. Γιατί τότε έρχεται και η άλλη εκδήλωση. Επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου. Δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα σωματικής υγείας, φυσικής κατάστασης στον άνθρωπο, ότι πίσω υπάρχει μια αμαρτία ανομολόγητη. Κάθε άλλο. Δεν λέει κάτι τέτοιο ο λόγος του Θεού. Δεν λέει δηλαδή πως είσαι άρρωστος. Α, έχεις αμαρτήσει. Αυτό είναι αντιβιβλικό. Κάποτε είχαν ρωτήσει τον Ιησού Χριστό τι έκανε αυτός, λέει, και γιατί ήταν έτσι άρρωστος και γιατί είχε αυτά τα κουσούρια. Λέει, ποιος είχε φταίξει, ο πατέρας του ή η μητέρα του? Και είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ούτε ο πατέρας του είχε φταίξει, ούτε η μητέρα του είχε φταίξει, αλλά αυτό έγινε για να φανεί η δόξα του Θεού. Δεν σημαίνει πως κάθε τι τέτοιο το οποίο υπάρχει είναι αποτέλεσμα κάποιας αμαρτίας. Μπορεί όμως να είναι. Και γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού στον Εκκλησιαστή, εν ημέρα ευτυχίας εφραίνου και εν ημέρα δυστυχίας σκέπτου. Και σε μια μέρα δυστυχίας, που ο πόνος και η δυσκολία και η σωματική ταλαιπωρία είναι μέρα δυστυχίας, μας λέει ο λόγος του Θεού να σκεπτόμαστε και να κοιτάζουμε το παρελθόν μας, να γυρίζουμε λίγο προς τα πίσω. Μήπως υπήρξε κάτι? Μήπως υπάρχει κάποια αμαρτία την οποία την έχουμε κρύψει εμείς μέσα μας, την έχουμε φωλιάσει μέσα μας, δεν την αφήνουμε να κινηθεί, την αποσιωπούμε και βέβαια και να το κλάμα, να το δάκρυ, να μετά οι εκδηλώσεις αυτές στο σωματικό κόσμο, πώς μπορεί να ανανύψει ο άνθρωπος, πώς μπορεί να γίνει καλά? Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε είμαστε σε αυτή την κατηγορία του Δαβίδ, που λέει η κατάσταση για μένα ήταν δραματική. Η υγρασία μου μεταβλήθηκε σε θερινή ξηρασία. Απέκαμα. Γιατί είχα αποσιωπήσει. Και λέει εδώ και κάτι άλλο. Αποκαλύπτει μια άλλη πτυχή του θέματος. Και λέει νύχτα και μέρα. Αυτό έγινε γιατί νύχτα και μέρα το χέρι σου, Θεέ, ήταν βαρύ επάνω μου. Εδώ προχωράει λοιπόν ένα ακόμη βήμα. Όχι απλώς θίγει το ζήτημα της δικής του της ψυχικής κατάστασης, της κακής ψυχικής κατάστασης. Όχι μόνο το συσχετίζει και με τη δική του σωματική κατάσταση, αλλά λέει ότι αυτό έγινε γιατί ο Θεός ακούμπησε το χέρι του βαρύ επάνω μου, προκειμένου να έρθω εγώ σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ο Θεός ήταν εκείνος ο οποίος με στρίμωξε, ο οποίος βάρινε το χέρι του επάνω μου, ώστε να λιώσω εγώ από το λιγμό μου, να πάψω πια να αποσιωπώ και να έρθω σε εκείνον. Αυτή είναι μια μέθοδος την οποία ο Θεός ακολούθησε και ακολουθεί. Να φέρνει τον άνθρωπο μερικές φορές σε δύσκολες θέσεις, προκειμένου ο άνθρωπος αυτός να ανανύψει, προκειμένου να συνέλθει. Δεν το κάνει πάντα ο Θεός. Αλλά θα έλεγα πως ευτυχώς που μερικές φορές το κάνει. Είναι από τα πιο δραστικά μέσα που έχει ο Θεός για να θεραπεύει. Στην ιατρική υπάρχουν δύο μεγάλες μέθοδοι θεραπείας. Είναι οι συντηρητικές και οι χειρουργικές. Οι συντηρητικές είναι ανέμακτες, λίγο ή πολύ. Οι χειρουργικές είναι αιματηρές και συνήθως επώδυνες. Και πάντοτε προτιμάει κανείς, τόσο ο γιατρός όσο και ο άρρωστος, αν μπορεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα με συντηρητικές μεθόδους. Να μην φτάνει ο άρρωστος στο χειρουργείο. Αλλά καμιά φορά δεν γίνεται. Και καμιά φορά είναι ανάγκη ο άνθρωπος να οδηγηθεί προς τα εκεί. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Και μερικές φορές και ο Θεός, καθώς αξιολογεί το θέμα, καθώς σταθμίζει τον άνθρωπο και βλέπει την ανταπόκρισή του απέναντι στον έλεγχό του, βλέπει ότι μερικές φορές είναι ανάγκη να υπάρξουν πιο δραστικά μέσα. Δεν καταλαβαίνει. Και τότε έρχεται ο έλεγχος του Θεού βαρύς επάνω στον άνθρωπο. Δηλαδή δημιουργεί ο Θεός μέσα μας ένα αίσθημα ενοχής, ένα αίσθημα ανασφάλειας και ανησυχίας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό το οποίο επιδιώκει ο σημερινός άνθρωπος, να μην έχει ενοχές. Να μην έχει ελέγχους, να μην έχει αναστολές. Θα έχετε ακούσει πως
είναι του σειρμού πλέον στις μέρες μας, να λένε ότι η ηθική, ποια ηθική? Ηθικό δεν υπάρχει τίποτε. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος ορίζει το ηθικό? Ό,τι σου αρέσει εσένα, ό,τι σε ικανοποιεί εσένα, αυτό είναι καλό. Και αυτό είναι ηθικό. Δεν μπορεί κανείς εσένα να σου πει τι είναι σωστό, τι δεν είναι σωστό. Για σένα αυτό είναι σωστό, για τον άλλο το άλλο είναι σωστό. Ό,τι αρέσει στον έναν, μπορεί να μην αρέσει στον άλλο, δεν πειράζει. Κάνε εσύ το ένα, κάνε εσύ το άλλο. Ακεί να μην ενοχλείστε μεταξύ σας. Αλλά δεν λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Λέει ότι υπάρχουν μερικές αντικειμενικές αξίες. Υπάρχει ένα αλάθητο κριτήριο. Για σκεφτείτε να έχει ο καθένας μας τη δική του άποψη περί ηθικής, να έκανε ό,τι ήθελε. Βέβαια, σε κάποιο σημείο μπορεί αυτά να περιορίζονταν και να μην πειράζαμε το διπλανό μας. Αλλά σε κάποιο σημείο αυτό θα απλωνότανε. Κάποτε πλέον θα έπαθε να είναι μόνο θέμα δικό μας. Θα άρχισε να επηρεάζει και τους άλλους. Ποιος θα έβαζε τη χρυσή τομή? Βέβαια, μια λύση προσωρινή είναι η ανθρώπινη νόμη. Τα έχουμε κάνει έτσι, έχουμε βρει το μέσο όρο, τι μας ενοχλεί και τι δεν μας ενοχλεί, τους περισσότερους από εμάς, και αυτό το ονομάσαμε νόμο. Και βάσει αυτού πορευόμαστε. Αλλά και νόμοι αλλάζουν από το ένα κράτος στο άλλο. Και από τη μία περιοχή στην άλλη. Αλλά ο Θεός όμως μας δίνει το δικό του το νόμο, το δικό του αλάθητο κριτήριο. Τη δική του αντικειμενική αξία, που πάνω σε αυτήν ελέγχουμε τη ζωή μας. Πώς στεκόμαστε μπροστά στον Θεό. Πώς είμαστε ενώπιον του. Πώς εκείνος μας βλέπει. Όχι πώς εμείς βλέπουμε τους εαυτούς μας ή πώς οι άλλοι μας βλέπουν, αλλά πώς εκείνος μας βλέπει. Και μας έχει δώσει το δικό του το νόμο. Και μέσα εδώ υπάρχει το πώς ο Θεός μας βλέπει, πώς αντιμετωπίζει, πώς μας βαθμολογεί ο Θεός. Νύχτα και μέρα λοιπόν έγινε βαρύ το χέρι του Θεού επάνω στο Δαβίδ. Τον έφερε σε δύσκολη θέση, τον στρίμωξε, τον πίεσε από εδώ, τον πίεσε από εκεί. Μήπως ο Δαβίδ συνέλθει? Και ευτυχώς που συνήλθε. Και ευτυχώς που μερικές φορές ο Θεός και στη δική μας τη ζωή επιτρέπει ένα τέτοιο έντονο έλεγχο και υπάρχει μέσα στις δικές μας τις καρδιές. Είναι σπουδαίο το ότι ο Θεός καταφεύγει μερικές φορές σε τέτοιους ελέγχους. Δεν μας αρέσει. Σε κανέναν δεν αρέσει. Αλλά νομίζω πως είναι ανάγκη να δούμε ενώπιον του Θεού, και κυρίως για τους εαυτούς μας, να δούμε σε αυτή τη ζωή τι θέλουμε. Το να περνούμε καλά, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, ή να γνωρίσουμε στη ζωή αυτή τον Θεό και να προετοιμαστούμε για το πώς θα ζήσουμε ολόκληρη την αιωνιότητα μαζί του. Γιατί σε αυτή τη ζωή έχουμε το μεγάλο προσόν αφενός με να αποφασίσουμε αν θα θελήσουμε να ζήσουμε για πάντα με τον Θεό ή για πάντα μακριά από τον Θεό στην αιωνιότητα, αλλά από την άλλη μεριά όμως έχουμε και το προσόν να τακτοποιήσουμε, όντας την παρουσία του Θεού, να τακτοποιήσουμε τη θέση μας εκεί πάνω. Είναι ένα ζήτημα του να ξεφύγει ο άνθρωπος μέσα από τον αιώνιο χαμό, να παραδοθεί στα χέρια του Θεού, και ένα άλλο ζήτημα είναι, αφού θα έχει κερδίσει τη σωτηρία του, ποια θέση θα έχει πλέον στην παρουσία του Θεού. Μας λέει η Γραφή ότι όπως αστέρι διαφέρει άλλου άστρου κατά την λάμψη, κατά τη δόξα, έτσι και στην παρουσία του Θεού οι Άγιοι θα διαφέρουν μεταξύ τους. Επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, αποδίδει στον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Και εκείνος ο οποίος γίνεται του Ιησού Χριστού, εκείνος ο οποίος δέχεται τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα του, με την έννοια ότι λέει πως ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό, όχι για δικές του αμαρτίες, γιατί δεν είχε κάνει τίποτε, αλλά πέθανε για τις δικές μου αμαρτίες. Αν δεν το είχε κάνει εκείνος, εγώ έπρεπε να είχα πληρώσει. Και θα έπρεπε να δίνω ζωές αντιζώων, ζωές ολόκληρες, για να ξεπληρώσω το δικό μου το προσωπικό χρέος. Θα έπρεπε να είχα άπειρες ζωές, ώστε να τις δίνω, να τις προσφέρω, για να εξευμενήσω τη δικαιοσύνη του Θεού. Και επειδή αυτό δεν γινόταν, το έκανε ο Ιησούς Χριστός και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί το έκανε στη δική μου τη θέση. Για να μην χρειαστεί να πληρώσω εγώ ένα χρέος το οποίο δεν μπορούσα στο τέλος να πληρώσω. Και κανείς δεν είχε μπορέσει να πληρώσει. Αν το δει κανείς έτσι το ζήτημα και σταθεί μπροστά στον Θεό, τότε έχει φύγει μέσα από την εξουσία του σκότους και έχει έρθει στην εξουσία του Υιού της αγάπης του, του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο σπουδαίο μεγάλο βήμα. Είναι το καθοριστικό βήμα το οποίο καλείται ο άνθρωπος να κάνει για να ξεφύγει μέσα από το θάνατο και την αμαρτία και να έρθει στο φως και στη ζωή. Αλλά και από τη στιγμή που γίνει αυτό το αποφασιστικό βήμα, μετά ο Λόγος του Θεού μας δείχνει πως είναι ανάγκη να σκεφτούμε το πώς θα βρισκόμαστε εκεί πάνω.

θέση μας. Καμία πιθανότητα. Ό,τι γίνεται εδώ κάτω. Αυτό είναι τελειωμένο. Απλώς επάνω στον ουρανό θα αντιμετωπίσουμε, θα συναντήσουμε την κατάσταση στην οποία για πάντα θα βρισκόμαστε. Ίσως και να μπούμε σε μερικές δυσκολίες και να είναι καλοδεχούμενες σε τελική ανάλυση αυτές οι δυσκολίες, όταν αυτές μας βοηθούν να θησαυρίσουμε για τους εαυτούς μας αιώνιο βάρος δόξας και να αλλάξει, να βελτιωθεί η θέση μας ενώπιον του Θεού. Και για αυτές τις περιπτώσεις ο Θεός ενδιαφέρεται. Και γι' αυτό μερικές φορές ο Θεός φέρνει βαρύ το χέρι του επάνω μας. Και γι' αυτό μερικές φορές ο έλεγχος του Θεού είναι έντονος μέσα μας. Πόσο θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό όταν διαπιστώνουμε τον έλεγχό του στην καρδιά μας. Μερικές φορές εμείς θλιβόμαστε γιατί ο έλεγχος του Θεού μας φέρνει αντιμέτωπους με την κατάστασή μας και λέμε πώς είμαι έτσι. Τι ήταν αυτό που έκανα, τι ήταν αυτό που είπα, πώς έπεσα, πώς βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση, πώς έγινε αυτό σε μένα. Καλό είναι αυτό, αλλά την ίδια στιγμή να ευχαριστήσεις τον Θεό γιατί είναι ο έλεγχος του ο οποίος ήρθε στην καρδιά σου. Και θα μπορούσε αυτό το οποίο συνέβαινε να είχε περάσει απαρατήρητο από σένα. Γι' αυτό κάθε φορά που ο Θεός σε φέρνει σε μια τέτοια κατάσταση ελέγχου και κάθε φορά που νιώθεις μέσα σου ανησυχία και πίκρα και στενοχώρια, ευχαρίστησε τον Θεό, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Γιατί ο Θεός εκείνη την ώρα βαραίνει το χέρι του επάνω σου, σε στριμώχνει. Το οποίο σημαίνει ότι ο Θεός ασχολείται μαζί σου. Ότι εκείνη την ώρα ο Θεός σε εκπαιδεύει. Υπάρχουν πολλοί, τουλάχιστον στα ελληνικά πανεπιστήμια, που λαχταρούν να ασχοληθεί ο καθηγητής μαζί τους. Αλλά ο καθηγητής δεν ασχολείται. Είναι πολύ άσχολος. Και το λαχταρούν. Και όταν μερικοί με διάφορους τρόπους κατορθώνουν και αποσπούν την εύνοια του καθηγητή ώστε να ασχοληθεί περισσότερο μαζί τους, αυτούς οι άλλοι τους βλέπουν με μισό μάτι πώς τα κατάφερε αυτός. Για σκεφτείτε να ασχολείται μαζί μας ο Θεός. Να καταδέχεται ο Θεός να ασχολείται με εμάς και να μας περνάει από διάφορα σχολεία. Ποτέ ένα σχολείο δεν είναι ευχάριστο. Στην κόρη μας το βλέπουμε. Πάρα πολύ. Έτσι είναι καθόλου ευχάριστο. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Και σε εμάς δεν είναι ευχάριστο. Το να μας τριμώχνει ο Θεός από εδώ και από εκεί. Αλλά χρειάζεται. Είναι απαραίτητο μερικές φορές. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Για αυτούς τους ελέγχους που εκείνος βάζει στις καρδιές μας. Κάθε φορά λοιπόν που θα βλέπετε, που θα διαπιστώνετε ένα τέτοιο στοιχείο μέσα σας, ένα τέτοιο έλεγχο, μια ανησυχία, μια θλίψη που θα υπάρχει μέσα σας, μια ανασφάλεια, ευχαριστήστε τον Θεό. Είναι δώρο του Θεού και μην το θάψετε. Γιατί τότε ξαναγυρίζουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Το θάβουμε, δηλαδή το αποσιωπούμε. Επομένως αυτό θα έχει επιδράσει στο ψυχικό μας άνθρωπο, στο ψυχικό μας κόσμο, το οποίο τελικά θα μας οδηγήσει και σε πρόβλημα και στη σωματική μας υγεία. Θα έχει πρόβλημα και η σωματική μας υγεία. Επομένως λοιπόν να το βγάλουμε από μέσα μας. Και έχουμε ακούσει για ανθρώπους στους οποίους μπορεί κανείς να πάει να εξομολογηθεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτά είναι πλάνες. Ο λόγος του Θεού λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν να συγχωρούν αμαρτίες. Η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία είναι από τα βασικά της δόγματα αυτό. Ότι η σωτηρία και η συγχώρηση παρέχεται μόνο από τον Θεό. Και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες, γιατί και ο ίδιος έχει αμαρτίες. Κανείς δεν είναι δυνατόν να συγχωρέσει αμαρτίες. Δεν έχει παρακορηθεί σε κανέναν από το Θεό αυτό το δικαίωμα. Δεν έχει εκχωρηθεί σε κανέναν. Και ο Ιησούς Χριστός είπε, για να ξέρετε ότι η εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρεί αμαρτίες, ναι, επί της γης. Και τη συγχωρεί τις αμαρτίες μας επί της γης. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ακριβώς αυτό είχε προκαλέσει και αίσθηση στους ακροατές του. Μα λέει, ποιος είναι αυτός επιτέλους, ο οποίος και αμαρτίες συγχωρεί. Ήταν ο Ιησούς Χριστός, ήταν ο Υιός του Θεού, ο οποίος είχε κατέβει σε αυτή τη γη. Και είχε αυτό το δικαίωμα. Ήταν ο μόνος ο οποίος είχε και έχει αυτό το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες. Κανείς άλλος. Είναι ανάγκη λοιπόν να κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού εδώ, αυτό το οποίο έκανε και ο Δαβίδ. Τότε είπα, στον Κύριο θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου. Όχι σε άνθρωπο, στον Κύριο. Σε αυτόν θα πάω. Και δεν χρειάζεται να πάω να πω στους άλλους, ξέρεις τι έκανα και το ένα και το άλλο. Είναι θέμα δικό μου και του Θεού. Εκεί θα πάω. Και λέει, όταν το έκανα αυτό, την αμαρτία μου τη φανέρωσα σε σένα και την ανομία μου δεν έκρυψα. Και εσύ συνεχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Πώς το λέει ο λόγος του Θεού με εκείνο το τόσο ελπιδοφόρο μήνυμα. Εκείνο λέει, ο οποίος έρχεται σε μένα και μου ζητάει τη βοήθειά μου, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω.

Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Δεν λέει θα τον ρωτήσω ποιος είναι, τι έκανε, τι αποφάσεις έχει πάρει, τι θέλει. Όχι. Τον ερχόμενο προς εμένα, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω. Και πάντα η πρόσκληση του Θεού ήταν και παραμένει η ίδια. Είχε πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ελάτε σε μένα, λέει, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Εγώ θα σας αναπαύσω. Το ίδιο είναι και η πρόσκληση του Θεού σήμερα. Έλα σε μένα με την αμαρτία σου, με την ανομία σου, κάθε τι το οποίο σε βαραίνει, κάθε τι το οποίο έχεις και σε ταλαιπωρεί. Έλα σε μένα, εξομολογήσου σε μένα και εγώ θα σε αναπαύσω. Αυτό είναι εύκολο ή δύσκολο? Αυτό είναι δύσκολο. Όχι γιατί χρειάζεται κανείς να έρθει μπροστά στον Θεό και να του παρουσιάσει μια λίστα των αμαρτιών του που έκανε. Δεν ζητάει κάτι τέτοιο Θεός και θα ήταν άνευ αντικειμένου. Γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να θυμηθεί, ούτε κανείς θα είχε συνέστηση του τι είχε κάνει. Αλλά ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο να έρθει μπροστά του και να καταδικάσει τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο ζωής, τον τρόπο συμπεριφοράς και να του ζητήσει να τον αλλάξει καθ' ολοκληρίαν. Δεν θέλει να έρθουμε μπροστά στο Θεό και να πούμε αυτό το οποίο έκανα προχθές δεν ήταν σωστό, αλλά το άλλο το οποίο έκανα ήταν σωστό. Είναι ανάγκη να έρθουμε και να του πούμε άλλαξε με ολόκληρο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι, τον τρόπο με τον οποίο ενεργώ, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζω. Κάνε με καινούριο άνθρωπο. Ήταν αυτό που είχε πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν λέει ότι δεν μπαίνει το καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, ούτε μπαίνουν μπαλώματα επάνω σε τρύπιους σάκους. Εγώ λέει κάνω καινούρια πράγματα. Αν θέλετε τέτοια μπαλώματα, δεν είμαι ο αρμόδιος. Θα πάτε αλλού. Εγώ θέλω να κάνω καινούρια πράγματα. Και πηγαίνουμε λοιπόν στον Χριστό για να κάνει καινούρια πράγματα. Να αλλάξει έτσι ζωές. Τελείως, εξ υπαρχής. Να κάνει νέους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνουμε σε αυτόν. Όχι για να του πούμε αυτό το οποίο έκανα, ένα μικρό μπαλωματάκι, αυτό, τα άλλα δεν με νοιάζουν, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό μπορείς να το κάνεις καινούριο. Δεν γίνεται. Θα πάμε σε εκείνο να μας κάνει καινούριους τελείως. Και μετά, αφού μας έχει κάνει καινούριους, παρουσιάζεται μια τρύπα εδώ, κανένα σκίσιμο εκεί, πηγαίνουμε και του λέμε: σε παρακαλώ, κύριε, δες αυτό πώς είναι. Φτιάξε το λιγάκι. Και το φτιάχνει. Αλλά στην αρχή είναι ανάγκη να πάμε να μας αλλάξει τελείως. Και πάμε λοιπόν σε εκείνον όπως είμαστε, ό,τι και αν κουβαλάμε μέσα μας. Πηγαίνουμε σε εκείνον για να μας αλλάξει. Να μας κάνει καινούριους ανθρώπους. Και ίσως σε αντίθεση με αυτό το οποίο συμβαίνει μερικές φορές. Εκείνο το οποίο ζητάει από εμάς ο Ιησούς Χριστός είναι την επιθυμία της καρδιάς. Δεν λέει έλα σε μένα, αλλά προηγουμένως όμως θα πρέπει να έχεις αποστηθήσει μερικούς κανόνες και να έχεις μάθει απ' έξω μερικές βασικές θέσεις. Αλλιώς δεν μπορείς να γίνεις δικός μου. Όλοι εκείνοι οι οποίοι πήγαιναν στον Ιησού Χριστό τους έλεγε πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά? Και εκείνοι έλεγαν ναι, πιστεύω. Και ο Ιησούς Χριστός επενέβαινε. Και κάποτε που ένας ταλέπορος πατέρας είχε πάει το παιδί του που ήταν βαριά άρρωστο και του λέει ο Ιησούς Χριστός πιστεύεις? Και λέει ναι, πιστεύω, αλλά βοήθησέ με στην απιστία μου. Δεν πιάστηκε από αυτό ο Χριστός να του πει μια στιγμή να κάνουμε έναν έλεγχο. Τι πιστεύεις και τι δεν πιστεύεις? Ήρθε αρρωγός, βοήθησε. Ποτέ δεν άφησε κανέναν έτσι. Και ήταν μια φορά και μια αιμορροούσα η οποία είχε πάει σε αυτόν με διάφορες συγκεχημένες ιδέες, μπερδεμένες, νόμιζε ότι μπορεί να κουμπίσει το ρούχο του και να φύγει. Και της λέει ο Χριστός, στάσου, σε έκανα καλά, πες τι έγινε σε σένα. Και είπε τι έγινε σε εκείνη. Και την είχε κάνει καλά. Δεν της είπε μισό λεπτό, αυτό το οποίο λες, αυτό το οποίο πίστευες, ότι πρέπει να μου ακουμπήσεις το ρούχο μου για να γίνεις καλά, α, αυτό είναι πλάνη. Επομένως, καταδίκασε την πλάνη σου και μετά εγώ θα σε κάνω καλά. Όχι. Είχε την ανάγκη του Ιησού Χριστού, πήγε σε εκείνον και εκείνος τη θεράπευσε. Πηγαίνουμε στον Κύριο επειδή έχουμε καταλάβει ποιοι είμαστε. Πηγαίνουμε στον Ιησού Χριστό γιατί έχουμε καταλάβει τη δική μας την ανυμπόρια. Το ότι δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι για τους εαυτούς μας και λέμε κάνε με καλά, άλλαξε με και εκείνος αλλάζει. Αυτό είναι τόσο απλό, αλλά είναι και δύσκολο. Όχι γιατί ξαναέρχομαι στο αρχικό, όχι γιατί είναι δύσκολο το να φέρουμε μπροστά του όλες τις πράξεις που έχουμε κάνει. Δεν το θέλει αυτό. Αλλά είναι δύσκολο να παραδεχθούμε για τους εαυτούς μας, όχι για τους άλλους. Είναι δύσκολο να παραδεχθούμε ότι έχουμε αποτύχει πλήρως. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο να γίνει. Να πάμε σε εκείνον νιώθοντας ότι έχουμε αποτύχει πλήρως. Εάν πιστεύουμε ότι έχουμε περιθώρια να αλλάξουμε εμείς τον εαυτό μας, μάλλον θα πρέπει να αναβάλουμε τη συνάντησή μας με τον Ιησού Χριστό. Γιατί θα είναι ατελέσφορη. Δεν θα βγάλει πουθενά.
όταν είχε πάει στους μαθητές που ταλαιπωρούνταν στη λίμνη της Γενισαρέτ, είχε πάει στην τέταρτη φυλακή της νύχτας, προς το ξημέρωμα, αφού όλη τη νύχτα είχαν ταλαιπωρηθεί και είχαν αποκάμει. Δεν πήγε στην αρχή, που θα μπορούσαν βέβαια οι έμπειροι ψαράδες να του πούνε ότι λίγο ακόμα θα μπορέσουμε να τη βγάλουμε τη βάρκα έξω. Αλλά πήγε προς το τέλος, όταν πια είχαν απογοητευτεί πλήρως. Και όταν του συνάντησε ένα πρωινό για να του πει να ρίξουν τα δίχτυα του, του συνάντησε τότε που δεν είχαν πιάσει κανένα ψάρι. Αν είχαν πιάσει μερικά ψάρια, δεν θα είχε νόημα η παρέμβαση του Ιησού Χριστού. Και έρχεται στη ζωή μας, όταν η βάρκα μας είναι άδεια, όταν τα δίχτυα μας είναι άδεια και τρύπια, όταν οι δυνάμεις μας έχουν εγκαταλείψει και λέει, μήπως θέλεις να έρθω εγώ τώρα. Μήπως θέλεις να τα αφήσεις στην άκρη, δεν έκανες και τίποτα. Όλο το βράδυ δεν έπιασες κανένα ψάρι. Όλο το βράδυ κοπηλάτησες και είσαι ακόμη στο κέντρο της λίμνης. Μήπως θέλεις να βοηθήσω. Δεν ήταν εύκολο για εκείνους τους ψαράδες, οι οποίοι ήταν η δουλειά τους και ήταν έμπειροι, να αφήσουν κάποιον άλλο να κάνει το κουμάντο. Αλλά έγινε όμως, γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση. Και μερικές φορές είναι δύσκολο να παραδεχθούμε κι εμείς ότι επιτέλους εμείς ή κάποιοι, που ο καθένας μας έχει μια υπόληψη για τον εαυτό του, μικρή ή μεγάλη, δίκαιη ή άδικη, είναι δύσκολο να παραδεχθούμε ότι εμείς πια δεν κάνουμε και τίποτε. Δεν κάνουμε τίποτε. Αν το δεχθείς έτσι, αν το συλλάβεις ότι πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου τίποτε, από πλευράς ουσίας, όχι από πλευράς τύπου και savoir vivre, όχι από αυτό, αλλά από πλευράς τύπου δεν μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου τίποτε, εάν το συλλάβεις αυτό και το παραδεχθείς, τότε έχεις ανοιχτή την πόρτα για τον Ιησού Χριστό. Το μόνο που σημαίνει να τον καλέσει να μπει μέσα. Αλλά αν πιστεύεις ότι κάτι γίνεται και με σένα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και δεν σου δόθηκαν ευνοϊκές συνθήκες, ήσουν και αμόρφωτος, δεν είχες και το κατάλληλο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά τώρα το έχεις. Άσε, δεν πειράζει. Κάποια άλλη φορά ίσως μπορεί να χρειαστείς τον Ιησού Χριστό. Τώρα δεν τον χρειάζεσαι. Τώρα πήγαινε. Ασχολήσου με τον εαυτό σου, κοίταξε πώς θα τα διορθώσεις. Αν νομίσεις ότι σε κάποια στιγμή έφτασες στο απροχώρητο, τότε στρέψου στον Ιησού Χριστό. Μόνο έτσι. Ο Δαβίδ έφτασε και δόθηκε στον Θεό με τέτοιο τρόπο, επικαλέστηκε το έλεος του Θεού, όταν πια είχε φτάσει στο απροχώρητο. Λέει, δεν μπορώ άλλο. Η ξηρασία, η υγρότης μου μεταβλήθηκε σε ξηρασία. Δεν γίνεται άλλο. Έχουν λιώσει τα οστά μου από το κλάμα μου. Λοιπόν, στον Κύριο θα εξομολογηθώ. Και εκείνο συγχώρησε την ανομία του. Εκείνο συγχώρησε την αμαρτία του. Να λοιπόν, γιατί ο Δαβίδ κράζει και λέει, μακάριος λοιπόν εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε η παράβαση. Μακάριος εκείνος του οποίου σκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία. Και στο οποίο το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Εδώ μια μικρή σημείωση. Στο πνεύμα του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Δεν υπάρχει πονηριά. Γιατί υπάρχουν ίσως μερικές φορές τουλάχιστον κάποιοι οι οποίοι πηγαίνουν στον Ιησού Χριστό, στρέφονται σε εκείνον, και υπάρχει κάποιο μικρό κρατούμενο μέσα τους. Ναι, θα πάω στο Χριστό. Αλλά σε τελευταία ανάλυση. Και αν αμαρτήσω και αν πέσω, εντάξει, θα με συγχωρέσει. Δεν λέει ότι θα με συγχωρέσει. Και πάμε στον Χριστό. Και το έχουμε αυτό κατά νου. Και καμιά φορά έτσι, όχι και πολύ δύσκολα, αμαρτάνουμε. Και λέμε, α, Κύριε, συγγνώμη. Και μετά και μια δεύτερη φορά, όχι και πολύ δύσκολα, πάλι έτσι αμαρτάνουμε και ξέρουμε ότι και αν ξανααμαρτήσουμε και αν ξανασυμβεί το ίδιο στη ζωή μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος, λέει, να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Ναι, αλλά λέει ότι εάν εκουσίως αμαρτάνουμε, εκουσίως με τη θέλησή μας, δεν απολύπεται σε εμάς πια συγχώρηση των αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, η οποία μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Δηλαδή, ο Θεός είναι πρόθυμος και συγχωρεί και είναι ανοιχτή η καρδιά του. Και καθέναν ο οποίος πηγαίνει σε εκείνον και εξομολογείται την αμαρτία του. Αλλά πώς να γίνει αυτή η εκούσια αμαρτία, η επαναλαμβανόμενη, η προσχεδιασμένη αμαρτία, πετρώνει την καρδιά του ανθρώπου, τη σκληραίνει. Και μετά δεν μπορεί ο άνθρωπος ειλικρινά να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό. Θα πει κανείς, δηλαδή, εάν κάποιος αμαρτήσει εκουσίως και μετά το καταλάβει και ειλικρινά έρθει μπροστά στο Θεό και ζητήσει το έλεος του και ταπεινωθεί μπροστά του, ο Θεός δεν τον συγχωρεί. Ναι, τον συγχωρεί. Αλλά αυτή η εκούσια, η επαναλαμβανόμενη αμαρτία ψυχραίνει την καρδιά του ανθρώπου. Και δεν έχεις μετά τη δυνατότητα ειλικρινά
να ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό, ειλικρινά να ζητήσεις συγγνώμη και να το καταδικάζεις. Δεν γίνεται. Αυτός ο ευεργετικός μηχανισμός που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας αδυνατίζει, χαλάει. Και πια δεν μπορείς μετά και να θέλεις, υπάρχει αυτό το πέτρωμα της καρδιάς μέσα. Δεν μπορείς πια να θέλεις. Αυτός είναι ένας δόλος. Και γι' αυτό ερχόμαστε μπροστά στο Θεό και μακάριος εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε το ένα και το άλλο και μακάριος εκείνος στο οποίο το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Και να τώρα ποια είναι η υπόσχεση του Θεού. Αυτή είναι η έκφραση της ευγνωμοσύνης του Δαβίδ. Είναι το αποκορύφωμα του πώς αισθανόταν. Μακάριος εκείνος, μακάριος, μακάριος. Αλλά να τι λέει ο Θεός, ότι σε κατακλυσμό πολλών υδάτων, αυτά δεν θα αγγίζουν σε αυτόν. Και ακόμη, ένα από τα πιο ωραία εδάφια της γραφής. Εγώ θα σε συνετίσω, εγώ λέει ο Θεός, θα σε συνετίσω. Εγώ θα σου διδάξω την οδό στην οποία πρέπει να περπατάς. Πόσες ταλαιπωρίες, πόσα δάκρυα, πόσα ερωτηματικά, πόσες ανησυχίες, ακόμη και σε ψηλούς ανθρώπους. Κύριε, τι πρέπει να κάνω, ποιος είναι ο δρόμος ο δικός σου. Εγώ λέει, θα σου διδάξω την οδό στην οποία πρέπει να περπατάς. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα σε συμβουλεύω. Ο ίδιος ο Θεός. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα σε συμβουλεύω. Και επάνω σε σένα θα είναι το μάτι μου. Οι υποσχέσεις του Θεού δεν είναι προσωποπαγής. Δεν είναι υποσχέσεις οι οποίες δόθηκαν σε έναν άνθρωπο ή σε ένα λαό ή κατά από ορισμένες συνθήκες, για ορισμένους. Είναι υποσχέσεις για όλους τους δικούς του. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους, ο Θεός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Και αυτός ο ίδιος Θεός, ο αναλύωτος Θεός, ο οποίος έχει την ίδια πολιτική και στο λαό Ισραήλ και μετά στους χρόνους του Ιησού Χριστού και σε εμάς σήμερα. Αυτός ο ίδιος Θεός έρχεται και λέει και σε εμάς τα ίδια λόγια σήμερα. Ανησυχείς για τη ζωή σου, τι θα γίνει, πού θα πας, τι θα κάνεις, πώς θα ζήσεις. Καλά κάνεις και ανησυχείς, βέβαια. Αλλά λέει, άκουσε τι λέω εγώ. Εγώ θα σε συνετίσω. Εγώ θα σου διδάξω την οδό στην οποία πρέπει να περπατάς. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Επάνω σε σένα θα είναι το μάτι μου. Να γιατί οι καρδιές μας πρέπει να ησυχάζουν. Πρέπει να ακουμπούν ευγνωμοσύνη επάνω στον Θεό. Μέσα στις δυσκολίες, τα τρίστρατα που υπάρχουν, στα ερωτηματικά, στις χίλιες δυο ανησυχίες. Ο Θεός μας προτρέπει η καρδιά μας να αναπαύεται πάνω σε αυτόν. Αναπαύω επί τον Κύριο και πρόσμενε αυτόν. Και εκείνος απαντάει. Έχει δεσμευθεί ο ίδιος Θεός. Δεν είναι οι δεσμεύσεις των πολιτικών. Είναι οι δεσμεύσεις του αιώνιου, του αψευδούς Θεού. Ο οποίος λέει ότι εγώ θα σας συμβουλεύω. Και από τη στιγμή που δεσμεύτηκε ο Θεός, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να του πούμε: Κύριε, εσύ εδώ μέσα έχεις δεσμευτεί. Και ζητώ εσύ να με συμβουλεύσεις. Και εσύ να με συνετίσεις και να μου δείξεις την οδό στην οποία πρέπει να περπατήσω. Είναι η δέσμευση την οποία ο Θεός έχει κάνει για τον εαυτό του. Και τη στηρεί τις δεσμεύσεις του. Ακουμπούν λοιπόν οι καρδιές μας με ευγνωμοσύνη, με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Τον ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί εκείνος συγχώρησε την ανομία μας. Ευλογημένο το όνομά του για όλους όσους από εμάς το καταλάβαμε κάποτε και πήγαμε σε εκείνο και του είπαμε: Δεν μπορούμε άλλο. Πάρτα, έτσι όπως είμαστε. Και εκείνος πήρε τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας, τις συγχώρησε. Μακάρι είμαστε. Τρεις ευτυχισμένοι, πάει να πει, ενώπιον του Θεού για αυτό το οποίο εκείνος έχει κάνει στη ζωή μας. Ας υπάρχει πάντα στην καρδιά μας ένα τέτοιο πνεύμα ευγνωμοσύνης και δοξολογίας μπροστά στο Θεό. Και απόλυτης βεβαιότητας και επανάπαυσης στα χέρια Του για το πώς Εκείνος θα οδηγήσει τη ζωή μας. Αμήν.

Σήμερα στις 7 το βράδυ η νεολαία και η χοροδία της Εκκλησίας της Νέας Ιωνίας έχει πνευματικό πρόγραμμα εδώ. Παρακαλώ να τιμήσουμε την ώρα. Αν θέλετε να σηκωθούμε όρθιοι, να προσευχηθούμε. Πατέρα Ουράνιε, ευχαριστούμε πολύ γιατί εσύ έστειλες σωτήρα. Και αυτός ήταν ο γιος σου. Σε ευχαριστούμε γιατί το έργο αυτό δεν μπορούσε κανείς άλλος να το κάνει, μόνο εκείνος. Και ήταν έργο επώδυνο για εκείνον. Ποτέ θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι στα αλήθεια σήμαινε το να αφήσει τη δόξα του, να κατέβει να πάρει δούλου μορφή, να γίνει σαν και εμάς, να περάσει το δρόμο αυτό και να πεθάνει επάνω στο σταυρό. Ευχαριστούμε γιατί εκεί πάνω κράτησε τις αμαρτίες όλων μας. Εσύ έβλεπες το πρόσωπό του όλους εμάς. Και ευχαριστούμε γιατί το έργο αυτό ολοκληρώθηκε. Γιατί τώρα εμείς, αποδεχόμενοι τη θυσία του, έχουμε ελεύθερη επικοινωνία με σένα. Τι τιμή μας έχεις δώσει. Μας κάνεις παιδιά σου εξιοθεσίας. Και μοιράζεις εμάς και τα δώρα που είχες ετοιμάσει για τον Ιησού Χριστό. Όσα αυτή δεν άκουσε, μάτι δεν είδε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, ευχαριστούμε γιατί τα προετοιμάζεις για εμάς. Την ώρα αυτή χαρήκαμε καθώς ήρθαμε αντιμέτωποι με το Λόγο Σου, καθώς είδαμε τις αλήθειες Σου. Παρακαλούμε πολύ, επειδή δικά Σου είναι τα λόγια, παρακαλούμε Εσύ να τα ερμηνεύσεις τις καρδιές μας και όχι η ανθρώπινη γλώσσα. Ό,τι έπρεπε να υποθεί και δεν υπόθηκε, παρακαλούμε Εσύ να το συμπληρώσεις. Και ό,τι κακώς ελέγχθη, παρακαλούμε Εσύ να το εξαλείψεις. Εμπιστευόμαστε σε Σένα, στη χάρη τη δική Σου, στην πρόθεσή Σου να κάνεις θαυμαστά στη ζωή μας. Παρακαλούμε να έρθουν μέρες αναψυχής από την παρουσία Σου. Παρακαλούμε να δούμε καλύτερες μέρες για την Εκκλησία Σου. Παρακαλούμε αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει πίσω, ας τονωθούν. Τα εκλελειμμένα γόνατα, τα παραλυλημμένα χέρια, παρακαλούμε συνενισχύσεις. Ευχαριστούμε για τη λινάρη που καπνίζει, εσύ δεν το σβήνεις. Παρακαλούμε να αναθερμάνεις μέσα μας το ενδιαφέρον μας και την αγάπη μας για σένα. Παρακαλούμε εσύ να δώσεις η προσωπική μας πνευματική ζωή να είναι ζέουσα, να είναι φλογερή. Οδήγησέ μας, παρακαλούμε, σε μια ζωή απόλυτης παραχώρησης και εξάρτησης από σένα. Ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής είναι ο Απόστολος Προυσαέας. Ο Απόστολος Προυσαέας γεννήθηκε σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη του Πόντου που λέγεται Ινώη το 1920 και ήταν το έκτο από τα 8 παιδιά του Ιεραποστόλου Γεωργίου Προυσαέα. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στα Ιωάννινα και τα εφηβικά του στο Βόλο μαζί με την οικογένειά του. Υπηρέτησε ως ασυρματιστής του πεζικού σε όλη την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Εργάστηκε ως λογιστής στη γερμανική εταιρεία λαμπτήρων Όστραμ και ταυτόχρονα υπηρετούσε, όπως και μέχρι σήμερα υπηρετεί, το έργο του Χριστού. Είναι παντρεμένος με την Αλίκη Προυσαέα και μαζί της έχει τις χριστιανικές εκδόσεις Θρίαμβος.
2: Και εγώ με τη σειρά μου έχω να σας πω ότι χαίρομαι που μου δίνετε η ευκαιρία να βρεθώ στο κανάλι το δικό σας και να κουβεντιάσουμε για τα πράγματα του Θεού.
1: Απόστολε Προυσαέα, μίλησε μας λίγο για τα παιδικά σου χρόνια.
2: Μέχρι τα 12 μου χρόνια μέναμε στα Ιωάννινα. Όπως και στην αρχή υπόθηκε, έχουμε έρθει από τη Μικρά Ασία με την ανταλλαγή των πληθυσμών που έγινε το 1922. Ο πατέρας μας την εποχή εκείνη ήταν εξορία και η μητέρα μου ήρθε με τα 5 παιδιά και πρωτοεγκατασταθήκαμε στη Ζάκυνθο. Και μετά από μήνες που κατόρθωσε και ο πατέρας μας να έρθει και αυτός στην Ελλάδα, ήρθε και μας βρήκε και πήγαμε και εγκατασταθήκαμε στα Ιωάννινα. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν χρόνια που δεν υπήρχε στη ζωή μου καμιά δυσκολία και καμιά στεναχώρια. Το περιβάλλον στο οποίο ζούσαμε στο οικογενειακό ήταν ένα περιβάλλον αρκετά αυστηρό από πλευράς θρησκευτικής, γιατί ένα από τα κύρια μελήματα που είχαν οι γονείς μας ήταν να μας δώσουν τα μηνύματα του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Πηγαίνουμε συχνά στην εκκλησία και μπορώ να πω ότι ποτέ δεν θυμάμαι στη ζωή μου να είχα απουσιάσει από τις συναθρήσεις της εκκλησίας, όπως συμβαίνει σήμερα με διάφορες δικαιολογίες που οι γονείς προβάλλουν στα παιδιά τους και δεν τα συνιστούν συνέχεια να βρίσκονται στις συναθρήσεις. Το περιβάλλον στο οποίο ζούσαμε ήταν ένα περιβάλλον πνευματικό, δηλαδή οι γονείς μας προσπαθούσαν να μας δώσουν όσο μπορούσαν τις αλήθειες που έχει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και κάθε βράδυ στο σπίτι μαζευόμασταν όλη η οικογένεια και διαβάζαμε ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού, και σε όλη τη διάρκεια των ετών αυτών πολλές φορές την είχαμε διαβάσει από τη μία, από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το τελευταίο, μέχρι την Αποκάλυψη. Και μετά από την μελέτη σημειώναμε ένα εδάφιο που νόμιζαν οι γονείς μου ότι είναι εδάφιο που πρέπει να το μάθουμε απ' έξω, και το άλλο βράδυ έπρεπε αυτό το εδάφιο να το είχαμε μάθει. Και έτσι περνούσε η ζωή μας κατά αυτόν τον τρόπο, ανεξάρτητα τώρα οι δικές μας οι καρδιές, οι οποίες οπωσδήποτε κλωτσούσανε, γιατί κάθε καρδιά ανθρώπου, ώσπου να καταλάβει το νόημα της ζωής και να καταλάβει τις αξίες μέσα αυτόν τον κόσμο, και οι αξίες είναι μέσα στις αλήθειες του Λόγου του Θεού, πάντοτε δυσανασχετεί, αδιαφορεί και προσπαθεί να παραμερίσει τις αλήθειες μέσα από τη ζωή, γιατί άλλα ενδιαφέροντα ήταν εκείνα τα οποία μας απασχολούσαν. Και κατά αυτόν τον τρόπο, μέχρι τα 12 μου χρόνια, πέρασαμε στα Ιωάννινα και από εκεί μετά φύγαμε για να πάμε να εγκατασταθούμε στο Βόλο.
1: Απόστολε, είναι αλήθεια ότι στη σημερινή εποχή πολλοί χριστιανοί γονείς δεν συνηθίζουν να δίνουν στα παιδιά τους μια βιβλική αγωγή. Μπορείς να μας πεις τι όφελος είχε μέσα στη ζωή σου το γεγονός ότι ο πατέρας σου και η μητέρα σου σας πρότρεπαν να μελετάτε το Λόγο του Θεού, είχαν μαζί σας μια καθημερινή μελέτη από το Λόγο του Θεού. Έπαιξε αυτό κάποιο σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα δική σου χριστιανική διαγωγή?
2: Οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο, πρώτα απ' όλα γιατί ένα σωρό εδάφια μέσα από το Λόγο

0: αυτές, παρόλη την αντίδραση που τότε δημιουργείται μέσα στις καρδιές μας, όλα αυτά ήρθε μια εποχή που πραγματικά πήραν η σάρκα και οστά και έδωσαν το ευλογημένο αποτέλεσμα κάποτε να πάρω τη μεγάλη απόφαση να δεχθώ τον Χριστό στη ζωή μου.
1: Στη σημερινή εποχή οι γονείς δεν θέλουν να πιέζουν τα παιδιά τους σε αυτό το σημείο το συγκεκριμένο. Μάλιστα και εσύ ο ίδιος είπες ότι μέσα σου αισθανόσουν μερικές φορές άσχημα. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα?
0: Η γνώμη μου είναι ότι το παιδί τα περισσότερα που θέλει μέσα στη ζωή του είναι αρνητικά και είναι σε βάρος του. Και αλίμονο εάν οι γονείς δεν έχουν την επιμέλεια και τον ενδιαφέρον στα παιδιά τους και δεν σκέφτονται με τον τρόπο τον που πραγματικά πρέπει να σκεφτούν για το όφελός τους. Εάν τα αφήσουμε τα παιδιά όπως αυτά θέλουν και όπως αυτά επιθυμούν, ουσιαστικά τα οδηγούμε σε μια καταστροφή και υπεύθυνοι είναι οι γονείς.
1: Συνέχισε τώρα να μας λες περισσότερα πράγματα για την εφηβική σου ηλικία.
0: Οι αταξίες και οι διάφορες φασαρίες στην παιδική μου ηλικία ήταν όπως και όλων των άλλων παιδιών, με τη μόνη διαφορά ότι εμείς είχαμε μια διαφορετική διαπαιδαγώγηση και κάθε φορά που η αταξία θα έφτανε στο σημείο που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η διαπαιδαγώγηση την οποία ζητάει ο Θεός, δεν δίσταζαν οι γονείς μας ακόμα και ξύλο να μας δώσουν. Θα μου πείτε, στη σημερινή εποχή να τρώει το παιδί ξύλο? Ο Λόγος του Θεού, ξέρετε, έχει μία τελείως διαφορετική διαπαιδαγώγηση από εκείνη που συνήθως οι άνθρωποι παρουσιάζουν. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι όποιος λέει μισεί, όποιος λέει δεν δέρνει το παιδί του, αυτό σημαίνει το μισεί. Και όταν το δέρνει μόνο με ένα σκοπό, για να μπορέσει να το ελευθερώσει από την ανοησία. Διότι λέει το παιδί είναι συνδεδεμένο με την ανοησία και η ράβδος λέει είναι εκείνη η οποία μπορεί να το ελευθερώσει.
1: Νομίζω ότι θα ήταν εσφαλμένο να δώσουμε την εικόνα ότι ο πατέρας σου ήταν ένας πάρα πολύ αυστηρός πατέρας, γιατί γνωρίζω και από την βιογραφία του που έχεις γράψει ότι ήταν ένας γλυκός άνθρωπος, αγαπούσε πολύ τον Κύριο και έκανε αυτό που πίστευε, πως ο Κύριος τον δίδασκε σε κάθε περίσταση. Υπάρχει κάποιο περιστατικό που ιδιαίτερα θυμάσαι από τον πατέρα σου?
0: Το περιστατικό που θυμάμαι ιδιαίτερα ήταν το εξής, ότι σαν παιδιά που ήμασταν μέσα σε μία οικογένεια και ήμασταν πολλά παιδιά, πάντοτε δημιουργούσαμε φασαρίες και τα αγόρια μαλώναμε. Και επειδή εγώ ήμουνα το πιο μικρό από τα αγόρια, πάντοτε οι άλλοι με έδερναν, οι μεγαλύτεροι. Και πολλές φορές ήταν τόσο δυνατό το συνέστημα της εκδίκησης που ένιωθα μέσα μου, ώστε έλεγα τώρα που θα έρθει ο πατέρας μου θα πω τι μου κάνατε και να δείτε τι ξύλο έχετε να φάτε. Και πράγματι όταν έρχονταν ο πατέρας μου με κλάματα πήγαινα και του έλεγα ότι ο Θόδωρος με έδιρε και με έδιρε άσχημα και βάναυσα και περίμενα ο πατέρας μου να ενεργήσει σύμφωνα με τις δικές μου τις επιθυμίες, σύμφωνα με τη δικιά μου τη φόρτωση, τη συναισθηματική.

0: Εκείνο που παρατηρούσα και μου κακοφαίνονταν τότε ήταν ότι ενώ εγώ περίμενα να τον αρπάξει και να τον δείρει, δεν έκανε καμιά τέτοια κίνηση, αλλά καμιά φορά ούτε και καν έδινε σημασία στις διαμαρτυρίες τις δικές μου. Και αυτό πάντοτε μου έκανε εντύπωση. Και αργότερα βέβαια κατάλαβα ότι διαφορετικές είναι οι εκτιμήσεις που κάνει κάποιος απ' έξω όταν δεν συμμετέχει σε ένα γεγονός, και διαφορετικές είναι οι εκτιμήσεις που κάνει κάποιος όταν είναι μέσα σε ένα γεγονός. Και καταλάβαινα ότι από τη συμπεριφορά του πατέρα μου ότι κι αν ακόμα είχα δίκιο, δεν είχα δίκιο στον τρόπο με τον οποίο εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να τιμωρηθεί ο αδερφός μου.
1: Απόστολε, παρόλη την πολύ καλή χριστιανική παιδεία που είχες στα παιδικά, στα εφηβικά και στα μετεφηβικά σου χρόνια, πέρασε αρκετός καιρός για να ζητήσεις τον Ιησού Χριστό να έρθει μέσα στη ζωή σου. Μπορείς να μας πεις πώς έγινε αυτό?
0: Ήταν καλοκαίρι του 1945 όταν ο Θεός μου μίλησε με τον τρόπο που αυτός ξέρει να μιλάει στην καρδιά κάθε ανθρώπου, καθώς τον καλεί να μετανοήσει από τη ζωή τις αμαρτίες και τις απιστίες και να πιστέψει στο Χριστό, το Υιό του Θεού, που έδωκε τη ζωή του για όλους τους ανθρώπους. Ήμουν τότε 25 χρόνων, πράγμα που δείχνει ότι η καρδιά μου ήταν αρκετά σκληρή για να αργήσω τόσο πολύ να δεχθώ τη χάρη του Χριστού. Και δεν ήμουν από εκείνα τα παιδιά που δεν είχαν ακούσει για την αγάπη του Θεού και τη θυσία του Ιησού Χριστού, ώστε να δικαιολογείται μια τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Τα Ιερά Γράμματα τα γνώριζα από βρέφους, και τον πρώτο χώρο που γνώρισα έξω από το σπίτι ήταν η εκκλησία, αλλά και τα πρώτα λόγια που άκουσα όταν άρχισα να καταλαβαίνω ήταν τα λόγια του Θεού. Το γεγονός που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο πρώτα στη σκέψη μου και πολύ αργότερα στην καρδιά μου ήταν η κήρυξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι τότε άκουγα τα πράγματα του Θεού, αλλά καμιά διεργασία δεν γίνονταν μέσα στη σκέψη μου και πολύ περισσότερο μέσα στην καρδιά μου. Στην εκκλησία πήγαινα τακτικά, όχι γιατί το ήθελα, αλλά γιατί δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Η κήρυξη του πολέμου από τους Ιταλούς στις 28 Οκτωβρίου του 1940 μου έδωσε ένα δυνατό ερεθισμό για να σκεφτώ σοβαρά τη στάση μου απέναντι στο Θεό. Φαίνεται πως ο πόλεμος με τρόμαζε, γιατί θυμάμαι ήταν Δευτέρα πρωί όταν κάποια στιγμή μόλις είχαμε μπει μέσα στις τάξεις ακούστηκαν να ουρλιάζουν οι σιρήνες και αστραπιώς διαδόθηκε σε όλο το σχολείο ότι κηρύχτηκε ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Αμέσως οι καθηγητές μας είπανε στα σπίτια σας, γιατί τώρα αρχίζει πόλεμος. Και ήταν η πρώτη φορά που απευθείας από το σχολείο τράβηξα για το σπίτι μου, και όταν πήγα στο σπίτι μου κλείστηκα στο δωμάτιό μου, γονάτισα σε μια γωνιά και έκανα μία προσευχή στο Θεό και είπα: Θεέ μου, εγώ είμαι ένας αμαρτωλός και σε παρακαλώ συγχώρεσέ με, γιατί μετανιώνω. Βέβαια ήξερα τον τρόπο που ο Θεός δέχεται έναν άνθρωπο, γι' αυτό και δεν δυσκολεύτηκα να βρω τα λόγια και τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να τακτοποιηθώ στη σχέση με το Θεό. Και το έκανα αυτό γιατί νόμιζα ότι κάθε βόμβα που θα ρίξουν τα ιταλικά αεροπλάνα, κάθε βόμβα θα πέσει απάνω στο κεφάλι μου. Πράγματι, ύστερα από μερικές ώρες ήρθανε τα αεροπλάνα, έριξαν ένα σωρό βόμβες πολύ μακριά από την περιοχή που εμείς μέναμε και είχα μία περιέργεια να δω τι έκαναν αυτές οι βόμβες. Όταν λοιπόν έφτασα στο σπίτι εκείνου που είχε βομβαρδιστεί, έπαθα πραγματικά ένα μεγάλο σοκ. Είδα τρεις ανθρώπους μέσα στο σπίτι να είναι σκοτωμένοι και του ενός να έχει ανοίξει το κεφάλι και τα μυαλά να έχουν κολλήσει, να έχουν πεταχτεί στον τοίχο. Τρομοκρατήθηκα και σκέφτηκα το καλύτερο που έκανα ήταν να ζητήσω ο Θεός να με συγχωρήσει. Επειδή όμως είδα ότι κάθε βόμβα που πέφτει από τα ιταλικά αεροπλάνα δεν πέφτει στο κεφάλι μου και σιγά σιγά ξεχαρεύτηκα και μέσα στην καθημερινή ζωή με τις διάφορες ανάγκες τις βιωτικές τώρα που δημιουργούν το άρχισα να ασχολούμαι, ξεχάστηκα και ξέχασα αυτή την ομολογία μετάνοιας που έκανα και την ξαναέκανα δεύτερη φορά όταν κηρύχτηκε ο γερμανικός πόλεμος, γιατί τότε είχα ακούσει ότι οι Γερμανοί έχουν τόσα πολλά αεροπλάνα που όταν θα έρθουν στην Ελλάδα θα σκιάσουν ακόμα και τον ήλιο. Πήγα πάλι δεύτερη φορά στο ίδιο μέρος, έκανα την ίδια προσευχή και πρόσθεσα τα εξής λόγια, ότι αυτή τη φορά, Θεέ μου, σου λέω αλήθεια. Αυτός ο πόλεμος δεν κράτησε περισσότερο από μια εβδομάδα και όσο κράτησε αυτός ο πόλεμος, αυτή η φάση του πολέμου, άλλο τόσο κράτησε και η δικιά μου η μετάνοια. Σε λίγο ξεχάστηκα και άρχισα να μπαίνω μέσα στη ζωή, στον αγώνα της ζωής για την επιβίωση και τα πράγματα του Θεού πλέον δεν με ενδιέφεραν καθόλου. Έως ότου ήρθε ένα άλλο γεγονός στη ζωή μου και αυτό το γεγονός ήταν όταν φύγαμε από το Βόλο γιατί δεν μπορούσαμε πλέον να επιβιώσουμε και πήγαμε σε ένα χωριό έξω από την Κατερίνη, τη Σεβαστή. Εκεί λοιπόν στη Σεβαστή συνέχιζα εγώ τη δικιά μου τη ζωή, τα πράγματα του Θεού δεν με ενδιέφεραν καθόλου και εκείνο που με ενδιέφερε ήταν πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Είχα αναλάβει εγώ τη φροντίδα όλης της οικογένειας, γιατί εγώ με τις δυο μου αδερφές πιο μικρές και με τους γονείς μου είχαμε πάει στο χωριό, όλα τα άλλα μου αδέρφια που μπορούσαν κάπως να βοηθήσουν ήταν ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι λοιπόν καταπιάστηκα στον αγώνα της επιβίωσης. Συνέβηκαν όμως εκεί μερικά γεγονότα τα οποία τελικά με έφεραν σε πραγματική συνέστηση της αμαρτωλότητός μου και σε εξήτηση του προσώπου του Θεού. Το χωριό η Σεβαστή με ένα άλλο χωριό, τον Κούκο, προσεχώρησαν αυτά τα δύο χωριά στους Γερμανούς και έγιναν συνεργάτη των Γερμανών. Και επειδή εγώ είχα διαφορετικές αντιλήψεις και δεν συνταυτιζόμουν με αυτούς, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βρούνε αιτίες για να με κατηγορήσουν. Και ένα πρωινό ήρθε κάποιος, χτύπησε την πόρτα και όταν άνοιξα είδα έναν γκεσταπίτη αξιωματικό. Μου λέει όλα μαζί μου. Ντύθηκα, τον ακολούθησα και σε λίγο βρέθηκα στο αρχηγείο τους, εκεί όπου ήταν όλοι μαζεμένοι. Με έριξαν μέσα σε ένα κρατητήριο και μέσα αυτό το κρατητήριο ήταν και ένας Εβραίος και αυτόν τον είχαν φυλακίσει γιατί ήταν αριστερός. Μέσα λοιπόν εκεί στη φυλακή με ρωτάει ο Εβραίος τι γίνεται και εγώ αφελής που ήμουνα και δεν είχα ακόμα πονηρευτεί με τα πράγματα αυτά του λέω λίγα είναι τα ψωμιά τους, σε λίγο καιρό θα τους αρρώσουνε. Κάποια στιγμή βλέπω να έρχεται ένας αξιωματικός και να φωνάζει τον Εβραίο έξω και ύστερα από μισή ώρα τον ξαναέφερε μέσα με κλωτσιές, με βρισκές και τον πέταξε μέσα στο θάλαμο. Του λέω τι έπαθες και ο Εβραίος ήταν ενδιασμένος, δεν ήθελε ούτε να μου μιλήσει και τελικά μου λέει ξέρεις λέει γιατί με κάλεσαν έξω, μου είπαν να σε ψαρέψω και αν εσύ τελικά ανοίξεις την καρδιά σου και πεις ό,τι πεις εγώ να πάω να τα πω σε αυτούς με την υπόσχεση ότι εάν σε ψαρέψω αυτοί θα με βγάλουν εμένα ελεύθερο. Μόλις το άκουσα αυτό πραγματικά πάγωσα. Τελικά ο Εβραίος όταν τον εκάλεσαν δεν είπε τίποτα και με ένα γερό ξύλο που του έδωσαν τον ξαναέφεραν μέσα στη φυλακή. Εκεί στη φυλακή κάποια στιγμή που καθόμασταν έρχεται ο Εβραίος τρομοκρατημένος κοντά μου και μου λέει άκουσες λέει τι είπε ο αξιωματικός. Λέω όχι, τι είπε. Δυο λάκους θα ανοίξουνε. Λέω και. Λέει δυο δεν είμαστε, για μας είναι. Βέβαια εγώ τον κορόδεψα. Του λέω τόσο αφελής είσαι και τόσο ανόητος. Αλλά άρχισε να δουλεύει αυτό. Μήπως συμβαίνει κάτι τέτοιο και είναι οι τελευταίες μας ώρες. Σε λίγο άκουσα και εγώ μετά από μισή ώρα σε αυτό το δέντρο θα τους κρεμάσουμε. Μόλις το άκουσα αυτό αμέσως πάγωσα, είπα ήρθε το τέλος μου. Και τότε με έπιασε το αίσθημα του μελοθάνατου. Προσπαθούσα να ζητήσω συγγνώμη από το Θεό και να μετανοήσω. Αλλά δεν μετανιώνει ο άνθρωπος όποτε θέλει και όποτε ευαρεστείται, αλλά όποτε ο Θεός τον καλεί να μετανοήσει. Σφιγγόμουνα, πιεζόμουνα, προσπαθούσα να μετανοήσω, αλλά δυστυχώς τίποτα. Και καθώς περιμέναμε από στιγμή σε στιγμή να έρθουν να μας πάρουν και να πάνε να μας κρεμάσουν όπως ακούσαμε απάνω στο δέντρο και μετά να μας θάψουν, και βρισκόμουν σε αυτή την αγωνία του μελοθάνατου, κάποια στιγμή πέρασε ένας γνωστός του Εβραίου και έτρεξε ο Εβραίος και του λέει κλαψιάρικα γιατί θέλετε να μας σκοτώσετε, τι κάναμε. Μπήκε εκείνος στα γέλια, Και του λέει, ποιος σου πει τέτοιο πράγμα? Να, λέει, ακούσαμε τον αξιωματικό ότι είπε θα ανοίξουν δυο λάκους και θα μας κρεμάσουν. Και λέει αυτός, ρε Χαζε, λέει, αυτό το είπε γιατί φοβέριζε κάτι Εβραίους που είχαν έρθει στα βουνά και τους έστελνε αγκαρία και αυτοί δεν ήθελαν να κάνουν τίποτα. Και για να τους απειλήσει τους είπε ότι, στην αρχή τους είπε, δύο λάκους ανοίξτε, θα κάνετε βαριά δουλειά. Και αφού αρνήθηκαν, τους είπε μετά ότι σε αυτό το δέντρο θα σας κρεμάσω. Μόλις λοιπόν κατάλαβα εγώ ότι ήταν γκάφα αυτό που με τάραξε τόσο πολύ, άρχισα τον Εβραίο να τον κοροϊδεύω. Και αυτός άρχισε εμένα να κοροϊδεύει. Αλλά μέσα στη σκέψη μου έμεινε αυτό το τράνταγμα. Και καθώς λοιπόν σκεφτόμουν μέσα στη φυλακή από τι δυσκολία πέρασα, στη σκέψη μου ήρθε ένα ερώτημα. Απόστολε, τώρα τι γλίτωσες? Αλλά κάποτε θα έρθει αυτή η ώρα και θέλει να βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεσαι? Και ήταν η πρώτη φορά που μιλούσα με τον εαυτό μου ειλικρινά και σοβαρά και είπα όχι. Από εκείνη την ώρα και τη στιγμή μέσα μου άλλαξε ολόκληρος ο εσωτερικός μου κόσμος και οι σκέψεις μου πλέον και οι αξίες μου πλέον άρχισαν σιγά σιγά να παίρνουν διαφορετική εικόνα. Τώρα σκεφτόμουν για τα πράγματα του Θεού. Μέχρι τότε δεν τα σκεφτόμουν. Τώρα ήθελα να μετανοήσω πραγματικά. Μέχρι τώρα μετανοούσα υποκριτικά. Και ένα άλλο γεγονός που τελικά μου έδωσε την όθηση ήταν όταν παρουσιάστηκα μπροστά στον ανακριτή. Μόλις ο ανακριτής με είδε και με ρώτησε πώς λέγομαι, έβαλε τις φωνές και λέει, εσύ, λέει, εσύ θέλεις κρέμασμα, λέει, ακόμα ζεις? Γιατί, λέω, και ανακριτά, εσύ είσαι τρομερός και φοβερός. Τέτοιος, λέει, τρομερός και φοβερός που είσαι ακόμα, λέει, υπάρχεις στη ζωή. Είναι αλήθεια ότι και εγώ τρόμαξα. Τρόμαξε και αυτός με μένα και εγώ τρόμαξα με αυτόν. Και τον ρωτάω, ποιες είναι οι κατηγορίες, να σου τις πω, μου λέει. Η πρώτη κατηγορία ήταν ότι εγώ είμαι κατάσκοπος των ανταρτών, των εαμητών, και ότι μαζεύω τους εαμήτες στο σπίτι μου και κάνουμε συγκεντρώσεις. Όταν το άκουσα αυτό, του λέω, κύριε ανακριτά, το σπίτι μου είναι 100 μέτρα από τα φυλάκια σας. Εάν πραγματικά εγώ μαζεύω τους αντάρτες στο σπίτι μου, τους εαμήτες, γιατί δεν ήρθανε οι φρουροί σας να με πιάσουνε? Έχεις δίκιο, μου λέει. Αλλά τώρα η δεύτερη κατηγορία, γιατί, λέει, πας και κατασκοπεύεις τα οχυρά μας γύρω από το χωριό που έχουμε και τα προδίδεις στους εαμήτες? Τον ρωτάω, κύριε ανακριτά, του λέω, πότε κανείς βλέπει καλύτερα, την ημέρα ή τη νύχτα? Λέει, την ημέρα. Τα οχυρά αυτά εμένα αγκαρεύουν και πηγαίνουν και τα σκάβω και βάζω τα σηματοπλέγματα. Αν λοιπόν την ημέρα τα βλέπω, για ποιο λόγο να πάω τη νύχτα να τα δω? Λέει εσένα, λέει, αγκαλεύουνε. Ναι, λέω, εμένα. Ρωτήστε όποιον θέλετε. Α, εντάξει, λέει. Και αυτός αυτό έχει δίκιο. Τώρα, η τρίτη κατηγορία. Η τρίτη κατηγορία ήταν ότι εγώ είμαι ο υπαριθμόν ένας πυρήνας του κομμουνισμού στο χωριό. Ευτυχώς στη φυλακή είχαμε και τον πολιτικό υπεύθυνο του ΕΑΜ και λέω στον ανακριτή, ανακριτά, εδώ ο πολιτικός υπεύθυνος του ΕΑΜ, εάν σας πει αυτός ότι έστω και σε μισή συγκέντρωση βρέθηκα ποτέ, εγώ είμαι πρόθυμος να δεχθώ όλες τις κατηγορίες. Αμέσως διατάζει και τον φέρνουνε, και αφού τον ρώτησε αν με γνωρίζει, και εκείνος έβαλε τα γυαλιά του για να με δει πιο καλά και είπε ναι, τον ξέρω, με έβγαλε εμένα έξω και τον ρώτησε, και εκείνος απήνισε ότι ποτέ δεν τον είδα. Όταν με ξανακάλεσε μέσα, λέει, αυτός δεν σε είδε ποτέ. Οπότε, λέω, αν δεν με είδε, σημαίνει ότι δεν είμαι τέτοιος που με κατηγορούν. Εντάξει, λέει, τώρα, λέει, η τέταρτη κατηγορία ήταν ότι ήθελες να ανατινάξεις τον μόνο μήλο που έχει το χωριό. Και ανακριτά του λέω, ένας μήλος με τι ανατινάζεται, με κασμά και με τσεκούρι και με φτιάρι ή με εκρηκτικές ύλες? Με εκρηκτικές ύλες, μου απαντάει. Εάν λοιπόν είναι οι εκρηκτικές ύλες, βρήκανε όταν με έπιασαν καμιά εκρηκτική ύλη, έφεραν τίποτα? Μου λέει όχι. Τότε λέω, όλα είναι συκοφαντίες και φαντασίες. Μετά λοιπόν από αυτή την ανάκριση, επίστηκε ο ανακριτής ότι είμαι αθώος και με έβγαλε από τη φυλακή. Μέσα όμως σε όλα αυτά τα γεγονότα δούλευε μέσα στην καρδιά μου διαρκώς η αμαρτωλότητά μου και η αθλειότητά μου. Καταλάβαινα ότι η ζωή μου πλέον πρέπει να πάρει το δρόμο του Χριστού. Φύγαμε από το χωριό, γυρίσαμε στο Βόλο, και μια μέρα καθώς βάδιζα εκεί στην παραλία μόνος, γιατί φίλους που είχα, άλλους τους είχαν σκοτώσει στην κατοχή οι Γερμανοί, άλλοι είχαν πάει απάνω στα βουνά, άλλοι είχαν φύγει στη Σερβία, και περπατούσα μόνος μου. Ήτανε η ώρα που ο Θεός πραγματικά μίλησε μέσα στην καρδιά μου. Την ώρα λοιπόν που περπατούσα, ήρθε μία σκέψη μέσα μου και έθεσα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Απόστολε, λέω, τι κατάλαβες μέχρι τώρα στη ζωή σου? Είπα τίποτα, μόνο λαχτάρες, αγωνίες. Αν ζήσεις άλλα τόσα χρόνια, τι θα καταλάβεις? Αφού μέχρι τώρα τίποτα, είπα, γιατί από εδώ και πέρα να καταλάβω κάτι? Πάλι τίποτα. Και το ερώτημα που ήρθε μετά ήταν, ώστε ζεις για το τίποτα, τη στιγμή που ο Χριστός σε περιμένει για να σου δώσει αιώνια ζωή, να σου δώσει ομορφιά, να σου χαρίσει έναν ουρανό, να σε ελευθερώσει από όλους τους φόβους, από όλα τα άγχη και από κάθε τι κακό που σε δέρνει? Γύρισα σπίτι. Πήγα στο ίδιο δωμάτιο που είχα πάει πριν 4 χρόνια. Κάθισα στην ίδια γωνιά. Έκανα την ίδια προσευχή μετάνοιας, αλλά αυτή τη φορά ήταν η μετάνοιά μου πραγματική. Είπα, Θεέ μου, είμαι ένας αμαρτωλός. Είπα, Θεέ μου, εσύ ενδιαφέρεσαι για τον αμαρτωλό. Είπα, Θεέ μου, εσύ έστειλες τον Χριστό και πέθανε πάνω στο Σταυρό για μένα. Μετανοώ και δέχομαι αυτή την προσφορά. Όλες τις άλλες φορές είχα σηκωθεί από την προσευχή πολύ βαρύς και δύσθυμος. Αυτή τη φορά η καρδιά μου ήταν γεμάτη από χαρά, γιατί πίστεψα ότι ο Χριστός με συγχώρεσε, γιατί μετάνιωσα με όλο το βάθος της καρδιάς μου, χωρίς υπολογισμούς και χωρίς πονηριές. Και από εκείνη την ώρα και τη στιγμή μπήκε μέσα στην καρδιά μου ένας πόθος. Στην προσωπική μου ζωή να κάνω το θέλημα του Θεού και στους φίλους μου και στους γύρω ανθρώπους να μιλώ για την αγάπη του Χριστού.
1: Απόστολε Προυσαέα, τι σημαίνει για σένα να ζεις με πίστη στον Ιησού Χριστό?
0: Αυτό σημαίνει ότι όλη η ζωή ανήκει στο Χριστό. Έχουμε πολλές τέτοιες εικόνες και διακηρύξεις μέσα στο Λόγο του Θεού. Λέει, παραδείγματος χάρη, ότι ο Ενόχ περπάτησε μαζί με το Θεό, που αυτό σημαίνει ότι έζησε για 300 τόσα χρόνια μαζί με το Θεό σε επικοινωνία, σε υπακοή, και τα θελήματα του Θεού ήταν εκείνα τα οποία ενεργούσαν μέσα στη ζωή του. Το ίδιο έχουμε και, λέει, και ο Απόστολος Παύλος. Δεν ζω πλέον εγώ, λέει, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Και όλη μας η ζωή πλέον ανήκει σε εκείνον ο οποίος μας αγάπησε, πέθανε για μας και έδωσε τη ζωή του ολόκληρη για μας τους αμαρτωλούς. Και εμείς λοιπόν καλούμεθα μέσα σε αυτόν τον κόσμο να ζήσουμε για Αυτόν. Είναι εκείνο που λέει σε ένα σημείο, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε άλλο, όλα να είναι για δόξα Θεού. Και εκείνο που λέει ο Παύλος, το ζήν εις εμέ είναι Χριστός και το αποθάν είναι το κέρδος.
2: Θυμάμαι τα τελευταία χρόνια όταν ήμουνα στη δουλειά, προτού να φύγω, μου έκανε έναν πόλεμο και πρωτοφανή και έναν πόλεμο περίεργο. Τι ακριβώς συνέβη στα παρασκήνια δεν ξέρω. Ένα όμως ξέρω, μία ημέρα έρχεται ένας διευθυντής και μου λέει, από αύριο θα αφήσεις το λογιστήριο και θα πας να γίνεις ταμείας ώσπου να πάρεις σύνταξη. Την άλλη μέρα πράγματι πήγα και είδα την κοπέλα που ήταν ταμείας να κλαίει με μαύρο δάκρυο. Απόστολε, λέει, κύριε Απόστολε, λέει, με καταστρέφεις. Είμαι μεγάλη κοπέλα, δεν έχω συμπληρώσει τα ένσημα, δεν μπορώ να βρω άλλη δουλειά και αν φύγω από εδώ τι θα κάνω. Έχω μια μάνα εντωμεταξύ άρρωστη. Κάθισα μία ημέρα, το σκέφτηκα και την άλλη μέρα πάω και παραδίδω τα κλειδιά και λέω, εγώ δεν πάω να γίνω ταμείας, θα μείνω στο λογιστήριο. Και μου κάνουν έναν πόλεμο άνευ προηγουμένου. Επί 3 μήνες δεν μου έδιναν να κάνω καμία δουλειά. αλλά δεν μπορούσαν για να μην με πληρώσουν. Με πλήρωναν χωρίς να δουλεύω, να βάλω ούτε μια πενιά, ούτε ένα νούμερο να μην γράψω. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, σε έναν πόλεμο, πρέπει λοιπόν να πολεμήσεις κι εσύ. Κι όμως έκανα έναν πόλεμο έτσι ακριβώς όπως τον ήθελε ο Θεός. Γιατί υπήρχε μία μορφή εργασίας την οποία κανένας δεν την είχε υπόψη του, και μία μορφή εργασίας η οποία, εάν δεν εγίνετο στην ώρα της, η εταιρεία θα είχε μεγάλη φασαρία με την εφορία. Και καθώς λοιπόν αυτοί δούλευαν από εδώ, από εκεί και τα λοιπά, εγώ έκανα αυτή τη δουλειά που κανένα δεν ήξερε τι έκανα, ούτε καταλάβαινε τι έκανα. Και όταν ύστερα από 3-4 μήνες ήρθε η ώρα για την εφορία, όλοι είπανε, ό,τι πάθαμε, αυτή η δουλειά πώς θα γίνει. Και γυρίζω και τους λέω, είναι έτοιμη. Έμειναν όλοι με ανοιχτό το στόμα. Και το αποτέλεσμα ήταν, τόσο πολύ εκτιμήθηκε αυτή μου η συμπεριφορά, ώστε στη ζωή μου δεν θυμάμαι σε όλη τη διάρκεια των 33 χρόνων που δούλευα να έχω πάρει τόση μεγάλη αύξηση όπως πήρα εκείνη την περίοδο. Δεν θυμάμαι. Και όχι μονάχα αυτό, τόσο πολύ εξετίμησε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισα όλη αυτή την κατάσταση ο Γερμανός ο διευθυντής, ώστε έρχονταν πολλές φορές και κάθονταν, καθώς έπαιρνε μια καράκλα και κάθονταν στο γραφείο μου και κάθονταν και μιλούσε, και όλοι έβλεπαν εκεί και λέω, αυτός μιλάει με τον Γερμανός, λέει, κατεβαίνει, λέει, από το γραφείο του και έρχεται και κάθεται δίπλα του, λέει, και κουβεντιάζει. Γι' αυτό, αγαπητοί, ένα πράγμα πρέπει να μάθουμε και ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε. Τη μάχη να τη δίνουμε έτσι όπως θέλει ο Θεός. Οι αλήθειες του Λόγου του Θεού που μέσα στην καρδιά μου πρέπει να έχουν θέση και πρέπει να είναι αυτές με τις οποίες θα πολεμάω. Δεν έχουμε εμείς να πολεμήσουμε κανέναν άλλον τρόπο. Εμείς μπορούμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό και να πούμε, Θεέ μου, εσύ βοήθησέ με και εσύ ελευθέρωσέ με. Όταν εγώ βρέθηκα σε δύσκολες καταστάσεις και περιστάσεις, εκεί ήτανε. Ένας υπολογαγός μου λέει, εσύ, λέει, δεν είσαι πατριώτης, θα σε τυλίξω σε μια κόλλα χαρτί και θα σε στη Μακρόνηση. Και μέχρι εκείνη την ημέρα που έγινε αυτή η φασαρία, κάθε μέρα πιάναμε αντάρτες και τους φέγγιζε αυτός. Από εκείνη την ημέρα δεν ξαναπιάσαμε. Και δεν ξαναπιάσαμε. Γιατί στάθηκα μπροστά στο Θεό και είπα, Θεέ μου, γλίτωσέ με από αυτό το σχέδιο αυτού του ανθρώπου, το απατηλό. Ήθελε να πιάσουμε χμάλωτο, να με βάλει να τον εκτελέσω. Ήξερε να τον εκτελούσα, θα έλεγε, δεν είναι πατριώτης αυτός, είναι προδότης, στείλω στο Μακρόνησο. Και όταν κάποτε πιάσαμε, μετά από πολλούς μήνες, μία συναγωνίστρια, μόλις ήρθε απάνω εκεί, ενώ έναν τραυματισμένο αντάρτη διέταξε να του φεκίσουν επί τόπου, αυτή την πήρε μαζί του, την έφερε εκεί που ήμουνα εγώ ασυρματιστής, για να με βάλει να την εκτελέσω. Αλλά μόλις έφτασε, εγώ πήρα σήμα από την ταξία, από την ταξιαρχία, να προωθηθεί για ανακρίσεις. Και του λέω, κύριε Πολοχαγέ, να προωθηθεί στην ταξιαρχία για ανακρίσεις. 10 φορές άλλαξε το πρόσωπό του και ο Θεός με ελευθέρωσε. Σήμερα πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς έχουμε τη δύναμη με τα όπλα που μας δίνει ο Θεός να πολεμήσουμε τον εχθρό, να νικήσουμε και να θριαμβεύσουμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: σε σε τον Θεόν και Πατέρα μας, τον Θεόν των αιωνίων νυκτυρμών, υψώνομαι φωνή ευχαριστίας και γνωμοσύνη στην ώρα τούτη και λατρεία στην ώρα τούτη για την αγάπη σου τη θαυμαστή και ένδοξη με την οποία μας αγάπησες. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου. Μας έφερε στον κόσμο με δοξασμένο σκοπό, όχι να μας αφήσεις καθοδόν, αλλά να μας δεχτείς τη δόξα, να ζήσουμε στην αιωνιότητα μαζί σου, στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου που ετοίμασες, που αποκάλυψες, που έστειλες στον κόσμο τούτον λυτρωτή και σωτήρα. Σε ευχαριστούμε διότι εκάλεσες τις ψυχές μας με κλίσιν Αγίαν να δεχτούμε τον Υιόν της αγάπης σου και τώρα γίμεθα στη χάρη σου οι περισσότεροι από μας. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζομαι, παρακαλούμε να επεκτείνεις το ελαιό σου και σε όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά διψούν για την αλήθεια τη δική σου. Παρακαλούμε πολύ να αποκαλύψεις το Χριστό, να χαρίσεις το Πνεύμα σου το Άγιον και σ' άλλες ψυχές όπως και σε μας. Σε ευχαριστούμε διότι είναι τα δική σου, κληρονόμη της δόξης σου, συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ την ώρα τούτη να την ανοίξεις εσύ να είναι ώρα λατρείας στο πρόσωπό σου, χαράς, αγαλιάσεως, δοξολογίας ενώπιόν σου. Ευλόγησε όλους μας, σε παρακαλούμε πολύ. Ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ευλόγησε το έθνος μας από μικρού έως μεγάλου και κάμε έλεος και φέρτου σε μετάνοια, ειλικρινή, στροφή, αναγνώριση, πίστη του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε δόξασε το όνομά σου. Μείνε μαζί μας και ευλογών ευλόγησέ μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Λίγα εδάφια από έναν ψαλμό, τον όμικρον γάμα. Αγαθός το όντι είναι ο Θεός, εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδία. Εμούδε, οι πόδες, σχεδόν εκλονίστησαν, παρολίγον ολίστησαν τα βήματά μου, διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπων την ευτυχία των ασεβών, επειδή δεν είναι λύπε εις τον θάνατον αυτών. Αλλά η δύναμη σ' αυτών είναι στερεά, δεν είναι κόπης όσοι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφανία ως περιδέριον, η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον, η οφθαλμία αυτών εξέχουσε εκ του πάχους, εξετέρασαν τας επιθυμίας αυτών. Εμπέζουσι και λαλούσι εν πονηρία, κατά δυναστίαν, λαλούσι περηφάνος, θέτουσι στον ουρανόν το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διατρέχει την γη. Δια τούτο θέλει στραφεί εντάφθα ο λαός αυτού. Και είδα τα ποτηρίου πλήρους εκθλίβονται δι' αυτούς. Και λέγουσι πώς γνωρίζει ταύτα ο Θεός, και υπάρχει γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ούτε είναι ασεβής και ευτυχούσι διαπαντός, αυξάνουσι τα πλούτη αυτών. Άρα ματέως εκαθάρισα την καρδιά μου και ένιψα η αναθωότητα χείρας μου, διότι εμαστιγώθην όλη την ημέρα και τιμωρήθην πάσα να βγει. Αν υπόθελο μιλεί ούτως, ιδού εξυβρίζω εις την γενεάν των ιών σου και στοχάστην εννοήσω τούτο. Πριν με φάνει δύσκολον, έως σου, εισελθώνει στο αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών. Συμβεβαίως έθεσα σε αυτούς εις τόπους ολισθηρούς, έριψα σε αυτούς εις κρυμνών, πως δια μιας κατήντησαν εις ερήμωση, υφανίστησαν, απολέστησαν, υπό εθνιδίου ολέθρου, ως όνειρον εξεγυρωμένου, Κύριε, όταν εγερθείς, θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Ο ψαλμός τούτος εκφράζει μία πρόκληση του ψαλμοδού και συγχρόνως έναν προβληματισμό, καθώς ο ψαλμοδός κοιτάζει το περιβάλλον του, την ζωή του και ιδιαίτερα τους ασεβείς και την προκοπή των ασεβών στον κόσμο τούτο. Ασεβείς υπήρχαν σε κάθε εποχή. Από τον καιρό που η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο, από τον καιρό που η αποστασία κατέλαβε την ανθρώπινη καρδιά και ο άνθρωπος έστρεψε τα νότα εις το Θεό, η ασέβεια, ο άνθρωπος διέπλασε τον εαυτόν του σε ναόν γεμάτο ειρωνία, χλεβασμό, εμπεγμό για τον δημιουργό του, στρέφει τα νότα στον δημιουργό, τον αρνείται. Και λέγω τέτοιοι τύποι ανθρώπων εφάνηκαν σε κάθε γενεά και σε κάθε εποχή από τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι και σήμερα. Σήμερα γυρίζουμε γύρω μας και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται το Θεό ή χλεβάζουν το Θεό ή εμπέζουν το Θεό, που έκαναν κέντρο των εαυτών τους όλης της ζωής και σκοπό των εαυτών τους, κι όμως εδώ είναι ένας προβληματισμός. Ο προβληματισμός ότι οι άνθρωποι αυτοί προοδεύουν πολλές φορές. Τους βλέπεις μέσα στη ζωή να αυξάνουν και να προχωρούν. Ενώ τον άλλον τον δίκαιο, τον βλέπεις να μένει πίσω, τον βλέπεις να ταπεινώνεται, τον βλέπεις να υποφέρει, τον βλέπεις να τον βρίσκουν δεινά. Ερωτηματικό μεγάλο. Τι συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Να ένας προβληματισμός ο οποίος μπαίνει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Και είναι συχνά που ακούμε τα λόγια αυτά από ανθρώπους οι οποίοι λένε «Άντε καημένε εδώ πέρα ό,τι κάνεις, τώρα με το Θεό που μπλέξες μάλιστα, δεν βλέπεις τι γίνεται». Κοίταξε οι άλλοι πώς προχωρούν. Πώς προχωρούν. Και αυτός ο προβληματισμός δεν είναι σύγχρονος μόνο. Δεν είναι του καιρού μας. Δεν είναι για τον άνθρωπο σήμερα που βλέπει να περιστοιχίζεται, να περιβάλλεται από ένα τέτοιο κόσμο. Υπήρχε και την εποχή εκείνη, την εποχή του Ψαλμοδού, και βλέπουμε ότι και η ασέβεια ήταν ίδια, ο χλεβασμός για τον Θεό μέσα στον κόσμο, και από την άλλη μεριά και ο προβληματισμός στην Αγία Καρδιά, την ψυχή η οποία είναι αφιερωμένη στο Θεό, ο προβληματισμός, το ερωτηματικό, η αγωνία μέσα του, τι συμβαίνει μέσα σε τούτη τη ζωή. Και πραγματικά εδώ ο Ψαλμοδός μας δίνει την εικόνα, το σκίτσο του ανθρώπου ο οποίος είναι ασεβής και όμως κατορθώνει και όμως προχωρεί. Λέει εδώ, βλέπω την ευτυχία των ασεβών, ζηλεύω τους μωρούς. Δεν είναι λύπες στο θάνατό τους, η δύναμή τους είναι στερεά, δεν είναι σε κόπους όπως οι άλλοι άνθρωποι, δεν μαστιγώνονται μαζί με τους λοιπούς ανθρώπους, τους περικυκλώνει η υπερηφάνεια σαν περιδέρεο και η αδικία τους σκεπάζει σαν ημάτιο. Οι οφθαλμοί τους εξέχουν από το πάθος, ξεπερνούν τις επιθυμίες της καρδιάς τους, εμπέζουν, λαλούν με πονηρία κατά δυναστεία, λαλούν υπερήφανα, θέτουν στον ουρανό το στόμα τους και η γλώσσα τους διατρέχει την γη. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Και μπαίνει το ερωτηματικό το μεγάλο. Τάχα, ο άνθρωπος που διάλεξε το σωστό δρόμο, ο άνθρωπος που διάλεξε τον Άγιο δρόμο, που εστράφηκε στο Χριστό, έκανε καλά ή τάχα απέτυχε? Ή τάχα τον άλλον ο δρόμος είναι πιο σωστός? Μήπως είμαι λοιπόν η αποτυχημένη της ζωής? Και ο προβληματισμός τον έθεσε σε ένα δίλημα και έβγαλε ένα συμπέρασμα απαισιόδοξο και συγχρόνως, όπως το χαρακτηρίζει και ο ίδιος, υβριστικό. Τάχα μάταια ένιψα τα χέρια μου με αθωότητα. Τάχα μάταια εκαθάρισα την καρδιά μου. Μήπως θα πρέπει λοιπόν να πάρω και εγώ τον δρόμο των δάλων? Και λέγω, όντως το ερώτημα αυτό έρχεται σε πολλές ανθρώπινες καρδιές. Αλλά λέει ο Ψαλμοδός, αυτά τα ερωτήματα ίσανται μέσα μου έως ότου εμπήκα στο αγιαστήριο του Θεού. Και όταν μπήκα στο αγιαστήριο του Θεού, μια αποκάλυψη, ένας φωτισμός εσωτερικός μου έδειξε τα πράγματα και μου φανέρωσε την αλήθεια των πραγμάτων και στερεώθηκα και κατάλαβα τα τέλη των ανθρώπων αυτών και κατάλαβα τα σχέδια του Θεού. Όντως η ζωή μας έχει πολλά μυστήρια. Μας κυκλώνουν πολλά μυστήρια και είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε μέσα στη ζωή έως ότου εισέλθουμε στο αγιαστήριον του Θεού. Που θα πει ότι μόνον σε μία προσωπική επικοινωνία με το Θεό, μόνον σε εκείνη την κοινωνία με το Θεό που ο Θεός γίνεται ο σύμβουλός σου, που γίνεται αυτός που σου αποκαλύπτει τα πράγματα μέσα στη ζωή, μόνον σε αυτή την επικοινωνία, μόνο στη μελέτη του Λόγου, μόνο στην προσευχή, μόνον σε μία στενότερη επικοινωνία με το Θεό, μπορείς να πάρεις απάντηση, λύση των ποικίλων προβλημάτων που υπάρχουν τριγύρω σου. Μπορείς να κατανοήσεις τη ζωή, να κατανοήσεις τις ενέργειες του Θεού μέσα στον κόσμο και να καταλάβεις πού πηγαίνει αυτός ο κόσμος και ποια είναι η σωστή οδός, ο σωστός δρόμος, τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσεις μέσα στη ζωή σου. Αλλιώτικα δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Να γιατί οι άνθρωποι απ' έξω προβληματίζονται και καταλήγουν σε άρνηση και σου λέει δεν υπάρχει Θεός. Είμαι το Θεό που όμπλεξες, απέτυχες. Μα τα, πάλι τα θρησκευτικά, άστακα είμαι να κερδίσεις τη ζωή. Και λέγω ότι αυτά τα ερωτηματικά έρχονται μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, διότι ο άνθρωπος βρίσκεται έξω από το αγιαστήριον του Θεού. Με άλλα λόγια δεν είναι σε επικοινωνία με τον Θεό. Με άλλα λόγια η ζωή είναι ένας προβληματισμός. Είναι προβλήματα, ενίγματα, ερωτηματικά τριγύρω σου, ποικίλα. Στο θέμα της οικογένειας, στο θέμα της δουλειάς, στο θέμα των σχέσεων με τους ανθρώπους, σε όλες τις σχέσεις και σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής, έρχονται ερωτηματικά και ενίγματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν παρά μονάχα αν έρθει σε επικοινωνία ιδιαίτερα με το Θεό. Γιατί μια αρρώστια, γιατί μια θλίψη, γιατί μια αναδουλειά, γιατί εκεί τα πράγματα πάνε έτσι, μα γιατί εκείνος ευτυχεί, γιατί εμείς υποφέρομαι, γιατί. Όλη η ζωή είναι γεμάτη από ερωτηματικά. Ένα μεγάλο γιατί. Και τη λύση θα την βρει ο άνθρωπος μόνο στην επικοινωνία με τον Θεό. Αν έρθεις λοιπόν σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό και τον γνωρίσεις, θα σου αποκαλύψει τα μυστικά του, θα σου αποκαλύψει τα σχέδιά του, θα καταλάβεις το ένιγμα της ζωής και τότε μέσα σου θα στερεωθείς στην απόφασή σου να προχωρήσεις στον Άγιο Δρόμο, να δώσεις το χέρι σου στο Θεό και να περπατήσεις μέσα στον κόσμο τούτον παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, παρόλες τις εναντιώσεις της ζωής, να προχωρήσεις στον Άγιο Δρόμο με ελπίδα ότι μια μέρα θα δεις το πρόσωπό του και θα ζήσεις την αιωνιότητα. Με τη σιγουριά και με τη βεβαιότητα ότι είσαι στο σωστό δρόμο και έκανες την καλή εκλογή μέσα στη ζωή. Μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα. Διότι όπως είπα έξω από την επικοινωνία σου με τον Θεό όλα είναι μυστηριώδη και δεν τα καταλαβαίνεις. Τούτη ζωή είναι γεμάτη μυστήρια. Και όσο μένεις μακριά δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται μες στον κόσμο και πώς η ζωή των ανθρώπων είναι παραμορφωμένη εξαιτίας της αμαρτίας. Πόσο έχει διαστραφεί η ανθρώπινη ζωή εξαιτίας της αμαρτίας. Κολυμπάμε μέσα σε αυτήν την αμαρτία, κολυμπάμε μέσα σε αυτόν τον διαστραμμένο κόσμο και μόνο όταν ζεις σε μια σχέση αγιότητος και επικοινωνίας στενή με τον Θεό, τότε καταλαβαίνεις την απόσταση και βλέπεις τι απαιτεί ο Θεός, πού οι άνθρωποι έχουν φτάσει. Έως ότου εμπήκα εις το αγιαστήριον του Θεού και τότε νόησα τα τέλη αυτών. Τι συμβαίνει, προχωρούν. Ο ασεβής λέει σαν τη χλωρά δάφνη. Η αρχαία σοφία το συλλογιζόταν αυτό, το σκεφτόταν αυτό, το στοχαζόταν αυτό και έβρισκε πραγματικά. Ο ασεβής σαν τη χλωρά δάφνη ανεβαίνει και προχωρεί. Αλλά ξαφνικά έρχεται η κρίση σε πάνω του. Ξαφνικά. Και στο τέλος δεν είναι τα πράγματα που λύνονται. Όλα σε τούτο τον προθάλαμο της ζωής. Τούτη η ζωή στην οποία βρισκόμεθα είναι ο προθάλαμος. Δεν είναι όλη η ζωή. Λάθος οι άνθρωποι το πίστεψαν και είδαν τούτη τη ζωή σαν το παν, το ολόκληρο. Και κοιτάνε εδώ πέρα τι θα κάνουν και θεωρούν ότι εδώ αν μεγαλώσουν, εδώ αν κατακτήσουν, εδώ αν πετύχουν, αυτό είναι όλο. Αλλά τούτος είναι ο προθάλαμος της ζωής. Και τα πράγματα δεν λύνονται εδώ. Διότι έρχεται ο μεγάλος εκείνος επισκέπτης, ο οποίος είναι στην πόρτα του καθενός μας και ο οποίος θα χτυπήσει την πόρτα του καθενός μας και τον οποίον δεν τον πολύ υπολογίζεις, ούτε τον πολύ σκέπτεσαι και θα σου πει, φίλε, απ, καμ, πάμε, πού, πάμε. Υπάρχει και πιο πέρα. Ο θάνατος χτυπάει την πόρτα του καθενός. Και τούτο τον καιρό δεν ξέρω, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, πολύ μας χτύπησε τις πόρτες ο θάνατος. Να ένας προχτές, να η αδελφή Μαρίκα, ένας αδελφός προηγούμενα, ένας επόμενα, ένας προχτές, κάποιους άλλους ακούς απ' έξω, ένας ποιητής, ένας σκηνοθέτης, τι γίνεται. Και σαν πήγαμε προχτές στο νεκροταφείο και είδα την πλημμύρα των σταυρών μου. Είπα, Θεέ μου, τι γίνεται εδώ μέσα.
1: κοντεύουν να πήραν πολύ περισσότεροι από τους άλλους που να παίξουν. Και είναι. Γιατί αν σκεφτείς ότι δεν προφταίνει να λιώσει και τον κάνει, για να μπει κάποιος άλλος, φτάσαμε να λέμε βγες γλίγορα γιατί βιάζομαι να μπω. Πήγαμε προχτές για να θάψουμε στο κοροπή κάποιον και εκεί που έσκαβε λοιπόν, να σου το κούτελο, το κάφκαλο εδώ πέρα να πούν το ενός κρανίου, φλάπε κύλησε μπροστά. Το κοίταξα. Πόσο μακάβριο θέμα. Θέαμα. Πόσο μακάβριο θέαμα. Αλλά όμως είναι η πραγματικότητα η ομή η οποία πρέπει να μας ξυπνήσει. Να ένας άλλος που δεν πρόφτασε να ξοφλήσει και μπαίνει κάποιος άλλος στη θέση του. Λέγω, είναι στην πόρτα του καθενός. Και είναι ανάγκη να σοβαρευτείς. Και είναι ανάγκη να δεις ότι η ζωή τούτη δεν είναι το παν. Νόμισες πως την έχασες. Και έχασες τα πάντα. Εάν δεν πέτυχες. Αν δεν γίνηκες κανένας πρωθυπουργός, κανένας κατακτητής, κανένας μεγάλος. Και λες, αχ, τι έχασα. Αν δεν απέκτησες του Ωνάση τα πλούτη, αχ, τι έχασα. Κάτσε να σε κυνηγάει η εφορία για 3 δισεκατομμύρια. Σαν τη Χριστίνα την Ωνάση. Α, είναι στις μπελάδες τέτοιες. Βάζω υποβάλεις τη δηλωσούλα σου και λες, αυτά έχω. 3 πραγματάκια, τελείωσε η ιστορία. Πέρασε. Λέγω λοιπόν ότι δεν είναι τίποτε. Δεν είναι ο προθάλαμος που θα τα λύσει τα πράγματα. Στο τέλος, εδώ κάτω ούτε θα τα πάρεις όλα, ούτε θα τα φας όλα, ή θα στα κλέψουνε, ή θα τα χάσεις, ή θα τα παρατήσεις και θα φύγεις. Είναι σίγουρο ότι δεν θα τα πάρεις. Πέρα από ένα ψωμί που τρως και ένα φαγητό, πέρα από ένα ρούχο που ντένεσαι, όταν κάποιος φεύγει λέμε, πού θα τα δώσουμε τα ρούχα, σε ποιους θα τα δώσουμε, πού είναι φτωχοί για να τα δώσουμε. Τι ματαιώτης μαζεύει. Μαζεύουμε, μαζεύομαι. Ο άνθρωπος διαπλάθει μια ζωή ασεβή έξω από το θέλημα του Θεού και δεν ξέρει πού τραβάει. Και δεν σκέπτεται ότι θα έρθει ο επισκέπτης. Και θα του πει, φίλε, πάμε, τελείωσε. Μα έχω δουλειές. Ξέρετε, κάποια φορά λέει κάποιος πήγε να ευαγγελιστεί κάποιον. Και να του μιλήσει για τον Χριστό. Ήταν έμπορος. Είχε φρουτούνες, είχε πελάτες, είχε πολλές δουλειές, είχε φροντίδες. Πήγαινε ο φουκαράς, ο ταλέπορος, ο ευαγγελιστής να τον ευαγγελιστεί. Πα, φύγε! Μόνο της που τον έβλεπε στην πόρτα, φύγε, του λέγε. Σκέφτηκε τι να κάνω, βρε, πώς να τον πλησιάσω αυτόν τον άνθρωπο. Ξαναπήγαινε εκεί, φύγε! Μόλις που τον έβλεπε στην πόρτα. Σκέφτηκε κάποια φορά λοιπόν και πάει και του λέει. Μόλις τον είδε αυτός άρχισε να φωνάζει. Φύγε. Με συγχωρείς, 2 λεπτά, 2 λεπτά λέει μόνο. Αν ήμουν ο θάνατος, τι θα έλεγες. Σου λέει, δεν μπορώ να σε κλάσω αλλιώς. Αν ήμουν ο θάνατος, θα μου έλεγες, φύγε, δεν έχω καιρό. Θα έρθει τότε η στιγμή και θα τα αφήσεις όλα. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να σκεφτείς το πέραν του κόσμου τούτου. Δεν είναι στον προθάλαμο που λύνονται τα πράγματα. Έλα λοιπόν στο Θεό για να πάρεις γνώση, φως, αντίληψη, λύση των μυστηρίων γύρω σου και να καταλάβεις πού πρέπει να τοποθετήσεις σωστά τη ζωή σου. Για να είσαι κερδισμένος, για να είσαι πετυχημένος, για να μπορείς να είσαι σίγουρος ότι βρίσκομαι στο δρόμο, τον σωστό δρόμο για μια αιωνιότητα δοξασμένη. Κέρδισα τον αληθινό πλούτο. Δόξα εις το Θεό. Εκείνοι οι οποίοι ήρθαν στο Θεό και τον γνώρισαν, πήραν εσωτερική πληροφορία, κατάλαβαν. Κατάλαβαν ότι η μεγαλύτερη αξία είναι να τοποθετήσουν τον εαυτόν τους στα χέρια του Θεού. Και να είσαι στον δρόμο το δίκαιο και τον Άγιο του Χριστού. Να έχεις πάρει το Χριστό σωτήρα σου. Είναι ο πιο σωστός, η πιο σωστή, η πιο αληθινή τοποθέτηση του εαυτού σου. Τραβία να μας ξαλένει.

Ναι, πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μας δώσει λύση στο πρόβλημα της ζωής παρά μονάχα εσύ. Μόνον μέσα στη χάρη τη δική σου, στη σοφία τη δική σου μπορούμε να δούμε πόσο έχει παραμορφωθεί η ζωή, πόσο έχει γίνει διάφορη από εκείνη την οποία όρισες εσύ απαρχής. Και μόνον στο πνεύμα το δικό σου και στη χάρη τη δική σου μπορούμε να δούμε και να διακρίνουμε το αληθινό συμφέρον μας για όλη την αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας φως, μίλησέ μας και δόξασε τον Υιόν της αγάπης σου ανάμεσά μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός είναι το αγιαστήριο. Είναι εκεί που η παρουσία του Θεού είναι ολοζώντανη. Είναι εκεί που η παρουσία του Θεού και η χάρις του Θεού είναι ολοζώντανη. Ο Χριστός. Κατά συνέπεια, να εισέλθουμε στον αγιαστήριο. Στο αγιαστήριο σημαίνει να πάμε στον Ιησού Χριστόν, διότι μονάχα εκεί θα βρούμε την απάντηση στα μεγάλα ερωτηματικά και θα δούμε τι είναι το θέλημα του Θεού για τη ζωή μας. Και πραγματικά, ο Ιησούς Χριστός παρουσίασε αυτή τη ζωή την ανώτερη, την διάφορη, τόσο διαφορετική από εκείνη την οποία έχει ο κόσμος. Έξω βλέπεις την παραμόρφωση, όπως ένα σώμα γεμάτο από καρκίνο και ένα σώμα υγιές. Παραμορφωμένο το ένα, κύτταρα παραμορφωμένα. Εδώ πέρα βλέπεις τον άνθρωπο όπως έπρεπε να είναι. Και υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού, υπάρχουν τρία κεφάλαια στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, τα οποία είναι ξεχωριστά. Επειδή τα έχουμε μάθει από το σχολείο μας και αν διαβάζαμε λίγο θρησκευτικά, λίγο μας κάνανε από εκείνα τα τρία κεφάλαια κάτι, παίρναμε, έχουμε μια αντίληψη κάπως, δεν ξέρω, κάπως τα ποθούμε, δεν τα πολυπλησιάζομαι, λέμε τα ξέρομαι. Σας ομολογώ ότι μου υπήρξε για μένα έκπληξης όταν προημερώνε διάβασα πάλι με ένα νέο πνεύμα από τα τρία κεφάλαια του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο. Διάβασέ τα με προσευχή. Είπα πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα και πρέπει να ξαναδούμε τη ζωή μας κάτω από το φως του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η επί του όρους ομιλία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και διαβάζοντας αυτή την ομιλία, την επί του όρους, βλέπεις τον Χριστόν δοσμένον σε λόγο. Η ζωή του Χριστού σε λόγο. Αυτά τα οποία λέει στα πλήθη ότι πρέπει να γίνουν στους μαθητάς του, ότι πρέπει να γίνουν, είναι αυτός. Είναι η ζωή του και τους καλεί να γίνουν τέτοιοι. Βέβαια θα πει κανείς, αυτά τα είχε πει ο Χριστός για τους ιούς της βασιλείας, για τους Ισραηλίτες. Ναι, αλλά και εμείς οι άνθρωποι της χάριτος δεν μπορούμε να απέχουμε. Και δεν μπορούμε να είμαι μακριά από αυτό το ιδεώδες της ζωής, το οποίο ο Χριστός παρουσιάζει εκεί. Αν το προσέξεις, είναι ο καταστατικός χάρτης των ιών της βασιλείας. Πώς πρέπει να είναι οι άνθρωποι του Θεού. Στη σχέση τους με τον Θεό, πόσο πρέπει να υπολογίζεις τον Θεό, πόσο πρέπει να τον σέβεσαι, στην νηστεία σου, πόσο θα πρέπει να εμφανίζεσαι με ένα χαρούμενο πρόσωπο στους ανθρώπους. Άλυψε το πρόσωπό σου με έλεον, να λαμπρύνεις το πρόσωπό σου όταν νηστεύεις. Και δεν θα το βλέπει παρά ο πατήρ σου, ο ουράνιος, ο οποίος βλέπει εντοκρυπτό. Μάθε να υπολογίζεις το Θεό που βλέπει εντοκρυπτό. Μάθε να υπολογίζεις το Θεό που σε βλέπει και παρακολουθεί τις ενεργές σου, τις πράξεις σου, τα ελαττήρια της καρδιάς σου. Θα εμφανιστείς με λάμπον πρόσωπο, χαρούμενο πρόσωπο στους ανθρώπους. Στην προσευχή σου. Η προσευχή σου πρέπει να γίνει μυστική, εσωτερική, όμορφη, χωρίς πολυλογίες. Να ξέρει ο Θεός. Σοβαρή, να ξέρεις σε ποιον μιλάς. Μα τι θαυμάσια είναι αυτή η επιτόρους ομιλία.
Σας λέγω ειλικρινά, την διάβασα και την ξαναδιάβασα, σαν να την διάβαζα για πρώτη φορά και είπα, την αγνώ. Δεν την ξέρω. Πρέπει να την προσέξω πάλι. Και πρέπει να δω η ζωή μου, να την δω μέσα εκεί. Είμαι. Διότι επήρα τη χάρη, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να γίνει αύξηση και πρέπει να φτάσεις σε αυτό το ιδεώδες της ζωής το οποίο δίνει ο Ιησούς. Η σχέση σου με τους ανθρώπους τριγύρω. Πώς θα πρέπει να τους υπολογίζεις. Πόσο θα πρέπει να τους τιμάς. Πόσο θα πρέπει να τους βλέπεις αυτούς σε καλύτερη θέση από τον εαυτό σου. Πόσο θα πρέπει να είσαι φως σε αυτούς. Πόσο θα πρέπει να είσαι αλάτι μέσα στον κόσμο. Ω, πόσοι από εμάς θα πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά τα λόγια. Και θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη ζωή μας. Μήπως ακόμα έχουμε από τις παλιές παραμορφώσεις της ασέβειας, της ζωής της έξω από το Θεό, πόσο θα πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα. Έπειτα είναι οι σχέσεις των δύο φίλων. Πόσο αγιώτης εκεί, πόσοι αγιώτης. Θα πρέπει να βλέπεις τον άνθρωπο, ο ένας τον άλλο να βλέπει τον άνθρωπο. Και πόσο θα πρέπει να είσαι καθαρός. Φτάνει μέχρι του σημείου να λέει και ο ειδών γυναίκα, επί το επιθυμίσει αυτή. Και φτάνει μέχρι του σημείου να λέει για τον πλησίον σου, και αν είπεις ρακά η μωρέ, τον φώνευσες. Και έρχεται ακόμα στη σχέση σου με τα πράγματα, και δραπετεύουν και τρέχουν οι λοποδίτες. Όχι σε αυτά, ο θησαυρός σου στον ουρανό. Ο αληθινός πλούτος επάνω. Η ανάγκη να είσαι πλούσιος εκεί και να μην είσαι φτωχός την ημέρα εκείνη. Να στείλεις καταθέσεις στην τράπεζα του ουρανού. Να μπορέσεις να τις βρεις εκείνη την ημέρα. Διότι οι εδώ καταθέσεις θα χαθούν όλες. Το βιβλιάριό σου δεν θα το πάρεις μαζί σου όταν φύγεις από τον κόσμο τούτον. Το βιβλιάριο της τραπέζης θα τα αφήσεις. Άλλοι θα το πάρουν. Το άλλο που πρέπει να πάρεις μαζί σου, κοίταξε τι έχει μέσα. Εκείνο που είναι για την τράπεζα του ουρανού, για να πας να σηκώσεις εκείνη την ημέρα όταν θα φτάσεις απάνω, κοίταξε τι έχει μέσα. Και ακόμα η σχέση μας με τον Χριστό, πώς πρέπει να είμεθα να τον προσμένομαι. Αγρυπνούντες, να τον προσμένομαι, να προσμένομαι τον ερχομό του. Σκέφτηκα, αν αυτός ο καταστατικός χάρτης γινότανε νόμος που ψάχνουν και κάνουν νομοθεσίες κλπ. Νόμος για την ανθρώπινη ζωή έξω. Αν τα κράτη την υιοθετούσαν αυτό τον νόμο και έκριναν με αυτό τον νόμο πλέον, όλοι σκάρτη θα πηγαίνανε. Και εκείνοι που θα νομοθετούσαν ακόμα. Η ζωή τους είναι παραμορφωμένη. Είναι έξω από τις γραμμές της τελειότητας τις οποίες ο Θεός θέλει και απαιτεί και τις εμφανίζει για του Ιησού Χριστού. Και αυτή η ζωή που εμφανίζει ο Χριστός είναι ο ίδιος ολόκληρος ο Χριστός. Το βλέπεις στη ζωή του. Στην κάθε μέρα ζωή. Και εμείς, αγαπητοί, δεν θα πρέπει να φτάσουμε να λέμε αρκεί χάρις. Βέβαια. Αλλά ποια χάρις. Εκείνη η χάρις η μεταμορφώνουσα. Η χάρις η οποία θα σε αλλάξει. Η χάρις η οποία θα σε κάνει όμοιον με τον Υιόν του Θεού. Και ο σταυρός του Χριστού τι είναι. Ο σταυρός του Χριστού είναι η καταδίκη της παραμορφωμένης ζωής και η αποβολή της. Ο Θεός δεν τη θέλει. Ο Θεός σου λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αυτή η ζωή δεν μπορεί να περάσει στον ουρανό. Ούτε λίγο ούτε πολύ θα πρέπει να αρχίσεις από τώρα να ομοιώνεσαι με τον Χριστό. Θα πρέπει να αποκτήσεις αυτές τις γραμμές. Αυτό το ιδεώδες το οποίο δίνεις στην επί του όρους ομιλία. Θα πρέπει να γίνει το δικό σου ιδεώδες. Με άλλα λόγια, ο Χριστός, η ζωή του και ο λόγος του, πρέπει να γίνει η τροφή σου, η καθημερινή, το φαγητό σου το καθημερινό, να φας Χριστό, να πιεις Χριστό, να ομοιωθείς με τον Χριστό, διότι αυτός είναι ο τύπος της ζωής, τον οποίον ο Θεός θέλει και δέχεται. Και αυτός είναι ο τύπος της ζωής, ο οποίος θα περάσει στην αιωνιότητα. Και ακόμα προχωρεί πιο πέρα. Και έρχεται και μας λέει, τόσο πολύ πρέπει να το σκεφτείς, ώστε αν υπάρχει κάτι το οποίο σε εμποδίζει, είναι το χέρι σου, είναι το μάτι σου, κόφτα και πέτατα. Είναι προτιμότερο να μπεις χολός στη βασιλεία, παρά να έχεις δύο χέρια και να χαθείς στη γέρα. Δύο μάτια και να χαθείς στη γέρα.
Αυτό είναι κάτι το φοβερό πλέον. Μας θέτει και μας προβληματίζει μπροστά σε εκείνο το ιδεώδες της ζωής το οποίο εκείνος απαιτεί. Έξω είναι η ασέβεια. Βλέπεις τον ασέβη να προχωρεί. Μην τον ζηλεύεις. Ο Θεός παρουσιάζει έναν άλλο τύπο ζωής και σου λέει αυτόν θα διαλέξεις. Και έρχεται ακόμα να σου πει περίμενε και θα δεις το τέλος εκείνου. Ενώ αν είσαι σε αυτόν τον τύπο της ζωής τον οποίο προσφέρει ο Χριστός, είσαι στο θέλημα του Θεού και είσαι στον δρόμο. Ερχόμεθα λοιπόν στον Χριστό για να βρούμε τον ιδανικό τύπο της ζωής. Ερχόμεθα στον Σταυρό του Χριστού για να αποβάλουμε την παραμορφωμένη ζωή. Ερχόμεθα στον Σταυρό του Χριστού για να πάρουμε τη δύναμη μέσα μας, να αρχίσουμε να κτίζουμε αυτή την καινούργια ζωή την οποία ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας. Αυτός είναι ο σωστός χριστιανισμός. Όχι έρχομαι στην εκκλησία. Όχι γράφτηκα στα βιβλία της εκκλησίας. Όχι έχω ένα όνομα ή το λέει η ταυτότης. Αλλά εάν η πραγματικότης, η ουσία, ο Χριστός είναι μέσα μου και αν διαπλάθεται μέσα μου αυτή η καινούρια ζωή και προχωρώ στο δρόμο με την ελπίδα και με την βεβαιότητα ότι είμαι στο σωστό δρόμο και κατευθύνομαι για τον ουρανό για μια δόξα. Αναλαμβάνω όλα δεν λύνονται στον προθάλαμο της ζωής και τούτη ζωή δεν είναι παρά ο προθάλαμος του μεγάλου ανακτόρου. Μην νομίσετε ότι στο νεκροταφείο είναι η τελευταία σελίδα της ζωής μας στο νεκροταφείο. Όχι. Δεν είμαι θα παρά στον προθάλαμο ακόμα. Έχουμε μπροστά μας μια αιωνιότητα και είναι εκείνο που κυρίως πρέπει να σε απασχολήσει. Το τι θα γίνει πέραν από τον κόσμο τούτον. Και ο Ιησούς, η Βίβλος, ο Χριστός είναι ένας που ήρθε ακριβώς να μας πει ότι πρέπει να σε απασχολήσει αυτό το θέμα κυρίως. Το θέμα της αιωνιότητος. Πού θα βρεθείς, τι θα κάνεις, πώς θα ξοδέψεις την αιωνιότητα. Μη σκέπτεσαι ότι τελειώνει η ζωή σου εδώ κάτω. Εδώ δεν είναι παρά ο προθάλαμος. Είσαι στην είσοδο ακόμα. Δεν μπήκες μέσα στη ζωή. Έχεις ακόμα άλλες φάσεις. Πιο πέρα. Τι μεγάλες αλήθειες μας έρχονται από μέσα από τη Βίβλο. Οι άνθρωποι βρίσκονται στην άγνοια. Και καθώς τους κοιτάς απ' έξω σου λένε τούτη ζωή είναι το πάνω. Και απαρχίζει λοιπόν. Να αρπάξει ο ένας, να φάει τον άλλον, να πατήσει επί πτωμάτων, να ανεβεί, να κατορθώσει, να έχει. Γιατί γι' αυτό με η ζωή του τι είναι. Φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ, αποθνίσκομεν. Το λέγανε και στη ζωή, στην εποχή του Απόστολου Παύλου.

εφημερίδες. Χτυπάει την πόρτα όλο, λέω τώρα τι γίνεται. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Τι έκανες εδώ, καλά, εκεί τι γίνεται. Είναι το μεγάλο πιο πέρα, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Και πρέπει να απασχολήσει όλους μας. Ας κάνουμε έναν ύμνο. Στο όνομα του Χριστού, που είναι ο τύπος και το ιδεώδες της όμορφης, της ουράνιας ζωής την οποία χαρίζει ο Θεός. 149.

Ναι, Κυριά μας Ιησού, είσαι το άσμα μας και το κάθημά μας. Η ζωή σου, το πρόσωπον σου και οι λόγοι σου είναι το ιδεώδες της ζωής, το οποίο ο Θεός θέλει. Μας έδωσε τον τύπο, το σωστό, τον αληθινό, μέσα στον οποίο πρέπει να εντάξουμε τον εαυτό μας και να περιπατήσουμε, με την ελπίδα να συναντήσουμε το πρόσωπό σου, να ζήσουμε στην αιωνιότητα. Κάλεσε τις ψυχές μας σε αυτόν τον όμορφο δρόμο που είσαι εσύ, μέσα σε αυτόν τον όμορφο τύπο της ζωής που είσαι εσύ, να δούμε την παραμόρφωση της ζωής απ' έξω και να την αρνηθούμε, να σταυρώσουμε την παλιά μας ζωή και να επιθυμίσουμε την καινούρια, τον τύπο της ζωής που προσφέρεις εσύ. Ευλόγησέ μας και δώσε σε όλους μας αυτή την Άγια, την αγνή, την όμορφη, την ουράνια επιθυμία. Σε παρακαλούμε πολύ και ευλόγησέ μας στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Άμεν. Υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού μια σελίδα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 16, μια ιστορία θαυμαστή που μας δίνει το τρίπτυχο της ζωής του ανθρώπου και έρχεται να σου δώσει σωστές και αληθινές πληροφορίες, γιατί τις δίνει ο Χριστός, την οποία όμως ιστορία μερικοί χαλασμένοι μέσα στο μυαλό τους την είπανε παραβολή, με τον απότερο σκοπό να τη διαστρέψουν, να την χαλάσουν, να μην μπορεί κανείς να καταλάβει την αλήθεια αυτών που θέλει να πει ο Χριστός. Διότι ο Κύριος έρχεται να σε πληροφορήσει και για την αξία αυτής της ζωής και για το πέραν του κόσμου τούτου, να μάθεις τι γίνεται στην ανθρώπινη ζωή. Και εκείνοι λένε άλλαν τάλλον, άρες, μάρες, κουκουνάρες, ό,τι θέλεις κατεβάζει το μυαλό τους. Και μόνον αν έχεις το Πνεύμα του Θεού μπορεί να καταλάβεις τι αρλούμπες λένε οι άνθρωποι αυτοί. Ποια είναι αυτή η παραβολή? Αυτή η γνωστή παραβολή την οποία είπε ο Χριστός για έναν άνθρωπο που ήταν πλούσιος. Αν ήμουν ζωγράφος θα τα ζωγράφιζα. Αλλά και πάλι τώρα θα μπορέσω να σας δώσω το σκύπτσο αυτού του τρίπτυχου, να δώσουμε γραμμές, κάποιες γραμμές, να καταλάβει κανείς τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Φάσεις πρώτη, η εδώ ζωή. Ένας πλούσιος εμφανίζεται, κάθεται σε ένα στρωμένο τραπέζι, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, τρώει, πίνει, απολαμβάνει, χαίρεται, παχύ, στα μάτια του βγαίνουν από το πάθος, αυλήτριες παίζουν, άλλες χορεύουν για να διασκεδάσουν τον άνθρωπο αυτόν. Η ζωή για αυτόν είναι τούτη η απόλαυση. Αυτή η δονή της ζωής, η απόλαυση, το πάνω. Ούτε καν να σκεφτεί για πιο πέρα τον Θεό, ούτε να τον συζητήσεις. Και απ' την άλλη, για να συμπληρώσουμε τον πίνακα, η δραματική κατάσταση ενός ταλέπορου φτωχού, πληγωμένου, γεμάτος πληγές, γεμάτος εξέματα, γεμάτος ποιος ξέρει, που εσέρνετο εκεί, πεινασμένος, και ο οποίος κοιτούσε

να γεμίσει, λέει, την κοιλιά του από τα ψίχουλα τις ψύχες. Ξέρετε, το παλιό καιρό δεν είχαν πετσέτες και τέτοια που έχουμε εμείς. Τρώγανε οι σάλτσες, λιβόντουσαν και λοιπά, παίρνανε ψύχα, ψωμί, σκουπιζόταν και το πέταγε. Και αυτή την ψύχα που την πέταγε, λοιπόν, την τρώγανε οι σκύλοι και την έτρωγε και ο ταλέπορος αυτός, ο οποίος ζητιάνευε και μάζευε από κάτω τις ψύχες που πέταγε ο πλούσιος από το τραπέζι του. Και οι σκύλοι ερχόντουσαν και έγλυφαν τις πληγές του. Τρομερή εικόνα. Δραματική εικόνα της ζωής. Αλλά είναι η ζωή. Όπως τη βλέπουμε και την ξέρουμε. Με τις αδικίες της, με την κοινωνική της αδικία, με όλα τα κακά τα οποία έχει μέσα. Καμιά φορά λένε να μην αγωνιστείς για μια κοινωνική δικαιοσύνη. Σωστό. Έχουν δίκιο. Και όπως λέει ο Μπερντιάγεφ, ο Νικόλας Μπερντιάγεφ, αυτός ο χριστιανοφιλόσοφος, ο κομμουνισμός έχει ένα δίκιο και πραγματικά πάτησε ένα κουμπί το οποίο έπρεπε να το έχουν πατήσει πολύ νωρίτερα οι χριστιανοί στον κόσμο τούτον και αμέλησαν και αδιαφόρησαν να το κάνουν. Ποιο? Το ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική δικαιοσύνη. Το ότι οι χριστιανοί δεν μπορούν να κοιτάνε μονάχα, να σκητεύουν και να κοιτάνε μονάχα τον ουρανό και ο πλαϊνός σου να πεθαίνει και να μην εφαρμόσεις δικαιοσύνη, άμα είναι στα χέρια σου, οφείλεις να το κάνεις. Και εκείνο το οποίο δεν έκανε ο χριστιανός με τη χάρη και με την αγάπη, το κάνει ο κομμουνιστής με το μαχαίρι, με το σπαθί και με το αίμα. Είναι, λέει ο Μπερντιάεφ, μια θεία κρίσης, την οποία φέρνει ο Θεός. Εφόσον εκείνοι που έπρεπε να μιλήσουν δεν μίλησαν και δεν φέρθηκαν όπως πρέπει να φερθούν, έρχονται οι άλλοι και το εφαρμόζουν με έναν άδικο τρόπο. Με έναν άδικο τρόπο. Και λέγω, σε αυτή την εικόνα έχεις την εικόνα της ζωής. Μη σταματάτε μονάχα στον πίνακα αυτά. Αν γυρίσεις τα μάτια σου μέσα στη ζωή, θα δεις ποικίλους πίνακες τέτοιους, υπό διαφόρους μορφάς, αδικίες, κοινωνικές, ασέβεια, τον άνθρωπο που ζει αδιαφορώντας για τον Θεό. Πίνακας δεύτερος. Φάσης δευτέρα. Το ταξίδι του θανάτου. Δεν είναι τούτο εδώ το προάβλιο μόνο και όλα δεν τελειώνουν σε τούτο το προάβλιο. Υπάρχει και το πιο πέρα. Κάποτε θα έρθει ο μεγάλος επισκέπτης και θα σου χτυπήσει την πόρτα και πάει και στους ηγεμόνες και πάει και στους ζητιάνους και πάει σε όλους. Ο θάνατος. Ήρθε η στιγμή και πέθανε ο πλούσιος, λέει, και προσθέτει η γραφή και πάφει. Και αυτό αφήνει να υπονοηθούν πολλά. Τι πολλά? Ότι θα του γίνει και ένας ενταφιασμός μεγαλοκρατής. Φανταστείτε λοιπόν άλογα ντυμένα μαύρα, μια άμαξα που την σέρνανε και θα είχε πάνω την νεκροφόρ. Πίσω θα ακολουθούσαν όλοι οι βαρυπενθούντες συγγενείς, οι οποίοι θα εισκέπτονται περισσότερο τα χρήματα που άφησε ο πλούσιος. Και θα έλεγαν μέσα τους, καλά που πέθανε και πέθανε γέρος, αλλά τον καημένο που το χάσαμε, τι να κάνουμε. Όπως συνήθως συμβαίνει. Δούλοι, υπηρέτες, το προσωπικό ολόκληρο θα ακολουθούσε. Ένας οικογενειακός τάφος θα τον είχε φτιάξει ο πλούσιος για τον εαυτό του, πώς θα έπρεπε να τον είχε περιποιηθεί. Και γίνει και όλη εκείνη λοιπόν η εκφορά του νεκρού με έναν μεγαλοπρεπή τρόπο. Όταν γυρίζει η γραφή να μιλήσει για τον πτωχό, λέει, απέθανε και ο πτωχός και δεν λέει ούτε καν ότι ετάφη. Τον πέταξαν πουθενά, κανένα χαντάκι γιώμησε, ποιος ξέρει ο έρωμος. Αλλά προσθέτουν οι γραφές κάτι άλλο που δεν το λένε για τον πλούσιο. Και εφέρχει υπό των αγγέλων ο πτωχός εις τους κόλπους του Αβραάμ. Ώστε δεν τελειώνουν τα πράγματα σε τούτο τον κόσμο? Δεν είναι ο θάνατος, ο τάφος, η τελευταία σελίδα της ζωής? Εφέρθη. Πού εφέρθη? Πώς εφέρθη? Ώστε φέρονται. Ώστε λοιπόν καθένας που πεθαίνει τον παίρνουν και πηγαίνει. Α, τι θαυμάσιο πράγμα αυτό. Σκέπτομαι τον Ηλία πως τον πήρε ο Θεός με εκείνη την άμαξα. Μια άμαξα ήρθε και τον άρπαξε και έφυγε. Άγγελοι επήραν τον πλούσιο. Μα τι θαυμάσιο ταξίδι είναι αυτό.
Πάτε στη Ρώμη εσείς. Να, ταξίδι. Ιδού ταξίδι. Τι όμορφο ταξίδι. Με αγγέλους μάλιστα, παρέα, συντροφιά, τον πήραν. Θα του ψάλανε στον δρόμο, θα του τραγουδούσαν, θα του λέγανε τι θα συναντήσει. Δεν μας λέει τίποτα για τον πλούσιο. Απέθανε. Αλλά αφού ο φτωχός εφέρθη, κι ο άλλος θα πρέπει να εφέρθει. Αλλά πώς εφέρθη. Με τι άμαξα να βγει εκείνος. Έως τον τάφο επήγε με μια λαμπρή άμαξα. Με τα χρήματά του την ενίκιασε. Από εκεί πέρα. Θυμάμαι λοιπόν και το λέγω καμιά φορά. Τον θάνατο ενός εις τη σωτηρία. Ήταν άθεος. Θανάτωστος. Με την κυρία Μεταλληνού τον είχαμε επισκεφθεί πολλές φορές μαζί και του μιλούσαμε. Και δεν δεχότανε. Σκληρός άνθρωπος. Βαρέθηκα πια και τον παράτησα. Δεν ξαναπήγα. Έπειτα από καιρό, πέρασαν μήνες, πήγαμε πάλι και πήγα εκεί στο θάλαμο και ρώτησα για αυτόν. Α, λέει αυτός, πέθανε. Πέθανε, λέω, αλήθεια, πώς πέθανε. Α, είχε ένα τρομερό θάνατο. Τι λέτε, λέω. Να σου διηγηθούμε, λέει, είναι αδύνατο να το φανταστεί κανείς. Τρεις ημέρες παιδευόταν η ψυχή του να βγει. Έβλεπε σκοτεινά πρόσωπα, κάτι μαύρους, κάτι τέτοιους που τον απειλούσαν και φώναζε «Κοινόν στη γωνία! Διώχτε κοινόν! Ω, με απειλή!» Και βγει τρεις ημέρες ολόκληρες. Η ψυχή του αγωνιούσε για να βγει. Και την τρίτη μέρα σηκώθηκε σε μία τέτοια διέγερση και έξαρση και αρπάζει το ξηράφι και έκοψε τις φλέβες του για να επιταχύνει το θάνατο. Όταν λέει ο Κύριος «Θα έρθουν να σας συναντήσουν για τα αιωνίους μονάς», μας αποκαλύπτει πραγματικότητες. Ποιοι θα μας συναντήσουν? Πόσο θαυμάσιο είναι να σε πάρουν οι άγγελοι? Και τι λέγω? Να σε πάρει ο ίδιος ο Χριστός. Διότι από την στιγμή που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο του, τον υποσχέθηκε ότι εγώ θα σας παίρνω. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο, και αφού πάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι. Έρχομαι για να σας παραλάβω. Και αυτό που είπε δεν εφαρμόζεται μονάχα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Διότι οι μαθηταίοι που τα ακούσανε τα λόγια αυτά, πώς πραγματοποιήθηκε αυτό, η υπόσχεση αυτή στη ζωή του? Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, είδε και τους πατέρες εδώ, Κύριε. Δεν βλέπετε τον Στέφανο όταν τον πρωτομάρτυρα, που ανοίγει τα μάτια του και βλέπει τον Χριστό και λέει: Βλέπω τον Υιόν του Θεού, τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον. Είχε σηκωθεί όρθιος για να υποδεχθεί το δούλο του που θα έφευγε από τον κόσμο τούτο. Είναι ωραίο να το σκέφτεσαι. Να ξέρεις ότι όταν πλησιάσει το τέλος, για σένα ο θάνατος, αν είσαι του Χριστού, δεν έχει δηλητήριο πια. Το αγκάθι του έχει φύγει. Ο άνθρωπος ο πιστός βλέπει μπροστά του. Η αυλαία που χωρίζει τον κόσμο τούτον από τον άλλο, το πέραν, πέφτει, ανοίγει και βλέπεις πλέον που έρχονται να σε παραλάβουν για τη δόξα. Μια αδελφή πιστή, απλοϊκή ψυχή, κάποτε με ρωτούσε. Δεν μου λες, αδελφέ μου, λέει, πώς θα πάμε, λέει, στον άλλον κόσμο? Ποιος θα έρθει να με πάρει? Σε λέω, μα στο λόγο του Θεού το λέει καθαρά. Θα έρθει ο Χριστός. Αμ τώρα, μάλιστα, μου λέει. Έτσι που μου το λες, μάλιστα. Ανοίγει η καρδιά μου. Έλεγα κι εγώ, μπα και μου στείλει κανέναν άγγελο να με πάρει, και κάθεσε και γυρεύεις. Άγγελος είναι, λες και είναι Θεός. Κι αν του γλιστρήσω από τα χέρια και πέσω πουθενά, κάτσε να γυρεύει να με βρει. Αν τώρα που θα έρθει ο Χριστός, μάλιστα, να φύγω, θα με πάρει ο Κύριος. Όμορφο πράγμα. Να το ξέρεις. Να είναι για σένα η ζωή όμορφη. Ωραία να την κάνεις εδώ και να την προσμένεις όμορφη να ξετυλιχτεί πιο πέρα. Πίνακας τρίτος. Το υπερπέραν. Υπάρχει υπερπέραν? Σας πω κάτι αστείο πραγματικά. Προχτές έψαχνα στα βιβλία μου να βρω κάποιο βιβλίο που ήθελα για κάποια διάνοιξη. Σκέφτομαι. Με καλούν στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Κυριακή. Βλέπεις ότι εγώ είμαι από εκείνους που θα φύγω. Αλλά πάω για έργο. Έχουν συνέδριο εκεί και πρέπει να πάω να μιλήσω. Και έπρεπε να κάνω μια διάλεξη να τους κάνω. Και έψαχνα να βρω βιβλίο. Όπως έψαχνα λοιπόν. Κοιτάζω ένα ομιλία, λέει, Ιερού Χρυσοστόμου. Λέω, τι να είναι αυτό. Το τραβάω. Οι ομιλίες Ιερού Χρυσοστόμου. Ωραία, τι είναι αυτό, το λέω. Κοιτάζω παρακάτω. Ομιλίες στις πνευματιστικές συνεδρίες, λέει, του τάδε ομίλου κύκλου, ξέρω και λοιπά, το ανοίγω μέσα και γέλασα. Μέσα λοιπόν, όπως άνοιξα στην Θεοφύλλο, έχει αφιέρωση προς εμέ από έναν συμβολογράφο με τον οποίο είχαμε σχέσεις εδώ σαν εκκλησία για τα κτίρια, για τα τέτοια, φίλο μου, άλλοτε δικηγόρο που γίνεται συμβολογράφος, τον ήξερα από δικηγόρο,
και μαζί με έναν άλλο δικηγόρο, με τον οποίο είχαμε πάλι επαφή και είχαμε και κάποιες σχέσεις και για την υπόθεση του Σουνίου, παλαιότερο δικηγόρο, είχαμε σχέσεις και τους είχα μιλήσει κατ' επανάληψη. Αλλά αυτοί ασχολούνται με τον πνευματισμό. Πόσες φορές δεν τους μίλησα, πόσα δεν τους είπα. Ο δικηγόρος αυτός που απέθανε πρώτος ο δικηγόρος και μετά ο συμβολογράφος. Ο συμβολογράφος τελευταία. Ο δικηγόρος λοιπόν που απέθανε ήταν με την σάρκωση ενός μιας αρχαίας προσωπικότητος. Ο δικηγόρος. Η μάνα του δικηγόρου ήταν η αρχαία Φρυγό. Έζησε στην εποχή του Σοκράτου. Και μου τα ρε στα καλά σας είσαστε. Ρε είναι δαιμόνια αυτά με τα οποία επικοινωνείτε. Πάρτε το Ευαγγέλιο να διαβάσετε. Βρε η Λεωνίδα, βρε είτε Αλκαίο τον άλλο. Τίποτα, τη δουλειά του. Ο Αλκαίος λοιπόν, ο Λεωνίδας μου χάρισε, λοιπόν, ο συμβολογράφος μου χαρίζει το βιβλίο. Και προχτές, ας τα ανοίξω έτσι από περιέργεια. Και τι να δω. Συνεδρίαση της Στάδη του Μηνός, συνεδρία, πνευματιστική. Συγκαλείται η Βουλή επάνω στον ουρανό, η Άνω Βουλή. Λοιπόν, ο Κύριος έρχεται και αναγγέλει, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Έρχομαι από τον πατέρα μου. Και μου είπε ο πατέρας μου να σας πω, α, η Παναγία λέει είναι με τις θεραπενίδες αυτής. Δύο θεραπενίδες την περιποιούνται. Παρίστατο και εκείνη. Και προσωπικότητες. Μου είπε ο πατέρας μου να σας πω, όλοι σας ακούτε τον Ιερό Χρυσόστομο. Διότι ο Ιερός Χρυσόστομος είναι, λέει, η ακτίνα του φωτός. Και κατοικεί στο λαμπρότερο αστέρι που υπάρχει στον ουρανό, είναι ο αστήρ της Βηθλέμ. Εκεί κατοικεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Και βγαίνουν οι παραγγελίες και εντολές για όλους από εκείνον. Παρεμβαίνει λοιπόν ένας άλλος πατήρ της Εκκλησίας να ρωτήσει κάτι. Στοπ, του λέει, ό,τι πει ο Χρυσόστομος, εκείνον θα πούτε. Οπότε λοιπόν παρεμβαίνει ο Κομφούκιος. Και ο Κομφούκιος, εκεί και ο Κομφούκιος. Ο Κομφούκιος, ο Ζωροάστρης, ο Μωάμεθ, όλοι παρέα εκεί πάνω. Όλοι. Ούτε αίμα Χριστού, ούτε αμαρτία, ούτε τίποτα. Παρεμβαίνει ο Κομφούκιος και λέει, Κύριε, γιατί την αλήθεια αυτή να την έχουν μόνο οι χριστιανοί και να μην την έχουν άλλες θρησκείες. Είμαι έτοιμος να δώσω μάχη. Μου δίνεις την εντολή να πάω να δώσω μάχη, λέει, και να επιβάλλω, λέει, την αλήθεια αυτή. Τέκνον μου Κομφούκιε, περίμενε λιγάκι ακόμα, θα έρθει η ώρα και θα σου δώσω να πάω να κάνεις τη μάχη. Προς το παρόν θα ακούς τον Ιερό Χρυσόστομο. Και λέω, για σκεφτείτε, μορφωμένα πνεύματα μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο, επικοινωνούν. Τους μιλάνε αυτά τα πνεύματα και σου λέει, είμαι ο Κομφούκιος, είμαι ο Ζωάστρης, είμαι ο Ορφέας, είμαι ο Βούδας, είμαι... Και τα πιστεύουν και τα δέχονται. Και σου λέει το υπερπέραν. Έμα να διαβάσεις, φίλε, τη γραφή να δεις το υπερπέραν. Το υπερπέραν. Ο πλούσιος, ο πτωχός, πήγε στους κόρπους στο δράμα. Ο πλούσιος, μέσα στις φλόγες των βασάνων. Και μέσα στις φλόγες των βασάνων διατηρεί όλη του την προσωπικότητα. Έχει συνείδηση του εαυτού του. Σκέπτεται, αναγνωρίζει. Μιλάει, θυμάται. Όλο τούτο το συγκρότημα είναι το συγκρότημα της ψυχής, το παίρνει μαζί της η ψυχή και τη μνήμη και την κρίση και την αναγνώση και την ομιλία και την... όλα αυτά. Είναι ο ψυχικός κόσμος και η ψυχή τα παίρνει μαζί της. Να λοιπόν ότι τα πράγματα υπάρχουν πιο πέρα. Δεν μπορείς να τα σβήσεις, δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Και κοίταξε που θα πας. Λέει, οδυνόμαι εντυφλογητά. Στείλε τον Λάζαρο να στάξει στα γόνατα του. Δεν θα πάρει τον Χριστό. Όχι, θα είναι όλοι μαζί στον ουρανό και κάνουν συμβούλιο. Λέει, η Βουλή, απάνω εκεί, η Βουλή του ουρανού. Εδώ είναι η πραγματικότητα όπως το δείχνουν οι Άγιες Γραφές. Και λέει και κάτι άλλο, ο πλούσιος. Έχω, λέει, 5 αδέρφια. Κάποιος να πάει να τους μιλήσει. Έχουν, λέει, έχουν τον Μωυσή που κηρύσσεται, έχουν... Όχι, λέει, πατέρα Αβραάμ, να πάει κάποιος από τους νεκρούς. Και δεν ήρθε κάποιος από τους νεκρούς. Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός που αναστήθηκε. Δεν είναι ο Χριστός που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Δεν μίλησε. Δεν έχουμε τις Άγιες Γραφές γραμμένες. Δεν είναι ο λόγος το ζωντανός που μπορεί να φωτίσει και να μιλήσει. Όμως όχι. Ο άνθρωπος δεν το δέχεται. Και από τους νεκρούς να αναστήθηκε κάποιος. Δεν το δέχεται. Διότι έχει κάνει τη ζωή του τη κέντρο του. Και δεν σκέπτεται ότι τούτος είναι ο προθάλαμος μόνον. Και δεν σκέπτεται ο ασεβής ότι πέραν από τον κόσμο τούτον αν φύγει με την ασεβιά του
τον περιμένει κρίσης, σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένο, άπαξης τους ανθρώπους να αποθάνωση, μετά δε τούτο κρίσης. Για εκείνους που πήραν τον Χριστό, δεν είναι πλέον η κόλπη του Αβραάμ κάτω στον Άδη, είναι ο ουρανός. Ο Απόστολος Παύλος λέει, όσο ενδυμούμε στο σώμα, αυτό δυμούμε από του Κυρίου. Και επιθυμούμε να βγούμε, να φύγουμε, για να πάμε στον Κύριο. Ο πρωτομάρτης ο Στέφανος είδε τον Κύριον στο θρόνο να τον περιμένει. Και ο Χριστός μας είπε, θα σας παραλάβω να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Συνεπώς αδελφοί, να η ζωή. Τι έχεις να κάνεις, αν είσαι ξύπνιος άνθρωπος, οι ξύπνοι λέει οδηγούν Ρενό. Αν είσαι ξύπνιος άνθρωπος, βάλε τον εαυτό σου στον Χριστό. Αν είσαι έξυπνος, βάλε τον εαυτό σου στο Χριστό. Δέξου τον Χριστό σωτήρα σου. Και δώσε, άφησε να διαμορφώσει μέσα σου, να σε διαπλάσει κατά τον τύπο και το ιδεώδες της ζωής που δείχνει ο Θεός εν το Χριστό. Και να περιμένεις όχι με φόβο, όχι με αγωνία, να περιμένεις με χαρά τις λαμπρότερες σελίδες που θα έρθουν και οι οποίες είναι μπροστά μας. Οι λαμπρότερες σελίδες είναι μπροστά μας. Ο ουρανός, το ταξίδι για τον ουρανό, ο ουρανός, η αιώνια δόξα στην παρουσία του Θεού. Ήθε ο Κύριος να μιλήσει τις καρδιές μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ένας είναι ο Θεός. Ένας είναι και ο Μεσσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστώ Χριστέ μου που με την αγάπη σου μεσιτεύεις για μένα αυτή τη στιγμή στον Πατέρα.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ήταν ένα άνθρωπο. Ποιος θα πέθανε, τη λέω για σένα. Ο Χριστός πέθανε, είπανε. Και πέθανε. Και ο Χριστός. Τι όνομα θέλει. Παναγιανό ή Χριστιανό. Πρέπει και εγώ. Ποιος αναστήθηκε και άνθρωπο τον πρόβλημα για να μην πέθανε. Η Παναγία ή ο Χριστός. Λέω Χριστός. Δεν του λέω καημένε. Δεν φοβάσαι τον Θεό. Σου είπε ποτέ η Παναγία να την αγαπάς να είναι σε τόσο από τον Χριστό. Δεν ξέρεις ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος έπλασε την Παναγία προτού γεννήθη. Ο ίδιος είχε φτιάξει το όργανο δια του οποίου θα έγινε στον κόσμο. Ο δημιουργός δεν μας λέει η ίδια ότι επέβρεψε και την χάρη επί των Θεών και στον πείρα μου. Και λέει ότι κανάλι από τον πείρα. Εάν δεν σταυρωνόταν ο Χριστός, θα του δώσω η Παναγία. Κανένα, ούτε άγγελοι, ούτε άνθρωποι να ακούγα άγγελοι, θα ήθελα να ακούγα τίποτα. Λέω μου τα δίνει όλα. Λέω εμένα μου τα δίνει όλα ο Χριστός. Και αυτό που λες είναι αδύνατο, του λέω με εκεί. Αδύνατο, αλλά είσαι συγκλωμένο, του λέω με εκεί. Μου λέει δύσκολο, δύσκολο μου λέει να με πει. Λέω λυπούμε πάρα πολύ. Και εμένα του λέω ό,τι θέλω μου τα δίνει ο Χριστός. Και με αγαπάει και η μάνα του, διότι αγαπώ τον γιο. Και είπε ό,τι θα πει αυτός να κάνει. Γι' αυτό κάνω. Εγώ είμαι γιο που θα τελεχόντα να το κάνω στον κόσμο και εμένα θα το στο σπίτι μου, όχι το σπίτι του δικό μου. Θέλω να πω πως η καρδιά απατάθηκε πλανά. Και έχει δουλέψει πολύ ο διάβολος για να κλέψει τον Χριστό από μέσα από την καρδιά. Έχει δουλέψει πολύ. Και τον βλέπει και πατάει, τώρα πώς το καταλαβαίνει. Να πώς το καταλαβαίνει.

ενώθηκαν. Και με το ζήλο που είχαν, έφερε όλοι τους άγγελους. Τώρα υπάρχει ένας άγγελος ο οποίος να φέρνει ενώπιον του Θεού προς το σκέφτος των Αγγλίων. Μα πώς θα το πω, δεν σημαίνει το πράγμα. Ας τι κάνουν την εξή. Άλλο πράγμα είναι να προσθέσει σε έναν άγγελο και να τον παρακαλείσει να τον προσθέσει τον άγγελο. Άλλο πράγμα είναι όχι να ανακατεύεσαι με τον άγγελο, να έχει ο Θεός για τα πράγματα, ώστε να έχει και ο άγγελος να προσφέρει ενώπιον του Θεού προσωπικά. Πολύ διαφορετικό το ένα από το άλλο. Ούτε μας λέγεται ότι εάν ο άγγελος αργήσει ή τον πιάσει τον δρόμο, γιατί υπάρχει ανομαλία ακόμη για πάνω στους ουρανούς, εφόσον ακόμη δεν κρυμίζει ο Σατανάς εδώ κάτω. Και διαβάζουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού είχε σκοπό να καθαρίσει και αυτά τα ουράνια από τα μονίσματα πάθουνε ο διάολος απάνω του, απάνω τους κόσμους και εκείνους μαζί με τα δέματα που απεστάθηκαν μαζί τους. Ο Θεός το κάνει αυτό, όχι για να λάβει μας. Ο Θεός το ξέρει, προτώρει την καρδιά. Ο Θεός ξέρει τι κάποιος και τι. Αλλά για να δώσει δουλειά στους αγγέλους, να έχουν όλη μια δουλειά. Να καταστήσει την ονού μέσα στον ολόκληρο κίνηση που γίνεται αυτό το σύμπαν. Διότι εδώ εμείς, πώς είμαστε στην Ελλάδα, το χρόνο και το μήνυμα, βάσει δύο ολόκληρο, πώς είμαστε, 2,5 εκατομμύρια. Τι είναι αυτά τα 2,5 εκατομμύρια, μπροστά στην κίνηση απάνω του ουρανού, όπου μονάδα μία μιλιάδα, 100 εκατομμύρια. Και είναι αμέτρητες μιλιάδες να πάνε. Τι θέλει λοιπόν ο Θεός να καταστήσει συνεργούς τα όντα τα οποία τον ειδάπησαν και δεν υπολούθησαν την ανταρξία του Σατανά. Διότι όπως θα δούμε, φαίνεται ότι ένα 30% απεκόπη με τον Σατάν. Το τρίτον των αστέρων του ουρανού στήρι πίσω από την ουρά του. Όχι, για τον δε λόγο, εδώ κάτω στην ανθρωπότητα που είμαστε, 2,5 εκατομμύρια. Υπάρχουν τόσοι διαβόλοι, ώστε να αντιστοιχούν μια μελαρχία στον καθένα. Γιατί κάθε μια φορά που λέει, πού να βρεθούν τόσοι, λέει, να πειράζουν και στον ένα και τον άλλο. Του λέω, δεν ξέρει πώς είναι που έχουν πέσει. Αλλά δόξα στον Θεό. Τα 2/3 τα δικαίωσαν στον Θεό. Είπαν όχι. Άγγελοι των ουρανών, άμα δημιουργήθηκαν, είδαν μπροστά τον Θεό. Δεν επέστησε κανένα αμφιβολία, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Τι σαντζάλεροι, όπως την ευέλεω το παιδί, το οποίο γεννιέται από τη μάνα του, ζει η μάνα του και μεγαλώνει.

νόμιμο Θεό. Ούτε από μεγήποτε το Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και βρισκόμαστε με μια κληρονομικότητα διεφθαρμένη, η οποία μας διώχνει μακριά από τον Θεό. Έχουμε γύρω μας τους ανθρώπους του κληρόγρα του διαβόλου και μας τραβούν και εκείνοι προς το μέρος του με τον κακό παράδοσο. Έχουμε και το διάολο από την άλλη μεριά, όλη μέρα πιστάει κατάλαβες μέσα με τον κακό. Και όμως, παρόλα αυτά, θα δείξει χάρη μου με τον Θεό. Φρενάζει, κάτι. Μα αγαπά. Εκείνα που είπε στον Αδάμ, κοιτάξτε. Το απέδειξε διότι έφυγε τον Υιό και έγινε αυτιάκι η θυσία για μας και μας ανέβασε τον ουρανό με το πρόσωπο του Υιού του και καθόμαστε δίπλα στο φόρο του τόπου. Ο πατέρας λοιπόν πάρα πολύ θέλει και ικανοποιείται. Πολύ. Διότι φυσικά ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τη δύναμη, αλλά αφήνει τα όρια και μιλάει μαζί του σαν να είναι ίσως με ίσως. Γιατί το διάβολο τον αφήνει να βλέπει τους Χριστούς, να ετοιμάζεται το μεγάλο σώμα που θα το δοξάσει ο Θεός μια μέρα. Και το οποίο σώμα θα το κρίνει το διάβολο. Δεν ξέρετε, λέγει, ότι θα κρίνουμε τους αποστάτους αγγέλους. Λέει ο Πόμος. Λοιπόν, ο Σατάν νικάται, αλλά όπως θα δούμε του Θεού, η δύναμη και η πόξη είναι και του έως εδώ. Μια τρίχα παραπέρα δεν μπορεί να πάει. Την άδεια πέρα. Επομένως, επειδή θέλει ο Θεός να βάζει μέσα στη δουλειά όλους τους δικούς του για να τους βλέπει να ξέρουν, να έχουν και κάτι να κάνουν όλοι τους. Τους αναφέρει τη δουλειά. Και είναι το σύμπαν τόσο μεγάλο και οι δουλειές του ουρανού, όσο πολλές. Οι δουλειές αυτές χαρακτηρίζονται με την φράση λειτουργή. Λειτουργή. Υπηρετή. Απάνω στον ουρανό. Και εμείς έχουμε πολλές δουλειές. Οι οποίες δουλειές θα είναι η ευχαρίστησή μας, όχι βάρος, γιατί δεν θα υπάρχει η κόμμα. Όχι βάρος δεν θα είναι, αλλά θα είναι συγχρόνο και το βραβείο μας. Την τιμή μας. Την οποία ο Θεός θα μας αναφέρει. Και αναλόγως εδώ, η δράσεως και τις πιστότητες που θα έχουμε στον Κύριο για να μας οδηγεί αυτό. Όχι να ξεκινάμε εμείς με το κεφάλι μας να κάνουμε την κεφαλιού μας. Διότι μας λέει ο Χριστός πρέπει να μένετε εμείς για να θέλετε καρπό. Αν αποκοπείτε και βάλετε μπρος το κεφαλάκι σας, πάει, υπάρχει. Ξεράθηκε. Και είναι μεγάλο έργο το να μένεις με Χριστό και να αναστέλει διαρκώς κάθε ορμή μέσα του παλαιού ανθρώπου που θέλει να εκδηλώσει τάχα από τα κάτια στο στάδιο. Ενώ θέλει ο Θεός να μας οδηγεί, ώστε κάθε βήμα μας να είναι με αποτέλεσμα, να είναι ασφαλό και να είναι και ευθραμβέστημα. Ενώ εμείς δόξα εις τον Θεό και χάρη στο αίμα του Ιησού Χριστού έχουμε με τον Πατέρα ειρήνη και έχουμε είσοδο για το αίματος του Χριστού. Ενώπιον μπορούμε να πάμε χωρίς να φοβηθούμε τίποτα, αλλά να ξέρουμε ότι αν εκείνος θα τον δούμε, να μας κάνει τα χέρια του έτσι και τον δούμε ή να μας χαιρετήσει,
θα είδε εδώ τα καρδιά. Αλλά τι καρδιά, τα καρδιά που έχουν κρυπήσει, τα οποία θα είναι δοξασμένα, αχ, την οβολού, ή θα την λαπρότητα του ίδιου. Θα δούμε εδώ στην πλευρά στο λογισμό, τα πόδια του κάτω, όπου ήταν τρυπημένα από τα καρδιά και καρπωμένα τα πάνω. Και θα το βλέπει αυτό όλο τον κόσμο στον ουρανό. Και οι άνθρωποι το βλέπουν ήδη, οι άνθρωποι το βλέπουν, οι άνθρωποι. Ώστε αυτό δεν θα λησμονηθεί ποτέ από εμάς. Όχι μόνο, αλλά θα είναι και η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο μνημείο για το οποίο πρέπει να είναι θα εργοδεκόμενο εις τον Κύριό μας, που μας αγόρασε τον Θεό. Μας αγόρασε τον Θεό. Λοιπόν. Εδώ ότι και εμείς είμαστε στραγισμένοι. Αν μην το βλέπουμε τώρα, ο κόσμος ο άλλος, ο αόρατος όπως το βλέπουμε, και ποια στραγίδα είναι αυτή που έχουμε. Το Άγιο Πνεύμα που μας έχει δώσει ο Θεός. Όπου έχει δώσει ο Θεός Άγιο Πνεύμα. Και σε ποιον είναι Άγιο Πνεύμα. Σε εκείνον που επίσκεψε με όλη του την καρδιά εις τον Ιησού Χριστό. Ότι είναι ο σωτήρας του. Ότι είναι απάνω στον Σταυρό έγινε η αγάπη του Θεού για μας. Και την καρδιά μας τη βάζουμε να υπακούμε

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Επρούριον μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει, διότι αυτός θερίς ερυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θερίς εσκεπάζει, υπό τας πτέρυγας αυτού θερίς είστε ασφαλείς. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θερίς φοβήστε από φόβου νυκτερινού, την ημέραν από βέλους πετωμένου, από θανατικού τοπίων περιπατίαν σκότη, από ολέθρου ως τη σερημόνιεν με συμβρία. Χιλιάστερη πίπτη εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου. Πλύνησε, δεν θέλει πλησιάζει. Μόνον με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει τον ασεβόν την ανταπόδοσιν. Επειδή σοι τον Κύριον την ελπίδα μου, τον ύψιστον έκαμες καταφύγιον σου. Δεν θέλει συμβαίνει σε κακόν και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει εις την σκηνήν σου. Διότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περί σου, δια να σε διαφυλάτωσιν εν πάσες τε σωδή σου. Θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μη προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και επί ασπίδα. Θέλεις καταπατήσει σκύμνων και δράκοντα. Επειδή έθεσε εις εμέ την αγάπην αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν. Θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Μετ' αυτού θέλω είστε εν θλίψη. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών. Και θέλω δείξει εις αυτόν την σωτηρία μου. Με τις σκέψεις αυτές της καρδιές μας, αδελφοί, να υψώσουμε τη φωνή μας προς το θρόνο του Θεού και να τον δοξολογήσουμε με τον ύμνο 3. Την τιμήν και λατρείαν στον πλάστην Θεόν, ευλογίαν και δόξαν νυν δόμεν σ' αυτόν. Της αγάπης το θαύμα των μόνων ιών, εις σταυρών τον παρέδωκε χάριν ημών. Δοξολογία 3.

να ζητήσουμε την ευλογία του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός, ο δημιουργός του ουρανού και της γης, την ώρα αυτή βρίσκεσαι στη σύναξη τη δική μας. Σε ευχαριστούμε για το έλεος και τη συγκατάβαση τη δική σου. Σε ευχαριστούμε περισσότερο απ' όλα για το δώρο το μεγάλο της σωτηρίας που εσύ μας χαρίζεις στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε, Κύριε, την ώρα αυτή δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, καθώς ανεβαίνει από καρδιές ανθρώπινες ταπεινές που αναγνωρίζουν το μεγαλείο το δικό σου και την αγάπη σου και τη φροντίδα σου για μας. Σε ευχαριστούμε ακόμα για την ευκαιρία που μας χαρίζεις για μια ακόμη φορά στη ζωή μας σήμερα να συγκεντρωθούμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και να ανοίξουμε το λόγο το δικό σου, προσδοκώντας να πάρουμε από εκεί φωτισμό και έμπνευση και καθοδήγηση δική σου. Κυρία μας, πόσο σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στο λόγο σου στην Αγία Γραφή υπάρχουν όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και την ώρα αυτή από αυτούς τους θησαυρούς επιθυμούμε να αντλήσουμε για να ακούσουμε τη δική σου τη φωνή σήμερα και να δούμε τη δική σου τη μορφή. Καθώς στεκόμαστε στην παρουσία σου, αναγνωρίζουμε τη δική μας ανικανότητα και αναξιότητα να καταλάβουμε το λόγο το δικό σου. Αν δεν έρθει το πνεύμα το δικό σου να μας μιλήσει, αν δεν ανοίξει ο ουρανός για να ακουστεί η δική σου η φωνή, ποιοι είμαστε εμείς που θα μπορέσουμε την αλήθεια τη δική σου, το θέλημα το δικό σου να το κατανοήσουμε? Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί εσύ συγκαταβαίνεις να μιλάς και να επισκέπτεσαι ανθρώπινες καρδιές. Και την ώρα αυτή στην παρουσία σου δεόμαστε και παρακαλούμε μια τέτοια επίσκεψη να πραγματοποιήσεις μέσα στον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας γνωρίζεις έναν έναν και ξέρεις πάρα πολύ καλά που υπάρχει ακόμα το σκοτάδι, που είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν ερήπια, που χρειάζεται φως και ανόρθωση, που πρέπει να μπει νικητής και θριαμβευτής ο Χριστός, να διορθώσει τα χαλάσματα, να αποκαταστήσει όλα εκείνα που έχουν πέσει. Κύριέ μας, παρακαλούμε το έργο αυτό εσύ πραγματοποιήσε το στις καρδιές μας σήμερα. Παρακαλούμε το λόγο το δικό σου, συνοδεψέ τον με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Ας είναι το μήνυμα εκείνο που χρειαζόμαστε, εκείνο που θέλεις να μας πεις εσύ στον καθένα από μας ξεχωριστά, ώστε η μέρα η δική σου η σημερινή να κλείσει με σωτηρία πολυτίμων ψυχών που θα προσθεθούν στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία. Καθώς είμαστε την ώρα αυτή συγκεντρωμένοι,

παρακαλούμε, ευλόγησέ μας όλους, ώστε καθώς θα φύγουμε σε λίγο από εδώ, να είναι ξεκάθαρη στη σκέψη μας η πεποίθηση, πως σε είδαμε και σε ακούσαμε και ευλογηθήκαμε από σένα. Δεόμαστε και παρακαλούμε στ' όνομα και για χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το 4ο κεφάλαιο. Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, κεφάλαιο Δέλτα. Ο δε Ιησούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου, υπέστρεψαν από τον Ιορδάνην και φέρετο δια του Πνεύματος εις την έρημον, πειραζόμενος υπό του διαβόλου ημέρας τεσσαράκοντα. Και δεν έφαγεν ουδέν τας ημέρας εκείνας. Αφού δε αυτέ τελείωσαν, ύστερον επείνασε. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε προς τον λίθον τούτον να γίνει άρτος». Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον, «Είναι γεγραμμένον ότι με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον Θεού». Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών, έδειξεν εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης εν μια στιγμή χρόνου. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, «Εις έθελο δώσει άπασαν την εξουσίαν ταύτην και την δόξαν αυτόν, διότι σε μέ είναι παραδεδομένη και εις όντινα θέλω δίδω αυτήν. Συ λοιπόν, εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, σου θέλουν συνείστε πάντα». Και αποκριθείς προς αυτόν είπεν ο Ιησούς, «Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, διότι είναι

και γραμμένον θέλεις προσκυνήσει Κύριον τον Θεόν σου και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Και έφερεν Αυτόν εις Ιερουσαλήμ και έστησεν Αυτόν επί το πτερίγιον του Ιερού και είπε προς Αυτόν: «Εάν είσαι ο Υιός του Θεού, ρίψον σε Αυτόν εν δεύθεν κάτω. Διότι είναι γεγραμμένον ότι εις τους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου δια να σε διαφυλάξωσει. Και ότι θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών δια να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου». Και αποκριθείς είπε προς Αυτόν ο Ιησούς ότι είναι ηρημένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου. Και αφού ετελείωσε πάντα πειρασμόν ο διάβολος, απεμακρύνθη από αυτού μέχρι καιρού. Ας είναι το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, που θα σχολιάσει όλα αυτά στη σκέψη μας σήμερα το πρωί.

καθώς διαβάσαμε το χρονικό των πειρασμών του Ιησού Χριστού, όπως μας το έχει διασώσει στο Ευαγγέλιο του Λουκάς. Παρατηρήσαμε ίσως ότι ο τελευταίος, ο τρίτος από τους πειρασμούς αυτούς, παρατηρείται σε ένα χώρο τέλεια διαφορετικό από την αρχική ερημιά. Ακολουθώντας τη χρονολογική διάταξη του Λουκά, σταματούμε εντυπωσιασμένοι στη διαπίστωση ότι ο πρώτος πειρασμός του Ιησού Χριστού συμβαίνει στην απόλυτη ερημιά, ο δεύτερος απάνω στην ψηλή βουνοκορφή και ο τρίτος μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα. Με αυτήν όμως την διαπίστωση καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο χώρος ο εξωτερικός αποτελούσε μονάχα το πλαίσιο για τους πειρασμούς του Ιησού Χριστού, γιατί απλούστατα ο διάβολος, που ξέρει να επιτίθεται μέσα στην πολυκοσμία, ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει το ίδιο πράγμα και στην ερημιά. Υπήρξαν άνθρωποι και άλλοτε και τώρα που νόμισαν ότι φεύγοντας έξω, μακριά, στην ερημιά, θα γλιτώσουν από τους πειρασμούς της πολυκοσμίας και απερίσπαστοι από πάθη και επιθυμίες ανθρώπινες θα μπορέσουν να ανέβουν πνευματικά να πλησιάσουν στο Θεό. Σε όσους σκέφτονται κάπως έτσι, θα ήθελα να θυμίσω ότι ο μοναδικός πειρασμός του Ιησού Χριστού, που ξεκίνησε από το σώμα του το ανθρώπινο, ο πειρασμός της πείνας και της πέτρας, παρατηρήθηκε ακριβώς στην απόλυτη ερημιά. Κάτι που αποτελεί την θεμελιακή ανατροπή του προηγούμενου συλλογισμού. Διαβάζοντας όμως ακόμη προσεκτικότερα τη διήγηση του Λουκά σχετικά με τον τρίτο πειρασμό του Ιησού Χριστού, παρατηρούμε με έκπληξη ότι από την άποψη του χώρου η επίθεση του εχθρού γίνεται στο πτερίγιον του ιερού, δηλαδή σε έναν τόπο όπου μόνο σκέψεις ευλαβείς θα μπορούσαν να γεμίσουν το ανθρώπινο πνεύμα. Όσοι από εμάς μελέτησαν την Παλιά Διαθήκη θα ξέρουν περίπου τι σήμαινε για τον Εβραίο τον ευσεβή εκείνου του καιρού το πτερίγιο του ιερού. Με αυτήν όμως την παρατήρηση φτάνουμε σε ένα δεύτερο συμπέρασμα, ότι δηλαδή ακόμα και σε χώρους ιερούς, ακόμα και μέσα στην ίδια την εκκλησία, ο διάβολος δεν ανακόπτει καθόλου τη μανία του και δεν αναχαιτίζει την επίθεσή του. Ίσως μάλιστα πάρα πολύ συχνά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Είναι φαινόμενο συχνό, ίσως θλιβερό, αλλά όμως πραγματικό. Να μετατρέπεται πολύ συχνά η ίδια η Εκκλησία του Χριστού, είτε σαν οικοδόμημα υλικό, είτε σαν οργανισμός πνευματικός, σε πεδίο μάχης των δυνάμεων του σκότους, που προσπαθούν διαρκώς να την αλώσουν. Να για ποιο λόγο είναι λάθος να νομίζουμε πως ο πειρασμός παραμονεύει στην πορεία μας μόνο στις κοσμικές ενασχολήσεις μας και όχι και στην εκκλησιαστική δραστηριότητά μας. Κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε στην περίπτωση του Ιησού Χριστού. Πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατό να παρατηρηθεί σε μας. Τέλος, ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό που συναντούμε στον τρίτο πειρασμό του Ιησού Χριστού είναι πως αυτόν εμφανίζεται ο διάβολος να προσπαθεί να παρασύρει τον Χριστό με κύριο επιχείρημά του όχι πια την σωματική αδυναμία ή έστω την πνευματική επιθυμία, αλλά αντίθετα κρατώντας στα χέρια τα δικά του την ίδια την Αγία Γραφή. Στην πρώτη μάλιστα επιπόλαιη αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας ο αναγνώστης της Αγίας Γραφής σταματάει απορριμμένος. Εμείς ξέρουμε ότι η μελέτη της βίβλου είναι πλουτισμός, ότι το διάβασμά της είναι ευλογία, ότι η γνώση της είναι κεφάλαιο πολύτιμο πνευματικό για τον αγώνα τον καθημερινό. Κι όμως να εδώ ο διάβολος που χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού για σκοπούς πέρα για πέρα αντίθετους από εκείνους που είχε στη σκέψη του το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, ο ουσιαστικός συγγραφέας της Αγίας Γραφής, όταν κουρούσε μυαλά και χέρια ανθρώπινα για την καταγραφή της. Να γιατί υποστηρίζω σήμερα πως ο τρίτος πειρασμός του Ιησού Χριστού παρουσιάζει μια ιδιοτυπία που είναι πραγματικά σύγκριτη. Μια αντινομία που είναι ανεπανάληπτη. Μια πλοκή που φαίνεται πραγματικά μοναδική.
Προσέξτε. Στον ιερότερο τόπο του κόσμου, στην αγιότερη πόλη που υπάρχει, και με επιχείρημα παρμένο από το ιερότερο βιβλίο, ο Πειράζων έχει καλωστημένη και προγραμματισμένη την παγίδα του για τον Ιησού Χριστό. Κάτι που δεν έπαψε από τότε να το κάνει διαρκώς και ακόμα περισσότερο στον καιρό το δικό μας, και για μένα και για σένα. Στη σημερινή Κυριακή που ο Άγιος Λόγος του Θεού έρχεται για ακόμη μια φορά να ρίξει το φως το αβασίλευτο το δικό του στη σκοτισμένη τη σκέψη μας, στην κουρασμένη την καρδιά μας, ας μη θελήσουμε να σταθούμε μόνο στο θαυμασμό για την νίκη του Χριστού ή ακόμα και στο φόβο για τη δεξιοτεχνία του εχθρού. Πολύ καλύτερα και πολύ σωστότερα ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε στις προεκτάσεις και τις συνέπειες εκείνου του επεισοδίου για τον καθένα από μας προσωπικά. Άλλωστε, ποιος είναι ο άνθρωπος που θα μπορούσε ποτέ να αμφισβητήσει τη μέγιστη αλήθεια, πως κάθε φορά που σταματούμε με ευλάβεια και προσοχή αλλά και προσευχή μπροστά σε κάποιο κείμενο του Αγίου Λόγου του Θεού, είναι το ίδιο το πνεύμα το δικό του ο Παράκλητος που μας πλησιάζει για να μας μεταδώσει ένα μήνυμα του Θεού προσωπικό για μας. Ας φιλοδοξήσουμε σήμερα λοιπόν το μήνυμα που θέλει να μας στείλει ο Θεός.